βασικό συστατικό της λέξης υπακούω είναι με το θέμα μας. Είναι οι λέξεις υπακούω και οι λέξεις θέλημα. Το βασικό συστατικό

είναι οι λέξεις «υπακούω» και οι λέξεις «θέλημα». Το βασικό συστατικό της λέξης «υπακούω» είναι «εάν το θέλουμε» δημιουργεί μέσα μας την πραγματικότητα της πίστης που στη συνέχεια μας οδηγεί στην υπακοή του θελήματος του Πατέρα. Είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνουμε αυτή τη θεμελιώδη διακήρυξη, γιατί σε αντιδιαστολή με την βιβλική απέτηση για ακοή, υπακοή του Λόγου του Θεού, δυστυχώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων της λεγόμενης χριστιανικής δύσης έχουν οδηγηθεί σε μία πίστη που είναι εδρεωμένη όχι στον Λόγο του Θεού, αλλά είναι εδρεωμένη στην εικόνα, είναι εδρεωμένη στην όραση, είναι εδρεωμένη στο είδωλο. Βεβαίως, είναι πέρα για πέρα σωστό, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, πως αυτή η εξωβιβλική πίστη είναι επηρεασμένη από τις αρχές ελληνικές μυστηριακές θρησκείες και επίσης από τον ανατολικό μυστικισμό, όπου ο άνθρωπος μύστης περίμενε σε μια κατάσταση έκστασης, σε μια κατάσταση αγωνίας, όχι να ακούσει τον Λόγο, την Φωνή του Θεού, αλλά περίμενε για να έχει μία ενόραση του ίδιου του Θεού. Σε αυτό βεβαίως το σημείο έρχεται ο ίδιος ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να μας επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά το γεγονός πως Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Δηλαδή, κανείς ποτέ δεν είδε τον Θεό, μόνο ο μονογενής του Υιός. Αυτός και μόνον μας τον αποκάλυψε. Σε όποιο βιβλίο και αν ανοίξουμε τον Λόγο, τον αιώνιο Λόγο του Θεού, θα δούμε πως η επικοινωνία του Θεού με μας, τα πλάσματά Του, βασίζεται αποκλειστικά στην ακοή, στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Από την άλλη μεριά, παρακούω, παρακοή, σημαίνει τι σημαίνει? Τίποτα άλλο παρά κακή ακοή, απροθυμία του ανθρώπου να ακούσει τι ο Θεός θέλει να του πει, πολύ δε περισσότερο να υπακούσει στο θέλημά Του. Στην Καινή Διαθήκη, ενθυμίστε από την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, σε ορισμένες περιπτώσεις οι χριστιανοί καλούνται πώς? Καλούνται τέκνα της υπακοής, που σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ, πως το γεγονός της υιοθεσίας τους εν Χριστώ βασίζεται στην υπακοή του θέματος, του θελήματος του Άγιου και αιώνιου Θεού. Η άλλη λέξη κλειδί που θα μας βοηθήσει να μπούμε πιο βαθιά στο θέμα μας είναι η λέξη θέλημα. Τι σημαίνει θέλημα και πιο ειδικά τι σημαίνει το θέλην του Θεού? Όταν η λέξη αυτή αναφέρεται στην βίβλο, αναφέρεται σε τι? Σε τίποτα άλλο παρά στους σκοπούς, αναφέρεται στα σχέδια του Θεού για τη δημιουργία του σύμπαντος, για τη δημιουργία του ανθρώπου και εξίσου σημαντικά για τον κυρίαρχο ρόλο που θέλει να παίξει

Θεός που παίζει συνεχώς ο Θεός στη δημιουργία Του και πιο ουσιαστικά στην ιστορία, στην ζωή των ανθρώπων. Θέλημα του Θεού δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο έλεγχος Του. Ο έλεγχος Του στα πολύ ατομικά και στα πολύ συλλογικά γεγονότα και περιστατικά στο διάβα του ανθρώπου. Και βεβαίως ο έλεγχος του Θεού δεν είναι κάτι το σημερινό, δεν είναι το κάτι το προχθεσινό. Υπήρξε στους πολύ μακρινούς καιρούς των προγόνων μας. Όλοι γνωρίζουμε την έκφραση «εάν ο Θεός θέλει». Δεν πρέπει να εκπλαγείτε εάν σας αναφέρω απόψε πως αυτή η ατόφια έκφρασης «εάν θέλει» δεν είναι έκφραση της γενιάς μας, δεν είναι έκφραση της προηγούμενης γενιάς ή του προηγούμενου αιώνα. Είναι μια έκφραση που την χρησιμοποιεί ο Όμηρος στην Ιλιάδα, ο ίδιος ο Πλάτων στον Φέδωνα, τη βρίσκουμε στην ιστορία του Ξενοφόντα και βεβαίως στα συγγράμματα τόσων αρχαίων συγγραφέων. Μια άλλη έκφραση, «Θεού θέλοντος», πολύ οικία, πολύ προσφυλής, τη χρησιμοποιούμε στις μέρες μας. Η έκφραση αυτή τι κάνει? Επιβεβαιώνει τι? Την πεποίθησή μας ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος του βίου μας, της πορείας μας. Ο Θεός είναι εκείνος που ελέγχει, που κατευθύνει τη ζωή του ανθρώπου. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας έλεγαν κάτι πολύ σημαντικό για το θέλημα του Θεού. Τι έλεγαν? Έλεγαν ότι οι άνθρωποι είναι θεομάχοι εάν δεν θέλουν τα θελητά του Θεού, το θέλημα του Θεού. Βεβαίως, μετά την πτώση του ανθρώπου, λόγω της παρακοής του και μόνον, μετά την ανεπανόρθωτη φθορά, μετά τον θάνατο που γεύθηκε ο άνθρωπος, το σημαντικό θέλημα, το αποφασιστικό σχέδιο του Θεού ήταν η αποκατάσταση του ανθρώπου στο πρωταρχικό επίπεδο επικοινωνίας του με τον Θεό. Ο Θεός δημιουργός, βλέπουμε από στις πρώτες σελίδες της Γραφής, αποφασίζει να γίνει ο συγκαταβατικός, ο αποστέλων πατέρας, ο λυτρώνων Θεός. Και αυτός που σύμφωνα με το Λόγο του Θεού εστάλει να πραγματώσει, να υλοποιήσει το θέλημα του Θεού, δεν θα μπορούσε να είναι κανένας άλλος παρά ο μονογενής Υιός του Θεού. Ενθυμίστε την κραυγή του προφήτη. Ενθυμίστε την απάντηση του Ιησού Χριστού. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Κύριος μας, ο οποίος ήταν ίσως με το Θεό στην παρουσία της αγάπης του Θεού, αποφάσισε, διακήρυξε τι? «Ιδού έρχομαι, Θεέ, να ποιήσω το θέλημά σου». Ο Χριστός και μόνον Αυτός άρχισε και τέλειωσε το θέλημα του Θεού, που ήταν η σωτηρία του ανθρώπου μέσα από το συγκεκριμένο, το χειροπιαστό, το λυτρωτικό έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό του Γολγοθά. Επιστρέφοντας στο θέμα μας, και οι τέσσερις Ευαγγελιστές, οι τρεις συνοπτικοί και

είχε οστά, είχε ανθρώπινα συναισθήματα και ανθρώπινες συγκινήσεις. Τον βλέπουμε σε κάποια στιγμή τον Ιησού Χριστό να είναι γερμένος και να κοιμάται ήσυχος στην πρίμνη ενός πλοίου. Βεβαίως σε μια άλλη στιγμή τον βλέπουμε γεμάτο συμπόνια να σπλαχνίζεται, να θεραπεύει έναν λεπρό. Σε μια άλλη στιγμή βλέπουμε τον Κύριό μας σαν άνθρωπο να οργίζεται, να επαναστατεί στην υποκρισία των γραμματέων και των φαρισαίων. Σε μια άλλη στιγμή βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να αγαπά κυριολεκτικά έναν πλούσιο συνανθρωπό μας. Βεβαίως και οι τέσσερις παρουσιάζουν τον Ιησού Χριστό σαν έναν άνθρωπο ορατό μεταξύ άλλων ανθρώπων. Τον παρουσιάζουν να συγκινείται βαθιά από βασικές ανθρώπινες και πολυδιάστατες συμπεριφορές. Στις περικοπές του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε προηγούμενα παρατηρούμε τα εξής απλά περιστατικά, αδελφοί, που αποτελούν και κύρια σημεία του θέματός μας. Βλέπουμε τον Ιησού Χριστό λίγες στιγμές πριν από το θείο του πάθος να παίρνει τους μαθητές του και να πηγαίνει στον κήπο της Γεθσημανή. Ο κήπος αυτός δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ γνωστό περιποιημένο λιοστάσι που ήταν στην δυτική πλευρά του όρους των Ελαιών. Εδώ στην αρχή αυτού του κήπου βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να αφήνει τους περισσότερους μαθητές του και να συνεχίζει την πορεία του στο εσωτερικό του κήπου με τους τρεις αγαπημένους του μαθητές, με τον Πέτρο, με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Στη συνέχεια, όπως μας περιγράφουν οι τέσσερις ευαγγελιστές, βλέπουμε τον Κύριό μας να ταράσεται, να συγκλονίζεται με τις σκέψεις της επικείμενης δοκιμασίας που θα εγευόταν χάριν όλων ημών που θα πιστεύαμε στην αποστολή του και στο έργο του. Τον βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να προσεύχεται και να ζητά από τον ουράνιο πατέρα του ή δυνατόν να πάρει, να άρει αυτό το ποτήριο δοκιμασίας την ώρα εκείνη. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε τον μονογενή Υιό του Θεού, τον τελείως άδειο από την δόξα που απολάμβανε στην παρουσία του πατέρα του, να επιβεβαιώνει την απόφασή του να υποταχθεί, να υπακούσει στο θέλημα του πατέρα του. Επιστρέφοντας βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να βρίσκει τους αγαπημένους του μαθητές να κοιμούνται. Τους ξυπνά βιαστικά, τους ζητά να επαγρυπνούν, να προσεύχονται για να μην εισέλθουν σε πειρασμό. Για δεύτερη και τρίτη φορά απομακρύνεται από τους τρεις αγαπημένους του μαθητές για να επιβεβαιώσει ξανά και ξανά πως και οι τρεις ξανακοιμήθηκαν. Ας ρίξουμε, αδελφοί, μια πιο αναλυτική ματιά σε αυτά τα γεγονότα που διαβάσαμε. Το πρωτότυπο κείμενο αναφέρει πως ο Ιησούς Χριστός ήλθε σε ένα χωρίο που το έλεγαν Γεθσημανή. Χωρίον στην συγκεκριμένη εποχή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα μικρό κομμάτι

γεωργικής γης. Δηλαδή ήταν σαν ένα δικό μας σημερινό χωράφι και βεβαίως για σημανή στα εβραϊκά σημαίνει λιοτρίβι. Τι βλέπουμε εδώ αδελφοί? Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός να πηγαίνει σε ένα γνωστό στην ευρύτερη περιοχή Ελαιώνα, σε ένα λιοτρίβι.

το δικό μας σημερινό λιοτρίβι και ο Ιωάννης, ο Ιησούς Χριστός, να πηγαίνει σε ένα γνωστό στην ευρύτερη περιοχή Ελαιώνα, σε ένα λιοτρίβι.

και ο Ιωάννης, ο Ιησούς Χριστός, να πηγαίνει σε ένα γνωστό στην ευρύτερη περιοχή Ελαιώνα, σε ένα λιοτρίβι σαν το δικό μας σημερινό λιοτρίβι, και ο Ιωάννης στο θέλημα του Πατέρα. Βλέπουμε τον Κύριό μας ούτε λίγο ούτε πολύ, εντελώς μόνο. Σε τρεις άλλες περιπτώσεις ο Ιησούς Χριστός, σημαντικές περιπτώσεις, βρέθηκε μόνος. Πρώτη περίπτωση ήταν όταν ο Ιησούς πήγε στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Στη δεύτερη περίπτωση βρέθηκε ο Ιησούς μόνος όταν επενέβη για να αναστήσει την κόρη του Ιαρίου από τους νεκρούς. Η τρίτη στιγμή της μοναξιάς του Ιησού Χριστού ήταν η στιγμή του μετασχηματισμού του. Αν και στον κήπο της Γεσημανή, στα ενδότερά του πήρε τρεις από τους πλέον αγαπημένους μαθητές του, ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε εντελώς μόνο του. Μόνος του ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε για να γευθεί το μοναδικό ποτήρι της υποταγής, της υποταγής στο θέλημα του Ιησού ουράνιου Πατέρα του. Τι έγινε σε αυτή την μοναδική στιγμή της μοναξιάς του, πώς αντέδρασε ο Ιησούς Χριστός? Μας λέει επιγραμματικά ο Λόγος του Θεού πως σαν άνθρωπος παρεκτός αμαρτίας ήρξε το εκθαμβίστε και αδημονήν. Δηλαδή άρχισε πολύ φυσιολογικά να λυπάται, άρχισε να αγωνιά. Και όταν ο Ιησούς Χριστός άρχισε να γεύεται πιο έντονα, πιο βαθιά την αγωνία, μας λέει ο Λόγος του Θεού πως προσήφιετο περισσότερον. Η αυξημένη, η πιο έντονη προσευχή συνοδεύει, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το καθεστώς αγωνίας του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος μας, όντας ολομόναχος, όντας εγκαταλελειμμένος και από τους τρεις πλέον αγαπημένους μαθητές του, τι έκανε? Πρόφερε με τα θεία χείλη του: «Πάτερ, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Το θείο δράμα, το θείο πάθος, η απέραντη αγωνία, η ανέκφραστη μοναξιά του Ιησού Χριστού ήταν τόσο μεγάλη, όπου σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ο Ιδρώτας άρχισε να κατεβαίνει από το μέτωπο του Κυρίου μας μαζί με σταγόνες αίματος. Τόσο μεγάλη ήταν η αγωνία, τόσο βαθύς ήταν ο πόνος του Ιησού Χριστού, που σε μια στιγμή είπε: «Περίλυπος έστι η ψυχή μου έως θανάτου». Η λύπη είναι τόσο δυσβάστακτη που κυριολεκτικά με συνθλίβει, που κυριολεκτικά με οδηγεί στο σημείο του θανάτου. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα πρέπει να σταματήσουμε για λίγο, γιατί είναι ένα από τα πλέον σημαντικά στο έργο το λυτρωτικό που ο Ιησούς Χριστός, υποτασσόμενος με τη θέλησή του στο θέλημα του Πατέρα, απεφάσισε να πραγματώσει για μας. Η ζωή, το έργο του Ιησού Χριστού,
έχει τεράστια σημασία για μας και πιο συγκεκριμένα οι στιγμές αγωνίας, οι στιγμές πόνου, οι στιγμές πραγματικά απομόνωσης, πλήρους απομόνωσης του Ιησού Χριστού στον κήπο της Γεσημανή. Τον βλέπουμε να αφήνει όλους τους μαθητές του. Τον βλέπουμε να παίρνει στη συνέχεια μόνο τρεις. Τον βλέπουμε τον Ιησού Χριστό εγκαταλελειμμένο και από τους τρεις πλέον αγαπημένους του. Θα μου επιτρέψετε όμως να επιβεβαιώσω, αδελφοί, πως στην πραγματικότητα ο Ιησούς Χριστός δεν είναι το μόνος, δεν είναι το εγκαταλελειμμένος. Μας λέει ο Λόγος του Θεού πως εφάνει άγγελος ενισχύον τον Ιησού Χριστό στις στιγμές του Θείου Πάθους του. Βεβαίως εγκατελείφθη από τους τρεις αγαπημένους του μαθητές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι το δυνατόν να συμμετάσχει κανένας άνθρωπος στο απολυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού. Το ποτήρι της υποταγής στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα έπρεπε να το γευθεί μόνον αυτός. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να λάβει μέρος στο σωτηριακό έργο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μπροστά στην απόφασή του να υποταγεί, να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα, έπρεπε να ευρεθεί μόνος, έπρεπε να εγκαταληφθεί από τον κάθε άνθρωπο. Τι σπουδαίο, τι διαρκές μήνυμα για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού σήμερα, όταν στις στιγμές δοκιμασίας της, όταν σε πολύ δυσβάστακτα συνταρακτικά γεγονότα αισθάνεται ότι είναι μόνη, αισθάνεται να πάσχει εγκαταλελειμμένη από το περιβάλλον της. Σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, η μόνη παρηγοριά, η μόνη ισχύς, η μόνη δύναμης που μπορεί να μας κρατήσει όρθιο στην στιγμή της οποιασδήποτε αγωνίας και πάθους προέρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Ο ψαλμωδός περίπου 3.000 χρόνια πριν έκανε την βασική ερώτηση: «Από πού έρχεται η δύναμή μου, από πού η βοήθειά μου?» Επιβεβαιώνει λέγοντας πως η δύναμή μου έρχεται από τον Κύριο. Αυτή είναι η απάντηση στην οποιαδήποτε δοκιμασία υφίσταται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και η δύναμη που άντλησε ο Ιησούς Χριστός για να φέρει εις πέρας το έργο του, η δύναμη σε στάλει άνωθεν από τον ίδιο Θεό και Πατέρα, που στις μέρες μας, στις οποιασδήποτε δοκιμασίες, έρχεται με την ίδια δύναμη να μας παρηγορήσει. Ο Ιησούς Χριστός είχε επικοινωνία με τον Ουράνιο Πατέρα. Προσευχήθηκε στον Ουράνιο Πατέρα. Επανέλαβε για μια ακόμη φορά, όπως στην Κυριακή προσευχή, όπως ονομάζεται, «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Και βεβαίως ο Ουράνιος Πατέρας εγέμισε με την παρουσία του τη Θεία Μοναξιά του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας σε μια στιγμή είπε: «Αβά Πατέρα, όλα σου είναι δυνατά, απομάκρυνε το ποτήριον απ' εμού». Αλλά όντας συνεπέστατος στην Απόστολή του, να γίνει όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου. Εδώ λοιπόν, στον κήπο της Γεθσημανή, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό
βλέπουμε τον Λόγο του Θεού, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό που εκένωσε πραγματικά τον εαυτόν του, να συμπεριφέρεται σαν ένας άνθρωπος παρεκτός αμαρτία. Ο Παύλος, ο δούλος του Θεού, μας επιβεβαιώνει πως ο Ιησούς Χριστός σίγουρα υπήρξε εν μορφή Θεού και βεβαίως ήταν ο Θεός Υιός και σαφώς ήταν δίπλα στον ουράνιο πατέρα του. Κυριολεκτικά όμως έρχεται ο Παύλος να μας συγκλονίσει, να μας συγκλονίσει λέγοντας πως παρά το γεγονός σύμφωνα με το οποίο Ιησούς Χριστός ήταν σε μορφή Θεού, απολάμβανε την παρουσία του Θεού, δεν το εθεώρησε ούτε για μια στιγμή αρπαγή της αγάπης του Θεού το να είναι ίσα δίπλα στον Θεό Πατέρα, αλλά άδειασε τον εαυτόν του κυριολεκτικά, τον εταπείνωσε, έγινε δούλος για να φέρει εις πέρας το θέλημα του Θεού, για να υλοποιήσει το συγκεκριμένο λυτρωτικό έργο πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτή η συγκατάβαση, η Θεία συγκατάβαση, αυτή η κένωση πραγματική του Ιησού Χριστού είναι πέρα από τα όρια της κατανόησης του ανθρώπινου νου. Γι' αυτό ακριβώς ο δούλος του Θεού ο Παύλος έρχεται να μας πει πως η αγάπη του Χριστού σε αυτή της την έκφραση υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη γνώση. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει πως ο Ιησούς Χριστός εκένωσε, άδειασε τον εαυτόν του, κατοίκησε ανάμεσά μας, στην πραγματικότητα επτόχευσε για να γίνουμε όλοι εμείς που πιστεύσαμε σε Αυτόν και στον ουράνιο Πατέρα που Τον έστειλε, να γίνουμε πλούσιοι με μια κληρονομιά αιώνια αμάραντη, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως ο μεγάλος αγώνας του Κυρίου, το σωτηριακό του έργο, στηριζόταν στην ομολογία του, αλλά ας γίνει όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ θέλεις. Σε μια άλλη στιγμή βλέπουμε στο Λόγο του Θεού τον Ιησού Χριστό να διακηρύσει πως το φαγητό μου δεν είναι τίποτα άλλο παρά να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του. Έχοντας, φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός ομολογήσει και επιβεβαιώσει το πλην όμως όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ θέλεις, επέστρεψε και βρήκε τους μαθητές του να κοιμούνται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του για μας τους πιστούς σήμερα. Γρηγορείτε, ξυπνήστε, να βρίσκεστε σε διαρκή συναγερμό. Η ατομική, η συλλογική εγρήγορση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού στις μέρες μας είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ζήτημα ζωής και θανάτου. Μάλιστα στις μέρες μας, όταν κυριολεκτικά ψυχοφθόρα δηλητήρια χύνονται στις ρίζες, στα θεμέλια της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, μερικά μέλη της οποίας πέφτουν σε πειρασμό και οδηγούνται σε απαράδεκτες συμπεριφορές που δεν είναι τίποτα άλλο παρά συμπεριφορές θωράς και θανάτου. Πιστεύω, φίλοι μου, πως είναι πολύ σπουδαίο να ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο που αντέδρασε ο Κυριός μας όταν είδε τους μαθητές του να κοιμούνται. Τους είπε «αγρυπνείτε και προσεύχεστε» και επιβεβαίωσε πως το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα ή το ασθενής, διότι
πραγματικά η ψυχή τους ήταν γεμάτη από λύπη. Τους λέει όμως, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Οι πειρασμοί που, στις οποίες οι μαθητές του Ιησού Χριστού ή το δυνατόν να πέσουν και οι πειρασμοί που η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι δυνατόν να γευθούν σήμερα είναι πραγματικοί, είναι μεγάλοι και μπορεί να αποδυναμώσουν την πληρότητα της ζωής που ο Ιησούς Χριστός χαρίζει στην Εκκλησία Του. Σας λέγω λοιπόν, αγρυπνείτε. Μας λέει ο Ιησούς Χριστός σήμερα, γρηγορείτε. Ξοδέψτε το χρόνο σας, καταβάλλετε προσπάθειες για να νικήσετε με την δύναμη του ενδυναμούντος Θεού κάθε πειρασμό, μας επιβεβαιώνει ο Κύριος. Βεβαίως, μετά την τρίτη προσευχή, ο Ιησούς Χριστός επιστρέφοντας είδε τους μαθητές του για τρίτη φορά να κοιμούνται. Αρκετά, τους λέει, ήρθε η ώρα. Να, έφτασε εκείνος που είναι έτοιμος να με παραδώσει. Ποιος μπορεί να αμφιβάλλει πως η θεληματική, η εκούσια παράδοση του Ιησού Χριστού στα χέρια των αμαρτωλών ανθρώπων ήταν η αδιάψευστη απόδειξη της υποταγής, της υπακοής του Ιησού Χριστού στο θέλημα του Πατέρα. Βλέπουμε στον Λόγο του Θεού, φίλοι μου, πως η ζωή, το θείο πάθος, ο θάνατος, η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ιστορικά γεγονότα, είναι πραγματικότητες, είναι αποτέλεσμα της απόφασης του Ιησού Χριστού να έλθει για να ποιήσει το θέλημα του Πατέρα. Και βεβαίως αυτή η υποταγή του Ιησού Χριστού είναι, όπως είπαμε προηγούμενα, πέρα από κάθε προσπάθεια του ανθρώπου να την καταλάβει. Ο Παύλος προσπαθεί να μας κάνει να νοήσουμε αυτή την πραγματικότητα λέγοντας, η υπακοή του ενός οδήγησε, η παρακοή πολλών οδήγησε τον Ιησού Χριστό, τον ένα, τον μονογενή Υιό του Θεού, να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα. Οι γραφές, αδελφοί, μας το λένε ξεκάθαρα, πως όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και τον δέχονται σαν προσωπικό τους σωτήρα, σαν τον μόνον ελευθερωτή, σαν τον μόνο δοτήρα της αιώνιας ζωής, αυτοί πραγματικά ανασταίνονται από το κράτος των νεκρών. Αυτοί εδραιώνονται στο βράχο του Ιησού Χριστού. Αυτοί γίνονται πραγματικά παιδιά του ουράνιου Πατέρα. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέει, σηκωθείτε, πρέπει να πηγαίνουμε. Έφτασε η ώρα, η ώρα της τέλειας υποταγής στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Και έρχεται στις μέρες μας, έρχεται τη σημερινή μέρα, έρχεται αυτή την ώρα ο Ιησούς Χριστός να πει στον καθένα από μας, σήκω, εγέρθητη, είναι η ώρα να υποταγούμε στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Φίλοι μου, ο Κύριος μας επιβεβαιώνει πως κάθε ώρα, κάθε στιγμή είναι μια στιγμή, είναι μια ανεπανάληπτη στιγμή υποταγή στο θέλημά Του, είναι μια ευκαιρία προσφοράς υπηρεσίας στο έργο Του, στην Εκκλησία Του. Αυτή η ώρα, η σημερινή ώρα και η κάθε ώρα που μας χαρίζει ο Ιησούς Χριστός είναι μια ευκαιρία κήρυξης της χάρης του Θεού, είναι μια ευκαιρία πνευματικής επικοινωνίας και συντροφιάς, ώρα πραγματικά να υπακούσουμε στο θέλημά Του. Ήθε
το Πνεύμα το Άγιο να σχολιάσει αυτά τα λόγια στις καρδιές του καθενός από μας, με σκοπό να υπακούσουμε στο αιώνιο θέλημα του Θεού. Η χοροδία παρακαλώ να ψάλλει έναν ύμνο.

0: Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του Ζώντος, σε ευχαριστούμε για το Θείο Σου πάθος, σε ευχαριστούμε για την υποταγή Σου στο θέλημα του Ουράνιου Πατέρα. Εσύ πραγματικά τις αμαρτίες μας επεφορτίστης. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη ημών, ήτο σε Σένα και με τις πληγές Σου, εμείς θεραπευθήκαμε. Σε ευχαριστούμε για το θάνατό Σου που ήταν η αφετηρία της δικής μας Ανάστασης. Σε ευχαριστούμε για την Ανάστασή Σου διότι με την ίδια δύναμη ο ίδιος Θεός Πατέρας ανέστησε μας από το κράτος της αμαρτίας του θανάτου. Κάνε μας να αισθανθούμε την παρουσία Σου ανάμεσά μας σύμφωνα με την υπόσχεσή Σου, όπου δυο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά Σου, Εσύ είσαι ανάμεσά μας και ανάμεσά μας. Χρησιμοποίησέ μας, παρακαλούμε, αυξάνοντας την πίστη μας σε Σένα, να υπακούμε στο θέλημα του Πατέρα, όπως Εσύ μας έδωσες παράδειγμα να υπακούμε. Απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομά Σου προσευχόμαστε. Αμήν.
1: Ο Κύριος μαζί, αδελφέ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

ρίχνει άφορα νερά. Αυτό βεβαίως είναι πέτρα μου και θεμελία μου και προπήριόν μου. Δεν θέλω να πάλι να γίνω οι άνθρωποι. Έως πότε θέλετε επιβουλεύεστε εναντίον ανθρώπου? Τι πάντες θέλετε φωνεθεί? Είστε ως ψύχος και κλειμένος, ως φραγμός, ετοιμόρφος. Το στίγμα οι άνθρωποι. Ψύχος και κλειμένος, φραγμός, ετοιμόρφος. Δεν συμβουλεύονται παρά να ρίξω και αυτόν από τη λήψη σας. Αγαπώσει το ψεύδο. Διαμένει του σώματο αυτών ευλογούσει, διότι τη καρδία αυτών καταρρώνονται. Και το εδάφιο 5 του ψυχή του ψαλμού. Αλλά αυτή ο ψυχή μου επί των Θεών αναπαύει πάλι. Η ανάπαυση τη ψυχή. Και το δεύτερο μέρο. Διότι εξ αυτού κρέμαται η ελπίδα μου. Η ελπίδα σου, η δική μου, από πού κρέμεται? Κρεμασμένη. Η ελπίδα από πού είναι ψευδημένη? Όταν διαβάζω αυτό το μαγόρεφο για τα λιμό. Και μας έδειξε κάτι και με φέρει και εσύ ένα σειρματόσκηνο και από κάτω κάνει και κάτι λάει πάνω. Και το πειράζαμε όλοι εκεί. Και σήκωνε δύο, αυτό το σκηνή μπορούσε να σε κρατήσει και δεν έσπασε. Επί των Θεών, εξ αυτού κρέμεται η ελπίδα. Λένε όσοι ξέρουν καλά τον άνθρωπο και τα ψυχολογικά θέματα, ότι η ελπίδα είναι μοναδικός μοχλός μέσα στην ζωή. Άμα λύσει η ελπίδα, πάει και η ζωή. Χάνεται. Και βέβαια υπάρχουν πολλές μορφές ελπίδας. Είναι η ελπίδα του Κέρδου, Κέρδου. Κρυσίες, μοχλός και εμπορίου και όλοι τους δραστηριότητες. Άμα το σταματήσει αυτό, σταματάνε όλα. Είναι η ελπίδα της θεραπείας. Μπορεί να είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό άρρωστος ένας άνθρωπος, αλλά όλο ελπίζει. Μάλιστα, εκείνουμε σε κάποιον αδελφό που ανεχώρησε τώρα εκείνο με τον κύριο και όταν του είπαν μερικά πράγματα έπιασαν τα διηγητή λίγο πριν από την ίδια, πες μου γιατρέ, αντρίκια, τα ποσοστά, πόσα είναι. Φοβάμαι λέει ούτε 1%. Τι μου την κάνεις την εγκύρηση τότε? Τι μου την κάνεις? Αλλά κάτι αφήνουν 2-3 εκεί πέρα. Και η ελπίδα ότι μπορεί να είναι μέσα στα 2-3 εκείνα. Η ελπίδα της επιτυχίας στη ζωή. Οι νέοι, τώρα μεθαύριο ακαδημαϊκό, πανεπιστήμια, αγώνα, εσωτερικά, εσωτερικά. Να επιτύχουμε. Επιτυχάνουν όλοι. Μα, έτσι, κάποιοι. Πρέπει η ελπίδα όμως να μην στέκεται, να μην είναι σαν τον αφρό της βίας. Κάτι τίποτα δεν έχει βάση. Ένα πράγμα πολύ φθηνό. Και επειδή είπα για νέους, που να πάνε και το Πολυτεχνείο. Ναι, αλλά δεν σε βλέπω τα φόντα σου να είναι τέτοια. Πού στηρίζει την ελπίδα σου? Είναι ένα ωραίο σύμνο, αλλά δεν βγάλουμε εδώ ύμνο του κοινού, α πούμε. Κακό, εγώ νόμιζα ότι μπορούσαμε να βγάλουμε. Τέσσερα, οι αρμόδιοι. Στηρίζω, λέει, την ελπίδα μου, λέει ένα σύμνο. Εκεί, μα, πού στηρίζει εκεί, πού? Να μιλάμε καθαρά, καλά τα πράγματα. Πού στηρίζεις την ελπίδα σου? Από πού είσαι κρεμασμένος? Σαν να είναι η ελπίδα ένα σκηνή, από κάτω είναι η βάραυνα, λοιπόν, σε κρατιέσαι. Όπου κρατιέσαι, σε κρατιέμαι. Όλοι μας, εδώ κάτω στον κόσμο, αλλά και όταν θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Εξ αυτού κρέμαται η ελπίδα μου. Είτε δει κάποιοι αράχνες που κρέμονται από μια ώρα και κλωστούλα και ορούνται, αλλά κρέμονται, σκλήρωται. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα. Όχι να το πούμε έτσι, γιατί το ζούμε, γιατί είναι η πραγματικότητα της ζωής μας. Όλες μας οι ελπίδες δεν είναι μια ελπίδα, όλα μαζί είναι ο Χριστός. Και τότε έρχεται το πρώτο, γιατί το πρώτο, το δεύτερο, πρώτο τα μπέρδεψα.

που λένε να το ρίξουμε με την ζημιά. Ο λαός να μας αξιώσει. Μόνο μη παυτώνε και εις το θέλημά του. Εάν η ελπίδα μας είναι ο Κύριος, θα έχουμε ανάγκη. Εάν δεν είναι, κάθε μέρα θα έχουμε στριγμούς, θα κρύβει το στάγμα, όμως ανησυχίες, πότε θα πέσει, δεν θα πέσει. Ευχαριστούμε για το σάγμα των Θεών που μας έδωσε αυτήν την ευλογημένη κατάσταση, αυτό το θαύμα. Η σωτηρία μου και η πέτρα μου, λέει, είναι ο Κύριος. Έτσι δίνει μέσα η Ψαλμή και γαρίζει μια λαξιά, βαθιά απολογητική. Οι κοινοί άνθρωποι βεβαίως είναι ματαιώσιμοι. Εσύ συζητάτε αυτοί. Λένε, πριν αυτά ακόμα λένε, πότε. Η άλλη πλευρά, οι άρχοντες, οι μεγάλοι μορφωμένοι, οι διανοούμενοι κουλτουριάριες που τη λένε. Σέβλος. Μα και όχι θα μου δω, σέβλος από εκεί. Πού να πάω, όλοι μαζί στη Ζυγαριά, μια πεντάρα δεν κάνω. Λέει ο λόγος του Θεού. Λοιπόν, προσφυριστούμε με τον λόγο του τον Άγιο και γι' αυτό ήρθαν εδώ. Για να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό και τα σχέδιά του. Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη να πω αυτό. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο εις τους αιώνας. Πόσο αληθινό, πόσο μεγάλο, πόσο ευλογημένο, πόσο απαραίτητο για τη ζωή μας. Ω Θεέ μας, όπως θα λες, έτσι είναι και χειρότερα και τα ζούμε. Ευτυχώς που υπάρχει εσύ ο Θεός και η αγάπη σου και με αυτόν τον τρόπο που προσφέρεται για τον κάθε ένα αμαρτωλό. Αυτιβόντας και ξεχνώντας το παρελθόν, διαγράφοντάς τα, έτοιμος να αγκαλιάσεις τον κάθε αμάρτωλό και επιτέλει σε κάποια στιγμή τη ζωή μας να πατήσουμε πάνω σε πέτρα, να νιώσουμε σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια μας, να αρπαστούμε και να κρεμαστούμε από σένα τον Θεό. Προσδίδονται, θα υπάρχουν ανάμεσά μας είτε πονεμένες, θλιμμένες, ταλαιπωρημένες, τραυματισμένες, μέσα από πτώσεις που ήρθαν από γκρεμισμένες ελπίδες. Και είναι γεμάτη η ζωή από τέτοια πράγματα. Βοήθησε τις ψυχές αυτές να καταφύγουν σε σένα τον Θεό. Το μονοπάτι μου γνωστό Ευαγγελιών σου, μέσα εκεί προβάλλει ζωντανός, ανάγλυφος, δυνατός, πολύ κοντά μας, ο Ιησούς Χριστός, τίποτε άλλο. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να πιστέψουμε σε Αυτόν, να παραδοθούμε σε Εκείνον και να ζήσουμε μέσα στην ειρήνη και την ανάβαση και τη γαλήνη που προσφέρει εσύ ο Θεός. Ενδιαφύρω αγάπη. Το πρωινό αυτό όλοι αφιέρωσα στα χέρια τα δικά σου. Δεν θέλουμε απλώς διδασκαλίες, τη γνώση. Θέλουμε ενέργεια πνεύματος Αγίου μέσα στις καρδιές μας, πρόξιμο, δυνατό και γερό αποτελέσματα.

0: δύο εβδομάδες και γράφουμε κάτι στο καινούργιο λόγιο ζωή του Ιουλίου. Έγραφε η Αγγελία, μάτι. Και παρακαλώ πολύ, κάνε ένα τηλεφώνημα στη μητέρα σου που είναι ετοιμοθάνα. Δεν σου λέω να έρθεις στο σπίτι, γιατί το ξέρω, δεν θα έρθεις. Ένα τηλεφώνημα μόνο στην ετοιμοθάνα τη μητέρα. Και γράψε μου που είσαι να σου στείλω όσα λεφτά θέλει. Από κάτω, ο πατέρα. Μόλις το διάβασα και τώρα που το λέω, ρίγει εις την πλάτη. Αυτή είναι η κοινωνία, η οικογένεια, τα παιδιά και δεν είναι μια αφάνεια περίπτωση αυτή. Ίσως είναι μια από τις πιο απαλές. Είναι καμιά δεκαετία χρόνια ένα νεαρό είχε κάνει ένα κάποιο έγκλημα. Και είχε κλείσει και στο βάθος του δαπνίου, πάτε εκεί. Μα τον πιάναν από σύγνη, του σύγνη, μπράβο. Και ο πατέρας του που φοβόταν ο καημένος, τι του κάνουν κανένα κακό οι αστυνομικοί, τι του κάνουν καμιά επιπλέον τρέλα. Λέει αφήστε να σας εισάρω τώρα εγώ. Και γύριζε και φώναζε, Κώστα, Κώστα, είμαι ο πατέρας σου. Έλα παιδί μου, να παραδοθεί. Και γύριζε και γράφανε τη λέει ο πατέρας φωνάζοντα, Κώστα, Κώστα, έλα, είμαι ο πατέρας. Και δημιούργησα μια παλιά ιστορία από τις κλασικές τα κηρύγματα, ας τη δημιουργούμε, που κάποιο κορίτσι παραστράτησε, πήρε το δρόμο της έσχολης και πλήθεια στο όπως νομίζει η ζωή, το μαθημάνα που να τη βιώνει. Και έβγαλε τύπωσε τη φωτογραφία της τη μάνα και πήγαινε στα καθόσιμα σπίτια και έτρα εκεί και να το κολλήσει εδώ αυτό. Και έτσι από κάτω η μητέρα της και κάποιο τηλέφωνο, κάποια διεύθυνση. Μήπως το κορίτσι ζει στην κοινική και επιστρέψει. Γιατί τα είπα αυτά. Είναι αποχρώσεις μιας αγάπης που από την άλλη τη μεριά είναι ένα μεγάλο δράμα. Ο πατέρας, η μητέρα, αγάπη, πόνο για το δράμα του παιδιού. Πολύ πιο πραγματικά αναφέρονται μέσα στην Αγία Γραφή όταν λέει ο Θεός τι ήταν εκεί, εκτός από αυτά που έκανα, τι ήταν δυνατόν εκεί να κάνω και δεν έκανα. Και απάντηση καμία. Δεν υπήρχε τίποτε άλλο που μπορούσε να κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο και δεν το έκανε. Εσείς αμέσως από την πρώτη στιγμή της ανθρωπότητας άρχισε να ξεκινήσει το μεγάλο δράμα της ανταρσίας προς τον Θεό, κόντρα. Η ωραία εκείνη παραβολή και έφυγε λέει ο άστοτος και πήγε σε χώρα μακρινή. Μακριά, μακριά, ακόμα και μακριά. Γιατί, για να κάνει την δική του τη ζωή όπως την φανταζόταν και την ήθελε αυτός. Η πραγματικότητα της ανθρωπότητας για να κάνει τη δική του τη ζωή. Και από τις πρώτες σελίδες της Παλιάς Διαθήκης βλέπουμε τα παραπατήματα, τα γκρεμίσματα, τα δράματα. Ο ένας αδελφός να σκοτώνει τον άλλον αδελφό, ο Κάιν. Βλέπουμε ανθρώπους σε κάποιο επίπεδο, τον Νόε να με βοκοπάει και να κάνει. Θα μου πείτε πέρα από όλη την συγκρούση τη ζωή όπως την ξέρουμε. Και πάλι η φωνή του Θεού απέναντι στο δράμα της αμαρτίας, τι ήταν δυνατόν να κάνω έτσι και δεν το έκανα. Και μια σχετική παραβολή λέει ότι αφού έστειλε, αφού ήρθε, αφού έκανε, σαν το τελευταίο που μπορούσε να κάνει, έστειλε τον ιόν του, ο Θεός. Μήπως λέει τον τραπούν και τον έψασαν λέει και τον εσκότωσαν να μην τόσουμε μια για πάντα από αυτό και να μείνουμε εμείς φίλοι του οίκου μας. Η ψυχολογία των ανθρώπων όλων των εποχών, πιο έντονα όμως των ισμένων της ημέρας μας,
1: Εμείς δεν θέλουμε Θεό, δεν θέλουμε χαμινάρια. Δεν θέλουμε κάποιον να μας κουμαντάει, μόνοι μας. Εντάξει, τι πιο μάθη είναι αυτό. Εμείς θέλουμε να είμαστε μόνοι μας αφέντες του οίκου μας. Και ακόμα εμείς θα ξύσουμε τον παράδεισο, όχι στον ουρανό και εδώ κάτω στη γη. Με τον πολιτισμό μας θα τα φτιάξουμε όλα εδώ κάτω. Δεν θέλουμε ουρανό. Ο Θεός από την άλλη μεριά ελάχισε πολλάκι και πολυτρόφος με χίλιοι δύο τρόποι. Με το καλό, με τη φοβέρα, με μερικές ή τοπικές κρίσεις. Αποτέλεσμα, ξέρετε καλύτερα από μένα το αποτέλεσμα. Αυξηλίζει, πολυλίζει. Ελέγχθηκαν και άκουσα και κατέφυγαν εις αυτό. Και τρεμάστηκαν από αυτό. Και σώθηκαν. Οι άλλοι αλίμονο. Είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Θα το πω και σήμερα λίγο δογματικό, αλλά πιστεύουμε ότι είναι πέρα για πέρα αληθινό και λογαριάστοτο. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι καταδικασμένο και όχι καταδικασμένο για κάποιο απότερο μέλλον. Πολύ κοντά είναι η εκτέλεση της καταδίκης αυτής. Έρχονται οι ανθρώπινες διαπιστώσεις και ταυτίζονται απόλυτα εκείνα τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού για το τέλος αυτής της οικονομίας. Ο κόσμος τούτος είναι καταδικασμένος γιατί διότι εξαντληθήκανε τα όρια της μακροτιμίας του Θεού. Έζησε και ζεις ακόμα μέσα στα όρια της μακροτιμίας του Θεού. Αλλά το πράγμα πλησιάζει στο τέλος. Στην μια μέρα λένε οι εφημερίδες η βόμβα νετρονίου. Τι σημαίνει λέει θα μένουν τα σπίτια οι γεράντες, αλλά οι άνθρωποι μέσα θα μένουν σκελετοί. Θα παγώνουν εκεί και θα παγώνουν. Μετά λέει και τώρα η αντί νετρονίου. Άλλοι είναι καταστέρω. Δουλεύουν προς τα εργαστήρια μέσα εντατικά. Ο άνθρωπος θα μπορεί να ζήσει, αλλά όλα τα άλλα θα ρημάζουν γύρω του. Επί χρόνια μεγάλα ποσοστά προϋπολογισμών για χημικά και βακτηριακά όπλα, ιδίως χημικά, δηλητήρια. Τα φτιάχνανε δελίλιανε, πιτόνια, φτιάχνανε. Κάποια μέρα ζήσανε και είχανε διαρροές όλα αυτά. Δηλητήρια πολύ δυνατά. Σε δικήνα που φτάσανε στην Ιταλία. Τώρα, μην να τα ρίξουμε στη θάλασσα να γλιτώσουμε. Πήγαν και τα ρίξαν κάπου εκεί στην Αδριατική. Αλλά μετά διαπιστώσανε ότι διάβρος της ξενοδοχείων, εκεί είναι τα ψάρια όλα και να πλώνεται. Τα πρέπει και να μαζέψουμε. Να τα μαζέψουμε. Και τι να τα κάνουμε. Πού να τα πάμε. Τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι. Αναπνέουμε, όλοι αναπνέουμε. Αλλά τι αναπνέουμε όμως, ε. Τι αναπνέουμε. Την Ελευσίνα λέει 7, επί 7. 7 φορές περισσότερο είναι δημιουργιασμένη η ατμόσφαιρα από το ανεκτό όριο. Γιατί μου αρέσει η Ελευθερία. Είμαι εδώ, εγώ κάτω εκεί που δουλεύω εγώ και παντού και παντού. Και λέει ο Λόγος του Θεού. Και θέλει αφαιθεί ο οίκος σας έρημος. Πώς ήταν η Παλαιστίνη, η Ιουδαία, πριν αρχίσει η επιστροφή σύμφωνα με τα σχέδια του Θεού. Και οι γραφές λένε ρημιά, τα τη γούρνα ήταν απορρός από εκεί, κύρια στα χάλια, εγούριζαν, η παλιά εκείνη η ευλογημένη γη της Ευαγγελίας σταμάτα. Μια φορά, όταν τότε λέω Θεό, τώρα αφήνονται όλα έρημα. Εμείς πιστεύουμε σε έναν Θεό, ο οποίος θα ζει εις στοικές αποδείξεις των επεμβάσεων του μέσα εις τον κόσμο του Θεού. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Θεός. Τι κάνει. Αποστείλει το χέρι. Όταν λέει αφήνεται ο ίδιος σας έρημος, σημαίνει ότι παίρνει το χέρι του πίσω. Μέχρι τώρα, εάν αναπνέουμε, εάν ζούμε, εάν εργαζόμεθα, εάν τρώμε, είναι διότι κρατάει ο Θεός κάτι. Τι είναι αυτό. Αναστέλνει την δικαία νοητή και πίσω και γύρω κάτω στον κόσμο. Γι' αυτό υπάρχουμε. Αλλά έρχεται μια ώρα, λέει, τραβάει το χέρι του Θεός. Ας γίνει εκείνο το οποίο οι άνθρωποι μόνοι τους έχουν ετοιμάσει. κάτω από τις κερδιδίες βέβαια του διαβόλου. Κύχη μεγάλε και παρέδωσε αυτούς οι φαγόκιμων νους. Ε, παιδιά, τι κάνουμε. Αυτοκτονούμε. Και τι φαγάς και σε κέμπαλε και ποιος ακούει και ποιος αδωράζει. Παλαβώσανε και βάλε. Θα ακόμα πιο πέρα η ανθρωπότητα ολόκληρη και παρέδωσε αυτούς οι πνεύμα πλάνη και διδασκαλία δαιμονίων. Δηλαδή τώρα πουλούνται σαν ψωμί, σαν πουλούρια. Την ασφαλεία του Γκέντιγκεν, του Άι και κάποιου άλλων εκεί πέρα. Έτσι είναι, απάντε. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι. Τι λέγεται. Παρέδωσε και πνεύμα πλάνη και διδασκαλίε δαιμονίων. Και από πάνω και έρχεται η κρίση του Θεού. Και αγαπητοί μου, κοιτάνε τα πιτσιρούλια, τα πιτσιρούλια τώρα. Τα χαϊδεύουμε, παίζουν, ωραία είναι όσο περνάνε τα χρόνια, πιο πολύ αγαπά τα μικρά τα παιδιά. Παίζουν στον τύπο και λες, Θεέ μου, αυτά τα παιδιά τώρα, τι θα περιμένει, τι θα δουν και σε ποια ηλικία θα φτάσει. Βλέπω τους παραγωνιασμένους και τώρα τελευταία τους βλέπω πιο πολύ, στεγμένοι σεράκι, σεράκι, να περπατάνε και λες, Θεέ μου, άσε με εμάς τώρα, μην περάσαμε πάντα το πόλεμο, άρα μας τα κατοχές. Αλλά δώσε το Θεό, είδαμε και καλές μέρες. Τι εδώ τώρα, τι τους περιμένει. Και διαβάζω νούμερα και στατιστικές, σήμερα η εποχή μας είναι με νούμερα, δεν είναι. Μόνο ένα να αναφέρω, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο αυξάνεται η κατανάλωση του πετρελαίου από 7 με 10%. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταναλύσουν το 45% της παγκοσμίου παραγωγής πετρελαίου. Και το πετρέλαιο το οποίο υπάρχει στο μέσο της μετρήσεις φτάνει μόνο για 35 χρόνια. Και το ρυθμό που πηγαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσα σε 10-15 χρόνια δεν έχει φτάνει όλο το πετρέλαιο της γης μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι πού θα λειτουργήσουν και τι θα γίνει εδώ μέσα στον κόσμο τούτον. Τι θα γίνει. Εν διακύτω ας μη σας λαμβάνει αγαπητοί ότι παρακυρίου μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση του αυτού ως ποινές λογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροκυρίσιμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Μακροκυρίσιμα. Μη θέλουν να απολευθώσει ποινές. Αλλά πάντες με έλθεση εις μετάνοιον. Θέλει δε εσύ η ημέρα του Κυρίου ως κλέψεις εν νυχτή, καθή η ουρανή θέληση παρέλθει με σύριγμόν και τα στοιχεία δε πειραστούμενα θέληση διαλυθεί και η γη και τα εμναστή έργα θέληση κατακαεί. Μακροφυλίει ο Θεός. Και Ιωάννης έλεγε, φύγεται από τις μελούσεις οργής. Δρόμο, τρέχα, φύγεται, δεν θα φύγω. Ένα δρόμο υπάρχει. Ένα δρόμο υπάρχει. Εκεί στο κουκάκι από κάτι δρόματα είναι πάλι στο πιάνι από την κατοικία. Από κάτω και εγώ δεν είναι από πάνω άνθρωποι. Φύγανε εκείνο το που ανάβουν τα φανάρια, ο Δήμος έχει ένα κλουβάκι από κάτω. Το πάλι δεν υπάρχει στο δεύτερο, στο τρίτο και κατεβάζαν από εκεί τους ανθρώπους. Από τη σκάλα να πάω, ποια σκάλα που καίγεται όλο το κάτω. Από πάνω ένας δρόμος διαφύγης υπάρχει. Είναι ο δρόμος της χάρητος του Θεού. Και τώρα και πάντοτε μαζί του. Και πάντοτε έχουμε στο νου μας την εικόνα του Κυρίου μας όπως ήταν εδώ κάτω στον κόσμο. Ταπεινός, καταφρονημένος, θα είδανε μπίζο πάνω του, μάζεψε και ζεστήκησε. Αλλά λέει ο Ισύνοτος καταπληκτικό. Είσαι νέος.
2: Και ο οποίος θα κρατάει τα πάντα στα χέρια του. Και τι να κάνουμε. Μια σοβαρή και υπεύθυνη στροφή προς τον Χριστό. Και όταν λέω σοβαρή και υπεύθυνη σημαίνει με ημερομηνία, ώρα, ορισμένη. Λοιπόν Κύριε μέχρι εδώ. Τέλος. Στροφή τώρα. Σε σένα Κύριε παραδίδομαι. Για να γλιτώσω. Μια παράδοση στον Χριστό χωρίς όρους και επιφυλάξεις. Ναι, ασπάζομαι, δέχομαι τις αλήθειές σου. Αλλά προς το παρόν θα κρατήσω αυτά τα λίγα και αργότερα δεν γίνεται δεκτά. Αν εφόρον παράδοση εις τον Ιησούν Χριστό. Για να έρθει μέσα σε μια δύναμη αλλαγή, σωτηρία, χαρά και ευλογιών του Θεού. Μα αυτό το κήρυγμα, αδελφέ μου, είναι μονότονο, κάθε φορά τα ίδια μας λες. Και τι άλλο να πούμε, σε θέλω τώρα. Όταν ο Ιωνάς πήγαινε μέσα και φώναζε, τι έλεγε. Έλεγε άλλο και μια φορά, άλλο και άλλο. Ένα είναι το θέμα. Να ξεφύγουμε από την οργή και την κρίση του Θεού. Φρίκη με κατέλαβε εξαιτίας, λέει, των ασεβών οι οποίοι τρέφονται εναντίον σου. Το πιστό παιδί του Θεού που έχει ευαισθητοποιηθεί δια του Πνεύματος του Αγίου, όταν βλέπει τον άλλον να θέλει να μένει μέσα στην αμαρτία, σαν να βλέπει ένα κάτι το τρομερό. Το καταλαβαίνει φρίκη. Και κοίταξε τον αυτόν, ο καημένος και υποφέρει μέσα, που τον βλέπει να μένει σε μια νόχο κατάσταση ή τελείως αντάρτικη απέναντι του Θεού. Και σε ένα καινούριο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει στην άλλη εβδομάδα, η Αποστασία, η Επιστολή του Ιούδα, λέει μέσα για κάποιον που είχαμε γράψει παλιά στο Σάλτσινα, τον Μαθουσάλα, ο οποίος ήταν ένα μήνυμα του Θεού για τον κατακλυσμό ο οποίος θα ερχότανε μετά. Και επίτηδες επιμήκυνε ο Θεός τη ζωή του 900 τόσα χρόνια. Γιατί? Διότι δεν ήθελε ο Θεός να φέρει κρίση στον κόσμο. Και έτσι κέρδισε ο Μαθουσάλας, που θα πει το όνομά του, δεν θα έλθει εάν αυτός δεν φύγει. Κάποιες στιγμές και ώρες τέτοιες ζούμε εδώ κάτω στον κόσμο. Σύμβολο της μακροθυμίας του Θεού. Κλείστησε μια καμαρούλα αυτή που έχει και μίλησε με τον Θεό και θα σε ακούσει. Δεν είναι θέμα δόγματος ή εκκλησίας. Όχι. Καθόλου. Καμία σχέση δεν έχει αυτό. Είναι θέμα σχέσεώς σου με τον Θεό. Και μην κρατάς πόζα. Ας πετάξουμε πια. Κύριε, είμαι ένας αμαρτωλός. Η λάστιχη μου το αμαρτωλό. Έμαθα ότι ο Χριστός ήρθε για αμαρτωλούς. Και από αυτή την κατηγορία είμαι και εγώ. Κάμε έλεος επάνω σε μένα. Ξέρω ότι μας αγαπά. Και με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, απαξιώ από τον Χριστό και την αγάπη. Τα παραπέρα, μη σε νοιάζει, θα σε βοηθήσει εκείνος να αναλάβει για του Πνεύματος να σε οδηγήσει σε μια ζωή αγιότητος, καθαρότητος, θα σου χορηγεί την δύναμη. Τα άλλα όλα είναι τη δουλειά δική του. Αλλά φτάνει εσύ, εγώ, ο καθένας μας, να σοβαρευτούμε με τον Θεό. Να βγάλουμε έναν ύμνο. Γιατί να το κρύψω, γιατί να ντραπώ 154.

0: δύο δραματικές ώρες και μέρες σε μια εποχή πιο δραματική δεν υπήρξε. Κύριο στοιχείο του δράματος είναι η αντίθεση. Θα σας πω παραδείγματα. Όταν ένας, για να ληστεύσει κάποιον, σκοτώσει κάποιον άλλος, είναι κάτι σκληρό, δεν είναι δραματικό. Όταν όμως μια μάνα σκοτώνει τα παιδιά της, που τα αγαπά οπωσδήποτε, εκείνη η αντίθεση, για να εκδικηθεί τον άντρα της από τη μύδια, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και έχουμε έντονο το στοιχείο του δράματος. Ένα φουκαράς, τον κυνηγάνε να τον βάλουν φυλακή γιατί έχει χρέη και στο τέλος πάει και κρεμιέται και βρίσκουν στην τσέπη του ένα λαχείο και το λαχείο κέρδισε. Και ο καημένος, η αντίθεση. Εκεί πέρα πλέον βλέπεις το δραματικό στοιχείο. Μια μέρα, βγαίνοντας για την εκκλησία στη Νέα Ιωνία, στη σκεφοφόρο που μου αρέσει να μπαίνω, ήταν δύο γυναίκες οι οποίες μπήκαν από τα πατήσια και έλεγε η μία στην άλλη. Μια απλή καθημερινή κουβέντα, αλλά με έντονο το δραματικό στοιχείο. Εκεί λοιπόν που λες, που φτιάξαμε το σπιτάκι μας, και εκεί που θα τακτοποιήσαμε και το άλλο το θέμα, συντάξεις, σύμπαντα, ξέρω κλπ. Να σου τώρα και μπήκανε αυτές οι αρρώστιες και έβλεπες. Εκεί που τα είχαμε φτιάξει όπως τα θέλαμε και λέγαμε ωραία τώρα προχωράμε καλά, ξαφνικά. Και λέω ήκα είμαι, αφού δεν μπορώ να το ξεχάσω πως το έλεγε αυτό. Και τώρα μας είπε ο γιατρός να πάμε να κοιτάξουμε, να δούμε κλπ. Ενώ οι μέρες είναι τόσο σκοτεινές και δύσκολες και το μέλλον, ο κόσμος γλεντάει. Έχει τα αμφιβολία ότι γλεντάει ο κόσμος, Κοντεύει η Ελλάδα να ανακηρυχθεί σε πρώτη χώρα στην κατανάλωση ουίσκι. Το πράγμα δεν το ξέρω πώς είναι. Ακουστά το έχω, το έχω δει στις βιτρίνες. Και ενώ, καθώς διάβασα, στοιχίζει γύρω στις 60 δραχμές το κόστος του αγορά, το μπουκάλι που λέει 450-400, δεν βάρκεσαι όσο να έχει. Φέρε και γλεντάνε και πίνουνε. Μα γλεντάει ο κόσμος. Ο πληθωρισμός, δεν το ξέρουν οι πολιτείες τι αυτό το πράγμα. Το ακούνε, καταλαβαίνω ότι κάτι κακό είναι. Μπορώ να σας πληροφορήσω υπεύθυνα ότι το τελευταίο τρίμηνο αναγόμενο σε ετήσιο συντελεστή είναι 20% εδώ στον τόπο μας ο συντελεστής πληθωρισμού. Όχι 12,1 ή 13 που ήταν πέρσι. Τελευταίο τρίμηνο προχωράει στο 20%. Σημαίνει ότι κάθε χρόνο 20% πιο φτωχή, πιο αδύνατη, πιο ελλειπή. Παρά τα αυτά όμως, λόγω της εργασίας μου ακούω. Βλέπεις εργατριούλες του εργοστασίου και λένε ότι τώρα το καλοκαίρι πού θα πας, πού θα πας. Λέει Λονδίνο. Τα κορίτσια, Λονδίνο, Oxford Street, όλο για τέτοια πικαντήλη. Βέβαια, με χάρτες θα γίνει. Και είναι κοπέλες του εργοστασίου κλπ. Και βλέπω κάτι άλλος και αγοράζουν κάτι Ντάτσιον από εδώ μέχρι εκεί κάτω. 300-320.000. Εάν τον απολύσουν, την άλλη μέρα δεν θα έχει να πληρώσει το ενίκιο. Τι είναι αυτά, σημάδια παραφροσύνη. Δεν ξέρω. Είναι όμως η πραγματικότητα στην οποία ζούμε και αν ξεπηλήσουμε την ιστορία θα δούμε ανάλογα γεγονότα και στο παρελθόν. Υπάρχει ένα ρήμα και στη γραφή αναφέρεται εθελοτυφλό. Δεν είμαι τυφλός. Όχι. Αλλά κάνω τον τυφλό. Μ' αρέσει, μου συμφέρει, βολεύομαι τέλος πάντων να είμαι τυφλός. Αυτή είναι η κατάσταση των ανθρώπων εδώ κάτω στον κόσμο και ιδιαίτερως στην εποχή μας. Ο Σταυρός του Χριστού δεν έχει μία όψη. Λάθος. Δύο και μάλιστα ισομεγέθης. Αυτή μία είναι η αγάπη του Θεού. Αλλά και στο ίδιο ύψος είναι και η κρίση του Θεού. Τα καρδιά, το χυμένο αίμα, η κρίση του Θεού επάνω στους ανθρώπους, τους αμετανόητους, που υπάρχει και θα εκδηλωθεί μόνο διότι παρεμβαίνει εκείνο που λέγαμε στο πρώτο μέρος, η μακροθυμία του Θεού. Μη θέλων ο Θεός, δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Φαντάσαι δε ο βασιλεύς έκανε συμπόσιον μέγα εις κοιλίους εκ των μεγιθάνων αυτού και έπινε ίνων ενώπιον των κοιλίων. Και εν τη γεύση του ηλού, προσέταξε ο Βαλτάσαρ να φέρωσε τα σκεύη τα χρυσά και τα αργυρά τα οποία Ναβουχοδονόσορο ο πατήρας του αφήρεσε εξ του ναού του εν Ιερουσαλήμ, δια να πίνωσει εν αυτής ο βασιλεύς, οι μεγιστάνες, οι γυναίκες και οι παλακίδες αυτού. Και εφάρτησαν τα σκεύη τα χρυσά τα οποία αφηρέθησαν εξ του ναού του οίκου του Θεού εν Ιερουσαλήμ. Εν αυτή τη ώρα, προσέξτε, όχι άλλη ώρα, την ίδια ώρα, την ίδια ώρα, εν αυτή τη ώρα εξήλθε δάχτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιγνίας επί το κονίαμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμη της χειρός ή της έγραψε. Είναι από το πέμπτο του Δανιήλ. Τότε οι όψεις του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρα των αυτών, ώστε και λίγο αστείο εδώ. Οι σύνδεσμοι της οσφίως αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Γιατί, αφού δεν ξέρεις τι λέει. Να, εκεί που έγραψε, ναι, τι έγραψε, τι γράφει. Δεν ξέρω. Γιατί φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι. Φοβάσαι γιατί ξέρεις, ξέρεις τι έχεις κάνει. Και είναι ακριβώς η κατάσταση αυτή. Και ζούμε ακριβώς περιμένοντας την κρίσιμη εκείνη στιγμή και ώρα, ο Θεέ μου. Δεν ξέρω αν έχετε κλιματίσει αμελείς μαθητές. Εγώ έχω κάνει αυτά. Και βλέπεις γυρίζει ο καθηγητής στον κατάλογο και πάει προς το φύ. Ωχ, τι γίνεται τώρα. Πλησιάζει, πλησιάζει. Και τα γόνατα αρχίζουν και χτυπούν το ένα με το άλλο. Ολόκληρος βασιλιάς. Γιατί ζούσε μια ζωή προκλήσεως προς τον Θεό. Και δεν είναι ανάγκη να κάνεις πράγματα που είναι κόντρα προς το θέλημα του Θεού. Όταν ακούς κάθε μέρα, μα εγώ δεν έρχομαι κάθε μέρα στην Εκκλησία, μόνο κάθε Κυριακή. Εντάξει, κάθε Κυριακή. Αλλά όταν ακούς κάθε Κυριακή για την αγάπη του Θεού, αλλά εξακολουθείς και θέλεις να κάνεις τη ζωή σου, και δεν θέλεις να αλλάξεις πορεία, και δεν θέλεις να σοβαρευτείς με τον Θεό, είχε την ευκαιρία κι αυτός. Εγνώριζε, όλοι ξέρουν αγαπητοί μου, όλοι ξέρουνε. Μην κοιτάτε, βέβαια δεν ξέρουν ίσως τα πολλά που ξέρουμε εμείς. Ξέρουν όμως ότι είναι ένοχοι απέναντι του Θεού. Και τι περιμένουν, και το ξέρουν ότι περιμένουν κρίση. Την ώρα εκείνη που γλεντούσαν και πίνανε με τις παλακίδες εκεί στα ράκτορα, την ώρα εκείνη από κάτω υποδορίως, είχαν αλλάξει την κήτη του ποταμού. Εκείνος ο κύριος, ο δραστήριος στο ποταμό τον Εφράτη και μπαίνανε μέσα, μπαίνανε. Τι γίνεται αυτή την ώρα, ποιος ξέρει από εσάς να μου πει και εμένα. Αγαπητοί μου, αυτά που λέμε είναι αλήθειες. Ήδη η κρίση έχει γραφεί. Είπαμε προηγουμένως ότι ο κόσμος αυτός είναι καταδικασμένος. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά θα πρέπει να το πάρουμε σοβαρά και υπεύθυνα πριν να είναι αργά. Διότι υπάρχει και ένα όριο όπου κλείνει η πόρτα και τότε πλέον δεν μπορεί να βγαίνει, να γίνει τίποτε. Και χάρηκα πάρα πολύ. Άκουσα για το παιδί ενός αδελφού και λειτουργού μια εκκλησία στην επαρχία. Ήταν αντάρτικο παιδί και επίστευσε εις τον Χριστό στη Θεσσαλονίκη. Και το έφερε ο Θεός και πέφτω φάτσα με τον πατέρα του εκεί στην αγορά μέσα. Του λέω χάρηκα. Α, χάρηκε λέει, και ποιος δεν χάρηκε. Και μου βγάλει το πορτοφόλι. Να το γράμμα του μου λέει. Και διαβάζω το γράμμα τώρα. Και έλεγε ο Κανακάς, φοιτητής είναι. Λέει, δεν μπορούσε άλλο λέει πια. Δεν μπορούσε λέει να ζω και να ζω κάτω από το φόβο να ξέρω ότι είμαι ένοχος απέναντι του Θεού. Επιτέλους λέει, γλίτωσα από αυτό. Τώρα είμαι παιδί του Θεού. Ό,τι μεγάλη χαρά, αλήθεια. Πώς αλήθεια θέλεις να ζεις και πήδησε η γάτα στη λαμαρίνα δίπλα. Ω, τι ήταν αυτό. Και ξυπνάς το πρωί και ακούς μια σιρήνα που βούλωσε ή κάτι άλλο. Είναι ζωή αυτή. Γιατί να μην είμαστε εμπιστευμένοι απολύτως εις τον Θεό και εις την αγάπη. Θα ήθελα κλείνοντας να πω το εξής. Κάθε μέρα που περνά και μένουμε αμετανόητοι είναι μια πρόκληση εις τον Θεό. Κάθε μέρα που περνά συσσωρεύουμε οργή. Ξέρετε, είμαι κομπλεξικός με τα ταξιά. Δεν μ' αρέσουν γιατί έχουν γίνει το φροντέρ. Και γράφει τα, τα, τα, τα. Κι όλα ανεβαίνει. Το ίδιο γίνεται και με την οργή του Θεού. Κάθε μέρα που περνάει συσσωρεύεται. 78 δαχμές, 80, 82, 85, κοιτάζω έτσι από το παράθυρο έξω, να μην το βλέπω. Λέγω, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς, και έστω και ας μας φαίνεται λιγάκι αστείο. Κάθε μέρα που περνά, μένουμε
1: εκτεθειμένοι και το δράμα μας μεγαλώνει.
0: Εάν, και το πιστεύω ότι συμβαίνει, κακώς το λέγω εάν, είσαι βέβαιος ότι ο Θεός είναι αγάπη. Είσαι βέβαιος ότι αυτή είναι η ζωή και η αλήθεια. Είσαι βέβαιος ότι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού έγιναν, γίνονται και θα γίνουν. Τότε τι νόημα έχει το να παρατείνεις μια τέτοια εκκρεμότητα η οποία μπορεί να σταθεί μοιραία μέσα στην ζωή σου. Δεν έχω να πω τίποτα. Τελείωσα. Εύχομαι ο Θεός να σπρώξει, όπως είπαμε στην πρώτη προσευχή μας, και να σταθμίσουμε σοβαρά το μεγάλο αυτό θέμα της τροφής και ολοκληρωτικής παραδόσεως εις τον Ιησού Χριστό. Να ψάλουμε το 307. Ανέκφραστος είναι Χριστέ η τόση αγάπη σου σε μένα.

Πατέρα μας, ουράνιε και θέμα. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, την αγάπη σου, τη σωτηρία σου, το πνεύμα σου, τον λόγο σου τον Άγιο, την καθημερινή παρουσία σου μέσα στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε και για την μακροθυμία σου. Αποτέλεσμα αυτή τη μακροθυμία σου και του ελαίου σου είμαστε και εμείς απόψε εδώ, που λέμε και ακούμε τα μεγαλεία σου και τα θαυμάσια σου. Θα με έλεος, Κύριε, περισσότερο. Το Πνεύμα σου ας αποκαλύψει στις καρδιές όλων μας τη σοβαρότητα της καταστάσεως. Και μια ψυχή είναι πολύ τιμή, μας λέει, και αυτή και βαραίνει την κρίση και την εκτίμησή σου πιο πολύ από όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Η αγάπη, αλλά και η ενέργεια και η δύναμη είναι δική σου. Και ευχαριστούμε. Δεν επιτρέπει ο πονηρός να αρπάσει το σπαρόμενο από μέσα από την ψυχή μας, αλλά να μείνει σε μετάνοια πίστη και αφιέρωση, καθαρισμό και υγιεσμό των σαρκιών μας. Όλη την εβδομάδα αυτή να έχουμε τη μεγάλη χαρά να ζήσουμε σε μια διαρκή επαφή και κοινωνία μαζί σου, λεπτό με λεπτό, ώρα με την ώρα, μέρα και νύχτα. Η χαρά μας είναι μεγάλη, η παρουσία σου. Και να βλέπουμε τα όσα διαδραματίζονται γύρω μας, που μπορεί να μας αφορούν, αλλά σαν τρίτη θα τα βλέπουμε. Διότι εσύ ο Θεός θα είσαι πίσω από όλα αυτά τα γεγονότα. Θα θαυμάζουμε και θα δοξολογούμε το όνομά σου το άλλο. Να είσαι μαζί με τους πάσχοντες και υποφέροντες συναδελφούς μας. Απόλυτε μας την ειρήνη εν το όνομα του Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας αδελφός άρρωστος που έχει ανάγκη από αίμα. Χυμαριός λέγεται και μάλλον είναι από την Κέρκυρα. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί στον αδελφό Ραφαήλ και πρεσβύτερο.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

όρθιοι να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ήρθαμε την ώρα τούτη για να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας. Μαζευτήκαμε όλοι εδώ για να δοξάσουμε και να υμνήσουμε το όνομά σου το Άγιο, για να ανοίξουμε την καρδιά μας και να μας μιλήσεις εσύ και να μας γεμίσεις με τα λόγια τα δικά σου. Να μας γεμίσεις, Πατέρα μας, με τις αιώνιες υποσχέσεις σου. Να μας δώσεις να καταλάβουμε πόσο πολύ εσύ μας αγαπάς και πόσο πολύ ενδιαφέρεσαι για μας, ώστε ακόμα και τον Υιόν σου τον μονογενή, τον Κύριόν μας, τον Ιησούν Χριστόν, τον έστειλες από τον ουρανό εδώ κάτω στη γη της κατάρας και του θανάτου και τελικά τον ανέβασες απάνω στο σταυρό για να πεθάνει για τις δικές μας τις αμαρτίες. Ω Θεέ μας, ευχαριστούμε γιατί μας βεβαιώνεις μέσα στο Λόγο σου τον Άγιον ότι αφού μας εχάρισες τον Υιόν σου, πώς μαζί με Αυτόν δεν θα μας χαρίσεις και τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί η πνοή μας, η ζωή μας, τα πάντα είναι στα χέρια τα δικά σου και εσύ, Πατέρα μας, έχεις για μας σχέδια ασύλληπτα, αιώνια, τα οποία μάτι δεν τα έχει δει, αυτή δεν τα άκουσε και σύνου ανθρώπου δεν ανέβηκαν και είναι αυτά που εσύ ετοίμασες για αυτούς που σ' αγαπάνε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, που μας κάνεις τη μεγάλη τιμή σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, η παρουσία σου να είναι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βεβαιώνεις ότι όταν εμείς κάνουμε το θέλημα το δικό σου, εσύ θα έρθεις μαζί με τον Υιόν σου και θα κατοικήσεις μέσα στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βεβαιώνεις ότι όντας αμαρτωλοί, εσύ μας δέχεσαι και μας κάνεις δικά σου παιδιά, μας ανεβάζεις τη δόξα σου, μας κάνεις κληρονόμους δικούς σου, συγκληρονόμους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ υπόσχεσαι ότι σε όλη μας τη ζωή θα είσαι μαζί μας και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ βεβαιώνεις με το Πνεύμα σου το Άγιον ότι είμαστε δικά σου παιδιά, δικιά σου κληρονομιά, ανήκουμε σε σένα και παρακαλούμε εσύ να μας γεμίσεις με αυτές τις αλήθειες και με αυτές τις θέσεις, ώστε με πίστη και με εμπιστοσύνη να στρεφόμαστε σε σένα και να περιμένουμε από σένα να εκπληρώσεις όλες τις Άγιες σου και αιώνιες υποσχέσεις σου.

Πατέρα μας, ζητάμε τούτο το πρωινό εσύ να αναλάβεις τα πνεύματά μας, την καρδιά μας, να μας ελευθερώσεις από κάθε παγίδα και φρακάρισμα του σατανά, ώστε οι καρδιές μας ελευθερωμένες και η θέλησή μας και ο νους μας μέσα με τη διάθεση να κάνουμε το θέλημά σου, να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πεις. Γι' αυτό ζητάμε να μας ευλογήσεις, ώστε να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Διαβάζουμε μερικά εδάφια από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Είναι ένα κομμάτι από την επί του όρους ομιλία του Ιησού Χριστού, από το 6 κεφάλαιον και από το 19 εδάφιον. Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς εις την γην, όπου ο σκόρος και η σαπίλα τους καταστρέφουν και όπου οι κλέπτε κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν, αλλά θησαυρίζετε δια των εαυτών σας θησαυρούς εις των ουρανών, όπου ούτε σκόρος ούτε σαπίλα τους καταστρέφει και όπου κλέπτε δεν κάνουν διάρρηξη και κλέβουν. Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου. Το λιχνάρι του σώματος είναι το μάτι. Εάν το μάτι σου είναι υγιές, όλον σου το σώμα θα είναι φωτεινόν. Εάν όμως το μάτι σου ασθενεί, τότε όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Αλλά εάν το εσωτερικό σου φως είναι σκοτάδι, πόσο μεγάλο είναι το σκοτάδι. Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλον θα καταφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε τον Θεό και τον Μαμονά. Αυτές, αγαπητοί, είναι αλήθειες τις οποίες ο Θεός θέλει να τις καταλάβουμε εμείς, ώστε μέσα στη ζωή μας να πάρουμε την ανάλογη θέση. Το θέμα μας τούτο το πρωινό είναι ότι πρέπει στα πράγματα του Θεού να πάρουμε θέση. Όλοι ξέρουμε ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή το σωστό, το δίκαιο, το αληθινό, το αξιοπρεπές είναι ο άνθρωπος να παίρνει σε κάθε γεγονός μία θέση. Δεν έχει σημασία αν η θέση είναι αρνητική ή αν η θέση είναι θετική. Το σωστό και το αξιοπρεπές είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει σε γεγονότα γύρω του να παίρνει θέση. Να μην είναι και ναι και όχι. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, εν αντιθέσει με τη δικιά μας τη συμπεριφορά και με τον δικό μας τον τρόπο που ενεργούμε και σκεφτόμαστε, λέει ότι μέσα στο Λόγο το δικό του όλα είναι ναι και αμήν. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εγώ, ο οποίος έρχομαι σε επαφή με το Λόγο του Θεού και με τις αλήθειες του Θεού και με το πρόσωπο του Θεού, καλούμε μέσα στη ζωή μου να πάρω μία θέση. Στην Αποκάλυψη, στην 7η επιστολή, λέει το εξής. Το παράπονο του Θεού ήταν ακριβώς αυτό. Λέει εκεί στους χριστιανούς της εκκλησίας αυτής: «Σε θέλω να είσαι ή ζεστός ή ψυχρός, αλλά επειδή δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός, αλλά είσαι χλιαρός, θα σε ξεράσω». Και αυτό ακριβώς λέει εκεί πέρα, απευθυνόμενος στους χριστιανούς, τους λέει: «Τέλος πάντων, πάρτε μία θέση. Και η θέση σας θα είναι ή με τον Θεό ή ενάντια στο Θεό. Η θέση σας όμως αυτή, μια με το Θεό, μια όχι με το Θεό, μια το θέλημα του Θεού και μια έξω από το θέλημα του Θεού, αυτό λέει είναι η αηδία που με προξενεί, γι' αυτό λέει και θα σας ξεράσω». Και έτσι μαθαίνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός από μας ζητάει να πάρουμε μια θέση. Και ακριβώς αυτό είναι εκείνο το οποίο λέει στο κομμάτι αυτό που διαβάσαμε. Ένα πράγμα να έχεις υπόψη σου: δύο αφεντικά δεν μπορείς να δουλεύεις. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις μια καρδιά μοιρασμένη μισή από εδώ και μισή από εκεί. Εμείς, ξέρετε, έχουμε μια καρδιά και η καρδιά αυτή πρέπει να αγαπήσει ένα αντικείμενο. Πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε ένα συμβιβασμό και το ένα και το άλλο.
δύο αντίθετα πράγματα δεν μπορούν να χωρέσουν μέσα σε μία καρδιά. Ή τον Θεόν ή τον Μαμονά, όπως λέει εδώ πέρα. Ή το θέλημα του Θεού ή το θέλημα του πονηρού. Ο Χριστός σε μια άλλη συζήτηση που είχε με τους μαθητάς τους είπε ότι όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ενώ εμείς μέσα στη ζωή μας κάνουμε ένα συμβιβασμό, δηλαδή και το ένα και το άλλο, έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει ότι ο Θεός έχει σαφεί αυτόν τον διαχωρισμό μέσα στη ζωή μας. Και επειδή ο Θεός έχει σαφεί αυτόν τον διαχωρισμό, καλεί και εμάς τώρα να πάρουμε και εμείς αυτή τη θέση. Να πάρουμε θέση απέναντι του θελήματος του δικού του και απέναντι της προσκλήσεως της δικιάς του. Έτσι λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε το πνεύμα της αμαρτίας, το πνεύμα του σατανά, το πνεύμα της αποστασίας, και αυτό ακριβώς είναι, αυτή είναι η έκφραση σε αυτού του πνεύματος, να είναι μέσα σε μία σύγχυση και να μην παίρνει ποτέ θέση. Γι' αυτό ο σατανάς μέσα στην ύπαρξή του ενεργεί ακριβώς κατά αυτόν τον τρόπο στη ζωή των ανθρώπων. Προσπαθεί να τους φέρει σε μία τέτοια θέση, να τους κρατήσει μετέωρους, ούτε από εδώ να είναι, ούτε από εκεί να είναι, ούτε ζεστή να είναι, ούτε ψυχρή να είναι. Και αυτό το πράγμα, όσο υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, πάρτε το σε όλους τους τομείς της ζωής σας, δεν μπορεί να φέρει ποτέ καλό αποτέλεσμα και δεν μπορεί να φέρει θετικό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και ρωτάει τον άνθρωπο, είσαι ή δεν είσαι αμαρτωλός, είσαι ή δεν είσαι ένοχος απέναντί μου. Και ο άνθρωπος τώρα λέει, ναι, είμαι αμαρτωλός. Και προσπαθεί από τη μια πλευρά να πείσει τον εαυτό του ότι δεν είναι τόσο αμαρτωλός. Και από την άλλη πλευρά είναι μεν αμαρτωλός. Ξέρει ότι το πρόβλημα της αμαρτίας το έχει λύσει ο Χριστός απάνω στο Σταυρό. Και όμως και είναι αμαρτωλός και στο Χριστό δεν πηγαίνει και τη ζωή του δεν δίδει στο Χριστό και τη συγχώρεση από τον Χριστό δεν ζητάει και κατά αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει έναν μεσαίο δρόμο να μην πάρει θέση απέναντι αυτής της θέσεως που του δίνει ο Θεός. Και έτσι σήμερα αυτή η κατάσταση του να μην παίρνει θέση ο άνθρωπος είναι σε όλους τους τομείς και προς όλες τις κατευθύνσεις της ζωής του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι θέσεις του είναι επιβαρημένοι. Βεβαίως, ένα πράγμα υπάρχει μες στη ζωή μας. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μας εμποδίζει να πάμε στον Χριστό. Αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μας εμποδίζει να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και να τον διαβάσουμε. Έλεγε μία κυρία, κάθομαι λέει στο σπίτι μου λέει και ξέρω ότι πρέπει να διαβάσω το Λόγο του Θεού και πάω λέει να απλώσω το χέρι μου για να τον πάρω να τον διαβάσω και όμως δεν τον διαβάζω και συγχρόνως αμέσως μου δημιουργείται μία έτσι βιαστική επιθυμία να βγω έξω από το σπίτι και να πάω να βρω παρέες και να κουβεντιάσουμε και να κοτσομπολέψουμε. Και λέω ότι ο σατανάς, ο εχθρός της ψυχής, έρχεται και βάζει το εμπόδιο. Και το εμπόδιο είναι ένα γεγονός μες στη ζωή μας και μπορούμε όλοι να το διαπιστώσουμε, ενώ ας πούμε έχουμε σχέδια, έχουμε σκέψεις, καταστρώνουμε τρόπους για να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, οι περισσότεροι από αυτούς ανατρέπονται. Και έχει το ερώτημα γιατί. Τι συμβαίνει μέσα στη ζωή μας? Συμβαίνει ακριβώς ότι δεν έχουμε πάρει μία οριστική θέση. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που ο Λόγος του Θεού πολύ
Με αυτό καταπιάνεται στην Παλαιά Διαθήκη και καθώς θα δούμε την ιστορία του λαού Ισραήλ και καθώς θα δούμε γεγονότα που μας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι ακριβώς αυτή η θέση είναι ουσιαστικά το χαντάκωμα του ανθρώπου. Ξέρετε ότι ο Θεός έχει απόλυτες θέσεις. Όταν ο Θεός λέει ένα πράγμα, όταν βεβαιώνει μία αλήθεια, αυτή η αλήθεια πραγματοποιείται. Δεν είναι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ναι και όχι. Είναι μόνο ναι. Και επειδή ο Λόγος του Θεού είναι μόνο ναι, και από μας καλεί ο Θεός να πάρουμε τη θέση την απόλυτη, τη θέση του ναι. Εάν μεν, για μένα ο Χριστός δεν έχει καμία αξία. Εάν μεν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν αισθάνομαι την αμαρτία μου. Εάν μεν, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν με ενδιαφέρει η άλλη ζωή. Με ενδιαφέρει μονάχα ετούτη η ζωή. Τότε προχώρα μέσα σε αυτή τη ζωή. Προχώρα μέσα στην άρνηση. Αν όμως μέσα στη ζωή σου έρχεται ο Θεός και σου λέει είσαι αμαρτωλός, έχεις ανάγκη από τακτοποίηση, έχεις ανάγκη από μένα, έχεις ανάγκη από τη σωτηρία τη δικιά μου, τότε εσύ καλείσαι να πάρεις μια θέση. Έτσι εξηγείται γιατί ο Σταυρός του Χριστού στέκει επί αιώνες και περιμένει τον άνθρωπο και καλεί τον άνθρωπο και του λέει έλα να ακουμπήσεις την αμαρτία σου κάτω από τα πόδια τα δικά μου για να πάρεις τη σωτηρία σου και τη λύτρωσή σου. Έτσι εξηγείται γιατί ο Χριστός προσκαλεί όλους τους ανθρώπους σε όλες τις εποχές και σε όλες τις γενναίες και λέει μετανοήστε. Μετανοήστε και επιστρέψτε. Και ο άνθρωπος τώρα κάνει κάτι. Αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Αναγνωρίζει ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες. Αναγνωρίζει ότι έτσι όπως είναι δεν πάει καλά. Πολλές φορές ακούμε τους ανθρώπους και λένε έτσι όπως πάμε θα μας κάψει ο Θεός. Αλλά μένουν στην ίδια θέση. Δεν παίρνουν θέση. Και είναι αγαπητοί ένα φαινόμενο αυτό που δυστυχώς καλύπτει τις καρδιές όλων των ανθρώπων και αν μέσα στη ζωή μας έχουμε κάποια επιτυχία σε έναν τομέα έρχονται τομείς στους οποίους δεν παίρνουμε θέση. Ο Λόγος του Θεού λέει στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο Βασιλέων Α, Ιώτα Ήτα κεφάλαιων. Είναι εδώ που ο προφήτης ο Ηλίας μπροστά σε έναν λαό την εποχή που βασιλιάς ήταν ο Αχάβ και είχε οδηγήσει το λαό στην ειδωλολατρία και στην απιστία και είχε μια γυναίκα τη βασίλισσα την Ιεζάβελ η οποία όλους τους ιερείς του Θεού τους έσφαξε. Γι' αυτό και ο Ηλίας αργότερα ένιωθε τέτοια απομόνωση ώστε λέει στο Θεό «Θεέ μου έμεινα μόνος». Βέβαια ανέτρεψε ο Θεός αυτή του τη θέση και του λέει «Δεν είσαι μόνος, υπάρχουν άλλες 7.000 που δεν έχουν γονατίσει μπροστά στο Βάαλ». Και μέσα σε αυτή την κατάσταση βλέποντας από τη μια πλευρά ο λαός ότι όλη αυτή η συμπεριφορά του βασιλιά, της βασίλισσας, ο θάνατος όλων αυτών των ιερέων του Θεού και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ελάτρευαν τον Θεό δεν ήταν σωστός. Από την άλλη όμως πλευρά δεν έπαιρναν και μια θέση. Μια φορά που τους εμάζεψε, λέει, τους εμάζεψε στον Κάρμηλο, στο όρος Κάρμηλο,
και ήρθαν εκεί όλοι οι ιερείς και όλος ο λαός, ήρθε και ο προφήτης ο Ηλίας προς πάντα των λαών και είπεν, «Έως πότε χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, ακολουθείτε Αυτόν, αλλά εάν ο Βάαλ, ακολουθείτε τούτον». Και ο λαός δεν απεκρίθη προς Αυτόν λόγον. Και έτσι είναι, αυτή είναι η στάση του ανθρώπου ο οποίος δεν παίρνει θέση. Ο Θεός μας καλεί θέση να παίρνουμε σε όλα τα ζητήματα. Να είμαστε ειλικρινείς και απέναντι των συνανθρώπων μας και απέναντι των γεγονότων. Αλλά ίσως αυτά θα πει κάποιος δεν έχουν τόση μεγάλη σημασία και τόσο μεγάλο αντίκτυπο. Η σχέση μας όμως με το Θεό είναι μια θέση σοβαρή. Διακυβεύεται ολόκληρη η αιωνιότης. Μπροστά μας χάσκει μία κόλασης ή ένας ουρανός. Έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο μας καλεί. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ένας Θεός ο οποίος φανερώθηκε με σάρκα. Και μας καλεί τώρα εμείς να πάρουμε μία θέση. Και η θέση είναι αυτή που λέει εδώ πέρα. Έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Σήμερα πόσες φορές συναντάμε ανθρώπους και τους μιλάμε για την αγάπη του Χριστού και τους δείχνουμε τον Χριστό και τους λέμε ότι ο Χριστός είναι ο λυτρωτής, ο σωτήρας, και βλέπεις τον άνθρωπο να χωλαίνει μεταξύ δύο φρονημάτων. Είναι ο Χριστός, μήπως είναι και κάποιος άλλος? Είναι ένας μεσίτης, λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει αυτός, μήπως είναι και άλλοι μεσίτες, και χωλαίνει μεταξύ δύο φρονημάτων. Και το αποτέλεσμα πάντοτε είναι αρνητικό. Λέει λοιπόν στο λαό. Ο λαός μπήκε μέσα στην αμαρτία. Η γνώση όμως του αληθινού Θεού ήταν μέσα στην καρδιά του. Καταλάβαινε ότι αυτόν τον τρόπο ζωής ή το δρόμο που έχει χαράξει δεν είναι σωστός. Αλλά δεν έπαιρνε και μια θέση. Και του λέω, ως πότε θα χωλαίνετε ανάμεσα σε δύο φρονήματα? Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που έρχεται μέσα στη ζωή μας. Έρχεται ο Χριστός και μας λέει, εγώ θέλω να ζήσεις μια Αγία ζωή. Από την άλλη πλευρά έρχεται ο κόσμος της αμαρτίας και μας χαμογελάει και λέει, κοίταξε τις δικές μου τις προσφορές. Και ο άνθρωπος του Θεού προσπαθεί να κάνει ένα συμβιβασμό και με τον κόσμο να ζήσει και το θέλημα του Θεού να θέλει. Και λέει ο Κύριος, δύο Κυρίους δεν μπορείς να δουλεύεις. Και έρχεται ακριβώς ομά αυτό το ερώτημα μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας και μας λέει ο Θεός, έως πότε θα χωλαίνετε μεταξύ δύο φρονημάτων? Αν σε ικανοποιεί ο κόσμος της αμαρτίας, αν σε ικανοποιεί ο κόσμος αυτός, χώσου μόλις σου την ευχαρίστηση. Αν όμως όχι, γύρισε τότε στο Χριστό, γύρισε τότε στο Θεό. Και ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει έναν περίεργο συμβιβασμό. Γι' αυτό και οι ενέργειες του ανθρώπου είναι περίεργες. Κοιτάξτε πώς αναφέρεται τώρα στο Βασιλέον Β, στο Ι Ζ κεφάλαιον,

Και στο 24 έως 41 εδάφια. Εκεί πέρα αναφέρεται το εξής. Όταν οι Ασσύριοι κυρίευσαν το λαό Ισραήλ, έκαναν κάτι. Όλους από τη Σαμάρια τους Ισραηλίτες τους πήραν και τους πήγαν στη Βαβυλώνα. Και από εκεί έφεραν άλλους λαούς τους οποίους τους εγκατέστησαν. Από τούτο εδώ, από τούτο εδώ το γεγονός έχουμε αυτό που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ότι υπήρχε έχθρα ανάμεσα στους Σαμαρίτες και στους Ιουδαίους. Γιατί οι λαοί αυτοί που έφεραν οι Βαβυλώνοι και εγκατεστάθηκαν εκεί στη Σαμάρια, έμειναν εκεί πέρα, ήρθανε μετά ο λαός Ισραήλ, έγινε η επιμιξία, γι' αυτό οι Ιουδαίοι τους θεωρούσανε ότι αυτοί δεν ήταν καθαροί Εβραίοι, γι' αυτό και είχαν αυτό το χωρισμό από αυτό το γεγονός. Τι είχε γίνει λοιπόν σε αυτό το γεγονός? Έφερε αυτούς τους λαούς οι οποίοι από τη Βαβυλώνα τους εγκατέστησε εδώ και τους Ισραηλίτες τους πήρε και τους πήγε στη Βαβυλώνα. Αλλά συνέβη το εξής περίεργο. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν ειδωλολάτρες. Δούλευαν τους θεούς τους ειδωλολατρικούς. Όταν πήγαν και εγκατεστάθηκαν εκεί πέρα, συνέβη το εξής περιστατικό. Έρχονταν τα λιοντάρια, λέει, από τα δάση και τους έτρωγαν. Αυτοί λοιπόν, αυτό το γεγονός, το κατάλαβαν ότι προέρχεται γιατί δεν σέβονται τον αληθινό Θεό και δεν σέβονται το Θεό του Ισραήλ. Και ζήτησαν λοιπόν να τους στείλουν έναν ιερέα για να τους διδάξει τα πράγματα του Θεού. Και πράγματι πήγε ο ιερεύς, τους εδίδαξε και έμαθαν για τον αληθινό Θεό. Αλλά λέει το εξής. Έκαστον όμως έθνος, έκαμον θεούς εις αυτούς και έθεσαν εις τους οίκους των υψηλών τόπων, τους οποίους οι Σαμαρείτε έκαμον, έκαστον έθνος εν της πόλης εν αυτών όπου κατόκουν. Και οι άνδρες της Βαβυλώνος έκαμον την Σοκχώθ Βενόδ, οι δε άνδρες της Χουθά έκαμον την Εργάλ, και οι άνδρες της Εμάθ έκαμον την Ασιμά, και οι Αβίτε έκαμον την Ιβάζ και τον Ταρτάκ, και οι Σεφεροίτε έκαμον τους ιούς αυτών, έκαιον τους ιούς αυτών δια του πυρός εις τον Αδραμέλεχ και Αναμέλεχ θεούς των Σεφαροϊτών. Ούτως εφοβούντο των Κύριων, έκαμον δε εις αυτούς εκ των εσχάτων μεταξύ αυτών ιερείς των υψηλών τόπων, ήτινες εθυσίαζον υπέρ αυτών εν της οίκης των υψηλών τόπων. Εφοβούντο μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τους δικούς των θεούς κατά τον τρόπον των εθνών όθεν μετόκισαν. Συνέβαινε το εξής περίεργο με αυτούς. Τον θεόν μεν τον φοβότανε, ελάτρευαν όμως τα είδωλα. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το πράγμα που συμβαίνει και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Και επειδή λέμε ότι πρέπει να πάρουμε θέση, γι' αυτό ακριβώς και λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Σήμερα εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αγαπάμε τον Χριστό. Ομολογούμε πίστη στον Χριστό. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Θέλουμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τον Θεό τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά κάνουμε εκείνα τα οποία λέει ο κόσμος και κάνει ο κόσμος και τα συνθήματα του κόσμου. Ελάτρευο εφοβούν τον μεν τον Κύριον, ελάτρευον όμως τα είδωλα. Και είναι, αγαπητοί, κάτι που θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Σήμερα ο Θεός μας καλεί μέσα στη χάρη τη δικιά Του και μας λέει, κανένας ο οποίος βάζει το χέρι στο αλέτρι και κοιτάζει προς τα πίσω δεν είναι άξιος για τη Βασιλεία των Ουρανών.
Ο Θεός μας δίνει υποσχέσεις. Ο Νίτσε έλεγε ότι πρέπει να βρούμε τον υπεράνθρωπο. Ο Χριστός μας κάνει υπερανθρώπους κάτω από την έννοια ότι μας δίνει δυνατότητες να περπατήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο αμόλυντοι, χωρίς επηρεασμούς και χωρίς τις δυνάμεις του σκότους να ενεργούν απάνω μας. Και όμως μέσα στη ζωή μας δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Το φοβόμαστε τον Θεό. Έχουμε γνώση του αληθινού Θεού, αλλά οι πράξεις μας είναι τελείως πράξεις κοσμικές. Ο τρόπος σκέψεώς μας και ενεργειών μας είναι ένας τρόπος που δεν ταιριάζει στον άνθρωπο του Θεού. Εντύπωση μου κάνει το εξής. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι λένε ψέματα, όλοι οι άνθρωποι κοροϊδεύουν και όλοι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται. Γενικός κανόνας. Και μέσα σε αυτό το στρόβιλο μπαίνει και ο άνθρωπος του Θεού. Και αυτός είναι ασυνεπής και αυτός δεν κάνει τη δουλειά του σωστά και αυτός εκμεταλλεύεται. Φοβότανε μεν τον Θεόν, ελάτρευαν όμως τα είδωλά τους. Και μας καλεί ο Θεός και λέει να πάρουμε μια θέση. Εάν ο Θεός είναι Θεός, ακολουθείτε Αυτόν. Εάν ο Βαάλ, ακολουθείτε τον Βαάλ. Ξέρετε, μέσα στη ζωή μας έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας ελέγχει. Ο Λόγος του Θεού μας ελέγχει. Αυτός είναι ο σκοπός του. Γι' αυτό τον διαβάζουμε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού τώρα και μας λέει ότι αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι από τον εχθρό. Και εμείς τώρα καλούμεθα να πάρουμε μία θέση. Και η θέση μας, ξέρετε, είναι προσωπική, δεν είναι γενική. Άλλο πράγμα έρχεται σε μένα και λέει ο Θεός το Πνεύμα του Άγιου και μου λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Άλλο πράγμα θα πει σε σένα, γιατί κάθε ένας μας έχει διαφορετικούς πειρασμούς και έχει διαφορετικά γεγονότα μέσα στη ζωή του και διαφορετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται. Και κάθε ένας από μας καλείται να πάρει τη θέση που του δίνει ο Θεός. Γι' αυτό λέει να εξετάζετε τι είναι το αγαθόν, το ευάρεστον, το τέλειον. Και εμείς τώρα πολλές φορές δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις συνέπειες. Λέμε ο Θεός είναι Θεός ικτήρμων, ελεήμων, πολύ έσπλαχνος. Είναι αλήθεια ότι όλα αυτά είναι ο Θεός. Άλλοι λένε ότι ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Οπότε ακούστε άνθρωποι, καταργείται η κόλαση. Δεν μπορεί Θεός αγάπης να έχει και μια κόλαση. Ο Λόγος όμως του Θεού

διαφορετική τοποθέτηση, την οποία θα ήταν άπιστα και πρόστιχα. Όλες τις διατάξεις που είχε ο Θεός για να λειτουργούν και να υπηρετούν το Θεό, όλα τα ανέτρεψαν. Ίσως να σκέφτονται όπως σκέφτονται σήμερα μερικοί, το κατεστημένο πρέπει να το σαρώσουμε. Στο θέλημα του Θεού δεν υπάρχει κατεστημένο. Κατεστημένο είναι εκείνο που φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. Στο Θεό δεν υπάρχει κατεστημένο. Στο Θεό υπάρχει γραμμή σωστή και φυσιολογική. Για φαντάσου τώρα κάποιος να έρθει και να μας πει ότι θα σπάσω το κατεστημένο. Μέχρι τώρα έτρωγα από το στόμα, θα τρώω από τα αυτιά από εδώ και πέρα. Το είναι βλακία, δεν είναι κατεστημένο. Κατεστημένο είναι εάν καθόμουν και έτρωγα σε ένα τραπέζι ψηλό και τώρα θέλω να καθίσω να φάω χάμω. Να το σπάσει αυτό το κατεστημένο. Έτσι λοιπόν αυτοί όλα τα σάρωσαν. Και το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Η αμαρτία περίσσεψε. Ο λαός αγαναχτούσε. Ο σκανδαλισμός εναντίον του Θεού ήταν τρομερός. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι να πάνε να κάνουν θυσίες. Δεν τολμούσαν οι γυναίκες να πάνε να κάνουν τις προσφορές. Γιατί αυτοί, λέει, κοιμόταν μαζί τους. Και όλα αυτά τα άκουγε ο Ηλί. Τα ήξερε. Και δεν πήρε θέση. Κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Και είπε Κύριος προς τον Σαμουήλ. Είναι στο 3 κεφάλαιο στο 11 εδάφιο. Ιδού εγώ θέλω κάμι εις τον Ισραήλ πράγμα, ώστε παντός ακούοντος αυτό θέλουσι ηχήσει αμφότερα τα ότα. Εν εκείνη την ημέρα, τη ημέρα, θέλω εκτελέσει εναντίον του Ηλί πάντα όσα ελάλησα περί του οίκου αυτού. Θέλω αρχίσει και θέλω επιτελέσει. Διότι ανήγγυλα προς αυτόν ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκον αυτού έως αιώνος δια την ανομίαν. Επειδή γνωρίσας ότι οι αυτού έφεραν κατάραν αφεαυτούς, δεν συνέστηλεν αυτούς. Δια τούτο όμωσα εναντίον του οίκου του Ηλί ότι η ανομία των ιών του Ηλί δεν θέλει καθαριστεί εις τον αιώνα δια θυσίας ουδέ δια προσφοράς. Αυτό είπε ο Θεός. Και πριν από αυτό ο Θεός έστειλε έναν προφήτη και πήγε κατευθείαν στον Ηλί. Και λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στο 27 εδάφιο. Ήρθε δε άνθρωπος της του Θεού προς τον Ηλί και είπε προς αυτόν. Ούτω λέγει Κύριος, δεν απεκαλύφθην φανερά εις τον οίκον του πατρός σου ότε αυτοί ήσαν εν τη Αιγύπτο εν το οίκο του Φαραώ? Και δεν έκλεξα αυτόν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ είσαι με αυτόν δια ιερέα δια να κάμνει προσφοράς επί του θυεστηρίου μου και να καίει θυμίαμα να φορεί εφόδ ενώπιόν μου? Και δεν έδωκα εις τον οίκον του πατρός σου πάσαστας διαπυρός γενωμένας προσφοράς των ιών Ισραήλ? Διατί κλωτσάτε εις τη θυσία μου και εις την προσφορά μου την οποία προσέταξα να κάμνωση εν το κατοικητηρίο μου? Και δοξάζεις τους Υιούς σου υπέρ εμέ, ώστε να παχύνεστε με το καλύτερο πασόν των προσφορών του Ισραήλ του λαού μου? Δια τούτο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει, είπα βεβαίως ότι ο οίκος σου και ο οίκος του πατρός σου ήθελον περιπατεί ενώπιον μου έως αιώνος. Αλλά τώρα Κύριος λέγει, μακράν απ' εμού, διότι τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει, οι δε καταφρονούντες με θέλουσι ατιμαστεί. Και είναι ένα αξίωμα αυτό. Δοξάζεις το Θεό, ο Θεός θα σε δοξάζει. Τον ατιμάζεις το Θεό και τον περιφρονείς, θα έχεις και εσύ τη συνέπεια της ατιμίας. Γι' αυτό λέει
πάρε τη θέση σου.

Ιδού έρχονται οι μέρες, ότι θέλω κόψει τον βραχίωνά σου και τον βραχίωνα του οίκου του πατρός σου, ώστε άνθρωπος γέρον δεν θέλει είστε εν το οίκο σου, και θέλει σιδή εν το κατοικητηρίο μου, αντίπαλον μεταξύ πάντων των δεδομένων αγαθών εις τον Ισραήλ, και δεν θέλει υπάρχει γέρον εν το οίκο σου εις τον αιώνα. Όντινα δε εκ των ειδικών σου δεν αποκόψω από το θυσιαστηρίου μου, θέλει είστε δια να καταναλύσκει τους οφθαλμούς σου και να κατατίκει την ψυχήν σου. Πάντες δε οι έγγονοι του οίκου σου θέλουσι τελευτά εις ανδρικήν ηλικίαν. Και τούτο θέλει είστε σημείον εισέ, το οποίον θέλει ελθεί επί τους δύο ιού σου, επί Οφνή και Φινεές. Εν μια ημέρα θέλουσι αποθάνει αμφότερη. Και λέει πιο κάτω, ούτε δουλειά δεν θα έχουνε, λέει, από γονείς. Θα ζητιανεύουνε, λέει, να μπουνε κάπου σε μια υπηρεσία ξεφτελιστική, παρακατιανή, μόνο και μόνο για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί να το τρώνε. Και λέει ο λόγος του Θεού. Έγινε, λέει, μία μάχη. Στη μάχη αυτή έκανα μία πρωτοτυπία η ασεβείς αυτή, τα ασεβή αυτά παιδιά. Πήρανε μαζί τους και την κιβωτό του Κυρίου. Και νόμιζαν ότι με αυτούς τους τρόπους, παραμερίζοντας το θέλημα του Θεού, κάνοντας όμως πράγματα για τον Θεό, και αυτό είναι το περίεργο, παραμερίζει κανείς το θέλημα του Θεού και κάνει άλλα πράγματα για τον Θεό. Πήραν και την κιβωτό του Κυρίου μαζί, και το αποτέλεσμα ότι νικήθηκαν και η κιβωτός πιάστηκε. Η μάχη ήταν τρομερή και τα δύο παιδιά του σκοτώθηκαν. Και έρχεται τώρα ο μηνυτής για να φέρει τα αποτελέσματα της μάχης. Αυτός ο Ηλί κάθονταν και περίμενε να δει, να μάθει τι έγινε. Και έδραμεν εκ της μάχης άνθρωπος εις εκ του Βενιαμίν, και ήλθεν η Σιλό την αυτήν ημέραν, έχουν τα ημάτια αυτού διασχισμένα και χώμα επί, την κεφαλήν αυτού. Και ότε ήλθεν ιδού ο Ηλί εκάθητο επί της καθέδρας κατά το πλάγιον της οδού σκοπεύων, διότι η καρδία αυτού έτρεμε περί της κιβωτού του Θεού. Και ότε ο άνθρωπος ελθών εις την πόλη ανήγγειλε ταύτα ανεβόησε πάσα η πόλης, και ακούσα ο Ηλί την φωνή της βοής, είπε, τι σημαίνει η φωνή της βοής ταύτης? Και ο άνθρωπος ήλθε σπέβδουν και ανήγγειλε προς τον Ηλί. Ήτο δε ο Ηλί 98 ετών, και η οφθαλμή αυτού ήσανε μαυρισμένη, ώστε δεν είναι δύνατο να βλέπει. Και είπε ο άνθρωπος προς τον Ηλί, εγώ είμαι ορθόν εκ της μάχης και έφυγον εγώ εκ της μάχης σήμερον. Και είπε, τι έγινε τέκνον μου? Και απεκρίθη ο μηνυτής και είπεν, έφυγεν ο Ισραήλ έμπροσθεν των Φιλιστέων, και έτι έγινε μεγάλη σφαγή των λαών, και προσέτη αμφότερη η Ιησού Οφνή και Φινές απέθανεν, και η κιβωτός του Κυρίου επιάστη. Και μόλις αυτός άκουσε ότι η κιβωτός του Κυρίου επιάστη, και καθώς ανέφερε περί της κιβωτό του Θεού, ο Ηλί έπεσε εκ της καθέδρας εις τα οπίστια προς τα πλάγια της πύλης, και συνετρίβει ο τράχυλος αυτού και απέθανε, διότι ήτο γέρον άνθρωπος και βαρύς. Και η νύφη αυτού, η γυνή του Φινέες, ούσα έγκυος, ετοίμη να γεννήσει, ως ήκουσε την αγγελίαν ότι η κιβωτός του Θεού επιάστη, και ότι ο πενθερός αυτής και ο ανήρ αυτής απέθανον, εκυρτώθη και εγέννησε, διότι ήλθον εις αυτήν η πόνη. Και καθόν καιρόν απέθνησκεν, εγυναίκες επεριστάμενε, είπον προς αυτήν, μη φοβού, διότι εγέννησας ιών. Εκείνη όμως δεν απεκρίθη.
ουδέ έβαλεν αυτό εις την καρδίαν αυτής. Και κάλεσε το παιδίον η Χαβόθ λέγουσα, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι η κυβωτός του Θεού επιάστη, και διότι ο πεθερός αυτής και ο ανήρ αυτής απέθανον, και είπεν, η δόξα έφυγεν εκ του Ισραήλ, διότι επιάστη η κυβωτός του Θεού. Όταν κανείς διαβάζει αυτή την ιστορία πραγματικά συγκλονίζεται και λέει μα είναι δυνατόν ο Θεός να κάνει μία τέτοια κρίση. Γιατί δεν πήρε θέση. Και είναι αγαπητοί κάτι που θα πρέπει πολύ να μας προβληματίσει μέσα στην πνευματική μας ζωή. Πόσοι από εμάς εδώ μέσα που είμαστε έχουμε ένα σωρό ζητήματα στη σχέση μας με το Θεό, έχουμε ένα σωρό υποθέσεις τις οποίες πρέπει να τακτοποιήσουμε στη σχέση μας με το Θεό, έχουμε ένα σωρό οδηγίες που μας δίνει ο Θεός συγκεκριμένες και εμείς δεν παίρνουμε θέση. Και ο Θεός λέει πάρε θέση. Δεν ξέρουμε τι εκτίμηση κάνει ο Θεός και δεν ξέρουμε ποια είναι η απόφαση του Θεού. Ένα όμως λέει πάρε θέση. Αν είσαι αμαρτωλός και καταλαβαίνεις ότι ακόμα δεν έχεις τακτοποιηθεί στη σχέση σου με το Θεό, πάρε θέση. Κλείσε τα μάτια σου προς την αμαρτία, γύρισε την πλάτη σου, δέξου το Χριστό. Αν μέσα στη ζωή σου υπάρχουν ένα σωρό θέσεις τις οποίες σου δίνει ο Θεός και εσύ τις έχεις καταλάβει, τις ξέρεις και τις αφήνεις πίσω, δεν παίρνεις μία θέση, πάρε μία θέση. Γιατί

ο Θεός να πάρουμε θέση. Και η θέση μας ποια είναι? Ό,τι ο Θεός λέει μέσα στο λόγο του. Δεν έχει σημασία αν θα μου στοιχήσει. Δεν έχει σημασία αν θα έχει μια οποιαδήποτε επίπτωση και στην επαγγελματική μου καριέρα και στην κοινωνική μου θέση. Ο Απόστολος Παύλος όταν πήρε τη θέση, ενώ ήταν σε εκείνο το ύψος μέσα στην πιο εκλεκτή κοινωνία της εποχής του, με μεγάλη εκτίμηση, κατέβηκε και κατέβηκε και έγινε το περικάθαρμα του κόσμου. Αλλά το ίδιο έκανε και ο Μωυσής.

Έως πότε, λέει, θα χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει αυτή τη χάρη και να μας δώσει αυτό το πνεύμα να πάρουμε θέση σε όλα τα ζητήματα. Και ο Θεός να ξέρουμε ότι όταν εμείς θα πάρουμε τη θέση τη σωστή, αυτός είναι πρόθυμος να μας ευλογήσει. Και να αποβλέπουμε πάντοτε στη δόξα τη δικιά του και στη δόξα των ανθρώπων. Θυμάμαι παλαιότερα ένας στο Κοροπή έρχονταν στη συνάθρηση, τακτικότατος. Α, τι έγινε, μόλις έβγαινε από το σπίτι για να στη συνάθρηση, δίπλα κάθονταν μια γριά και τον κορόιδευε. Του έλεγε, πού πας, τι κάνεις, και το ένα και το άλλο. Και αυτός, για να μην τον κοροϊδεύει η γριά που κάθονταν δίπλα στο σπίτι, άρχισε σιγά σιγά να αραιώνει και μετά χάθηκε και εξαφανίστηκε. Η γριά τώρα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Αλλά αυτός βούλιαξε. Και καλούμεθα να πάρουμε μια θέση. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη δύναμη και αυτή τη χάρη. Άμα ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά του μέσα στη ζωή σου, μην κάνεις εσύ και ναι και όχι και το θες και δεν το θέλεις. Μην το συζητάς. Πάρε τη θέση. Ακολούθησε με. Και ο Θεός από εκεί και πέρα είναι πρόθυμος να μας ευλογήσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τούτο το πρωινό που μας έδωσες και για το λόγο το δικό σου που έφερες μπροστά μας. Και ζητάμε, Πατέρα μας, εσύ με το Πνεύμα σου το Άγιο να κατευθύνεις τις καρδιές μας, τις θέσεις που εσύ μας δίνεις, και σε παρακαλώ με βοήθησέ μας και δώσ' μας εσύ τη δύναμη του Πνεύματός σου του Αγίου, ώστε στα ζητήματα τα δικά σου να παίρνουμε θέση και περιμένουμε από σένα τις ευλογίες σου σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου, και απόλυσέ μας τώρα με την ειρήνη τη δικιά σου, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον πνευματικά, ενθυμούμενοι την αγάπη του Θεού για μας, ενθυμούμενοι το μεγάλο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά για μας τους αμαρτωλούς, που ήταν η αφετηρία να γνωρίσουμε το Θεό, τον Πατέρα μας, σαν Θεό αγάπης, σαν Θεό ελέους, σε μας, στις οικογένειές μας, σε όλους εκείνους που τον έχουν γνωρίσει μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού μίλησε στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, σε όλους μαζί, μας κάλεσε από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας, για αυτές τις ωραίες στιγμές πνευματικής επικοινωνίας. Και πρέπει πάντα να ενθυμούμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία αν δεν γίνεται στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και είναι η πεποίθηση πάντα δική μας ότι εάν ένας, δύο, τρεις είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σίγουρα Αυτός είναι πάντα μαζί μας, πλούσιος στις πνευματικές ευλογίες, πλούσιος στις χαρές. Θα ήθελα να αρχίσουμε την απόψινή μας επικοινωνία ψάλλοντες μέσα από την καρδιά μας τον ύμνο 342. Ύμνος με τον αριθμό 342. Ημέρε πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών και συντόμως θα ειδούμε τον Χριστόν. Θα αφήσουμε τον κόσμο, θα αρπαχθόμεν προς Αυτόν, θα ενώμεν αιωνίως τον Χριστόν. Ημέρε πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών και

Απολαμβάνοντας, αγαπητοί, την πνευματική μας συντροφιά απόψε, θα ήθελα να ψάλλουμε άλλο έναν ύμνο που είναι σε όλους γνωστός και αγαπητός, τον ύμνο με τον αριθμό 195. Όταν 195, όταν θύελε του βίου, με απειλώσει πανταχού, καταφύγιον μου έχω τον Θεό του ουρανού.

Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα μας, διότι η καρδιά μας είναι γεμάτη από την πεποίθηση ότι Εσύ πραγματικά θα μας κρύψεις, στη σκιά της παλάμης Σου, διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας που μας αγάπησες. Εσύ μας ελέησες, στέλνοντας, σε δώσε μας, Κύριέ μας, τον Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί, να πεθάνει για μας, να μας φέρει κοντά Σου, να σε γνωρίσουμε σαν Θεό αγάπης και ελέους. Σε ευχαριστούμε διότι λυτρώνοντάς μας δια της ταφρικής θυσίας του Υιού Σου τη αγαπημένου μας ένωσε σε αυτή την πνευματική κοινωνία και τώρα είμαστε μπροστά Σου να ακούσουμε τι Εσύ θέλεις να μας αποκαλύψεις μέσα από τον αιώνιο, τον αναλύωτο Λόγο Σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ αυτή τη βραδιά Εσύ να ανοίξεις το βιβλίο Σου και Εσύ στον καθένα από μας να αποκαλύψεις το συγκεκριμένο μήνυμα που θέλεις να δώσεις. Μήνυμα που σχετίζεται με τους σκοπούς Σου τους Άγιους. Μήνυμα που έχει να κάνει με την ξαναγέννηση της Εκκλησίας Σου, με την αναζωπήρωση της Εκκλησίας Σου, με την υλοποίηση της αποστολής της Εκκλησίας Σου, να κάνει γνωστή στο περιβάλλον της την πολυπίκυλο σοφία τη δική Σου εν Χριστώ Ιησού. Σε παρακαλούμε, αύξησε Εσύ ο Θεός μας με την αγιότητα και την αφοσίωση που Εσύ μας χαρίζεις τους δεσμούς που μας συνέχουν, τους δεσμούς που μας κρατούν ενωμένους στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και Εσύ ευλόγησέ μας και ευλογώντας εμάς κάνε μας ευλογία και για τους άλλους. Η πατρίδα μας ζητά και διψά να ακούσει το απλό, το συγκεκριμένο, το καθαρό μήνυμα της αγάπης Σου, της αγάπης εκείνης που γίνεται γνωστή μόνο και μόνο δια του Σταυρού του Γολγοθά. Σε παρακαλούμε έσω μαζί μας απόψε και εσύ συγκέντρωσε την προσοχή μας σε αυτά που θέλεις να μας πεις και εσύ σχολίασέ τα με το Άγιο Σου Πνεύμα. Έσω μαζί μας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν ο Θεός μας. Αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού έβαλε στην καρδιά μου να σας διαβάσω ένα κομμάτι μέσα από τον αναλύωτο, τον αιώνιο Λόγο του Θεού που είναι παρμένο από τους ψαλμούς από τον ευλογημένο τον 119ο ψαλμό τον Ρο Ιώτα Θήτα. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα εδάφια 33 έως 40 και από το 97 μέχρι το 105, στη σελίδα 571. Αρχίζοντας από το εδάφιο 33. «Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων Σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων Σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη η καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων Σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδίαν μου εις τα μαρτύριά Σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω σηματαιότητα.

των λόγων σου. Από τον κρίσεών σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξας. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου, είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ήθε, αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει πλούσια, με ιδιαίτερο τρόπο για τον καθένα από μας, αυτά τα ευλογημένα λόγια που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Το θέμα μας αυτή τη βραδιά είναι από τα πλουσιότερα θέματα, θα έλεγα, που θίγει το βιβλίο του Λόγου του Θεού, το εγχειρίδιο που έχουμε μπροστά μας, που είναι γραμμένο από το Πνεύμα του Λόγου του Θεού. Το θέμα μας, αγαπητοί, ίσως φανεί παράξενο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της παιδείας, το θέμα της μόρφωσης. Παιδεία, είμαι σίγουρος σε όλους μας, σημαίνει ανατροφή. Ειδικά σημαίνει ανατροφή του παιδιού. Σημαίνει σίγουρα μόρφωση των παιδιών μας. Το αποτέλεσμα της παιδείας, σύμφωνα με τον κοινό νου, είναι σίγουρα η διανοητική καλλιέργεια των ανθρώπων, που οι άνθρωποι επηρεάζονται σίγουρα με βάση την παιδεία που παίρνουν στην καθημερινή τους συμπεριφορά, που ο τρόπος που ζουν επηρεάζεται από τον τρόπο της μόρφωσης και από το περιεχόμενο της μόρφωσης που πήραν. Η παιδεία ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην αρχαία εποχή. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι μέσω της παιδείας ευτυχεί ο κόσμος. Η ευτυχία του ατόμου και της κοινωνίας είναι αποτέλεσμα, βασίζεται στην παιδεία. Η παιδεία είναι το μόνο καταφύγιο κατά τους αρχαίους για αυτούς που είχαν την ατυχία να είναι φτωχοί. Μέσω της παιδείας θα ήταν δυνατόν να καταξιωθούν στο περιβάλλον τους. Οι αρχαίοι επίσης ενόμιζαν ότι η παιδεία είναι μία ιερή υπόθεση και ότι η παιδεία είχε σίγουρα θεραπευτικές ιδιότητες όπου την έβρισκε κανείς. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών, η διδασκαλία των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα εγένετο από την μητέρα και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών τα παιδιά διδάσκονται στοιχεία μυθολογίας και πολύ βασικά απλά πράγματα που είχαν να κάνουν με την γραφή. Από την ηλικία των 7 μέχρι και των 15, μόνο τα αγόρια εστέλλοντο σε ένα σχολείο ανάλογο του δικού μας σημερινού δημοτικού, και εκεί είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα. Μάθαιναν στοιχεία της αριθμητικής, της μουσικής και επίσης είχαν την ευκαιρία να γυμνάζονται. Μετά την ηλικία των 15 ετών, τα εύπορα παιδιά εστέλλοντος στο γνωστό γυμνάσιο, που σίγουρα ήταν κάτι το διαφορετικό από το δικό μας το γυμνάσιο. Εκεί τα πράγματα ήσαν πάρα πολύ αυστηρά. Είχαν την ευκαιρία να μέσα σε ένα πάρα πολύ αυστηρό περιβάλλον να ετοιμάζονται τα

αγόρια να γίνουν πολίτες, πολίτες υπεύθυνοι και καλλιεργημένοι. Στις μέρες μας είμαι σίγουρος πως θα συμφωνήσετε ότι η παιδεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αφορά όλους μας, όλους όσους έχουν παιδιά, και αφορά σίγουρα την πολιτεία. Όλοι επιθυμούμε να έχουν την πιο καλή παιδεία τα παιδιά μας. Θέλουμε σίγουρα να μορφωθούν, να μάθουν την τέχνη και τη χάρη του λόγου. Θέλουμε να μάθουν να εκφράζονται και μέσω της παιδείας, μέσω του δημοτικού, του λύκειου και του πανεπιστημίου, θέλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν μια επαγγελματική κατάρτιση για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, ανεξάρτητοι στην κοινωνία μας. Βεβαίως, τα παιδιά μας μέσω της παιδείας επηρεάζονται, χαράσονται με σκοπό, σύμφωνα με τον κοινό νου, να υπηρετήσουν και να υπηρετηθούν στο κοινωνικό σύνολο που θα ευρεθούν. Είναι εμπειρία όλων μας ότι σίγουρα οι δαπάνες της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικές και για πολλούς από μας είναι δυσβάστακτες. Ειδικά στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πόρων μιας οικογένειας αναλύσκεται στην παιδεία των παιδιών μας. Αν γνωρίζετε, από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα τεράστιο ποσοστό πηγαίνει για την μόρφωση. Στις δυτικές χώρες περίπου 10% του κρατικού προϋπολογισμού διατίθεται για την ανέργεση κτηρίων σχολικών, για τον εξοπλισμό, για τη συντήρηση, τη θέρμανση, για τους δασκάλους, για βιβλία, για μέσα παιδείας. Βεβαίως, όλοι ανεξαιρέτως δεχόμαστε την επιτακτική ανάγκη της παιδείας. Θα είναι το ανόητο να μην επιθυμούμε, να μην θέλουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν. Είναι προς στιγμή αδιανόητο ένας χριστιανός να αφήσει τα παιδιά του αμόρφωτα. Σίγουρα, μέσω της παιδείας, όπως την γνωρίζουμε όλοι σήμερα, τα παιδιά μας δεν θα γνωρίσουν το Θεό. Δεν θα τον ανακαλύψουν, δεν θα επικοινωνήσουν με το Θεό μέσω της παιδείας που προσφέρεται σήμερα στα παιδιά μας. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο πολύ θα έλεγα η παιδεία, όπως προσφέρεται στα παιδιά μας, έχει την τάση να τα αλωτριώνει από την πίστη στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, είμαι σίγουρος, το ενθυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, είναι πάρα πολύ κατηγορηματικός όσον αφορά το θέμα της παιδείας. Μας λέει, αν θυμίστε περίφραστα, πως μέσω της ανθρώπινης σοφίας, μέσω των σημερινών πανεπιστημίων, είναι αδύνατο ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Όσοι φοιτούν σήμερα στα λύκεια, στα πανεπιστήμια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα επιβεβαιώσουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για τον Χριστό, για τον χριστιανό, το ότι υπάρχει σίγουρα μέσα στις Άγιες Γραφές το θέμα της παιδείας. Είναι όλες οι σελίδες της Αγίας Γραφής, αγαπητοί, ποτισμένες με το θέμα της παιδείας, της μόρφωσης. Σίγουρα βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού το σκοπό, την αποστολή της παιδείας. Και υπάρχει αυτό το θέμα της παιδείας στις Άγιες Γραφές ιδιαίτερο και παρουσιάζεται κατά ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο όταν ο Θεός
αποφασίζει να ευλογήσει μια συγκεκριμένη οικογένεια με παιδιά. Από εκείνη ακριβώς τη στιγμή αρχίζει σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές η παιδεία να γίνεται πραγματικότητα. Η μόρφωση των παιδιών των χριστιανών είναι από τα κύρια αντικείμενα του Λόγου του Θεού. Ναι, πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι εμείς που πρεσβεύουμε, εμείς που πιστεύουμε ότι ανήκουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ότι οι Άγιες Γραφές θίγουν πέρα για πέρα αυτό το ζωτικό θέμα της παιδείας. Θα μας δοθεί λοιπόν η ευκαιρία αυτή τη βραδιά να δούμε τι μας λέγει ο Λόγος του Θεού για την παιδεία, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, με πολύ απλά, με πολύ καταληπτά λόγια, αλλά πλούσια σε περιεχόμενο. Θα δούμε πώς μας αποκαλύπτεται η Αγία Γραφή πάνω στο θέμα της πραγματικής παιδείας. Ξεκινώντας αυτό το θέμα, αγαπητοί, μέσα από τις Άγιες Γραφές, πρέπει να κάνουμε από την πολύ αρχή γνωστές δύο πάρα πολύ βασικές αρχές. Πρώτα-πρώτα, σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, η παιδεία έχει σίγουρα και αποκλειστικά την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Θεός είναι η πηγή της πραγματικής παιδείας, της σωστής μόρφωσης. Η δεύτερη αρχή, το δεύτερο βασικό πράγμα που πάντοτε οι πιστοί πρέπει να έχουν υπόψη τους και να το ζουν, είναι ότι σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές ο ίδιος ο Θεός είναι ο εκπαιδευτής, ο μορφωτής των παιδιών μας. Αν θυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ο Μωυσής μας λέει ξεκάθαρα: «Τώρα λοιπόν άκουγε Ισραήλ τα διατάγματα και τα σκρίσεις τας οποίας εγώ σας διδάσκω να κάμνετε, δια να ζήσετε, δια να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη». Η παιδεία κατά τις Γραφές είναι εκείνη όπου ο Θεός ο ίδιος μιλάει στα παιδιά του, και μέσω της παιδείας

Και όταν βλέπουμε μερικές φορές τον Θεό να εξοργίζεται με το λαό του, τον βλέπουμε να συμβαίνει ό,τι στην πραγματικότητα γίνεται όταν ένας δάσκαλος στη σημερινή μας εποχή εξοργίζεται με τους μαθητές του. Αν και ο δάσκαλος πολλές φορές τιμωρεί την τάξη του, και είναι αυτό εμπειρία όλων μας, είναι ταυτόχρονα πολύ κοντά στους μαθητάς του, είναι ο εμπνευστής των, ο καθοδηγητής των, είναι έτοιμος να τους διορθώσει. Η διδασκαλία στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί, θα ενθυμίσετε από τη μελέτη σας, ότι άρχιζε πάρα πολύ νωρίς το πρωί για τα παιδιά. Και όχι μόνο άρχιζε ενωρίς το πρωί, αλλά άρχιζε ευθύς ως μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους με βάση τον λόγο. Η διδασκαλία στα μικρά παιδιά στην Παλαιά Διαθήκη και από πολύ μικρή ηλικία και η έναρξή της ενωρίς το πρωί, αυτά τα δύο βασικά πράγματα είναι Παλαιάς Διαθήκης που αναμφισβήτητα είναι δεκτές και εφαρμόζονται σήμερα. Ενωρίς το πρωί διδασκαλία και έναρξη της διδασκαλίας εξαπαλών ονείχων. Ένα άλλο πολύ βασικό παιδαγωγικό αξίωμα είναι ότι η μετάδοση των γνώσεων στην αρχή πρέπει να γίνεται σιγά σιγά. Ο Ισαΐας μας λέει σε ένα τμήμα ότι η παιδεία ξεκινά με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Είμαι σίγουρος ότι είναι η εμπειρία όλων μας ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η παιδεία η δική μας. Για τον λαό Ισραήλ, αγαπητοί, το βασικό, το μόνο παραδεκτό κείμενο διδασκαλίας ήσαν και είναι οι Άγιες Γραφές. Είναι το μόνο πραγματικό εγχειρίδιο παιδείας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και βεβαίως ο συγγραφεύς αυτού του εγχειριδίου της πραγματικής παιδείας είναι το Πνεύμα του Θεού. Και είναι η εμπειρία όλων μας ότι οι Άγιες Γραφές περιέχουν ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό, να σωθεί από το Θεό δια της σταυρικής θυσίας του Υιού του. Η διδασκαλία των παιδιών ξεκινούσε στην Παλαιά Διαθήκη από την ηλικία των 5 ετών και τέλειωνε στην ηλικία των 18 ετών, όπου συνήθως τα κορίτσια του λαού Ισραήλ επαντρεύονται. Η επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών του λαού Ισραήλ ξεκινούσε από την ηλικία των 18 ετών. Οι πρώτοι δάσκαλοι στην Παλαιά Διαθήκη βεβαίως δεν μπορούσαν να είναι άλλοι από τους γονείς που είχαν σαν κύρια αποστολή να διδάξουν γραφή και ανάγνωση στα παιδιά τους με βάση το Λόγο του Θεού. Ταυτόχρονα, από μικρής ηλικίας, οι γονείς έδιδαν βασικά στοιχεία για την ιστορία των επεμβάσεων του Θεού χάριν του λαού Ισραήλ. Αργότερα υπήρξαν στις συναγωγές ιδιαίτερες αίθουσες διδασκαλίας που αποτελούσαν τον πλέον κατάλληλο χώρο μετά από το σπίτι για τη συστηματική παιδεία των παιδιών βάσει του Λόγου του Θεού. Δύο, αγαπητοί, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, ήσαν

Η σκοπή της παιδείας σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα-πρώτα, οι γονείς, ολόκληρος ο λαός Ισραήλ, είχε σαν σκοπό να μεταδώσει κατά τον πλέον απλό, κατά τον πλέον χειροπιαστό τρόπο τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έκανε ο ίδιος ο Θεός με τους πατέρας Τον. Η ενημέρωση των παιδιών του λαού Ισραήλ, η ενημέρωση κάθε γενιάς για την μεγάλη, για την τρομερή αυτή υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ ότι θα τον κάνει έθνος μέγα, η ενημέρωση αυτής των παιδιών του λαού Ισραήλ για αυτή την υπόσχεση ήταν μία από τις κύριες αποστολές της παιδείας στην Παλαιά Διαθήκη. Ο δεύτερος σκοπός της παιδείας ήταν να ικανώσει τα παιδιά του λαού Ισραήλ να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές που ήσαν μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάθε λοιπόν γενιά του λαού Ισραήλ μέσω της παιδείας είχε την σίγουρη ευκαιρία να πάρει αυτή την ιστορική μνήμη, θα έλεγα την σωτηριακή μνήμη των επεμβάσεων του Θεού στις προηγούμενες γενιές και σε αυτή τη συγκεκριμένη γενιά που εξεπαιδεύεται, των επεμβάσεων του Θεού μέσα που πηγάζουν μέσα από την υπόσχεση που έδωσε στον Πατριάρχη Αβραάμ. Ταυτόχρονα, κάθε γενιά του λαού Ισραήλ μέσω της παιδείας εκαλείται να ζήσει μία Άγια ζωή σύμφωνα με τις εντολές του Θεού που βρίσκονται στο Λόγο Του. Πολλές φορές οι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν απλές φυσικές μεθόδους να διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών για να μάθουν μέσα από το Λόγο του Θεού τις επεμβάσεις Του. Πολλές φορές, ενθυμίστε από το Λόγο του Θεού, βρίσκουμε αυτά τα παραδείγματα. Αν ενθυμίστε, όταν ο Ιησούς του Ναβί οδήγησε τον λαό του Θεού μέσω του ξηραμένου προς χάριν τους Ιορδάνη, πήρε 12 πέτρες, 12 λίθους και έστησε ένα μνημείο στην απέναντι όχθη και είπε: «Όταν εις το μέλλον ερωτώσιν οι γιοί σας τους πατέρας αυτών λέγοντες, τι δηλούσι η λίθη ούτη, τότε θέλετε αναγγείλει προς τους ιούς σας λέγοντες, διαξηράς διέβη ο Ισραήλ των Ιορδάνην τούτων, διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα ύδατα του Ιορδάνου εμπροσθέν σας, έως ου διέβητε, καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την ερυθράν θάλασσαν. Διαναγνωρίσωσι πάντες οι λαοί της γης την χείραν του Κυρίου ότι είναι κρατεά, δια να φοβήστε Κύριον των Θεών σας πάντοτε». Μέσω της παιδείας λοιπόν, αγαπητοί, είχαν την ευκαιρία τα παιδιά του λαού Ισραήλ να γνωρίσουν, να γευθούν, να θυμηθούν το κρατεό χέρι του Θεού μέσα από τις επεμβάσεις Του. Όταν κατά την εορτή του Πάσχα τα παιδιά ρωτούσαν να μάθουν από περιέργεια τη σημασία της, το νόημα της θυσίας του αμνού, γιατί γινόταν αυτή η συγκεκριμένη γιορτή του Πάσχα, οι πατέρες των είχαν τη θεία εντολή να διδάξουν στα παιδιά τους τον σκοπό και το νόημά της. Ο Λόγος του Θεού ήταν σαφέστατος: «Μόνον πρόσεχε εις αυτόν,
μήπως λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδων οι οφθαλμοί σου και μήπως χωριστώσιν από τις καρδίες σου, αλλά δίδασκε αυτά εις τους ιούς σου και στους ιούς των ιών σου. Ο δεύτερος, ο σημαντικός σκοπός της παιδείας, αγαπητοί κατά την Παλαιά Διαθήκη, ήταν ο ηθικός, ο πνευματικός, ο ουσιαστικός σκοπός που αναφέρεται στην Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο 19ο εδάφιο. Επειδή γνωρίζω τον Αβραάμ ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτούς και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν και θέλω σου φυλάξει την οδόν του Κυρίου για να πράττωση δικαιοσύνην και κρίσιν. Δικαιοσύνη και κρίσις, αγαπητοί, ήτο ο δεύτερος σκοπός της παιδείας. Σεβασμός στους γονείς. Βοήθεια στους φτωχούς. Άσυλο στους επισκέπτες. Απαγόρευση της κοπής. Απαγόρευση του ψεύδους, της ψευδομαρτυρίας, της ψευδορκίας, της εκμετάλλευσης των φτωχών από τους πλουσίους. Ήσαν σίγουρα αντικείμενα διδασκαλίας για τα παιδιά του λαού Ισραήλ μέσα από το Λόγο του Θεού. Ταυτόχρονα, οι ηθικές συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, ο σεβασμός, η παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους, η αγάπη προς τους ξένους, όλα αυτά πηγάζουν από την αγιότητα του Θεού, πηγάζουν από την Άγια Κοινωνία μέσα στην οποία ο Θεός υπάρχει μεταξύ των αγαπημένων Του. Όλες αυτές οι αρχές συνιστούσαν, όπως ενθυμίστε, τον φόβο του Θεού που εθεωρείτο σαν αρχή της σοφίας. Είμαι σίγουρος όλοι μας διαβάζουμε αρκετές φορές το βιβλίο των Παροιμιών. Αυτό το βιβλίο που μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα βασικό εγχειρίδιο πρακτικών συμβουλών μας δίδει πάρα πολύ πρακτικές οδηγίες για τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των προϊσταμένων και των υφισταμένων. Μας δίνουν πρακτικές οδηγίες πώς να αποφεύγουμε το κακό στην καθημερινή μας επικοινωνία. Ειδικά στο 5ο κεφάλαιο των Παροιμιών, αγαπητοί, θα ήθελα στο έψιλον κεφάλαιο να σας διαβάσω μερικές από αυτές τις συμβουλές, τις αλήθειες που δίδει στους νέους ο Λόγος του Θεού όσον αφορά τις σχέσεις τους με τις γυναίκες. Θα ήθελα να σας διαβάσω τα πρώτα 13 εδάφια. «Υιέ μου, πρόσεχε εις την σοφία μου, κλείνον το οτίευ σου εις την σύνεσή μου, δια να τηρείς φρόνησιν και τα χείλη σου να φυλάτωσιν γνώσιν, διότι τα χείλη της αλωτρίας γυναικός στάζουσιν ως κυρίθρα μέλητος και ο ουρανίσκος αυτής είναι μαλακότερος ελαίους. Το τέλος όμως αυτής είναι πικρόν ως αψύνθιον, οξύ ως μάχερα δίστομος. Οι πόδες αυτής καταβαίνουσιν εις θάνατον, τα δήματα αυτής καταντώσιν εις τον άδειν, για να μην γνωρίσεις την οδόν της ζωής. Επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη.
Ακούσατε με λοιπόν τώρα, τέκνα, και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδό σου απ' αυτής και μη πλησιάζεις εις την θύραν του οίκου αυτής. Για να μη δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα έτη σου εις τους ανελεήμονας. Για να μη χορταστώσει ξένη από τις περιουσίες σου και η κόπη σου έλθωσιν εις οίκον αλλοτρίου. Και εσύ στενάζεις εις τα έσχατά σου όταν η σάρξ σου και το σώμα σου καταναλθώσιν και λέγεις πώς εμίσησα την παιδείαν και η καρδία μου καταφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνήν των διδασκόντων με ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με. Είναι βασικές απλές διακηρύξεις ζωής μέσα από το βιβλίο των παροιμιών. Από την αρχή αυτού του βιβλίου μέχρι και το τελευταίο εδάφιο βλέπουμε να τονίζεται η σπουδαιότητα της διδασκαλίας. Η σοφία, όπως διαβάσαμε, εξισώνεται με την ίδια τη ζωή. Η σοφία βεβαίως του Θεού. Η σοφία στηρίζεται στη δικαιοσύνη και στην κρίση. Και από την άλλη πλευρά, στις κοινωνικές προσαρμογές που αναπόφευκτα είναι η εμπειρία όταν εφαρμόζεται στη ζωή μας, η σοφία είναι η πηγή της ύπαρξης, είναι ίασης, όπως λέει ο Λόγος του Θεού για την σάρκα. Μας λέει «δράξου την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι αυτή είναι η ζωή σου». Παιδεία λοιπόν και ζωή, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι ταυτόσιμες πραγματικότητες. Η σκοπή της παιδείας που αναφέραμε προηγουμένως μας παρουσιάζονται κατά πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο στην εισαγωγή του βιβλίου των παροιμιών. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο, από το δεύτερο μέχρι και το όγδοο εδάφιο. Για να γνωρίσει τις σοφίαν και παιδείαν, για να νοήσει λόγους φρονήσεως, για να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος. Για να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων, ρίση σοφών και ενίγματα αυτών. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι τη σοφίαν και την διδασκαλίαν. Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι η παιδεία είναι μια πραγματικότητα που ποτέ δεν σταματά. Όταν είμαστε σοφοί, μπορούμε μέσα από τη σοφία του Λόγου του Θεού να γίνουμε ακόμα σοφότεροι και να ξεπεράσουμε αυτούς που μας διδάσκουν. Διαβάσαμε σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού πως η παιδεία η πραγματική ποτέ δεν σταματά. Είναι μία υπόθεση που καλύπτει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Η πραγματική ευτυχία, η ευτυχία η δική μας των παιδιών μας είναι εκείνη που πηγάζει αποκλειστικά μέσα από τον νόμο του Θεού, μέσα από το Λόγο του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη η παιδεία, αγαπητοί, δεν είναι δυνατόν να λογιστεί, δεν μπορούμε να θίξουμε το θέμα της παιδείας
χωρίς τον μοναδικό, χωρίς τον μεγάλο δάσκαλο, χωρίς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς, ο λυτρωτής μας, είναι πολύ περισσότερο από ραβί, είναι πολύ περισσότερο από δάσκαλος. Είναι εκείνος που μας αποκάλυψε, που μας γνώρισε τον ουράνιο Πατέρα μας. Στο παρελθόν, στην Παλαιά Διαθήκη, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο Θεός αποκαλύπτεται σιγά σιγά, λίγο λίγο, αλλά διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Θεός απεκαλύφθη σε όλη του την πληρότητα, σε όλη του τη σοφία, με όλα τα αποφασιστικά σχέδιά του για τον άνθρωπο. Παιδεία στην Καινή Διαθήκη καλύπτει όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει μαθητής, ουσιαστικός μαθητής, είτε αυτός είναι νέος, είτε αυτός είναι γέρος, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, εάν δεν είναι διατεθειμένος να ακούσει τι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός του λέγει. Σε όλους ο Κυριός μας λέει: ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είσαστε κουρασμένοι, που είσαστε φορτωμένοι με τις αμαρτίες σας, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Ο Κύριος μας είναι η οδός, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι η πηγή της ζωής, είναι ο δρόμος μέσω του οποίου επιστρέφουμε στον ουράνιο Πατέρα μας. Παιδεία, μόρφωση, σημαίνει σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Σημαίνει πάντοτε να είμαστε εν Χριστώ. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι παίρνοντας την παιδεία, τη σωτηριακή παιδεία από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, ταυτόχρονα και αναπόφευκτα γινόμαστε μία πόλις φωτεινή που λάμπει πάνω στο ψηλό βουνό, που όλοι που είναι μέσα στο σκοτάδι την βλέπουν και φωτίζονται, και στη συνέχεια δίδουν το φως που παίρνουν στο περιβάλλον των τυφλών που βρίσκονται. Αδελφοί, για μας τους πιστούς αυτή και μόνον αυτή είναι η παιδεία. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη παιδεία για τα παιδιά μας, για μας, για τα μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου. Το βιβλίο μας, το μόνο μας βιβλίο, είναι οι Άγιες και μόνο οι Άγιες Γραφές. Η παιδεία μας ξεκινά από το Θεό. Ο δάσκαλός μας, αυτός που μας απεκάλυψε το Θεό, είναι ο λυτρωτής μας, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτά μας αποκαλύπτουν περί παιδείας οι Άγιες Γραφές. Αυτά πιστεύομαι, αυτά διδάσκομαι, αυτά θα συνεχίζουμε να λέμε. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει πλούσια αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Όρθιοι αγαπητοί. Για μια ακόμη φορά, ουράνιε Πατέρα μας, εμείς το σύνολο των αγαπημένων Σου, μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είμαστε εδώ, Σου λέμε ευχαριστώ που μας αγάπησες, που μας ελέησες, που μας ελύτρωσες, που μας έφερες κοντά Σου. Σε ευχαριστούμε, διότι μέσα από τις Άγιες Γραφές πήραμε την παιδεία τη δική Σου, που αρχίζει και τελειώνει με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε παρακαλούμε, δώσε μας αυξημένες δυνάμεις αυτή την παιδεία να παρουσιάσουμε, αυτή την παιδεία να διδάξουμε στα παιδιά μας, στο περιβάλλον μας, για να γίνεις εσύ γνωστός, για να μορφωθεί ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός μέσα μας. Ευλόγησέ μας, χρησιμοποίησέ μας, κάνε μας όργανα της ειρήνης Σου και της αγάπης Σου, και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όχι, με ακούτε τώρα. Καλησπέρα και πάλι τότε. Θα πρότεινα πριν να ξεκινήσουμε να κάνουμε προσευχή και να ζητήσουμε σε αυτά που θα πούμε ο Θεός να μας οδηγήσει, καθώς παρόλο που ακούγεται σαν ένα θέμα άσχετο με τα πνευματικά, το ίντερνετ, έτσι ένα προϊόν της σύγχρονης τεχνολογίας, εν τούτης έχει πάρα πολλές πνευματικές απόψεις και θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του Θεού και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Οπότε παρακαλώ κάποιος από μεταξύ μας να ζητήσει την παρουσία του Θεού. Καταρχήν, να μην σας ξεγελάει η οθόνη που είναι εκεί. Πολύ λίγο θα τη χρειαστούμε, καθώς και η τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μας βοηθάει πολύ. Αλλά θα έχετε την ευκαιρία, είτε με την οθόνη, είτε στο τέλος του σεμιναρίου, να πλησιάσετε την οθόνη. Όσοι δεν έχετε καμία παράσταση στο μυαλό σας, καμιά εικόνα του τι σημαίνει ίντερνετ, γι' αυτό το φέραμε, έτσι ώστε αυτά που λέμε να μην μείνουν, να μην τα φανταστεί ο καθένας όπως νομίζει, αλλά να έχει μία εικόνα αυτών που λέμε. Είπε ο Φιλίμωνας στην ομιλία το πρωί πως ο χειρότερος τρόπος για να αρχίσεις μια ομιλία είναι να πεις ότι δεν μπορείς να καλύψεις το θέμα ολόκληρο. Αλλά θα το επαναλάβω γιατί έτσι είναι. Το θέμα αυτό είναι τεράστιο, το ίντερνετ, τα ωφέλη και οι ζημίες του. Και οι προβληματισμοί που ξεκινάνε από αυτό είναι τεράστιοι. Γι' αυτό σήμερα θα δώσουμε ερεθίσματα περισσότερο για σκέψεις, ψήγματα, έτσι, προβληματισμού. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε ταχεία εξέλιξη. Και αυτό που σήμερα εμείς ορίζουμε σαν ίντερνετ, ίντερνετ το δίκτυο των δικτύων, το διαδίκτυο δηλαδή στα ελληνικά, όχι ίντερνετ, έτσι, ελπίζω να το καταλάβατε, αλλά ίντερνετ, αύριο όταν θα το λέμε ξανά αυτό τον όρο θα εννοούμε κάτι τελείως διαφορετικό, γιατί βρίσκεται σε μια ταχεία εξέλιξη και θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από σήμερα. Επιλέχθηκε λοιπόν η λύση του σεμιναρίου, καθώς το θέμα είναι εξειδικευμένο και δεν ενδιαφέρει όλους. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και κορίτσια και συμμετέχουν. Που σημαίνει. Έτσι. Είναι ένα θέμα για όλους δηλαδή. Και γι' αυτό το λέω. Πρέπει επίσης να σας πω ότι υπήρχε ένας αρχικός δισταγμός αν θα πρέπει το θέμα αυτό να συμπεριληφθεί στα θέματα του συνεδρίου. Καθώς ήμουν από την αρχή του συνεδρίου, εκμεταλλεύτηκα το γεγονός ότι μπορούσα να συναστραφώ πολλούς από το συνέδριο και έκανα κατηδίαν συζητήσεις, έτσι ώστε να βολιδοσκοπήσω την κοινή γνώμη, ας το πούμε έτσι. Να δω την ανταπόκριση που τα θέματα αυτά έχουν στους συνέδρους και ακόμη να δω πόσοι, όχι ποιοι, αλλά πόσοι έχουν προσέγγιση, έχουν παραστάσεις του τι σημαίνει το διαδίκτυο, το ίντερνετ. Νομίζω ότι η συμμετοχή είναι ικανοποιητική για ένα τέτοιο εξειδικευμένο θέμα. Και νομίζω ότι επέδρασε και η διαφημιστική καμπάνια που έκανε ο Μάκης ο Μουλίνος σε αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα μας. Στις μέρες μας, νομίζω πως όλοι το έχουμε διαπιστώσει, γινόμαστε μάρτυρες μιας τεχνολογικής επανάστασης, η οποία με ταχύς ρυθμούς επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας και υπόσχεται να φέρει πολύ περισσότερες. Η ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών, η οποία έχει ξεκινήσει αρκετό καιρό τώρα, αλλά συνεχίζεται πάλι πολύ γρήγορα, αλλά και της πληροφορικής, επαγγέλλονται δια του στόματος ισχυρών προσωπικότητων της πληροφορικής μια νέα τάξη πραγμάτων. Το έχετε ακούσει αυτό, δεν το έχετε ακούσει, αυτόν τον όρο. Μια πορεία προς τη λεγόμενη νέα κοινωνία της ευτυχίας, η οποία θα είναι μια κοινωνία της πληροφορικής. Από τη μια μεριά, λοιπόν, όσων ασχολούνται με το χώρο, στέκουν οι αισιόδοξοι. Με επικεφαλής μια ομάδα η οποία τους αρέσει να λέγονται μελλοντολόγοι, φουτουριστές. Είναι ένα σχετικά νέο επάγγελμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Για παράδειγμα, έχω ένα βιβλίο εδώ, το Σαϊμπέρια, το οποίο μου χάρισε ένας πολύ αγαπητός μου αδελφός και φίλος. Αυτός ο συγγραφέας, Ντάγκλας Ράσκοφ, έχει κερδίσει πάρα πολλά χρήματα από αυτό το βιβλίο, ασχολείται με τον κυβερνοχώρο. Και διάβασα ότι πληρώνεται 7.500 δολάρια.

την ώρα για να δίνει συμβουλές σε μεγάλες εταιρείες όπως η Sony για το πώς πρέπει να εξελίξουν την τεχνολογία τους. Αυτοί λοιπόν οι μελλοντολόγοι δεν είναι medium, ούτε είναι άτομα με διορατικές ικανότητες, αλλά είναι κυρίως άνθρωποι της επιστήμης, οι οποίοι συνδυάζουν τα πορίσματα των διαφόρων επιστημών, έτσι ώστε να προβλέπουν το μέλλον ή ακόμη και να παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος, όπως αυτός ο οποίος δίνει συμβουλές προς τα που θα πρέπει να κατευθυνθεί η τεχνολογία. Πρώτοι λοιπόν από αυτούς και πιο γνωστοί ίσως είναι το ζευγάρι Alvin και Heidi Toffler. Τους ξέρετε, υπάρχουν βιβλία τους και στα ελληνικά, έχουν μεταφραστεί. Αυτοί στη δεκαετία του 70, με το βιβλίο τους «Το σοκ του μέλλοντος», έθεσαν τις βάσεις για την επιστημονική προσέγγιση του μέλλοντος. Οι Toffler έγιναν πρόσφατα πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις, όταν συνεργάστηκαν με τον πρόεδρο της Αμερικάνικης Βουλής, τον γνωστό Newt Gingrich, αυτός με το δύσκολο όνομα, και δημιούργησαν το FutureNet, όπως το λένε, το οποίο με όλα τα μέσα τα οποία παρέχει η σύγχρονη επιστήμη, από σελίδα στο ίντερνετ μέχρι τηλεοπτικές εκπομπές, με τίτλο «Τα νέα του αύριο τώρα», θα μεταδίδουν όχι όσα συνέβηκαν χθες ή σήμερα, αλλά όσα θα γίνουν αύριο. Είπαμε όχι medium, απλώς θα χρησιμοποιούν τα πορίσματα της επιστήμης για να προβλέπουν το αύριο, το μέλλον. Ίσως ακόμα πιο γνωστός από τους Toffler να είναι ο ονομαζόμενος και γκουρού της νέας τεχνολογίας, ο Νίκολας Νεκροπόντε, ο οποίος έχουμε την τιμή να είναι Νικόλας Νεκροπόντης, είναι Έλληνας. Αυτός λοιπόν είναι διευθυντής στο Media Lab του MIT. Ξέρετε το MIT? Είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης. Όποιος μπορεί να το προφέρει καλά στα αγγλικά, ας το πει. Ο Νίκολας λοιπόν Νεκροπόντε, στο βιβλίο του «Ψηφιακός κόσμος», μεταφράστηκε και στα ελληνικά, αξιόλογο βιβλίο, αξίζει κανείς να το διαβάσει, οραματίζεται ένα κόσμο ψηφιακό. Στον κόσμο που αυτός οραματίζεται και προσπαθεί να μοιήσει τους αναγνώστες του, τα δομικά στοιχεία, όπως λέει, δεν θα πούμε πάρα πολλά γι' αυτόν, που σήμερα είναι τα άτομα της ύλης, θα αντικατασταθούν με ραγδαίους ρυθμούς, όπως λέει αυτός, από τα λεγόμενα bits. Τα ξέρετε τα bits? Είναι το δομικό στοιχείο της πληροφορίας αυτό. Ισχύζεται λοιπόν ότι αν και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών βρίσκεται πάνω σε άτομα, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, είναι πάνω στο χαρτί. Σύντομα, και ήδη έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ή στο πλαστικό, παρένθεση, CD, κασέτες, βιντεοκασέτες, έτσι. Σύντομα, όλα αυτά θα είναι ψηφιακά. Και σήμερα, στο δίκτυο, αυτά τρέχουν. Όλες αυτές οι πληροφορίες κυλάνε. Και σήμερα που μιλάμε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια πληροφοριών κυλάνε στις γραμμές του δικτύου. Η αλλαγή λοιπόν αυτή προς τον κόσμο της πληροφορίας, της πληροφορικής, πραγματοποιείται με ραγδαίους εκθετικούς ρυθμούς και είναι ανέκλητη, είναι αναπότρεπτη και θα αλλάξει ριζικά τις δομές της κοινωνίας και σαν αποτέλεσμα θα έχει να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων, άρα θα επηρεάσει και εμάς, οι οποίοι ζούμε στην ανθρώπινη κοινωνία. Θα φέρω ένα παράδειγμα από τον Νεκροπόντε και θα τον αφήσουμε. Είναι ένα ερώτημα που στα αμερικάνικα σχολεία ρωτάνε, συνήθως όταν κάνουν μαθηματικά. Και λένε πόσα χρήματα θα κερδίσει κανείς αν δουλέψει για ένα μήνα και αρχίσει την πρώτη μέρα να πληρώνεται με μία δεκάρα. Μία δεκάρα του δολαρίου. Έτσι. Αλλά με τη συμφωνία την επόμενη μέρα να πάρει τα διπλάσια. Έτσι. Στο τέλος του μήνα, ο άνθρωπος που ξεκίνησε με αυτή την πολύ συμφέρουσα συμφωνία θα έχει κερδίσει, θα έχει μάλλον μεροκάματο, 10 εκατομμύρια δολάρια. Και συνολικά μέσα στο μήνα θα έχει κερδίσει 21 εκατομμύρια δολάρια. Αρκεί ο μήνας να έχει 31. Αρκεί ο μήνας να είναι, για παράδειγμα, Ιανουάριος. Γιατί αν είναι Φεβρουάριος, ο άνθρωπος αυτός θα έχει στο τέλος του μήνα μεροκάματο 1,3 εκατομμύρια αντί για 10. Και συνολικά θα έχει κερδίσει στο Φεβρουάριο 2,6 εκατομμύρια αντί για 21. Χρησιμοποιεί λοιπόν ο Νεκροπόντη το παράδειγμα αυτό για να δείξει ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας μοιάζει ακριβώς με αυτό το μήνα. Οι πρώτες 28 μέρες έχουν περάσει. Η τεχνολογία προχώρησε γρήγορα, με ταχύς ρυθμούς, αλλά λέει ότι σήμερα βρισκόμαστε στις τρεις τελευταίες ημέρες που κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Η εξέλιξη και η εξάπλωση των υπολογιστών, αλλά και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, έχουν οδηγήσει σε μια πολύ ραγδαία εξέλιξη που κανείς δεν την προλαβαίνει. Βρισκόμαστε, λοιπόν, λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν γνωρίζει τον Θεό, στις τρεις αυτές τελευταίες μέρες που η τεχνολογία και η κοινωνία, η οποία επηρεάζεται από την τεχνολογία και τις εφαρμογές της, κάνει τα μεγάλα άλματα προς το αύριο. Αυτός είναι αισιόδοξος. Άρα κάνει αγαθά, καλά άλματα προς το καλό.
Στον αντίποδα όμως αυτών των αισιόδοξων φουτουριστών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Bill Gates. Το ξέρετε αυτό? Ποιος δεν το ξέρει? Ο Bill Gates είναι ιδρυτής, διευθυντής και κύριος μέτοχος της αυτοκρατορίας, ας με συγχωρέσουν οι χρήστες των Mac, της αυτοκρατορίας που λέγεται Microsoft. Έτσι. Αυτός έχει βγάλει το βιβλίο The Road Ahead, που λέει. Ο δρόμος μπροστά μας έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, προσφέρει και CD. Έτσι. Δεν το έχω διαβάσει, αλλά άκουσα και πάρα πολύ καλές κριτικές για το βιβλίο του. Ανήκει λοιπόν σε αυτούς τους οραματιστές, αλλά από την άλλη μεριά, από αυτούς, βρίσκεται ένας μεγάλος αριθμός διανοούμενων της πληροφορικής, αλλά και όχι μόνο της πληροφορικής, αλλά και απλών ανθρώπων, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για όσα αναμφίβολα μεγάλα εξελίσσονται γύρω μας. Το θέμα είναι, πολλά και μεγάλα γίνονται, αλλά προς τα πού οδηγούν? Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων θα αναφέρω και το δημοσιογράφο της Ρεπούμπλικα, τον Φούριο Κολόμπο, λένε τα εξής. Αυτός γράφει σε κάποιο άρθρο του ότι η νέα κουλτούρα, μιλάμε και για κουλτούρα συν της άλλης, η νέα κουλτούρα των μίντια δεν καθησυχάζει, δεν γαλινεύει. Αντίθετα, υπόσχεται ευρύτερη εμπλοκή και μικρότερη ανεξαρτησία. Λέει λοιπόν αυτός, είμαι λιγάκι τρομαγμένος. Σίγουρα, κάτι πολύ μεγάλο εκτιλήσε το λογιρά μας. Πριν όμως αφαιθούμε σε πανηγυρισμούς, είναι ανάγκη να προβούμε σε πολύ προσεκτική εξέταση του νέου χώρου. Ελέγχω τελικά τη ζωή μου ή μήπως μου την ελέγχει αυτός? Και όταν λέει αυτός, αναφέρεται στον Bill Gates και στο μονοπόλιο που έχει στο λογισμικό αυτή τη στιγμή, η Microsoft, έτσι. Από το πλήθος λοιπόν των εφαρμογών, να σας πω χαρακτηριστικά ότι πριν από 15 χρόνια ένα μεγάλο περιοδικό έκανε ένα δημοψήφισμα μεταξύ των αναγνωστών του για να ψηφίσουν, όπως έκανε κάθε χρόνο, την προσωπικότητα της χρονιάς. Και βγάλανε τον PC. Αλλά πριν από 15 χρόνια. Τότε κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη μεγάλη εξάπλωση και τις εφαρμογές που θα έβρισκε η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν έχεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Γι' αυτό και οι υπηρεσίες άμυνας των κρατών, ο πόλεμος από τα συμβατικά όπλα ή και από τα ατομικά, τα πυρηνικά όπλα, έχει μετατεθεί στα ηλεκτρονικά όπλα. Μου έλεγε κάποιος στο συνέδριο, πως διάβασε στην εφημερίδα, οι Αμερικάνοι έχουν φτιάξει ηλεκτρομαγνητικές βόμβες που θα τη ρίξει, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και θα νεκρώσει όλα τα υπολογιστικά συστήματα. Μια λοιπόν άμυνα, μια κοινωνία, μια οικονομία που στηρίζεται στους υπολογιστές και οποιαδήποτε ανεπτυγμένη κοινωνία στηρίζεται, θα πάθει μεγάλη καταστροφή, έτσι, με αυτό. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από όλες λοιπόν αυτές τις εφαρμογές, επιλέχθηκε σαν θέμα μας το ίντερνετ, γιατί αυτό το δίκτυο συνδυάζει πολλές τεχνολογίες πάνω του, αλλά επιλέχθηκε και για τους εξής σοβαρούς λόγους. Πρώτον, γιατί είναι εντυπωσιακή η ραγδαία του εξέλιξη. Αν και έχει αρκετές δεκαετίες, που ίσως να μην το γνωρίζουμε εμείς, αρκετές δεκαετίες ζωής, τα τελευταία χρόνια, 4-5 χρόνια, και μάλιστα τα 2 τελευταία περισσότερο, είναι που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, σε εμάς δηλαδή, και έχει γνωρίσει μια τρομακτική εξάπλωση. Έχετε διαβάσει πόσοι είναι οι χρήστες του ίντερνετ αυτή τη στιγμή? Θα σας πω πως ήταν πέρσι. Ήταν 30 εκατομμύρια. Αλλά ο αριθμός τους αυξάνει, σύμφωνα με στατιστικές, χωρίς να είναι σίγουρα όλα αυτά τα νούμερα, κατά 10% το μήνα. Έτσι, άρα σήμερα είναι πολύ περισσότεροι. Δεύτερον, έχει γνωρίσει τεράστια δημοσιότητα και χέρι μεγάλης δημοτικότητας το δίκτυο, και δεν υπάρχει εφημερίδα, δεν υπάρχει περιοδικό ή ακόμα και αναφορές στην τηλεόραση, αν και δεν παρακολουθώ, που να μην έχει κάποιο αφιέρωμα ή κάποια αναφορά στο δίκτυο, είτε καλή είτε κακή. Νομίζω ότι όλοι σας έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, στα περιοδικά, σχετικά με το ίντερνετ. Ενώ την ίδια στιγμή κρατικές υπηρεσίες, οργανισμοί, μέσα μαζικής ενημέρωσης και παντός είδους επιχειρήσεις, ιδιωτικές, εμπορικές, οτιδήποτε είδους παροχής υπηρεσιών, αλλά και ιδιώτες, μπαίνουν σε αυτό με πολυσέλιδες καταχωρήσεις με τρόπο μαζικό. Όταν λέω σελίδα, θα δούμε κάποιες σελίδες τι εννοώ στο δίκτυο, έτσι. Όποιος γνωρίζει, έτσι, ξέρει. Οι άλλοι θα το δουν στη συνέχεια. Επίσης, τρίτο σημείο, είναι πολύ εντυπωσιακό να παρατηρήσει κανείς το σκληρό ανταγωνισμό που έχει ξεσπάσει μεταξύ εταιριών κολοσσών για να κυριαρχήσουν στον χώρο αυτό. Αυτό μας βάζει σε υποψίες, γιατί κάτι μεγάλο γίνεται στον χώρο αυτό. Για να έχουν πέσει μέσα το CNN, το NBC, ο Bill Gates με τη Microsoft, αλλά και άλλες μεγάλες εταιρείες όπως η Time, η οποία συγχωνεύτηκε με την Warner, η Time Warner, όπως η Disney, η οποία έχει
κάνει συμβόλαια με το CNN. Αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κυριαρχήσουν στο χώρο. Κάτι μεγάλο λοιπόν γίνεται. Για να παλεύουν αυτοί. Ενώ δεν έχουν εμφανή έσοδα, μπορεί σήμερα να μπεις να διαβάσεις το Time της άλλης εβδομάδας, που δεν έχει κυκλοφορήσει δωρεάν. Το θέμα είναι ότι κάπου αποβλέπουν. Τώρα σου παρέχει κάτι δωρεάν, αλλά αυτό μας βάζει σε προβληματισμό. Αποβλέπουν σε μεγάλα έσοδα. Και ακόμη, αυτό που προβληματίζει είναι η προς το παρόν αδυναμία, αλλά και η έντονη προσπάθεια που κάνει το επίσημο κράτος προκειμένου να ελέγξει το χώρο αυτό. Τώρα, αν καταφέρει να ελέγξει το ίντερνετ το κράτος, δεν μπορούμε να πούμε αν είναι καλό ή κακό. Αλλά σίγουρα προσπαθεί. Και θα αναφερθούμε σε αυτά στη συνέχεια. Συνεπώς, μετά από όσα είπα, για όλους εμάς τους σκεπτόμενους χριστιανούς, όλα αυτά τα οποία σημαίνουν γύρω μας δεν είναι χωρίς πνευματική σημασία και επίσης δεν μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν τυχαία γεγονότα. Όλα όσα σημαίνουν γύρω μας, εμείς σαν άνθρωποι του Θεού τα ανακρίνουμε με τρόπο πνευματικό, όπως λέει ο Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή. Γιατί ο πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει τα πάντα, αν και ο ίδιος, όπως λέει, δεν ανακρίνεται από καθέναν, από κανέναν. Οπότε και εμείς προβληματιζόμαστε, αλλά με τρόπο πνευματικό, μέσα από το πρίσμα της Γραφής και της αλήθειας του Θεού. Δεν είναι λοιπόν τυχαία όσα συμβαίνουν, αφού γνωρίζουμε, με το φως που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, ότι πίσω από τα φαινομενικά τυχαία γεγονότα είναι το μυστήριο της ανομίας, το οποίο ο Παύλος αναφέρει στην επιστολή τη δεύτερη προς Θεσσαλονικής, το οποίο από τις μέρες του ακόμη ενεργείται και έχει σαν στόχο του να αποκαλύψει τον άνθρωπο της ανομίας, τον άνομο, τον Αντίχριστο δηλαδή. Είναι μια μεθοδευμένη προσπάθεια του διαβόλου να οδηγήσει την ανθρωπότητα, την αποστατημένη ανθρωπότητα, κατ' εικόνα και καθομοίωση του ίδιου, προκειμένου να αποδεχθεί τον εκπρόσωπό του. Και επίσης είναι να μας προβληματίζει και η μεγάλη ταχύτητα, η ραγδαία εξέλιξη των γεγονότων, καθώς αυτό μας θυμίζει την Αποκάλυψη. Εκεί που ο Κύριος λέει στον Ιωάννη, γράψε όσα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Μεγάλη ταχύτητα. Προς τα πού όμως. Θα πρέπει όμως να κάνουμε την εξής διευκρίνηση πριν προχωρήσουμε πιο πέρα σε πιο συγκεκριμένα πράγματα γύρω από το ίντερνετ. Θα πρέπει να μην γίνει καμιά παρεξήγηση στα όσα λέμε, γιατί όσα έχουμε πει μέχρι τώρα και όσα θα πούμε στη συνέχεια είναι στο επίπεδο, όπως το είπα και στην αρχή, του προβληματισμού. Δεν πρόκειται για οριστικά συμπεράσματα, γιατί είναι αδύνατον να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα για ένα πράγμα το οποίο είναι ρευστό και εξελίσσεται. Δεν ξέρουμε προς τα πού θα οδηγήσει, αλλά ξέρουμε ότι εξελίσσεται. Άρα, αν πούμε ότι αυτό συμβαίνει, θα πέσουμε έξω. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, ορισμοί που γίνονταν για την κοινότητα με τα 10 κράτη, τα οποία είναι τα κέρατα κτλ. Δεν μπορούμε να πούμε. Τα πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξέρουμε όμως πως πηγαίνουν κάπου το οποίο οδηγεί ο διάβολος. Αλλά πίσω από αυτό βρίσκεται το δυνατό χέρι του Θεού, για εμάς τους ανθρώπους του Θεού, ο οποίος και εκείνος εκπληρώνει τα σχέδιά του για τη σωτηρία των ψυχών και για τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν θα αφήσουμε αυτά τα θέματα γενικού προβληματισμού. Στη συνέχεια έχω φέρει μαζί μου κάποια άρθρα εφημερίδων. Θα σας διαβάσω μερικά αν έχουμε χρόνο, για να δείτε τι προβληματισμός υπάρχει, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και έξω, στον κόσμο, για όσα γίνονται. Από ανθρώπους που δεν είναι πιστοί, αλλά έχουν αντιληφθεί πως κάτι μεγάλο συμβαίνει. Γι' αυτό θα περάσουμε σε πιο πρακτικά θέματα και πιο πρακτικά προβλήματα γύρω από το διαδίκτυο. Τώρα όμως θέλω να κάνω μερικές ερωτήσεις, οι οποίες είναι χρήσιμες για τη συνέχεια. Ποιοι από εσάς έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ποιοι δουλεύουν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στη δουλειά τους, ας το πούμε. Πιο ψηλά τα χέρια σας, γιατί δεν μπορώ να βγάλω στατιστικά αποτελέσματα. Ωραία. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν περισσότερη γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από ένα απλό word processing, ας πούμε, επεξεργασία κειμένου. Κάνουν κάτι περισσότερο δηλαδή. Σηκώστε το, μην τρέπεστε, απλώς. Εντάξει, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί των πληροφορικής. Ποιοι από εσάς λοιπόν τώρα έχουν σύνδεση στο ίντερνετ? Ποιοι έχουν λογαριασμό? Οι οποίοι θα μας δώσουν το email τους μετά, για να τις βρούμε. Λοιπόν, ωραία. Και ποιοι από εσάς έχουν δει κάποια σελίδα του ίντερνετ ή έχουν, χωρίς να έχουν ίδιοι λογαριασμό, έχουν κάποια εμπειρία? Λοιπόν, από τα αποτελέσματα της έρευνας βγάζουμε το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να πούμε μερικά πράγματα, έτσι. Περί τίνος πρόκειται. Θα κάνω λοιπόν πολύ γρήγορα ένα σύντομο βιογραφικό του ίντερνετ. Έχει σημασία γι' αυτό. Το ίντερνετ δεν είναι καινούριο. Ξεκίνησε στη δεκαετία του 60, αλλά τότε λεγότανε ARPANET,
ήταν ένα αμερικανικό δίκτυο του Υπουργείου Άμυνας, τον ΗΠΑ. Τα αρχικά του σημαίνουν κάτι, Advanced Research Projects Agency. Είχε καθαρά επιστημονικό προσανατολισμό, προκειμένου οι επιστήμονες να έχουν τους πόρους των υπολογιστών συνδεδεμένους και να μπορεί ο καθένας, όπου και αν βρίσκεται στην Αμερική, να επικοινωνεί με το δίκτυο και να εκμεταλλεύεται τους πόρους των υπολείπων. Πληροφορίες αποθηκευμένες σε αυτό το δίκτυο. Τότε ήταν που δημιουργήθηκε και το γνωστό στάνταρτ για τη δικτυακή επικοινωνία, το TCP/IP. Ξέρετε τι είναι αυτό? Το TCP/IP είναι το Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Έτσι, είναι μια γλώσσα επικοινωνίας των υπολογιστών, με απλά λόγια. Έτσι, οποιοδήποτε μπαίνει στο δίκτυο, στην πραγματικότητα έχει στο PC του μέσα μια εφαρμογή TCP/IP, το οποίο τον συνδέει με τους υπόλοιπους υπολογιστές. Στη δεκαετία λοιπόν του 70, άρχισε να το χρησιμοποιεί ευρύτερα η επιστημονική κοινότητα και δημιουργήθηκαν οι πρώτες και δημοφιλείς υπηρεσίες, το email, θα τα πούμε αυτά, το file transfer protocol για τη μεταφορά αρχείων από υπολογιστή σε υπολογιστή, η απομακρυσμένη σύνδεση, όπως λέγεται, remote login, telnet, για όποιον το ξέρει. Στη δεκαετία του 80, λοιπόν, μερικά χρόνια μετά, συνδέθηκαν κι άλλα δίκτυα στο ARPANET, το οποίο κατέληξε να γίνει η ραχοκοκαλιά των υπόλοιπων δικτύων, το backbone, όπως λένε. Έτσι. Τη διαχείριση του ίντερνετ, αν αυτό σας προβληματίζει, την έχει το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, το National Science Foundation, NSF, έτσι, και υποστηρίζεται τεχνικά από το Internet Engineering Task Force, IETF, ομάδα μηχανικών, οι οποίοι υποστηρίζουν και αναπτύσσουν εφαρμογές πάνω στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένο το ίντερνετ. Στόχος λοιπόν του NSF αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσει, θα σας πω τη λέξη, θα την ξέρετε, Information Superhighways. Έχετε ακούσει για τις υπερλεωφόρους της πληροφορικής. Στην Αμερική περνάνε μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων οπτικές ίνες, μεγάλες γραμμές μεγάλου εύρους, όπως το λέμε, οι οποίες είναι ταχύτατες, πάνω στα οποία συνδέονται οι χρήστες του ίντερνετ, αλλά και τα τοπικά δίκτυα. Αυξάνουν την ταχύτητα και βελτιώνονται οι υπηρεσίες που παρέχει το ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εξαρτώμαστε από τον ΟΤΕ ακόμα και έχουμε τα συνεπαγόμενα προβλήματα του ΟΤΕ. Αλλά πολύ σύντομα, επειδή ο ΟΤΕ έχει καταλάβει το παιχνίδι που γίνεται, θα έχουμε και εμείς μεγάλες ταχύτητες, γραμμές μεγάλου εύρους. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στη συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων μερών του ίντερνετ. Θα σας φέρω και μερικά παραδείγματα. Ένα πολύ παλιό και αλλά πάρα πολύ χρήσιμο είναι το... Βουίζει αυτό. Το πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων, το FTP που ανέφερα. Είναι από τις πρώτες υπηρεσίες και το FTP παρέχει σύνθεση με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, όπου και να βρίσκεται, Αμερική, Κίνα, Ιαπωνία, όπου θέλετε και μπορείτε να φανταστείτε, στην Αλάσκα, στον Νότιο Πόλο, όπου θέλετε, που υπάρχει δίκτυο. Και παρέχει τη δυνατότητα οποιοδήποτε από το γραφείο του, από τον υπολογιστή που είναι αυτή τη στιγμή εδώ, να μεταφέρει στο PC του αρχεία παντός είδους. Κάθε τύπου αρχεία. Δηλαδή προγράμματα, παιχνίδια. Είναι κανείς που παίζει video games? Να σηκώσει το χέρι του να το δούμε. Κείμενα, ό,τι μπορεί να σημαίνει κείμενο, εικόνες, ήχο, μουσική, οτιδήποτε. Βίντεο μπορεί να μεταφέρει. Και γι' αυτό η υπηρεσία αυτή, αλλά και το ίντερνετ γενικά, είναι ο παράδεισος των κομπιουτεράδων, όπως το λέμε. Γιατί μπορούν να βρούνε τα πάντα από το σπίτι τους, από το γραφείο τους. Είναι μια σύνδεση, η πιο συνηθισμένη, η anonymous FTP, όπου υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία που μπαίνει κανείς μέσα, δίνει το email του συνήθως, τη διεύθυνση του email, και μπορεί να μεταφέρει αρχεία στον υπολογιστή του. Γίνεται αυτό χωρίς χρέωση, χωρίς καμία χρέωση. Έτσι, και είναι διαθέσιμα όλα αυτά. Αρκεί να ξέρεις να μετακινηθείς στον χώρο. Γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί άλλες υπηρεσίες, όπως το λεγόμενο Archie, που δίνεις, θα κάνουμε μια δοκιμή, όχι σε Archie, αλλά σε αυτή την ιδέα. Δίνεις ένα keyword, όπως λένε, μια λέξη κλειδί, και με βάση αυτό πάει και σου βρίσκει τα αρχεία που έχουν σχετικό όνομα. Και εσύ από εκεί επιλέγεις αυτά που σε ενδιαφέρουν. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια τεράστια εγκατεστημένη βάση πληροφοριών, η οποία είναι διαθέσιμη στον καθένα. Μπορεί να πλησιάσει και μπορεί να πάρει ό,τι θελήσει. Μια άλλη υπηρεσία είναι το λεγόμενο Gopher. Τα περνάω γρήγορα. Υπάρχουν προγράμματα Gopher Client. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πολλά γι' αυτό, μόνο όποιος το χρησιμοποιεί.
το οποίο αναφέρεται στα κείμενα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας φοιτητής θέλει να κάνει μια εργασία για το πανεπιστήμιο του, για τη σχολή του. Και αντί να κάτσει να ψάξει βιβλιοθήκες της σχολής ή άλλων σχολών ή να πάει στην Εθνική Βιβλιοθήκη, βγαίνει στο ίντερνετ, παίρνει τη λεγόμενη Βερόνικα, το πρόγραμμα το οποίο κάνει search, έρευνα μέσα στο δίκτυο, δίνει μερικές λέξεις κλειδιά, φέρνει στον υπολογιστή του τις διευθύνσεις που βρίσκονται παρόμοιες εργασίες, παρόμοια θέματα, κατεβάζει τα κείμενα στο δίσκο του, τα παίρνει, τα συνθέτει και φτιάχνει την εργασία του. Χωρίς να μετακινηθεί από το γραφείο του. Γιατί αυτά είναι διαθέσιμα. Αρκεί κανείς να ξέρει να ψάξει, και αν δεν ξέρει να ψάξει, παίρνει τον Άρτσι ή παίρνει τη Βερόνικα. Δεν είναι κάποια κυρία, πρόγραμμα είναι, έτσι. Τη Βερόνικα και ψάχνει αυτά που χρειάζεται. Επίσης, υπάρχει το λεγόμενο WISE, Wide Area Information Server, το οποίο έχει μια ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα. Όχι μόνο ονόματα αρχείων, όχι μόνο περιγραφές θεμάτων, και δίνει τη διεύθυνση που είναι τα σχετικά θέματα, αλλά δίνει λέξεις και ψάχνει μέσα τα κείμενα. Σε ποιο κείμενο αναφέρονται οι λέξεις που σε ενδιαφέρουν, για παράδειγμα. Θέλει κανείς να βρει σε ποιες ομιλίες του και πόσες φορές ο πρόεδρος Κλίντον των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στην Ατλάντα, που είναι και επίκαιρη. Θα πάει λοιπόν στον directory των servers του WISE και θα δώσει το λίμα, που λέμε στις εγκυκλοπαίδειες, θα δώσει το λίμα President Clinton. Και η βάση θα ψάξει αυτό και θα του δώσει πάρα πολλά πράγματα για τον Κλίντον. Το βιογραφικό του, που πήγε, τα ταξίδια του, την ιστορία του, ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μεταξύ αυτών όμως θα υπάρχει και μια βάση, ένας υπολογιστής δηλαδή, σε κάποιο μέρος, που θα έχει το θέμα Clinton speeches, οι ομιλίες του Clinton. Και εκεί πέρα θα πάει στη βάση ο ενδιαφερόμενος και θα δώσει τη λέξη Ατλάντα. Και θα του φέρει όλες τις ομιλίες του Clinton που είπε τη λέξη Ατλάντα. Μετά θα μπει μέσα στις ομιλίες αυτές και θα δει γιατί αναφέρθηκε ο Clinton στην Ατλάντα. Βλέπετε λοιπόν τις μεγάλες του δυνατότητες. Και αυτά είναι μόνο μικρά παραδείγματα αυτών που παρέχει το ίντερνετ και σε αυτό, στις πολύ καλές υπηρεσίες του, οφείλει και την δημοτικότητά του, έτσι. Αλλιώς δεν θα εξαπλωνόταν τόσο πολύ. Άλλη υπηρεσία, το λεγόμενο Telnet. Με το Telnet μπορείς να κάνεις σύνδεση με απομακρυσμένους υπολογιστές, τις λεγόμενες BBS, έτσι, Bulletin Board Systems, όπως είναι αυτή εδώ, στην Ελλάδα, δεν τη διαφημίζω, έτσι, υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα, η Hellas Online, στην οποία είμαι εγώ συνδεδεμένος, και δίνοντας ένα user ID, το όνομά σου δηλαδή, και ένα password, ένα κωδικό όνομα, μπαίνεις μέσα και έχεις πρόσβαση στις υπηρεσίες ή στις πληροφορίες που σου δίνει. Υπάρχουν λοιπόν BBS, οι οποίες ξεκινάνε από τη γεωργία και την χτινοτροφία και φτάνουν μέχρι τη διαστημική έρευνα, προβλέψεις καιρού, χάρτες, έτσι, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, παιχνίδια, πληροφορίες για τα αθλήματα, αλλά και χριστιανικές BBS. Έτσι, υπάρχουν αρκετές, κυρίως στην Αμερική. Αυτό λοιπόν, η απομακρυσμένη σύνδεση, είναι και ο παράδεισος των hackers. Έχετε ακούσει για τους hackers? Αλλά όχι μόνο των hackers, αλλά και των crackers. Θα πούμε μερικά πράγματα πιο κάτω. Είναι ο παράδεισος των hackers γιατί καταφέρνουν και σπάνε τους κωδικούς και μπαίνουν μέσα και αλωνίζουν. Χωρίς να έχουν πληρώσει καμιά συνδρομή, έτσι, δωρεάν, και μερικές φορές κάνουν και ζημιές. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα σε μία από τις πιο πρόσφατες αλλά και πιο δημοφιλείς υπηρεσίες του ίντερνετ, ο λεγόμενος παγκόσμιος ιστός, World Wide Web, ή web, όπως θέλετε. Είναι αυτή η τεχνολογία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, που σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στις πληροφορίες, αλλά όχι με εκείνα τα παλιά συστήματα, Unix, για παράδειγμα, με γραμμές εντολών, που έπρεπε να είσαι ειδήμονας της πληροφορικής, για να μπεις μέσα και να ανασύρεις τις πληροφορίες που ήθελες, γι' αυτό μπαίνανε μόνο οι ερευνητές, αλλά σου δίνει το λεγόμενο graphic interface, δηλαδή επικοινωνία με το χρήστη μέσω γραφικών. Ένα graphic interface είναι τα Windows. Για όσους έχουν δει Windows, έτσι, είναι η επικοινωνία με το χρήστη που ξεπέρασε το επίπεδο του DOS. Θα μιλήσουμε για PC, έτσι, Γιώργο. Με συγχωρείς. Λοιπόν, και έδωσε στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τον υπολογιστή με πολύ ευκολότερο τρόπο. Έτσι. Δεν χρειάζεται κανείς λοιπόν τώρα να ξέρει πολλά για να μπει στον παγκόσμιο ιστό. Και μέσα από αυτό, με τη βοήθεια ενός φιλομετρητή στα ελληνικά, ενός προγράμματος που σε βοηθάει να κάνεις navigation μέσα στο δίκτυο ή αλλιώς να σερφάρεις, να ανέβεις τα κύματα της πληροφορίας στο δίκτυο από υπολογιστή σε υπολογιστή,
σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Τέτοιοι είναι το Mosaic, το, από τα πρώτα, ο διάσημος Netscape και το Internet Explorer της Microsoft. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα για αυτούς που έχουν χαμηλή σύνδεση, αν έχετε PC με χαμηλές δυνατότητες, να μπουν σε επίπεδο χαρακτήρων με το Links. Χωρίς γραφικά και χωρίς να έχει μεγάλες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ. Τι μπορεί λοιπόν να βρει κανείς εκεί, μέσα στον ιστό, μέσα στον παγκόσμιο ιστό, στο web? Δεν θα υπερβάλαμε αν λέγαμε ότι μπορεί να βρει τα πάντα. Μερικά παραδείγματα. Το μαρτυρήσω. Όταν θέλαμε να φτιάξουμε το ταμπλό, αλλά κυρίως αυτά εδώ, τα ντοσχεδάκια, ήρθε ο Γιώργος και μου λέει: χρειάζομαι του Νταβίντσι τον ανθρωπάκο που έχει φτιάξει εδώ. Πού μπορούμε να βρούμε το σχήμα, έτοιμο, σκαναρισμένο, σε ψηφιακή μορφή, προκειμένου να το επεξεργαστώ και να το χρησιμοποιήσω για να φτιάξω αυτό εδώ? Υπάρχει λοιπόν στο ίντερνετ μέσα, επόμενο Web Museum, έτσι, έχει σε πολλά μέρη του κόσμου βάσεις, όπως έχει και εδώ, σε αυτούς εδώ, όπου έχει μέσα πληροφορίες για καλλιτέχνες, είναι το μουσείο του δικτύου. Μπαίνεις μέσα λοιπόν και ζητάς τον καλλιτέχνη, ζητάς τους πιο διάσημους πίνακες του καλλιτέχνη και σου βγάζει τις εικόνες που σε ενδιαφέρουν, τις οποίες έχουν σκανάρει, όπως λέμε στους υπολογιστές, το κατεβάζεις στο δίσκο σου και το παίρνεις μετά στο PC σου και το επεξεργάζεσαι. Έτσι, και κάνεις τη δουλειά σου. Μπορείς να βρεις αυτό, για παράδειγμα, χωρίς να κάνεις καμιά άλλη προσπάθεια. Ή όταν είχα κάψει ένα δίσκο. Γιατί όταν βάζεις πολύ τα χέρια σου κάπου, έτσι μπορεί να κάνεις καμιά ζημιά. Κάποτε είχα κάψει ένα δίσκο της Hewlett Packard και δεν μπορούσε να με βοηθήσει η αντιπροσωπεία, μου τα μασάγανε, δεν μπορούσα να βρω τον αρμόδιο, έπαιρνα τηλέφωνο, ένας με πήγαινε στον άλλον. Και τότε σκέφτηκα, τώρα πια δεν το ξανακάνω να ψάχνω τις αντιπροσωπείες, πηγαίνω στους κατασκευαστές. Και πήγα στη Hewlett Packard, στον υπολογιστή της στην Αμερική, στη σελίδα που είχε τα προϊόντα της, βρήκα τους δίσκους ανάμεσα στα άλλα που έχει, βρήκα το δίσκο που ήθελα, το μοντέλο, και βρήκα το αρμόδιο τεχνικό τμήμα με το όνομα του υπευθύνου, το οποίο του στείλε ένα προσωπικό μήνυμα και του είπα: έγινε αυτό και αυτό, έβαλα την παροχή έτσι ή αλλιώς, χρειάζομαι βοήθεια, τι θα κάνω? Και την άλλη μέρα το βράδυ, γιατί έχουν διαφορετικές ώρες που δουλεύουν αυτοί, είχα απάντηση στο mailbox, στο λογαριασμό μου mail, αλληλογραφίας, όπου μου είχε απαντήσει: αγαπητέ Δημήτρη, αυτά και αυτά, στη Σιγκαπούρη, μπορείς να βρεις εκεί πληροφορίες, εκεί να βρεις. Έτσι, είχαμε μια προσωπική επικοινωνία και μου λέει: ό,τι χρειαστείς, είμαι στη διάθεσή σου. Άρα λοιπόν, μπορεί κανείς να λύσει τέτοια προβλήματα πρακτικά με τη χρήση του ίντερνετ. Όταν θέλαμε να κάνουμε αυτήν εδώ την εμφάνιση, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ένα προϊόν της Creative, το TV Coder, όπως το λένε. Αυτό συνδέει στη VGA οθόνη και σου δείχνει στον προτζέκτορα ή στο βίντεο ή στην τηλεόραση, όπου θέλεις. Αυτό όμως έχει 70.000 και κρίθηκε μη απαραίτητο για ένα σεμινάριο μικρής διάρκειας. Αλλά χρειαζόμαστε μερικές πληροφορίες. Μας κάνει? Τι βίσματα έχει? Τι παροχή χρειάζεται? Με τι υπολογιστές συνδέεται? Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από Macintosh? Να πιάσουμε τον πουλιάδι αδύνατον. Πήγαινα στους dealers εκεί στη Στουρνάρη, αλλά ήταν όλοι στουρνάρια. Ούτε ξέρανε το προϊόν, παρόλο που πουλούσαν και ήταν dealers της Creative, αλλά ούτε ξέρανε να δώσουν και πληροφορίες. Οπότε πήγα στην Creative και κατέβασα στο δίσκο μου ένα manual με τις συνδέσεις, με τις παροχές, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και με φωτογραφίες του προϊόντος. Έτσι. Μπορεί κανείς λοιπόν να βρει πολλά πράγματα. Αλλά μπορεί να βρει και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα να μιλήσει με τον υπεύθυνο του Sunday School Software. Είναι κάποιοι που βγάζουν ένα newsletter, το οποίο μου στέλνουν, που λέει προγράμματα για τη χρήση σε Κυριακό σχολείο, σαν εκπαιδευτικό βοήθημα. Μπορείς λοιπόν με αυτόν τον κύριο να έχεις προσωπική επικοινωνία. Του έκανε εντύπωση που του γράψα από την Ελλάδα και λέει: «Wow», μου λέει, «Ελλάδα, πώς τα καταφέρνετε εκεί με τα προγράμματα στα ελληνικά?» Έτσι. Μας πέρασε, φαίνεται πως είμαστε τριτοκοσμικοί. Λοιπόν, η άλλη δημοφιλής υπηρεσία είναι το email. Πάω γρήγορα γιατί πέρασε ο χρόνος και έχουμε πολλά να πούμε. Όπου μπορείς να στείλεις μηνύματα ο ένας τον άλλον, οι χρήστες μεταξύ τους, αλλά να κάνουν attachment και διάφορα αρχεία. Έχω ένα συνάδελφο στη δουλειά που είναι πάρα πολύ. Αγαπάει πάρα πολύ την κόρη του. Έχει ξετρελαθεί, είναι χαζομπαμπάς. Και έχει κάτι ξαδέλφια στην Αγγλία και κάποιους ξαδέλφους από την γυναίκα του στην Αμερική. Του στέλνει λοιπόν μήνυμα με το email, αλλά του στέλνει και φωτογραφίες της κόρης του, κωδικοποιημένα, και εκείνος τα αποκωδικοποιεί και βλέπει πώς μεγαλώνει η μικρούλα, η Ανέτα, έτσι, η Ανούλα. Φανταστείτε λοιπόν τις δυνατότητες που έχει για επικοινωνία. Υπάρχουν οι λεγόμενες ταχυδρομικές λίστες. Σου στέλνει στο mailbox, στη διεύθυνσή σου, γίνεσαι συνδρομητής και σου στέλνει κάποιο newsletter, σου στέλνει
γίνεσαι συμμέτοχος σε διάφορες συζητήσεις για διάφορα θέματα και τα μηνύματα των Χριστών από όλο τον κόσμο έρχονται σε σένα, εσύ απαντάς και εκείνοι βλέπουν τα δικά σου μηνύματα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή έχω γραφτεί σε κάποια newsletters που σου δίνουν sites χριστιανικά μέσα στο ίντερνετ, κάνουν συνεχώς ενημέρωση, ή κάποια άλλα που συζητάνε πώς θα δώσεις ιεραποστολικό οραματισμό στα παιδιά σου, συζήτηση που μιλάνε μεταξύ τους, ή κάποιος πάστορας Αμερικάνος, ένας Warren Doubt, δεν ξέρω αν είναι γνωστός, στέλνει στο mailbox βοηθήματα για μελέτη, τώρα έχει την προσεφεσίους επιστολή. Ή επίσης μπορεί να πάρεις και αστεία πράγματα, όπως να συνδεθείς με τη λίστα Καβασάκη, όπως λέγεται, όπου είναι όλοι οι χρήστες του Mac και λένε αστεία για τους χρήστες των PC. Ξέρετε τον πόλεμο μεταξύ των δύο εταιριών που γίνεται. Όποιος θέλει μετά να του πω μερικά τέτοια ανέκδοτα. Μου τα στέλνει ο Βαγγέλης ο Καρακάσης αυτά, άμα είναι ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και μια άλλη ακόμα δυνατότητα που είναι και αυτή εντυπωσιακή. Μπορείς να βγεις στο ίντερνετ και να συμμετάσχεις σε κάποια φόρα, το λένε, πληθυντικός του Λατινικού Φόρουμ, σε διάφορα φόρα συζητήσεων. Άντε, σε διάφορα φόρουμ. Φόρα. Λοιπόν, συζητήσεων με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Μπαίνεις λοιπόν κάπου και είναι online εκείνη τη στιγμή κάποιοι σε κάποια σημεία του κόσμου και κουβεντιάζουν πάνω σε κάποιο θέμα. Αυτό το θέμα μπορεί να είναι από χριστιανικό μέχρι την πιο μεγάλη ανοησία. Έτσι. Επίσης, κάνουν ανακοινώσεις αυτές οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Time Warner, και λέει στις τάδε του μηνός, τάδε ώρα ανατολικά Ηνωμένων Πολιτειών, EST, πώς το λένε, θα έχουμε προσκαλεσμένο τον Michael Jackson, για παράδειγμα, καλλιτέχνης. Έτσι. Και όποιος θέλει μπορεί να του υποβάλει ερωτήσεις online. Είχε βγει κάποτε, γι' αυτό το λέω. Ή έχουμε τον τάδε ζωγράφο. Ή τα χριστιανικά δίκτυα, έχουμε τον τάδε πάστορα, τον τάδε ιεραπόστολο, όπου γίνονται διάφορες συζητήσεις. Εκεί μιλάς με ανθρώπους που το μόνο που ξέρεις για αυτούς είναι ένα παρατσούκλι, ένα nickname, όπως το λένε εκεί. Πολύ καλή υπηρεσία για επικοινωνία, αλλά και πολύ επικίνδυνη. Θα σας πω μερικά πράγματα στη συνέχεια, ελπίζω να προλάβω. Και ακόμη γρήγορα είναι το λεγόμενο Usenet, όπου συμμετέχουν διάφορα news groups και στέλνει ο ένας τον άλλον articles. Είναι υπολογιστές οι οποίοι είναι αφιερωμένοι σε αυτή την υπηρεσία. Μπαίνεις εσύ μέσα και βρίσκεις όλα τα μηνύματα που μεταξύ τους έχουν στείλει σε αυτή την κοινή βάση. Πάνω σε διάφορα θέματα, επιστημονικά, ερωτήσεις αν έχεις πάνω σε κάποιο πρόβλημα που σε απασχολεί, τεχνικό ή οποιασδήποτε φύσης, μπαίνεις στην αρμόδια βάση και κάνεις την ερώτησή σου. Πάμε λοιπόν πιο γρήγορα. Μετά από αυτά που είπαμε και από αυτά που το δίκτυο έχει αρχίσει τώρα να παρέχει ακόμα περισσότερα, δεν νομίζω να είναι απορεί κανείς γιατί έχει γνωρίσει τόσο μεγάλη εξάπλωση και τόσο μεγάλη δημοτικότητα. Ας περάσουμε λοιπόν στα ωφέλη και τις ζημίες, όπως λέει το θέμα μας, της χρήσης του ίντερνετ. Αρχίζω από τα ωφέλη, από τα ωραία. Πολλά από αυτά τα είπαμε. Είναι απεριόριστες οι πηγές των πληροφοριών για την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία το ανέπτυξε, για τους φοιτητές. Μπορείς να κάνεις master, distance learning, master, στο University of London, για παράδειγμα, και να επικοινωνείς με email με τον administrator του προγράμματός σου. Έτσι. Οικονομικά, φτηνά, γρήγορα και προσωπικά. Επίσης υπάρχει εμπορική χρήση, υπάρχουν μαγαζιά μέσα, να κάνεις ψώνια, να πληροφορηθείς για τις τιμές, για τα προϊόντα, για την ποιότητά τους. Έτσι, γρήγορα, χωρίς να βγεις από το σπίτι σου. Υπάρχει μεγάλη υποστήριξη όσον αφορά τους υπολογιστές, να πάρεις προγράμματα καινούργια, να κάνεις αναβάθμιση στο σύστημά σου. Ο παράδεισος των κουμπιτεράδων που είπαμε. Υπάρχουν οργανισμοί ενημέρωσης για το AIDS, για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τα ναρκωτικά, για την ιατρική, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει διασκέδαση, παιχνίδια, να τα βάλεις στο PC σου ή να παίξεις δικτυακά με κάποιον Κινέζο, για παράδειγμα, στην άλλη άκρη του κόσμου. Να παίξεις σκάκι ή να παίξεις Doom. Ποιος το ξέρει τον Doom? Κακός. Από χριστιανική άποψη, λοιπόν, επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη χρησιμότητα και εδώ είναι που μας ενδιαφέρει. Γίνεται αυτή τη στιγμή ευρύτατη χρήση σε κάθε επίπεδο. Για παράδειγμα, αν είσαι σε μια χώρα που απαγορεύεται να εισάγονται οι γραφές και έχεις δυνατότητα να βγεις στο δίκτυο, θα πας και θα κατεβάσεις οποιαδήποτε βίβλο, σε οποιαδήποτε μετάφραση εννοώ, σε οποιαδήποτε γλώσσα στον υπολογιστή σου. Μπορείς να το τυπώσεις, να το επεξεργαστείς, μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Γίνεται ευαγγελισμός μέσα από το δίκτυο. Υπάρχουν καταχωρήσεις, υπάρχουν περιοδικά, υπάρχουν βιβλιοθήκες, εκδοτική οίκη, απολογητική. Μπορείς να συναντήσεις χριστιανούς να κάνεις συζήτηση με αυτούς, online ή με mail. Μπορείς να διαβάσεις το Our Daily Bread, ο επιούσιος άρτος που λέμε, ή να το φέρεις στο mailbox, να γίνεις συνδρομητής.
Μπορείς να πάρεις βοηθήματα μελέτης. Μπορείς να βρεις θέματα για παιδιά, για την οικογένεια, για τις σχέσεις των δύο φίλων. Μπορείς να πας στον Χριστιανισμό, την εφημερίδα, τη γνωστή. Πληροφορίες λοιπόν. Μπορείς να συναντήσεις Ιεραποστόλους, να βρεις τον Γιάννη Ις, στον λογαριασμό της ΣΥΜ, ή τον Γιάννη Περιάλη που σε λίγο και στην Τανζανία θα συνδεθούν και θα έχουν provider από εκεί. Να παραγγείλεις βιβλία στην Intervarsity Press, αντί να τα πάρεις από εδώ. Από εδώ να τα αγοράσετε, μην πάρετε από εκεί. Να πας στο Baker Books, τον εκδοτικό οίκο. Να συναντήσεις την IFES, τη Campus Crusade, τη Youth with a Mission, το CBD και πολλές άλλες χριστιανικές υπηρεσίες που δεν τις γνωρίζω, του χώρου μας. Στο ίντερνετ είναι χαρακτηριστική η ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών. Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για αύριο τι θα γίνει, το ίντερνετ και η πληροφόρηση μέσα σε αυτό, όπως περηφανεύονται οι δήμονες, είναι έξω από τον έλεγχο των μεχιστάνων του τύπου, όπως λέμε. Οι μεγάλες αυτές εταιρείες που ελέγχουν την πληροφόρησή μας, αλλά και τη διασκέδασή μας, δεν έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή να ελέγξουν, γιατί είναι πολυπρόσωπο, είναι πλουραλισμός, συμμετέχουν πολλοί, είναι συλλογική δημοκρατία, όπως το λένε. Και λένε λοιπόν ότι μπορείς έτσι να έχεις περισσότερες δυνατότητες αντικειμενικής ενημέρωσης. Μέχρι εδώ όμως. Ας περάσουμε τώρα στις ζημιές, στους κινδύνους του ίντερνετ. Αυτά είναι τα καλά. Έτσι, γι' αυτό, στην ώρα αυτή, δεν πρόκειται να συστήσουμε σε κάποιον μπες στο δίκτυο ή μην μπει στο δίκτυο. Έτσι, είναι κανείς που σκοπεύει να μπει στο δίκτυο? Λοιπόν, δεν πρόκειται να συστήσουμε κάτι, απλώς βάζουμε τα όρια και προειδοποιούμε για τους κινδύνους. Δεν σας κρύβω ότι έκανα συζητήσεις κατηδίαν με πολλούς εδώ πέρα και διαπίστωσα ότι όσοι είχαν κάποια επαφή με το ίντερνετ, δυστυχώς είχαν επαφή και με την κακή του πλευρά, τη μαύρη, τη σκοτεινή του πλευρά. Έτσι. Θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός. Ας περάσουμε λοιπόν στις ζημιές. Και εδώ πέρα, στο δίκτυο, αλλά όπως και σε κάθε άλλη ανθρώπινη εφεύρεση, η ανθρώπινη κακία, η ανθρώπινη διαστροφή το εκμεταλλεύεται για να εκφράσει τα σώψυχά της μέσα εκεί. Μιλήσαμε για την ελευθερία στη διακίνηση των ιδεών, το οποίο είναι πολύτιμο αγαθό και πολύ χρήσιμο για ανθρώπους που την έχουν στερηθεί. Όμως, ενώ δίνει τη δυνατότητα, για παράδειγμα, το δίκτυο στους Κούρδους να κάνουν τον αγώνα τους, να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους, αυτά που θεωρούν δίκαια, εν τούτης δίνει τη δυνατότητα να προβάλλουν τον εαυτό τους και οι ρατσιστές ή οι νεοναζί. Μου έλεγε ο Στέφανος Γκέρινγκ σε μια συζήτηση που είχαμε ότι στη Γερμανία, που έχουν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις, οι συναντήσεις, είχε γίνει παράνομο το κόμμα τους. Για να μην τους πιάσει ο νόμος, ανακοινώνουν τις συναντήσεις τους, ανακοινώνουν τα συνεδριά τους, κάνουν τις συζητήσεις τους μέσα από το δίκτυο. Και δεν υπάρχει νόμος που να τους ελέγχει εκεί. Κάνει προσπάθεια η γερμανική κυβέρνηση, από ό,τι μου είπε, να τους περιορίσει, αλλά ποιος μπορεί να ελέγξει το ίντερνετ αυτή τη στιγμή? Βρήκαμε λοιπόν το Ευαγγέλιο στο δίκτυο, αλλά υπάρχουν και αιρέσεις μέσα στο δίκτυο. Πρέπει κανείς να έχει κριτήρια. Υπάρχει σατανισμός. Υπάρχουν εκκλησίες του Σατανά. Υπάρχουν περιγραφές τελετών. Υπάρχουν φωτογραφίες τελετών. Σατανιστικών. Υπάρχει το New Age, διάχυτο μέσα στο δίκτυο. Υπάρχουν επιστημονικές γνώσεις, όπως είπαμε, αλλά υπάρχουν και κάθε είδους διαστροφή, γυμνό, πορνό, ανηθικότητα, βρωμιά, πράγματα τα οποία είναι εσχρό και να λέγει κανείς μόνο. Ακόμα. Όχι μόνο. Φαντάστε μόνο και να πηγαίνει να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν θέματα για το παιδί, θέματα για την οικογένεια, για τις σχέσεις των φίλων, αλλά υπάρχουν και συνταγές για την κατασκευή ναρκωτικών. Smart drugs, παρεστησιογόνα, ψυχοδηλωτικές ουσίες,

Πρέπει να είναι το θέλημα του Κυρίου. Δεν πρέπει να μπαίνουμε απληροφόρητοι από τη μία και δεν πρέπει να μπαίνουμε και να υποκείμεθα σε επιδράσεις αρνητικές. Λέει η Γραφή, δεν θα

καταναλωτικής μας κοινωνίας. Σε αυτή τη βάση έχει φτιαχτεί. Το ίντερνετ είναι χρονοβόρο. Ζητάει από το χρόνο μας. Έτσι, εδώ είναι το γενικότερο θέμα, δεν θα πούμε περισσότερα πράγματα, του πώς διαθέτουμε το χρόνο μας. Όταν κανείς συνδεθεί, αυτό που σας είπα, η περιέργειά του, το ψάξιμό του τον οδηγεί και πολλές φορές παραμελεί άλλα πράγματα. Και εδώ πέρα υπάρχει το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται παιχνίδια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όσο γίνονται, γίνονται πιο ελκυστικά, πιο ενδιαφέροντα, τραβούν περισσότερο την προσοχή και σου κλέβουν το χρόνο. Εμείς οι άνθρωποι του Θεού είμαστε στρατευμένοι στην υπηρεσία του Χριστού και χρησιμοποιούμε και αυτό το εργαλείο που η τεχνολογία μας δίνει στο μέτρο που αυτό υπηρετεί τα σχέδια του Θεού για ευαγγελισμό. Έτσι, είπαμε ότι το πρώτο και κύριο είναι η προσωπική μαρτυρία και ο προσωπικός αγιασμός. Καμιά φορά όμως χρησιμοποιείται και αυτό σαν μέσο για να μεταφέρουμε το μήνυμα. Σας είπα, σε μέρη που δεν μπορεί κανείς να πλησιάσει, απόμακρα, που όμως έχουν σύνδεση με το χώρο αυτό, μπορεί να φτάσει το χριστιανικό μήνυμα. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον του ίντερνετ,

και τρεις δικαστές ακύρωσαν τον νόμο του Κλίντον για έλεγχο του ίντερνετ με το σκεπτικό ότι όπως ακριβώς η δύναμη του ίντερνετ είναι το χάος, έτσι και η δύναμη της ελευθερίας μας βασίζεται πάνω στο χάος και την κακοφωνία του απρόσκοπτου λόγου του πρώτου άρθρου. Μπλα μπλα, δηλαδή. Έτσι, τώρα έχει πάει στο ανώτατο δικαστήριο. Η προσπάθεια του κράτους να παρέμβει, η οποία είναι καλή από τη μία πλευρά, αλλά μπορεί να αποβεί επικίνδυνη από την άλλη. Για παράδειγμα, μου στείλε ο Βαγγέλης που ανέφερα, ο Καρακάσης, ένα email το οποίο κυκλοφόρησε στο δίκτυο ενός αρθρογράφου γνωστών περιοδικών όπως το Wired, σχετικά με το θέμα, όπου υπάρχει κάποια λεγόμενη Alta Vista. Όσοι έχετε μπει, την ξέρετε την Alta Vista. Είναι μια μεγάλη κατάσταση υπολογιστών, μεγάλη μνήμη, μεγάλη δίσκη. Αυτοί λοιπόν τι κάνουνε? Μπορείς να στείλεις ένα ερώτημα. Θέλω τα τάδε θέματα να μου βγάλεις πού μπορώ να τα βρω. Αυτοί όμως δεν κάνουν μόνο αυτό, δεν σου δίνουν πληροφορίες. Καταγράφουν κάθε κίνηση που γίνεται στο ίντερνετ. Στέλνεις mail, καταγράφεται. Κάνεις ένα search, σε έχουν γραμμένο εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν δεν σβήνονται. Και αυτός ο άνθρωπος έκανε αναζήτηση του δικού του ονόματος και βρήκε ότι υπήρχε καταχωρημένος. Έστειλε αίτημα στην Alta Vista και λέει: σβήστε με. Δεν θέλω να υπάρχω εκεί. Τι πράγματα είναι αυτά? Ελέγχεται το δίκτυο? Και αν αύριο αυτά χρησιμοποιηθούν εις βάρος κάποιου, εναντίον κάποιου, για παράδειγμα ενός πολιτικού, ο οποίος συμμετείχε σε συζητήσεις οι οποίες δεν είναι και πολύ καθώς πρέπει, ή έφερνε υλικό στον υπολογιστή του που δεν έπρεπε, δεν θα το χρησιμοποιήσουν οι εχθροί του? Απάντηση: δεν έχει πάρει, αλλά ούτε και πρόκειται να πάρει. Έτσι. Κάποιος ελέγχει το δίκτυο. Διαβάζω λοιπόν γρήγορα για το λεγόμενο ηλεκτρονικό ολοκληρωτισμό. Είναι από κάποιο βιβλίο του Πολ Βιριλιό, όπως λέγεται, ειδικός στα θέματα πληροφορικής. Το να κατακεραυνώνει την επέλαση της πληροφορικής κάποιος που έχει αλλεργία με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι εύκολο και γίνεται γρήγορα κουραστικό. Η κριτική είναι αντίθετα συναρπαστική όταν γίνεται εκ των έσω. Ο Γάλλος καθηγητής Πολ Βριλιό δηλώνει οπαδός των τεχνολογιών, έχει επίγνωση όμως και των κινδύνων. Όταν εφευρίσκεις ένα αντικείμενο, λέει σε συνέντευξή του στη Λιμπερασιόν, εφευρίσκεις ταυτόχρονα και ένα ατύχημα. Μαζί με το καράβι, εφευρίσκεις και το ναυάγιο. Μαζί με το διαστημικό λεωφορείο, την έκρηξη εν πτήση. Το κακό με τις λεωφόρους της πληροφορικής και το ίντερνετ είναι ότι το ατύχημα δεν φαίνεται. Είναι άειλο, σαν τα κύματα που μεταφέρουν τις πληροφορίες. Όταν το 1947-48 εμφανίστηκε η επιστήμη της πληροφορικής, σημειώνει η συγγραφέας, οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι ήταν κάτι πολύ καλό που μπορούσε όμως να εξελιχθεί στο χειρότερο. Πράγματι, η πληροφορική που χρησίμευσε στον αγώνα κατά του ολοκληρωτισμού έχει μετατραπεί σήμερα σε έναν άλλο ολοκληρωτισμό. Ο κυβερνοχώρος δεν έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία. Η λεγόμενη ηλεκτρονική δημοκρατία σημαίνει το τέλος της συμμετοχικής δημοκρατίας. Η ειδωλολατρία των μηχανών οδηγεί κατευθείαν στην κοινωνική καταστροφή. Όλα συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο σύστημα εξουσίας. Σήμερα στα χέρια του Πενταγώνου, αύριο ίσως στα χέρια των Ευρωπαίων. Υπάρχει καμιά πρόταση ή να τα βάψουμε όλα μαύρα? Το 1880 οι μηχανικοί των σιδηροδρόμων μαζεύτηκαν και εξέτασαν τρόπους για να εμποδίσουν τον εκτροχιασμό των τρένων. Έτσι εφήβραν το block system που ρύθμιζε την κυκλοφορία. Σήμερα είναι η σειρά μας να εφεύρουμε εκείνα τα block system που θα ρυθμίζουν την παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας. Πριν αρχίσουν τα ατυχήματα. Μιλάει για ολοκληρωτισμό ηλεκτρονικό. Για την ικανότητα κάποιου να ελέγχει την πληροφορία, η οποία πληροφορία είναι δύναμη. Οδηγούμαστε λοιπόν, να μην βγάλω συμπεράσματα, πιθανώς οδηγούμαστε σε μία δικτατορία της πληροφορίας. Και υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με την εφαρμογές της τεχνολογίας, τα οποία ίσως είναι θέματα ενός άλλου σεμιναρίου, όμως κάτι μεγάλο γίνεται. Κάτι γίνεται εις βάρος της ανθρωπότητας. Έτσι. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ένα τελευταίο σημείο. Σε αυτό το βιβλίο που σας έδειξα, δεν έχει πολύ όμορφο εξώφυλλο. Δεν είναι από χριστιανό συγγραφέα, είναι από τον Ντάγκλας Ράσκοφ που σας είπα. Είναι οδηγός επιβίωσης στον κυβερνοχώρο. Αυτός λοιπόν επισημαίνει κάτι το οποίο είχα υποψιαστεί, αλλά το βρήκα γραμμένο εκεί. Ότι ο κυβερνοχώρος γενικά έχει αρχίσει να οικειοποιείται από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τον τίνουν με κάποια φιλοσοφία. Με κάποια ιδεολογία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδέες του New Age και χρησιμοποιούν και οικειοποιούνται έννοιες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του δικτύου και τις φέρνουν στον εαυτό τους. Για παράδειγμα, κάνουν χρήση ουσιών, παρεστησιογόνων και κάνουν ταξίδια στο δίκτυο. Έτσι, δεν προλαβαίνουμε λοιπόν στο σεμινάριο αυτό να πούμε μερικά πράγματα. Αν κάποιος θέλει,
να το πάρει

0: Δεν είναι επικίνδυνο να το διαβάσετε έτσι, παρά το εξώφυλλό του. Έχει πολύ καλές πληροφορίες. Τελειώνοντας λοιπόν, ήθελα να σας ξαναπώ το παράδειγμα του Νεκροκόντε για τις τρεις τελευταίες ημέρες, οι οποίες κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Τα άλματα είναι γρήγορα, δεν αντιλαμβανόμαστε εμείς τι γίνεται γρήγορα, τι γύρω μας, αλλά οδηγούμαστε με γοργούς ρυθμούς κάπου. Έτσι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να το χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο, να μπούμε με κάποια σκοπιμότητα για κάποια χρήση που θα μας χρησιμεύσει, αλλά να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Για Ευαγγελισμό, στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, όπως όλα πρέπει να είναι στη ζωή μας, στρατευμένοι του Χριστού, αλλά να προσέξουμε τις επικίνδυνες περιοχές. Και δυστυχώς είναι πολλές. Θέλει προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό. Υπάρχουν πολλές παγίδες. Καμιά ερώτηση? Να κατέβω να κάνω ταυτόχρονα και τη σύνδεση.
1: Στόχος μας είναι αυτός, να δείξουμε κάποιες σελίδες του ίντερνετ
0: με τη βοήθεια του Netscape, του προγράμματος, έτσι ώστε όσοι δεν έχουν καμία παράσταση στο μυαλό τους του τι είναι το ίντερνετ και αυτές οι σελίδες, να αποκτήσουν μια εικόνα. Έτσι, δεν είναι τίποτα... Μην περιμένετε να δείτε καμιά ταινία. Έτσι.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμεν, σε δοξάζομαι και σε υμνούμε, Θεέ μας, για την αγάπη Σου, την θαυμαστή, την απαρχής για όλους εμάς. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί στα σχέδιά Σου τα αιώνια έκλεισες και μας μέσα στη χάρη του Ιησού Χριστού και γνωρίσαμε την αγάπη Σου, εγνωρίσαμε τον Υιόν, εγνωρίσαμε τους ικτυρμούς Σου και τα ελέη Σου, τα άφθονα με τα οποία, Κύριε, μας αγκάλιασες Εσύ εν Χριστώ Ιησού. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου, το μονογενή που έστειλες από τους ουρανούς, τον εθυσίασες επάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, τον εγκατέλειπες. Ω, πόσο μεγάλη η τραγωδία εκείνη του Σταυρού του Γολγοθά. Μόνο το Πνεύμα Σου το αγαθό μπορεί να μας την δείξει, να μας δείξει τα βάθη της αγωνίας του Κυρίου, καθώς εγκαταλείφθη από Σένα τον Θεόν τον Άγιο, αυτός ο Άγιος και αναμάρτητος, διότι κρατούσε την θέση την ειδική μας. Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το αγαθό που κατοικεί στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες για την ημέρα της απολυτρώσεως, μας έκανες κληρονόμους Σου, συγκληρονόμους του Χριστού, μια μέρα να συνδοξαστούμε μαζί Του. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο το οποίο μας χαρίζεις, μας εμάζευσες την τελευταία Κυριακή του χρόνου να λατρέψουμε το πρόσωπό Σου. Παρακαλούμε, άνοιξε τους ουρανούς Σου, βρέξε αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας. Σε παρακαλούμε πολύ. Παρακαλούμε να επισκεφτείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Σε παρακαλούμε πολύ όπου υπάρχουν συναθροίσεις δικές Σου και εκεί στην Αυστραλία που είναι τόσοι αδελφοί και τόσες ψυχές αδελφοί μας του ιδίου Πνεύματος με μας και συλλατρεύουν μαζί μας. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, να τους ευλογήσεις όλους, να μας δώσεις την παρουσία Σου, να ελεήσεις το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να ελεήσεις τα έθνη, να δώσεις άρχοντες και αρχομένους τον φόβο Σου και να ελκύσεις ψυχές σε ειλικρινή μετάνοια και επιστροφή σε Σένα. Επάκουσέ μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νομούμε στο όνομα του Χριστού και δοξάστητη εν το μέσο ημών, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Από τους ψαλμούς, ένα χωρίο, ένα ψαλμό, με συγχωρείτε, τον Ιώτα Θήτα. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλιλόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος, τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην, εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται ως ο ανδρίος εις τον ατρέξιτο στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχή. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ, παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά το πλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και έτη προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος
και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι εμπάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε φρουριόν μου. Και διαβάζω ακόμα ένα μικρό κομμάτι εις τον Ισαΐα, στο κάπα ήτα κεφάλαιο και από το εδάφιο 9-14. Τι να θέλει διδάξει την σοφία και τι να θέλει χάμη να καταλάβει την δασκαλία. Αυτή είναι ως βρέφη απογεγαλακτισμένα, απεσπασμένα από τον μαστό. Διότι με διδασκαλίαν επί δασκαλίαν, με διδασκαλίαν επί δασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί, διότι με χείλη ψελίζοντα και με άλλη γλώσσα, θέλει ομιλή προς τούτον το λαόν, προς τον οποίον είπε, αυτή είναι η ανάπαυση, με την οποία δύναστε να αναπαύσετε το κεκοπιασμένον, και αυτή είναι η άνεση, αλλά αυτοί δεν ήθελησαν να ακούσωσι. Και ο λόγος του Κυρίου θελείστε προς αυτούς, διδασκαλία επί δασκαλίαν, δασκαλία επί δασκαλίαν, στίχος επί στίχον, στίχος επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί, για να περιπατήσωσι και να προσκόπτωσι στα οπίσω και να συντριφθώσει και να παγιδευθώσει και να πιαστώσει. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι ο Θεός μας είναι Θεός κρυπτόμενος. Παρόλο ότι η δόξα Του διαχέεται σε ολόκληρο το σύμπαν και μέσα στη ζωή μπορείς

και βλέπεις καταστροφές, κρίσεις, αυτό που ο κόσμος ονομάζει θεομηνία, δεν μπορείς παρά να διακρίνεις τον Θεόν μέσα σε όλα αυτά. Και όπως έλεγε και γράφει μάλλον ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, επειδή ό,τι είναι δυνατόν να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εις τους ανθρώπους, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς, αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Είτε αίδιος

λαμπρά, φωτίζει τα μάτια σου για να ξέρεις πού περπατάς και πού πηγαίνεις. Ο φόβος του Κυρίου, ο σεβασμός του Κυρίου, ο υπολογισμός του Κυρίου είναι καθαρός και διαμένει εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές, δίκαιες εν ταυτό, πιο επιθυμητές παρά το χρυσίον, παρά το πλήθος καθαρού χρυσίου. Έτσι λοιπόν όλη η δημιουργία έρχεται να σου δείξει, η έξω δημιουργία και η μέσα μας δημιουργία έρχεται να μας φανερώσει το μεγαλείο του Θεού, του οποίου η δόξα είναι διάχυτη παντού. Το ερώτημα όμως το μεγάλο είναι, γιατί ο άνθρωπος δεν βλέπει το Θεό? Γιατί ενώ υπάρχουν τόσα δείγματα και τόσες μαρτυρίες του Θεού τριγύρω μας, ο άνθρωπος μένει απαθής και αδιάφορος? Γιατί πολλές φορές γίνεται εχθρός του Θεού? Τι συμβαίνει? Τι είναι εκείνο που φταίει? Αναμφισβήτητα δεν είναι ότι ο Θεός δεν έδωσε μαρτυρία αρκετή στον άνθρωπο, αλλά είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος εξαιτίας της ειδικής του ηθικής τοποθετήσεως, διότι τοποθετήθηκε στο καλό ή στο κακό, διότι πήρε πρόθεση καλή ή κακή, διότι έχει μια κάποια ηθική τοποθέτηση στο βάθος, το κατάβαθο της ψυχής του, μπορεί να βλέπει ή μπορεί να μην βλέπει. Μπορεί το αισθητήριό του να τυφλώνεται ή μπορεί το αισθητήριό του να είναι καθαρό και να διακρίνει και να βλέπει. Όντως ο Θεός έδωσε σε κάθε άνθρωπο ένα αισθητήριο εσωτερικό, αυτό που ονομάζουν συνήθως η έκτη αίσθηση, το οποίο ο Απόστολος Παύλος το ονομάζει ο νους. Δεν είναι η διάνοια, διότι αν ήταν η διάνοια θα έπρεπε οι μορφωμένοι μας πρώτοι εκείνοι να διακρίνουν την ύπαρξη του Θεού. Αλλά πολλές φορές ένας απλοϊκός τη διακρίνει, ή και ένας μορφωμένος μπορεί να τη διακρίνει, και πολλοί άλλοι να μην τη διακρίνουν την ύπαρξη του Θεού και να μην δουν το Θεό. Τι χρειάζεται, τι είναι λοιπόν εκείνο που φταίει μάλλον? Είναι λοιπόν η ηθική τοποθέτηση του ανθρώπου. Το ανάλογα με πού θα τοποθετηθείς, αν θέλεις να δεις το Θεό ή δεν θέλεις να δεις το Θεό. Ή όπως έλεγε ο Πασκάλ, υπάρχει αρκετόν φως για εκείνους που θέλουν να δουν φως και υπάρχει αρκετόν σκότος για εκείνους που θέλουν να δουν σκότος. Θυμόσαστε την περίπτωση εκείνου του αστροναύτη του Σοβιετικού που πήγε στο στερέωμα και είπε: «Σε όλο το ταξίδι που έκανα δεν συνήντησα πουθενά το Θεό». Για ακούστε όμως και έναν άλλο σοφό, τον Λινέο, τον Φυσιοδίφη, τον Λινέο, ο οποίος σκύβοντας επάνω στα πειράματά του, καθώς μελετούσε την ζωή των φυτών και έκανε τα πειράματά του με τα φυτά, κοίταξε τι λέει αυτός: «Είδα τον Θεόν και η ψυχή μου έμεινε έκπληκτη μπροστά στην παρουσία του Θεού. Στα πειράματά μου προσευχόμουν, διότι έβλεπα τα θαύματα του Θεού τριγύρω μου». Γιατί ο ένας βλέπει και ο άλλος δεν βλέπει? Όταν ήμουν στην Αυστραλία, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον στο σπίτι μου δεν τα ακούω. Δεν ξέρω αν εσείς τα ακούτε, αν είσαστε κάπου και υπάρχουν αυτά τα πράγματα και μπορείτε να ακούτε. Με ξύπναγε πολύ χαράματα το πρωί ο Κότσιφας με το ωραίο του τραγούδι. Ένα κελάιδι, μα το κοτσίφι, μα ήτανε κάτι το θαυμαστό. Άκουγε τα κοτσίφια να κελαϊδούνε ένα γλυκό κελάιδιμα και έλεγε: «Μα τι ωραίο, τι πράγμα, τι έχει φτιάξει ο Θεός». Όλα μιλούσαν για το Θεό. Και εκεί κάτω ο ήλιος έλαμπε, όπως λάμπει και εδώ. Και εκεί κάτω τα λουλούδια ακτινοβολούσαν, όπως ακτινοβολούν και εδώ. Και εκεί είχαν άρωμα, όπως έχουν άρωμα και εδώ. Έτρωγε τα περίφημα μάγκος, εκείνα τα ωραία, τους ωραίους τροπικούς καρπούς που έχουν ένα χιλιάρικο ένας, πουλούνται εδώ στα δικά μας, τα δικά μας τα οποροπολία. Εκεί πέρα είχε 1,5 δολάριο αυστραλέζικο, δηλαδή 120 δραχμές. Ένα χιλιάρικο εδώ. Και έτρωγε το μάγκος και ήταν γεμάτο άρωμα. Σε γέμιζε με το άρωμά του έως αυτά τα κοκαλά σου. Τι συμβαίνει λοιπόν? Και εκεί λοιπόν ο Θεός διαχέεται η δόξα του. Και εκεί υπάρχει ο Θεός. Και στα έσχατα της γης αν πετάξεις και πας, οπουδήποτε πας, κάτω από την Αυστραλία υπάρχει άλλη γη, ο νότιος πόλος. Η Ζηλανδία είναι λίγο παρακάτω, αλλά ο νότιος πόλος μπροστά της.
Συνεπώς είναι η εσχάτια.

της γης τα λέγαμε. Και όμως και εκείνη την εσχατιά της γης ο Θεός την στόλισε, την ομόρφινε, την έφτιαξε τόσο ωραία ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δουν το Θεό εάν τον θέλουν. Κι όμως και εκεί κάτω, όπως και εδώ, όπως παντού, όπως οπουδήποτε, υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν το Θεό και υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν το Θεό. Δεν μπορούν να τον δουν. Και έτσι ο Θεός έδωσε τη μαρτυρία του με έναν τρόπο ολίγον εδώ, ολίγον εκεί. Αυτή είναι μια σοφή ενέργεια του Θεού. Εργάστηκε με τρόπο τέτοιο στη δημιουργία και μέσα μας και στη ζωή, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να πει υπάρχει Θεός και να μπορεί να πει

Θεό. Ήρθε σε τούτο τον κόσμο και ήρθε σε τούτη την ύπαρξη με ένα σκοπό μοναδικό. Και ο σκοπός είναι να πεις ένα ναι ή να πεις ένα όχι. Εάν θέλεις να ποντάρεις το ναι και να κερδίσεις τούτη τη ζωή και την αιώνια ζωή, ή να ποντάρεις στο όχι και να χάσεις και τούτη τη ζωή και να χάσεις και την αιώνια ζωή. Εδώ λοιπόν είναι το βήμα της ελευθερίας. Εδώ λοιπόν είναι που ο Θεός σε φέρνει, σε καλεί να αποφανθείς, να πάρεις μια θέση. Και είναι ακριβώς αυτή η θέση που θα πάρεις, εκείνη που σε προσδιορίζει, προσδιοριστική για την τύχη σου, για όλη την αιωνιότητα. Αν αρνηθείς το Θεό, κλείνεις την πόρτα. Την πόρτα για τη ζωή, αφού ο Θεός είναι η πηγή της ζωής. Αν πεις το ναι εις το Θεό, ανοίγεις την πόρτα για τη ζωή. Και η χαρά και η ευτυχία θα φωλιάσει μέσα σου. Και η ευλογία σε τούτο τον κόσμο και στον ερχόμενο κόσμο. Ήρθαμε λοιπόν σε τούτο το προάβλιο, θα λέγαμε, της αιωνιότητος. Και ήρθαμε ούτε για να φάμε, ούτε για να πιούμε. Δεν ήρθαμε ούτε για να αποκτήσουμε, ούτε για να απολαύσουμε. Έλεγα και στους αδελφούς εκεί στην Αυστραλία. Δεν ήταν ανάγκη να έρθετε στην Αυστραλία. Δεν ήταν ανάγκη να έρθετε εδώ κάτω για να γνωρίσετε την ευτυχία. Δεν είναι εδώ η ευτυχία. Αφού τόσα δράματα υπάρχουν τριγύρω σας και υπάρχουν πραγματικά περισσότερα δράματα από όσα άκουσα εδώ στην Ελλάδα. Ούτε στην Αμερική, ούτε στην Ευρώπη. Η ευτυχία είναι εις το Θεό. Και αν η καρδιά του ανθρώπου στραφεί στο Θεό, ανοίγει την πόρτα στην ευτυχία να έρθει να κατοικήσει μέσα του. Και αν ο άνθρωπος κλείσει την πόρτα και δεν θέλει να δει τον Θεό, η δυστυχία έρχεται μέσα του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εκείνος είναι σοφός. Έκανε έτσι τα πράγματα. Σου μιλάει ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, για να δώσει αφορμή στη δική σου προσωπική ελευθερία να εκδηλωθείς. Τι θέλεις, θέλεις ή αρνείσαι. Να ψάλουμε έναν ύμνο και θα προχωρήσουμε. Να ψάλουμε τον ύμνο 58. Σημερίζει μου, είσαι σώτερο.

Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη που δίνεις του προσώπου σου και μας καλείς να σε γνωρίσουμε. Σε ευχαριστούμε για τις ευκαιρίες που μας δίνεις στον κόσμο τούτον. Κύριε, δώσ' μας φως, περισσότερον φως και αποκάλυψη του προσώπου σου και κάλεσε τις ψυχές μας να μην είναι οκνηρές, αλλά πρόθυμες να γνωρίσουν το πρόσωπό σου. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και έφρανέ μας με την παρουσία σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν. Το περίεργο θα ήταν σε τούτο τον κόσμο αν ο Θεός δεν είχε μιλήσει. Πραγματικά θα ήταν εκπληκτικό. Πώς θα ήταν δυνατόν εκείνος που εφύτευσε το οτίον να μην ακούει, εκείνος που έδωσε το λόγο να μην μιλάει, εκείνος που έδωσε τον οφθαλμόν εις τον άνθρωπο να μην βλέπει αυτός? Πώς είναι δυνατόν να πούμε ότι ο Θεός είναι μια δύναμη, μια τύχη, μια τυφλή δύναμη και να είμαι θα εμείς προσωπικότητες τους οποίους αυτός σε δημιούργησε και δεν είναι αυτός προσωπικότης? Και ακούει και βλέπει και ομιλεί και μίλησε μέσα στην ιστορία ποικιλοτρόπος. Το πάλε ελάλησε ο Θεός δια των προφητών, τώρα στους εσχάτους τούτους καιρούς ελάλησε εν ιό τον οποίον έθεσε πληρονόμων πάντων. Τούτη η ομιλία του ήτανε μεγαλοπρεπής, θαυμαστή, αλλά ήρθε με έναν τρόπο καλυμμένον. Η δόξα ήρθε κάτω και καλυμμένη με την ταπείνωση, με το χαρτί του περιτυλίγματος, λέει κάποιος. Σου δίνουν ένα δώρο και μπορεί να είναι τυλιγμένο με ένα χαρτί περιτυλίγματος κοινό και εσύ το απορρίπτεις, διότι σταματάν τα μάτια σου στο περιτύλιγμα και δεν βλέπεις το εσωτερικό, τι είναι εκείνο το οποίο σου προσφέρεται. Έτσι ο Θεός έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο τούτον και ήταν ένας θησαυρός και είναι για την ψυχή σου και για την ψυχή μου. Είναι το υπέρτατο δώρον του Θεού για τον καθένα μας. Αλλά ο άνθρωπος ήταν επάνω στο σταυρό. Εδώ στην επίγεια φανερωσή του, βέβαια μπορούσες να τον ξεχωρίσεις από κάθε άνθρωπο, να καταλάβεις ότι είναι κάτι το διαφορετικό. Όπως ο Ιωάννης επί παραδείγματι, ο οποίος είπε τον είδαμε και είδαμε ότι είχε την δόξα, δόξαν σαν τι, όχι σαν εσένα. Όλοι έχουμε μια δόξα. Τι θα πει δόξα? Δεν το έχουμε συλλάβει πολλές φορές. Δόξα θα πει η προβολή των ιδιωτήτων της προσωπικότητος προς τα έξω και η αναγνώριση από τον άλλον αυτών των ιδιωτήτων. Εάν σε βλέπω και βλέπω τι μου προβάλλεις μπροστά μου και αναγνωρίσω το τι είσαι πραγματικά και πω είσαι ένας άνθρωπος. Αυτή είναι η δόξα σου. Έχεις δόξα ανθρώπου. Ένας άγγελος προβάλλει τις ιδιότητές του και λέω αυτός είναι άγγελος. Αναγνωρίζω την άγγελος. Όταν ο Θεός προβάλλει τις ιδιότητές του, πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είναι Θεός. Και εδώ είναι ανάγκη να καταλάβουμε και ένα άλλο πράγμα. Όταν λέω με τα χείλη μου δόξα τω Θεώ, δεν θα πει απλώς λόγια που λέω. Εμείς το πήραμε και λέμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι θα πει δόξα τω Θεώ όταν το λέω? Πρέπει να το λέω νουνεχώς. Πρέπει να το λέω με περίσκεψη, με συνέστηση εσωτερική. Που θα, και σημαίνει αυτό, αναγνωρίζω τις ιδιότητες τις οποίες ο Θεός έχει σαν μεγαλειώδης προσωπικότης και του αποδίδω τις ιδιότητες αυτές εγώ με τα χείλη μου, αλλά συγχρόνως και με την ζωή μου περιπατώ ως ενώπιον ενός Θεού, ο οποίος είναι Θεός. Αν θα πεις δόξα στο Θεό, θα πεις, σημαίνει αναγνωρίζω ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, παντογνώστης, πανάγαθος, Άγιος, με βλέπει και η ζωή μου όλη ξετυλίγεται ως ενώπιον της παρουσίας Του. Αυτό θα πει δόξα το Θεό. Αναγνωρίζω τις ιδιότητες του Θεού και τις αποδίδω εις αυτόν. Λέγω ότι είναι Θεός, ο οποίος είναι πραγματικά. Και το αποδίδω τις ιδιότητες αυτές. Και λέγω, βέβαια, οι άνθρωποι εδώ κάτω είδαν έναν άνθρωπο, τον Υιόν του Θεού.
Ακόμα και ο ίδιος ερώτησε, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι. Τι ιδέα έχουν για μένα οι άνθρωποι και τι λένε. Βεβαίως υπήρχαν στον Υιό του Θεού πράγματα τα οποία μπορούσες να ξεχωρίσεις. Η ηθική καθαρότης από μια μεριά, η πνευματικότης από την άλλη μεριά, το θαύμα το οποίο ο πατήρ έκανε δι' αυτού. Ο λόγος ουδής ομίλησε καθώς ούτως ο άνθρωπος ομίλησε, λέγανε εκείνοι που πήγαν να τον συλλάβουν. Συνεπώς υπήρχε μέσα σε αυτή την προσωπικότητα κάτι το ιδιαίτερο που μπορούσε ο άνθρωπος να το δει αν θα ήθελε, αλλά εξυρτάτο από την ηθική του τοποθέτηση. Τι στάση είχε πάρει έναντι του αγαθού γενικά. Αν πάρει στάση εχθρική κατά του αγαθού, το αισθητήριό σου το εσωτερικό τυφλώνεται και μπορεί να το βλέπεις μπροστά σου αυτή την ακτινοβολία της Θείας Δόξης, την πνευματικότητα, την ηθική ωραιότητα, το θαύμα το οποίο ενεργούσε ο Θεός, ο λόγος το οποίο εξήρθετο από τα χείλη του, και να λες δεν είναι τίποτα, είναι το αποδίδεις αλλού. Έτσι λοιπόν γίνηκε στην εποχή του Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, ενώ ο Θεός έδωσε τη δική του παρουσία μέσα στον κόσμο και μέσα στην ιστορία, ο άνθρωπος δεν την κατάλαβε. Ο Θεός την έδωσε βεβαίως με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δυνατόν εκείνος που θέλει να αρνηθεί, να αρνηθεί. Ήταν με άλλα λόγια ο λίγον εδώ και ο λίγον εκεί. Στίχος επί στίχων, στίχος επί στίχων. Διδασκαλία επί διδασκαλία, διδασκαλία επί διδασκαλία. Ήρθε τυλιγμένος αυτό το σχήμα της ταπεινώσεως και μπορούσες να πεις ένας σκέτος άνθρωπος είναι, σαν όλους εμάς. Και γιατί μας κάνει τον σπουδαίο και γιατί λέγει ότι είναι Υιός Θεού και είχες πολλούς λόγους να αρνηθείς. Και όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε, το φως ήλθε εις τον κόσμο. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Και μας δίνει και την ερμηνεία. Κοιτάξτε αυτή την ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. Γιατί αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Που σημαίνει ότι η ηθική τους τοποθέτησης ήταν τέτοια ώστε να θέλουν να αρνηθούν. Επειδή είχαν πάρει θέση στο κακό, ήσαν πονηρά τα έργα τους, βρίσκανε λόγους να αρνηθούν. Σκόντα αυτά. Αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Ακόμα ο Κύριος λέγει, πας ως της πράτη φαύλα. Πας ως της πράτη φαύλα. Προσέξτε το. Εάν μέσα στην καρδιά σου πράτης φαύλα και αγαπάς το σκοτάδι και αγαπάς το κακό, μισή το φως και δεν έρχεται στο φως, ως της όμως πράτη την αλήθεια, αυτός έρχεται στο φως. Ακόμα ο Απόστολος Παύλος μας λέει, επειδή δεν εδοκίμασα να έχωση την επίγνωση του Θεού ή των Θεών εν επιγνώση, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός σε πάθη ατιμίας. Δεν εδοκίμασαν, που σημαίνει δεν ηθέλησαν. Και ο Ιησούς Χριστός λέει, ποσάκης ηθέλησα και δεν ηθελήσατε. Και ο Κύριος πάλι λέει, όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει μου τη φωνή. Και ουδής έρχεται προς εμέ, αν ο πατήρ, ο πέμψας με, δεν ελκύσει αυτόν. Γιατί? Γιατί ο πατήρ από πάνω βλέπει ποια είναι η ψυχή που μέσα της σαλεύει, αναζητεί, ψάχνει για φως, ψάχνει για αλήθεια. Μπορεί να βρίσκεται στην αμαρτία, όπως ο ληστής στο σταυρό. Ήταν εχωμένος μες στην αμαρτία. Αλλά μέσα του είχε κάποια όριστη αναζήτηση και βρήκε την αλήθεια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει, θα βρει. Ουδής έρχεται προς εμέ, αν ο πατήρ ο πέμψας με δεν ελκύσει αυτόν. Διότι υπάρχει αρκετόν φως για τους θέλοντας να είδωσει φως και αρκετό σκοτάδι για εκείνους που θέλουν να δουν σκοτάδι. Ήρθε ο Υιός του Θεού κάτω. Προχτές γιορτάσαμε Χριστούγεννα. Μιλήσαμε για τη φάτνη και όχι μόνο εμείς. Όλος ο κόσμος μίλησε για αυτό το γεγονός. Το δείξανε με ζωγραφιές, το δείξανε με τη φάτνη που κατασκευάσανε, μιλήσανε, γιορτάσανε.
Χτυπήσανε οι καμπάνες, γίνηκαν και σχετικές ομιλίες, φόρησαν τα γιορτινά τους οι άνθρωποι. Έτσι ή αλλιώς το πνεύμα τους εστράφηκε γύρω από το γεγονός. Οι άνθρωποι το κοίταξαν. Πώς το κοίταξαν? Με τι διάθεση το είδαν? Ο Θεός εμίλησε, ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί. Ο Θεός εμίλησε, είναι Θεός κρυπτόμενος. Ή το δυνατό να δεις τη φάθνη, το μεγάλο γεγονός της ενσαρκή φανέρωσης του Υιού του Θεού. Και ή το δυνατό να πεις μια συνηθισμένη ιστορία και να τα απορρίψεις. Τα γεγονότα τα οποία προηγήθησαν και ακολούθησαν ή γίνηκαν κατά την στιγμή της γεννήσεως του Υιού του Θεού είναι θαυμαστά. Πάρε διάβασε τις προφητείες, να δεις προφητείες αιώνων που μιλάνε για τη γέννηση του Υιού. Κοίταξε τα περιστατικά πώς συνέβησαν και πώς οι προφητείες εκπληρώθηκαν, όπως τα εκθέσαμε προχτές. Και θα θαυμάσεις πραγματικά ότι ο Θεός εργάστηκε μέσα στην ιστορία. Αν όμως το αισθητηριό σου είναι σκοτεινιασμένο από μέσα, όλη αυτή η ιστορία θα γίνει μια αφορμή ικανοποιήσεως της σαρκός σου. Να φας, να πεις, να τεμπελιάσεις εκείνη την ημέρα, να πλώσεις τα ποδάρια σου και να πεις «Α, αργία έχουμε και φαγωπότη έχουμε, θα φάμε και θα πιούμε και θα απολαύσουμε». Και γενικά όλες τις επεμβάσεις του Θεού στην ιστορία είναι δυνατό να τις ερμηνεύσεις με ένα τέτοιο τρόπο, εάν μέσα σου δεν υπάρχει η επιθυμία του αγαθού, η εκζήτηση του αγαθού και η διάθεση ειλικρινής να δεις όταν ο Θεός σου παρουσιάζει και σου προσφέρει φως μπροστά σου. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί. Και να γιατί οι άνθρωποι σε αυτό το γεγονός της σωτηρίας, το οποίο ο Θεός δεν έκανε το τόσο μεγάλο, μένουν αδιάφοροι. Η Φάτνη και ο Σταυρός σου μιλάνε έντονα και δίνουν περιθώρια στην πίστη, αν το θέλεις. Μπορεί η πίστη να φτάσει στο σκοπό της, αν το θέλεις. Η Φάτνη και ο Σταυρός είναι τα απλωμένα χέρια του Θεού σε σένα. Η Φάτνη και ο Σταυρός είναι ο Θεός κοντά σου. Είναι ο Εμμανουήλ που γεννιέται για σένα και πεθαίνει για σένα. Αλλά εσύ τι στάση παίρνεις? Εσύ τι κάνεις? Και ποια είναι η θέση σου απέναντι αυτού του γεγονότος? Μια σωτηρία αιώνια. Να σκεφτείς ότι ολόκληρος ο κόσμος μας τούτος είναι ένας χαμένος κόσμος. Και ο Θεός έκανε ένα έργο σωτηρίας μοναδικό, που εκπλήσονται οι ουρανοί. Έσκυψαν από πάνω οι άγγελοι να συλλάβουν το γεγονός και να εννοήσουν το γεγονός. Αλλά σε αυτό το θαυμαστό γεγονός της σωτηρίας τι θέση παίρνεις? Εδώ είναι λοιπόν το θέμα το μεγάλο. Και ο καθένας μας πρέπει να σκύψει μέσα του και να ρωτήσει τον εαυτό του. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και πέρασαν. Και λοιπόν, ποια σημασία είχαν για μένα? Υπήρξαν ανάπαυσης και φαγητό, καλό ντύσιμο και περίπατος, επισκέψεις και συζητήσεις, κινηματογράφος ή θέατρος στο οποίο θα πήγες ή δεν ξέρω τι άλλο? Ή υπήρξε κάποια στιγμή που τα γόνατα της καρδιάς σου γονάτισαν και λάτρευσαν και είπες «Θεέ μου, τι ήταν αυτό ώστε να θυμηθείς εμένα?» Να θυμηθείς εμένα. Μια αδελφή μας ήταν στην Αυστραλία και τώρα βρίσκεται εδώ. Με πήρε προχτές από κάτω από την αμαλιάδα που βρίσκεται, κάτω από τον πύργο στη Ζαχάρο, κάπου εκεί βρίσκεται. Και με πήρε στο τηλέφωνο η καημένη για να μου πει «Αδελφέ μου, σήμερα είναι η μέρα που μας θυμίζει ότι ο Μεσσίας μας ήρθε από τον ουρανό για μας. Και σε παίρνω να σου πω με χαρά, θυμούμεθα το γεγονός, ο Μεσσίας μας ήρθε από τον ουρανό για μας». Το είπες μες στην καρδιά σου. Γίνηκε για σένα. Στάθηκε ένας σταθμός για σένα. Υπέρασε σαν όλες τις γιορτές που περνάνε, σαν όλα τα γεγονότα μες στη ζωή απαρατήρητο. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Και θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Ο ύμνος
φως της ψυχής μου και ήλιε. Είναι, με συγχωρείτε, 56, ορίστε.

Ναι, Κυρία μας, Ιησού, είσαι το φως και ο ήλιος της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί σε έστειλε ο Θεός ο Πατέρας από πάνω από τους ουρανούς. Γίνηκες ο σωτήρας μας, γεννήθηκε στη Φάτνη, απέθανε στο Σταυρό για μας. Και όλη αυτή η ιστορία της ταπείνωσης, της εγκαταλείψεώς σου, ήταν το λύτρο για την εξαγορά τη δική μας, για τη σωτηρία τη δική μας. Πολύ σε ευχαριστούμε. Χάρισέ μας ακόμα με μικρή μερίδα τροφής για τη δόξα σου, να απολαύσουμε το πρόσωπό σου, στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα. Αμήν. Στο γεγονός της γεννήσεως, το περιστατικό της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, έχουμε τρεις χαρακτήρες, τρεις τύπους, οι οποίοι κοιτούν προς το γεγονός της ενσαρκή φανέρωσης του Υιού του Θεού. Και οι τρεις αυτοί παίρνουν μία διαφορετική στάση ο καθένας. Γιατί? Εξαιτίας της ηθικής τοποθέτησης του εαυτού τους. Αλλιώς στέκει ο ένας, αλλιώς συμπεριφέρεται ο άλλος, αλλιώς συμπεριφέρεται ο τρίτος. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, να πάρουμε την σκηνή αυτή, να την δούμε. Πρώτα απ' όλα, οι μάγοι. Οι μάγοι. Τι ήσαν οι μάγοι? Υπάρχει μια παράδοση ότι ήσαν μύδοι. Λέει ο Ηρόδοτος ότι οι μύδοι γινόντουσαν τέτοιοι. Ήσανε δηλαδή ένα είδος σοφών, βασιλικών συμβούλων, ιερέων, ιατρών, δασκάλων, φυσικών, αστρολόγων, μελετούσαν τα άστρα, κάτι τέτοιο. Ακμάζανε στις βασιλικές αυλές και χρησιμοποιούν το για να δίνουν οδηγίες, συμβουλές, με τη σοφία τους, με τον τρόπο τους. Οι άνθρωποι αυτοί έζησαν κάπου στην Ανατολή, δεν ξέρουμε ακριβώς πού. Πιθανόν στη Βαβυλώνα, πιθανόν από τη Μηδοπερσία ήρθαν, δεν ξέρουμε ακριβώς πού. Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ακόμα δεν ξέρουμε πόσοι ήσαν. Διότι δεν λέγει το ιερό κείμενο πόσοι ήσαν οι μάγοι. Ήσαν ενδεχομένως τρεις. Μπορεί. Μπορεί να ήσαν και περισσότεροι. Η παράδοση θέλει να τους έχει τρεις. Και τους ονομάζει μάλιστα και τα ονόματά τους. Κασπάρ τον έναν, Μελχιόρ τον άλλον και Βαλτάσαρ τον τρίτον. Αναμφισβήτητα οι άνθρωποι αυτοί ξεκίνησαν από τα βάθη της Ανατολής και θα αντιμετώπισαν μεγάλες δυσκολίες στον δρόμο. Τα ταξίδια την εποχή εκείνη δεν ήταν τόσο εύκολα. Δεν θα είχες καμία λιμουζίνα να έρθεις από εκεί θε. Είτε με καμία, ας το πούμε το καλύτερο μέσον, σε μια τόσο μακρινή απόσταση θα πρέπει να ήταν καμιά καμήλα. Αν ήρθαν με καμήλες. Άρθαν μάλλον, άρθαν με γαϊδούρια. Ήρθαν με τα πόδια. Δεν μας το λέει και η γραφή. Ήρθαν. Και θα είχαν δυσκολίες. Το ταξίδι τους θα πρέπει να ήταν πολύ μηνό. Μάλιστα, αν προσέξει κανείς από τα λόγια του Ηρώδη, ο οποίος προσπάθησε, ιδιαιτέρως τους κάλεσε και ζήτησε να μάθει πότε είδαν τα αστέρι. Πονηρός αυτός. Πότε είδαν τα αστέρι. Το αστέρι το είχαν δει περίπου 2 χρόνια πριν. Και ξεκίνησαν. Ώστε η πορεία τους μπορεί να έκανε 2 χρόνια για να φτάσουν εκεί στον τόπο, ώστε να ετοιμαστούν και να φτάσουν, διότι με τα 2 έτη φαίνεται έφτασαν. Ήδη η Μαρία είχε φύγει από τη Φάτνη και είχε πάει σε οικία. Γι' αυτό λέει στο Ευαγγέλιο ότι ήταν σε οικία. 2 χρόνια μετά τη γέννηση εφτάσανε. Και οι άνθρωποι αυτοί περπατήσανε τόσο πολύ. Και φαίνεται αυτό το πράγμα, λέγω, διότι ο Ηρώδης έσφαξε τα παιδιά από 2 ετών και κάτω. Σου λέει, μέσα εκεί θα πρέπει να είναι, έως τα 2 χρόνια. Γι' αυτό έσφαξε τα παιδάκια από 2 ετών και κάτω. Περπάτησαν λοιπόν 2 χρόνια. Πώς όμως ξεκίνησαν και γιατί ξεκίνησαν? Εδώ είναι το θέμα. Είδαν, λέει, άστρο. Ναι, αλλά πολλοί θα το δαν το άστρο. Και δεν ξεκίνησαν. Και είναι θέμα αν πολλοί εκείταξαν καν τον ουρανό. Τους έλεγα στην Αυστραλία, τι αστέρια έχετε από πάνω? Πώς είπες? Λέω, τι αστέρια έχετε? Εδώ λέω, βλέπω 2 στην Ελλάδα, είναι, βλέπουμε από πάνω 2 λαμπρά αστέρια. Είναι οι 2 αυτοί, οι 2 δορυφόροι του ηλίου.
ο Αφροδίτης και η Αφροδίτη και ο Άρης. Εδώ λέω, βλέπω τέσσερα. Τι συμβαίνει, λέω, πόσα έχετε εδώ πέρα λαμπρά που θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε δορυφόροι, πλανήτες? Δεν ξέρουμε, λέει. Λέω, δεν κοιτάξατε ποτέ τον ουρανό? Λέει, δεν τον κοιτάξαμε. Τι ασχολείστε εδώ πέρα, λέω, μονάχα να κερδίσετε χρήματα? Τι κυνηταγάτε, τα δολάρια? Δεν υψώσατε τα κεφάλια σας ποτέ να δείτε τον ουρανό? Και ρωτώ και τους δικούς μας, υψώσαμε ποτέ τα κεφάλια να δούμε τον ουρανό? Τον κοιτάξαμε να θαυμάσουμε καμιά φορά στη ζωή μας? Αυτοί κοίταξαν τον ουρανό. Θα μου πεις, μπορεί να ήταν και η επιστήμη τους τέτοια. Ήταν ένα είδους αστρονόμο, να το πούμε, στην εποχή εκείνη. Όμως οι άνθρωποι αυτοί κοίταξαν, και αυτό συνεδέθη με πίστη μέσα τους. Διότι πιθανόν να είχαν διαβάσει, να είχαν διαβάσει τις γραφές. Οι γραφές, η μαρτυρία των Ισραηλιτών είχε διαχυθεί σε όλη την Ανατολή. Ενδεχομένως ήξευραν εκείνη την προφητεία που λέει εκεί στους αριθμούς, που είπε αυτός ο Μωαβίτης, ο προφήτης, ο Βαλαάμ, ότι άστρον θα ανατείλει εξ Ιακώβου, σκύπτρον θα εγερθεί από τον Ιούδα. Και είχε μείνει στην ψυχή τους ότι άστρον θα ανατείλει. Πιθανόν ακόμα να είχαν διαβάσει την προφητεία του Δανιήλ περί των εβδομάδων. Εβδομάδων, 70 εβδομάδες ετών που λέει ο Δανιήλ εκεί, και προσδιορίζει το χρόνο της εμφανίσεως του λυτρωτή. Πιθανόν. Και αυτό το γεγονός συνδυάστηκε μέσα τους με πίστη, διότι ήσαν άνθρωποι ευσεβείς. Το άστρο μπορεί να ήταν ο κομίτης του Χάλεϊ, φάνηκε το 11 π.Χ. Μπορεί να ήταν αυτή η συζυγία δύο πλανητών, λένε ότι μπορεί να ήταν ο Δίας και ο Ποσειδώνας που είχαν συζυγία το 7 π.Χ. Το 5 έως 2 π.Χ. υπήρξαν πολλά περίεργα αστρονομικά φαινόμενα. Οπωσδήποτε το γεγονός είναι ότι οι άνθρωποι είδαν και ξεκίνησαν από τα βάθη εκείνα της Ανατολής και ήρθαν ψάχνοντας για την προσωπικότητα που γεννήθηκε. Στα χέρια τους κρατήσαν δώρα, χρυσάφι, σύμβολο της βασιλικής του ιδιότητος, Λίβανος, σύμβολο της ιερατικής του ιδιότητας, και μοίρα, σύμβολο της προφητικής του ιδιότητας. Χωρίς να το θέλουν, ομολογούσαν ότι ήταν προφήτης, ιερέας και βασιλιάς. Αυτό το χρυσάφι μπορεί να χρησίμευσε και στο ζεύγος τον Ιωσήφ και τη Μαρία που έφυγαν στην Αίγυπτο για να ζήσουν εκεί. Δεν είχαν πόρους οι άνθρωποι. Ίσως έζησαν με αυτό. Η μία λοιπόν προσωπικότητα είναι η Μάγη. Υπάρχει μια δεύτερη προσωπικότητα. Είναι ο Ηρώδης. Και μια τρίτη προσωπικότητα. Το περιβάλλον, το κατεστημένο της Ιερουσαλήμ. Ο Ηρώδης ο Μέγας ήταν γιος του Αντίπατρου και της Κύπρου, εις Αντιδουμαίοι, δηλαδή Εδωμίτες. Εδωμίτες. Και αυτός Εδωμίτης. Αλλά με εβραϊκά έθιμα. Η ιστορία τον περιγράφει σκληρόν, πανούργο, με ανέκφραστη σκληρότητα. Είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του, τη Μυριάμ, την οποία αγαπούσε και ήταν η πρώτη του σύζυγος, και τους γιους της, τον Αλέξανδρο και τον Αριστόβουλο. Και λίγο πρώτου του θανάτου του δολοφόνησε και το γιο του τον Αντίπατρο. Λίγες ώρες πρώτου θανάτου του διέταξε και δολοφονήθηκε ο γιος του ο Αντίπατρος. Και όταν πέθανε στην Ιεριχώ, για να χυθούν δάκρυα, επειδή ήξερε ότι δεν επρόκειτο να κλάψει κανείς για το θάνατό του, για να χυθούν δάκρυα, έκλεισε μέσα στο στάδιο όλο το συνέδριο του τόπου εκείνου και 300 αυλικούς του και διέταξε να τους θανατώσουν για να χυθούν δάκρυα. Ο Αύγουστος έλεγε, είναι καλύτερο να είσαι εις του Ηρώδη, δηλαδή χείρος, γουρούνι του Ηρώδη, παρά να είσαι υιός του Ηρώδη. Τέτοιος ήταν ο άνθρωπος αυτός.
Και οι απόγονοι του κάνανε άλλα δικήματα. Ο άλλος σκότωσε τον Ιάκωβο, ο άλλος σκότωσε τον... και λοιπά. Καταδίκασε τον Παύλο ο άλλος και ούτω καθεξής. Ο Ηρώδης. Και η τρίτη φυσιογνωμία που προβάλλει εδώ είναι το κατεστημένο. Το κατεστημένο ήσαν όλη η ηγεσία του Ισραήλ. Όταν ήρθαν οι μάγοι και ζητούσαν, αυτός ανήσυχος, φιλόδοξος όπως ήταν, μήπως χάσει το θρόνο, συμφεροντολόγος όπως ήταν, γεννήθηκε βασιλιάς, ποιος είναι αυτός, ρωτάει τους αρχιερείς και του είπανε, τα ξέρανε στις γραφές. Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, έτσι γράφει ο Μιχαίας, ο προφήτης. Στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αλλά όμως τι βγήκε από αυτό? Το κατεστημένο έμεινε αδιάφορο. Ήξερε, αλλά δεν κινήθηκε καθόλου. Ούτε πορεύτηκε να πάει να βρει και να λατρεύσει. Ο Ηρώδης έσφαξε 14.000 παιδιά. Με την ελπίδα να βρει μέσα σε αυτά, να έχει σφάξει μέσα σε αυτά και τον γεννηθέντα βασιλέα. Οι μάγοι, για κοίταξε οι μάγοι, ξεκίνησαν από τα βάθη της Ανατολής, ζητώντας πού γεννήθηκε ο βασιλεύς του Ισραήλ. Πόσο θαυμάσιο πράγμα αυτό. Γιατί αυτή η διαφορετική τοποθέτηση? Όλοι είδαν το γεγονός. Ο ένας γίνηκε εχθρός, οι άλλοι αδιάφοροι, και μόνον εκείνοι οι ξένοι που δεν ήσαν καν Ισραηλίτες ξεκίνησαν από τα βάθη της Ανατολής για να δουν. Πού σημαίνει ούτε η μόρφωσή μας βοηθάει, ούτε το περιβάλλον μας βοηθάει, ούτε αν γεννηθήκαμε σε ευαγγελικές οικογένειες. Υπάρχουν ευαγγελικά παιδιά που φεύγουνε, κοιτάνε προς το γεγονός και φεύγουν. Για να μην πω ότι υπάρχουν και ευαγγελικοί οι οποίοι είναι εχθροί σαν τον Ηρώδη. Κοιτάνε να σφάξουν το πεδίο, γράψανε βιβλία ορθολογιστικά εναντίον της πίστεως, εναντίον του προσώπου του Χριστού. Τον αρνήθηκαν να σφάξουν το πεδίο σαν τον Ηρώδη. Ούτε τόνα, ούτε τάλο, ούτε το περιβάλλον, ούτε οι γνώσεις μας, ούτε τίποτα, ούτε αν είσαι κοντά, ούτε αν είσαι μακριά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καν ιδέα και οι οποίοι ξεκινάνε από μέρη τα πλέον σκοτεινά και της αγνίας μέρη, ψάχνοντας με τη δίψα στα χείλη να βρούνε το λυτρωτή, και έρχονται και ρωτάνε πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς του Ισραήλ. Εσύ φίλε μου είσαι από εκείνους που γεννήθηκαν κοντά. Γεννηθήκαμε σε μια χριστιανική ονομαζομένη χώρα. Άλλοι γεννηθήκανε σε μουσουλμανικές χώρες, σε ινδουιστικές χώρες. Και είναι δυνατόν εκείνη την ημέρα να υπάρξουν ινδουιστές και μουσουλμάνοι οι οποίοι θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού? Διότι ξεκινάνε διψασμένοι για τον Υιό του Θεού και για τη σωτηρία από τα μέρη τους. Και να υπάρξουν Έλληνες οι οποίοι θα χαθούν, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσα σε αυτά τα πράγματα. Τι είναι λοιπόν στο βάθος? Η δόξα του Θεού διαχέεται παντού. Βέβαια ο Θεός μιλάει ο λίγον εδώ, ο λίγον εκεί, για να σου διατηρήσει την ελευθερία. Και καλείται η ελευθερία σου να εκδηλωθεί. Τι είναι στο βάθος? Είναι η δική σου ηθική τοποθέτηση. Τα Χριστούγεννα περάσανε. Ποια θέση πήρες? Ποια στάση επήρες? Τι έκανες? Γονάτισες? Άνοιξες την καρδιά σου? Δέχτηκες το σωτήρα? Τον λάτρεψες? Γίνηκε ο λυτρωτής σου? Ή ήταν για σένα μια γιορτή καλοπέρασης, ξεκούρασης και τεμπελιού? Ήθε ο Θεός να δώσει σε όλους μας τη χάρη αυτή να σταθούμε μπροστά στο γεγονός, το μεγάλο γεγονός που ο Θεός έκανε, και όλες τις επεμβάσεις του Θεού και όλη την αποκάλυψη που δίνει ο Θεός, με βλάβεια, με ταπείνωση και με πίστη. Ο Κύριος να μας δώσει τη χάρη. Αμήν. Ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμασία.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Παρακαλώ πολύ να σταθούμε όρθιοι στην παρουσία του Κυρίου μας με προσευχή. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, δοξασμένο να είναι το όνομά Σου το Άγιο, γιατί Εσύ κάλυψες τη μεγαλύτερη απόσταση, το περισσότερο, όλο, αφού ήταν αδύνατο να σωθούμε, αφού δεν υπήρχε η δύναμη, αλλά ούτε υπήρχε και ο τρόπος να πληρωθεί το μεγάλο μας χρέος, η αμαρτία μας απέναντί Σου. Κύριέ μας και Θεέ μας, το κόστος της αποστασίας, η δύναμη που μας υποδούλωσε στην εξουσία του σκοταδιού και του θανάτου, δεν μπορούσε εύκολα να υποχωρήσει και να φύγει. Και προσπαθούσαμε και προσπαθούσες κι εσύ και με αίμα τράγων και τάβρων και μόσχων και προσπαθούσες με μηνύματα και με καλοπιάσματα και με κρίσεις και η αμαρτία γιγάντωνε και θέργευε μέσα μας και ανάμεσά μας μέχρι που ήρθε η ώρα η διαλεγμένη από σένα και ανέλαβε ο Ιησούς μας Χριστός, ο έσχατος Αδάμ. Και ήρθε για να τα σαρώσει όλα αυτά και προσπάθειες και καινούργιες αρχές και υποσχέσεις και απελπισμένες ελπίδες και ήρθε να γίνει η δύναμη μέσα μας που αναγεννά, που σώζει, που λυτρώνει, που ελευθερώνει, που μεταμορφώνει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν υπήρχε αυτή η δύναμη πάνω στην ταλέπορη φλούδα της γης και μας τον χάρισες, σωτήρα και λυτρωτή και Κύριο, σοφία δικιά Σου, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Και τώρα ένεκεν αυτού, διά του Ιησού μας Χριστού, έχουμε την είσοδο, έχουμε την πρόσβαση, έχουμε την ειρήνη με τον Θεό, έχουμε εσένα, Θεέ μας, δικό μας, δικό μας Κύριο. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά μας, σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας. Και ένας τέτοιος ατέλειωτος, αληθινός ύμνος θα βγαίνει από τα χείλη μας συνεχώς στην παρουσία Σου, στην αιωνιότητα, όταν θα ζούμε μέσα στο θαύμα, στα θαύματα που ο οφθαλμός δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν. Και είναι έτοιμα και τα ετοιμάζεις και μας περιμένουν και είναι πολύ λίγος ο χρόνος και σύντομα να έρθουμε να είμαστε κι εμείς όπου είσαι Εσύ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για αυτή την ευκαιρία που έχουμε να ακούσουμε το Λόγο Σου τον Άγιο, τα όμορφα, τα απλά, τα θαυμαστά. Κύριέ μας και Θεέ μας, βοήθησέ μας να μην είναι και αυτά γνώσεις όπως και τα άλλα, που δεν βοηθάνε, που δεν ωφελούν σε τίποτα. Κύριε, να τα χωνέψουμε, Κύριε, να τα καταπιούμε, Κύριε, να τα αφομοιώσουμε, Κύριε, να γίνουν δικά μας, για να ζήσουμε μια δοξασμένη, μοναδική ζωή εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο, γεμάτη νίκη, ομορφιά και λάμψη και αιώνια στη δικιά Σου την παρουσία. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ με την Θεία Σου παρουσία, έλα ανάμεσά μας. Όπως, Κύριέ μας, εκείνο τον καιρό, με την εφέλη Σου κατέβαινες και έμενες στο στρατόπεδο του λαού Σου, και με το Πνεύμα Σου το Άγιο στάλαξε στον καθένα μας

αυτό που έχει ανάγκη, για τη δόξα σου, για τη δόξα μας, για την αιώνια ζωή, για τον αγιασμό του ονόματός σου, πάντοτε ένεκεν του Ιησού Χριστού. Δια εκείνου σου μιλάμε και σε ευχαριστούμε. Αμήν, Θεέ μας. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Αριθμών. Βιβλίο των Αριθμών στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο Ι, που είναι το 10ο, αν θέλετε να το βρείτε κι εσείς, και από το εδάφιο 15 μέχρι το τέλος. Συγγνώμη, κεφάλαιο Θήτα, όχι Γιώτα. Σελίδες δεν ξέρω και αποφεύγω να λέω. Γιατί να μάθουμε να τα βρίσκουμε με τα βιβλία και όχι με τις σελίδες. Αριθμοί είναι Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, αριθμοί. Αμέσως. Να το βρήκα. Παλαιά Διαθήκη πάντα. Θήτα, 15 και κάτω. Κάνουμε και λίγο μάθημα. Και την ημέρα καθήνε στάθη η σκηνή, εκάλυψε η νεφέλη την σκηνήν των οίκων του μαρτυρίου και από εσπέρας έως πρωί ήτο επί της σκηνής ως είδος πυρός, φωτιά. Ούτως έτσι εγίνετο πάντοτε. Η νεφέλη εκάλυπτεν αυτήν την ημέρα και είδος πυρός τη νύχτα. Και ότε ανέβαινε η νεφέλη από τη σκηνής, τότε σηκώνοντο οι Ισραήλ. Και εν το τόπου όπου ιστατώ η νεφέλη, δηλαδή σταματούσε η νεφέλη, εκεί εστρατοπέδευον οι Ισραήλ. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο οι Ισραήλ και κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον. Πάσας τας ημέρας, καθάς η νεφέλη έκειτο επί της σκηνής, έμενον στρατοπεδευμένη. Και ότε η νεφέλη διέμενε επί της σκηνής πολλάς ημέρας, τότε οι Ισραήλ εφύλατον τας φυλακάς του Κυρίου και δεν εσηκώνοντο. Και οπότε μένει η νεφέλη ίστατο επί της σκηνής, οσασδήποτε ημέρας, κατά την προσταγήν του Κυρίου έμενον στρατοπεδευμένη και κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο. Οπότε δε η νεφέλη ίστατο από εσπέρας έως πρωί, το δε πρωί ανέβαινε η νεφέλη, τότε αυτοί εσηκώνονται, είτε την ημέρα είτε τη νύχτα να ανέβαινε η νεφέλη, τότε αυτοί εσηκώνονται. Δύο ημέρας ή ένα μήνα ή ένα χρόνο, εάν διέμενε η νεφέλη επί της σκηνής, ισταμένη επ' αυτής, έμενον στρατοπεδευμένοι οι Ισραήλ και δεν εσηκώνονται. Ότε δε αυτοί ανέβαινε, εσηκώνονται. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον και κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο. Εφύλατον τας φυλακάς του Κυρίου, καθώς προσέταξε ο Κύριος διαχειρός του Μωυσέως. Το πολύ όμορφο αυτό κομμάτι, πάρα πολύ όμορφο. Εύχομαι ο Θεός να το δουλέψει στην καρδιά μας και να μας το χαρίσει να το ζήσουμε έτσι και να το απολαύσουμε. Υπάρχει μία απορία διάσπαρτη σε πολλές καρδιές ανθρώπων είτε που έρχονται για πρώτη ή δεύτερη φορά στην Εκκλησία είτε που ακούνε για πρώτη ή δεύτερη φορά αλλά δεν έχουν κάνει αυτό το επόμενο βήμα, αλλά δυστυχώς αυτή η απορία και το άγχος και η ταραχή κατατρώγει και αρκετούς πιστούς ανθρώπους που έχουν δείγματα ζωής, που έχουν προχωρήσει, που παρακολουθούν, που ξέρουν πλέον ποιος είναι αυτός ο δρόμος. Και η απορία αυτή υπάρχει μέσα εις τις καρδιές τους. Δηλαδή, πώς θα τα καταφέρω εγώ. Αυτή είναι η απορία. Και όταν λέει πώς θα τα καταφέρω, με αυτό το «τα» εννοεί να, όλο αυτό το βιβλίο που η βιβλική εταιρεία κατάφερε και το έβγαλε έτσι χοντρό, αλλά θα μπορούσε να είναι πιο χοντρό, αλλά είναι λεπτό χαρτί, είναι ψηλά γραμματάκια, που σημαίνει ότι λέει πολλά. Λέει πάρα πολλά αυτό το βιβλίο. Τα λέει όλα. Και πώς θα κάθεσαι και πώς θα σηκώνεσαι και πώς θα αγαπάς και πώς θα σωπάνεις και πώς θα μιλάς και πώς θα εργάζεσαι. Πώς θα τα καταφέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι δυνατόν να τα ζήσω
Και μάλιστα, να σου πω και κάτι. Αν έλεγε κοινά, έτσι, ανθρώπινα πράγματα, που άμα σφιχτείς λιγάκι και έχεις και το μυαλό σου, τα μυαλά σου 400, θα τα ανοίγεις μία μέσα, μία έξω. Εδώ μιλάει για άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Εδώ είναι θεϊκά πράγματα. Εγώ σου λέω, τι όλο το βιβλίο, άστο όλο το βιβλίο. Να αγαπήσεις τους εχθρούς σου, να γυρίσεις το μάγουλο από την άλλη μεριά. Γίνονται αυτά τα πράγματα, γίνονται. Πώς θα τα καταφέρω? Και δεν ξέρω αν το είπα σε εσάς ή κάπου αλλού, μια αγαπητή ψυχή που ξεκίνησε τώρα με τον Χριστό. Δεν μπορώ να συγχωρήσω ακόμα τον πατέρα μου που έχει πεθάνει. Πεθάνει, πότε πέθανε, χτες, προχτές? Έχει λιώσει, τον έχουνε φάει τα σκουλίγια, τον έχουνε χωνέψει, έχουν πεθάνει και αυτά, ήρθαν τα παιδιά τους και δεν μπορώ να τον συγχωρήσω ακόμα. Μα τι σου κοστίζει, έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Και μου πήγε και έγραψε το κτήμα εκεί και το οικόπεδο εκεί και το ρετυρέ εκεί και εμένα μ' άφησε. Δεν μπορώ να τον συγχωρήσω. Άστο αυτό το βιβλίο που είναι χοντρό και μεγάλο και πιάσε ένα, δύο, τρία. Απορία. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Πώς θα μπορέσουμε εμείς να τα περπατήσουμε? Και πες ότι θέλω. Και πες ότι ξεκινάω. Θα τα καταφέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα? Και από την άλλη μεριά, το ερώτημα το μεγάλο και το ερώτημα το βασικό. Και ποιος θα με προσανατολίσει? Ωραία. Ξεκινάει. 4 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη. Πού να πάω? Πού να σταθώ? Που να ξέρω αν είμαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου ή έξω? Να, ένα ερώτημα αγαπημένο των νέων, που το κάνω στο συνέδρια ή στις ημελέτες τους ή δεν ξέρω πού αλλού. Πώς θα ξέρω εγώ αν είμαι μέσα στο θέλημα του Κυρίου ή έξω από το θέλημα του Κυρίου? Αν θα πάρω τη μαριγούλα ή την πιπίτσα, διότι, Και χτες είχα μια συζήτηση μετά από ένα μάθημα, μια συμμελέτη, ένα κοριτσάκι. Κλάματα, δάκρυα. Και να γυρίζει τα δάχτυλά της. Κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις γνωστές ιστορίες. Υπάρχει κάποιος. Σίγουρα. Κοριτσάκι είσαι, θα υπάρχει κάποιος. Ναι. Τι θέλεις? Ναι, αλλά αν ήμουν αλλιώς, θα του έλεγα αυτού του κάποιου, προχωράμε. Αλλά δεν είμαι. Είναι ο Κύριος. Είναι η οικογένειά μου. Είναι το θέλημα του Αγίου. Ο Άγιος. Πώς θα ξέρω εγώ αν είναι, δεν είναι? Και αν μεθαύριο ψάχνω για χοντρό ντουβάρι με διπλό οπλισμό, ξέρετε, διπλό, να κοπανάω το κεφάλι μου μπροστά στα χαλάσματα του δικού μου του θελήματος. Η απορία. Πώς, με ποιον, πώς θα ξέρω, πού θα προχωρήσω, ποιος θα με οδηγήσει, πώς θα τη ζήσω αυτή τη ζωή και πώς θα περπατήσω? Και βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι με όλες αυτές τις απορίες είναι έντρομοι. Είναι πονεμένοι και δυστυχισμένοι. Γιατί? Διότι κοιτάζουν πάνω τους. Διότι κοιτάζουν τα χέρια τους. Και αν δεν κοιτάζουν πάνω τους τα χέρια τους, τις δυνατότητές τους, κοιτάζουν γύρω τους, τους αδελφούς, τον άμβονα, τους πρεσβυτέρους. Και βλέπουν και εκεί ελαττώματα, και εκεί χαλάσματα. Και τρομάζουν. Τελικά ποιος θα με βοηθήσει εμένα? Και πώς θα τα καταφέρω το δρόμο του Θεού να περπατήσω? Αν μάλιστα σκεφτείς ότι είναι στενή, τεθλιμένη και για λίγους, να μου έλεγε ότι είναι autobahn, που λένε εκεί στη Γερμανία, που φεύγουν οι Mercedes και οι BMW. Εντάξει, θα βρω κι εγώ έναν τρόπο όπου πάνε οι άλλοι να πηγαίνω κι εγώ. Στενή και τεθλιμένη και για λίγους, και να μπω εγώ μονάδα μέσα σε αυτό το δρόμο, πώς θα τα καταφέρω? Η ερώτηση είναι απλή και πολύ φυσιολογική, αλλά η απάντηση είναι πολύ πολύ όμορφη και υπάρχει μονάχα μέσα στο Λόγο του Θεού. Έλα να σου πω την πείρα μου. Έλα εγώ να σου πω πώς τα κατάφερα εγώ. Έλα να σου δείξω πώς γίνεται. Έλα να σου δείξω την τεχνική. Όλα λάθος. Ένα πελώριο χ. Και το έχω κάνει αυτό το λάθος πολλές φορές και το έχουμε κάνει σαν πιστοί, αδελφοί και διάκονοι. Έλα είναι η σωστή απάντηση. Κάτσε, όχι στο όρθιο, στο όρθιο δεν γίνεται. Πάρε τη γραφή σου στα γόνατά σου, άνοιξε, να ανοίξουμε, να δεις τι λέει ο Κύριος. Για σένα, για μένα, για την περίπτωσή μου.
είναι καλή και η πείρα σεβαστή, είναι και τα βιώματα, αλλά όχι. Εφόσον έχουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό και όταν αφήσουμε τον Κύριό μας να μας μιλήσει, πόσο όμορφα, πόσο γλυκά, πόσο μας αποστομώνει. Θυμάμαι, βρέθηκα και το νιώσα αυτό το πράγμα, βρέθηκα σε μία συμμελέτη νέων. Πολύ το διασκέδασα. Και μου βάλαν ένα θέμα ειδικός προσκεκλημένος από αυτό που σηκώνει όχι πολύ νερό, βυτεία με νερό. Και οι νέοι και οι νέες και τα αγόρια και τα κορίτσια και ο γάμος και πριν και πώς τα ξέρω, τα ξέρετε όλα αυτά, τα μαγειρέματα, τα γνωστά θέματα. Να απαντήσουμε, και είχε ο καθένας από μια ντάνα 5-6 ερωτήματα μαζεμένα. Πολύ ωραία. Και με τη χάρη του Θεού, ούτε η πείρα μου, ούτε η εμπειρία μου. Ακούστε, το παιδί του Θεού, ο Κύριος, το θέλημά του, όταν χτίζει την πέτρα, όταν έχει πληροφορία, όλα όμορφα, με παραδείγματα ευλογημένα, όταν θέλει ευλογημένος, να τα μέσα, εδάφιο πρώτο, εδάφιο δεύτερο, άρχισαν να πέφτουν από τα χέρια τα επιχειρήματα. Τώρα εγώ τέλειωσα γρήγορα, γρήγορα, να αφήσω άλλη μισή ώρα, τρία τέταρτα, να πείτε εσείς. Τίποτα. Μα είναι ένα θέμα που καίει, μα είναι ένα θέμα σοβαρό, μα υπάρχουν προβλήματα ανάμεσά σας. Ναι, αλλά όταν μπαίνει ο Λόγος του Θεού, τι ωραία που ξεκαθαρίζει, πώς διαλέγει τα χρώματα, τις σκηνές και μας τα δίνει να τα καταλάβουμε. Ήταν η πρώτη μέρα. Έχουν βγει, τους έχει δώσει ο Κύριος τις εντολές να φτιάξουν τη σκηνή του μαρτυρίου, να κουβαλάνε. Αλλά ένα μεγάλο ερώτημα, ποιο, πολύ μεγάλο, και για τον Μωυσή και για τους πρεσβυτέρους και για τους άρχοντες, τους αρχηγούς και όλο εκείνο το λαό, τον τεράστιο, την ουρά τη μεγάλη. Πού πάνε, πηξίδες, κάτι είχαν εκεί τα αστέρια, κάτι προσανατολίζοντα, μα εδώ είναι έρημος, εδώ είναι έρημος. Πού θα πάμε, και να σου πω κάτι, και πού θα σταματάμε, και πού θα στρατοπεδεύουμε, και αν το βράδυ έχουμε κάνει λάθος και τα καταδιοκτικά, τα αναγνωριστικά των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Φιλιστέων, Αμαλικίτες, σαν τροκτικά να μας καταφάγουν, πού, πώς, τι, απορίες. Και πώς θα ξέρουμε το δρόμο και πώς θα ξέρουμε την κατεύθυνση. Και μάλιστα ένα δρόμο που ο Κύριος ανέλαβε να τους βγάλει από την Αίγυπτο και να τους πάει στη γη την οποία τους υποσχέθηκε. Ήταν η πρώτη φορά που είδαν στη σκηνή μία νεφέλη, ξέραν από σύννεφα, ξέραν από μετεωρολογία, πώς θα κάνουν τέτοιο τεράστιο ταξίδι. Ποιμένες ήταν, γεωργοί ήταν, ήξεραν εκείνα τα πρακτικά, τα γιατροσόφια εκείνης της εποχής, τα μετεωρολογικά τα ξέραν. Μια νεφέλη λοιπόν ξεκολλάει από το υπόλοιπο το σύννεφο, το στερέωμα και έρχεται και καλύπτει τη σκηνή των οίκων του μαρτυρίου. Και από εσπέρας έως πρωί δεν έφυγε. Ήταν εκεί και μάλιστα λέει βραδινή. Η βραδινή της βάρδια ήταν σαν μια φωτιά. Φως που το κάλυπτε. Δεν το έκαιγε, αλλά το κάλυπτε. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια μεγάλη και θαυμαστή ιστορία. Όσο έμενε εκείνη η νεφέλη, η οποία άλλαζε. Το πρωί γινόταν για σκιά. Το βράδυ γινόταν για φως. Πού να φωτίσεις το λαό. Η σκηνή όμως του Κυρίου, η παρουσία του Κυρίου, το θέλημα του Κυρίου έπρεπε να μένει φωτισμένη και να φωτίζεται από όλο το στρατόπεδο για να μπορούν να ρίχνουν μια ματιά. Τι, εκεί είναι ο Κύριος. Τα μάτια σας δεν θα είναι στο Μωυσή, τα μάτια σας δεν θα είναι στους αρχηγούς και στους πρεσβυτέρους. Στον Κύριο, τον Άγιο που είναι μέσα στο στρατόπεδο και θα το φωτίζω εγώ. Πολλά σημεία όμορφα μπορεί να βγάλει κανείς από τούτο εδώ το όμορφο κομμάτι του Λόγου του Θεού. Πρώτον, έχεις αγωνία πώς θα πάει, στα επιμέρους ή στο σύνολο. Και το σύνολο είναι ολόκληρη η πνευματική μου ζωή, η πορεία, και τα επιμέρους είναι η δουλειά μου, ένα κομμάτι, η υγεία μου, τα παιδιά μου, τα κορίτσια, τα αγόρια. Έχεις αγωνία. Νούμερο ένα, πώς είναι δυνατόν. Στο δρόμο που σε ξεκίνησε και σε κάλεσε ο Κύριος, έχεις αγωνία πως εσύ θα τον συνεχίσεις. Για γύρισέ μου σε παρακαλώ τις σελίδες πίσω και να το κάνεις αυτό στην πνευματική σου ζωή. Πολύ θα σε βοηθήσει.
Είσαι μέσα στην έρημο και νιώθεις ότι είσαι χαμένος. Σταμάτα εκεί και γύρνα πίσω. Αίγυπτος, γύρνα πίσω, γύρνα στο Βούρδουλα, μέσα στη λάσπη του Νείλου που τρώγατε τα κρεμμύδια και τα ψάρια και λέγε μου, διάβαζε να ακούω, ποιος σας είπε να πάρετε το αρνί και να το φάτε και να γλύψετε και τα κόκαλα και να λείψετε με το αίμα του τους παραστάτες και να βάλετε τη ζώνη και να πάρετε τη μαγκούρα και να βγει έξω ο Κύριος. Ποιος σας ελευθέρωσε, ο Κύριος. Ποιος σας έδειξε το δρόμο, ο Κύριος. Ποιος όταν ήταν μπροστά γκρεμός και πίσω γκρεμός. Μπροστά η θάλασσα και πίσω τα αστράφτανε στον ήλιο τα ακόντια τους και τα σπαθιά τους. Ποιος γύρνα σελίδες και διάβαζε. Ποιος άνοιξε τη θάλασσα, πρόλαβε την έστρωσε με πλάκες, πατήσατε απάνω, περάσατε. Πρώτη φορά έγινε στην ιστορία της γης, στον πλανήτη αυτό το πράγμα. Να έχει υδάτινους τείχους, ε. Κάνανε έτσι και πιάνανε νερό. Απομάκρυνε, σήκωσε ψηλά και περνάγανε μέσα. Και μετά έκλεισε η θάλασσα και τους έπνιξε όλους. Ποιος? Και τώρα έχεις πρόβλημα. Αυτό ο Θεός που πιστεύουμε δεν θα το κάνει ποτέ. Αν είχες μείνει στην Αίγυπτο, αν είχες αυτοσχεδιάσει, αν είχες κτίσει μόνος σου, προχώρα και μόνος σου, τι να σου πω, αφού μόνος σου τα έκανες, ορίστε το δρόμο. Να αναλάβει ο Κύριος κάτι και να το αφήσει ημιτελές, αποκλείεται. Να γεμίσουμε το Ολυμπιακό στάδιο, πόσες χιλιάδες παίρνει, δεν ξέρω. Και το στάδιο ειρήνης και φιλίας, να τα συνδέσουμε δορυφορικά για να πάρουν πολύ κόσμο, ε! Και να βγω εγώ στο μεγάφωνο. Υπάρχει κάποιος, ένας, που να μπορεί να βγει στο μικράφωνο και να πει «Εμένα μου ξεκίνησε ο Θεός κάτι». Του το ζήτησα, μου το χάρισε, με ευλόγησε και με άφησε στη μέση. Να, τώρα είμαι στη μέση. Κανένας. Ο Θεός είναι άρχοντας. Ο Θεός είναι ζωντανός. Ο Θεός μας που πιστεύουμε. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Να μπορείς να πάρεις το βιβλίο της ζωής σου και όπως είπαμε να γυρίσεις πίσω σελίδες και να πεις «Ήταν ο Κύριος. Ζήτησα από τον Κύριο. Το έκανε ο Κύριος». Και στο χρόνο του και στην ποιότητά του και στον τρόπο του. Και μάλιστα κάτι πιο συγκεκριμένο. Να είσαι μέσα εις το λαό του Θεού. Διότι αυτή η Νεφέλη δεν παρακολουθούσε τους Φιλιστέους, τους Χαναναίους, τους Αμαλικίτες, τους Χεταίους, δεν ξέρω ποιους άλλους. Παρακολουθούσε ποιους? Τους ανθρώπους του Θεού. Το λαό που ο Κύριος γέννησε από ένα σπέρμα. Και τον πολλαπλασίασε όπως η άμμος της θαλάσσης και όπως τα αστέρια του ουρανού. Εάν δεν είσαι από το λαό του Θεού, τότε έχεις δικαιολογημένες απορίες. Και πώς θα περπατήσω και πού θα ξέρω εγώ και πώς θα διαλέξω και το επόμενο βήμα ποιο θα είναι. Δεν υπάρχει επόμενο βήμα. Είσαι μέσα στο θέλημα του Θεού εφόσον είσαι παιδί του. Και εφόσον σε έβγαλε εκείνος από την Αίγυπτο για να σε πάει στη γη της επαγγελίας. Και τώρα μου το θύμισε το Πνεύμα του Θεού να σας το πω. Ακόμα και όταν έφτασε το ποτήρι μέχρι εδώ και το θυμόσαστε και τόσο πολύ πίκραναν και καταπίκραναν τον Κύριο με το σκληρό του τον τράχυλο και την ειδωλολατρεία του και του λέει Μωυσή τέλος μέχρι εδώ, κλείνει η ιστορία, δεν τον αντέχω αυτό το λαό. Θα σας πάω, δεν του είπε θα σας αφήσω, θα σας πάω, αλλά με άγγελό μου. Στείλω εγώ μια μεραρχία αγγέλους δεξιά και αριστερά, τι είναι για μένα. Άντε μπέστε μέσα, αλλά μη με ανακατέψετε πια, δεν αντέχω αυτό το λαό. Και τότε ο Μωυσής πάλεψε και του είπε, εάν δεν έρθεις μαζί μας, εδώ θα μείνουμε να λιώσουμε, ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά ακόμα και τότε δεν τους άφησε στη μέση. Ο Θεός μας δεν αφήνει στη μέση τίποτα, γιατί είναι άρχοντας. Γιατί είναι Κύριος, πολύτιμος, τρυφερός και αληθινός. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον τρόπο η παρουσία του Κυρίου να είναι μέσα στο στρατόπεδο. Στο στρατόπεδο του λαού του, στο στρατόπεδο των δικών του των ανθρώπων που ανέλαβε την ευθύνη. Μωυσή, πάρε αυτή τη μαγκούρα, κάν την φίδι, πάρε το φίδι, κάν το μαγκούρα. Κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Θα σας βγάλω έξω, θα σας ελευθερώσω. Η φωνή των παιδιών μου έφτασε στον ουρανό. Αρκετά μαλάκωσε η καρδιά τους, τώρα θα βγουν έξω. Και να έχεις τέτοιες εντολές και να έχεις τέτοια καταγραμμένα και να κάνεις κάτι πολύ απλό.
Μπορείτε να το κάνετε, αδελφοί, να το γυρίσεις στο τετράδιο της ζωής σου έτσι. Έτσι. Είναι πράξη πίστης. Και να του πεις, διάβασε, Κύριε, τα δικά σου τα γράμματα, τις δικές σου τις υποσχέσεις. Εσύ με έφερες στην ύπαρξη, εσύ με αναγέννησες, εσύ μου είπες τράβα αυτό το δρόμο και όχι εκείνον, εσύ με έφτασες μέχρι εδώ. Δικά σου είναι, Κύριε, τα γράμματα. Να έχεις τέτοιο θάρρος, πίστεως και σεβασμού στον Θεό. Επομένως, συνέχισε, Κύριε. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Μα έρχονται οι Αιγύπτιοι από πίσω. Δεν πανάρχονται. Μα θα μας φάξουν. Αν είναι δυνατόν, δικά σου γράμματα είναι, Κύριε. Εσύ ξεκίνησες. Να έχεις τέτοιο θάρρος πίστης και πιστότητας. Και να κοιτάς τα χέρια σου και να πεις, Κύριε, εσύ αποφασίζεις το δικό σου το θέλημα. Και τότε πραγματικά η ευθύνη ολόκληρη είναι στα χέρια του Κυρίου. Τώρα λοιπόν θα σου δείξω πώς θα περπατάς. Η ζωή του χριστιανού είναι πολύ απλή ζωή όταν είσαι παιδί του Θεού. Είναι πολύ πολύ εύκολη ζωή όταν θέλεις πραγματικά να κάνεις το θέλημα του Κυρίου. Σου δείχνει, σου φανερώνει. Σε Άγιοι είναι η λέξη η σωστή του κειμένου. Άγιοι από το Πνεύμα του το Άγιο και σε κρατάει μέσα στο δικό του το θέλημα. Έγινε πρώτη φορά η εμφάνιση της νεφέλης ως είδος πυρός και συμπληρώνει το Πνεύμα το Άγιο. Ούτως εγίνε το πάντοτε. Η νεφέλη εκάλυπτε αυτήν την ημέρα ως είδος και είδος πυρός τη νύχτα. Και όταν ανέβαινε η νεφέλη, πώς καταλάβαιναν ότι θα φύγουν. Όταν ανέβαινε η νεφέλη, τότε και αυτοί τα μάζευαν, τι ήταν, πέντε αντίσκηνα, ήταν ένα sleeping bag, δεν ξέρω τι είχαν. Τα τυλίγανε γύρω-γύρω, μαζεύτε, φώναζε τα κουτσούβελά του ο πατέρας κατά οικογένειες εκεί, παράταξη και ξεκινάμε. Και εκείνος εσηκώνοντο η Ισραήλ και εν το τόπο όπου ίστατο η νεφέλη, ούτε την ώρα που διψάγανε, ούτε την ώρα που ήταν κουρασμένοι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ο Λόγος του Θεού. Την ώρα που ήθελε ο Κύριος. Μα είμαστε κουρασμένοι. Το ξέρει ο Κύριος. Μα είμαστε διψάμε. Το ξέρει ο Κύριος. Όμως θα προχωρήσετε και σήμερα. Και νύχτα και μέρα. Τον τελευταίο καιρό μου μαθαίνει ο Κύριος από τα μεγαλύτερα διδάγματα της πνευματικής μου ζωής. Και τούτο εδώ το κομμάτι που διαβάσαμε είναι αφιερωμένο ακριβώς σε αυτό το μάθημα και σε αυτή τη λέξη. Κύριος. Πόσα εκατομμύρια φορές τον είπα Κύριο και έλεγα ψέματα και ήταν κούφιες κουβέντες, ήταν τύπος. Κύριε μας και Θεέ μας, ευχαριστούμε και γρήγορα πέρασμα. Στάσου. Είπες Κύριε μας. Είπες Κύριε μου, αφιέρωσε 5 λεπτά και ξανασκέψου το. Ξέρεις τι θα πει Κύριος. Κύριος είναι αυτό ακριβώς που διαβάζουμε. Ότε ανέβαινε η νεφέλη, τότε σηκώνοντο η Ισραήλ. Και στον τόπο όπου ίστατο, γιατί το ήθελε, το αποφάσιζε, το σκεφτόταν, το νόμιζε, του φαινόταν καλό του Κυρίου, χωρίς κουβέντα, χωρίς συζήτηση, πρώτος ο Μωυσής, η κυβωτός, η σκηνή του μαρτυρίου, στρατοπέδευον η Ισραήλ. Και το όμορφο έτσι. Και πώς θα ξέρω εγώ και πώς θα προχωρήσω τη ζωή μου και πού θα ξέρω το επόμενο βήμα. Κατά την προσταγήν του Κυρίου. Αν υπάρχει κάποια αδελφή που κεντάει, να μας το κεντήσει να το βάλουμε εκεί. Όλη η ζωή της ευλογίας και της ομορφιάς είναι αυτό το εδάφιο. Κατά την προσταγή του Κυρίου. Μα 3 μέρες περπάτημα πριστήκαν τα πόδια. 23. Ο Κύριος ακόμα λέει περπάτα. Και αν θες να είσαι ευλογημένος, κατά την προσταγή του Κυρίου θα σηκώνεσαι και κατά την προσταγή του Κυρίου θα στρατοπεδεύεις. Και δεν θα εκκλίνεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
και το μυαλό μου αμέσως πηγαίνει στο Δευτερονόμιο, στο όμορφο εκείνο κομμάτι που ακολουθεί, στο καπαΐτα του Δευτερονομίου που το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και αν υπακούεις επιμέλος εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, ώστε να προσέχεις να κάνεις πάσα. Πέντε πράγματα, τα έχω μάθει απ' έξω. Υπακούεις επιμέλος, προσέχεις, όχι αρπακόλα, προσέχεις, κάνεις, όχι ξέρεις, κάνεις, πάσα. Όχι πέντε πάνω, πέντε κάτω. Ευλογημένος, ευλογημένος, ευλογημένος. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο, κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον. Και μου αρέσει πολύ όμορφα αυτή η λεπτομέρεια στο εδάφιο 22. Δύο ημέρας ή ένα μήνα ή ένα έτος. Κύριε, έχουμε πολλή απόσταση να καλύψουμε και μας υποσχέθηκε στη γη τη δικιά σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, αξίωσέ μας και βοήθησέ μας να τελειώσουμε αυτή την πορεία. Ο Κύριος θέλει ένα μήνα. Ένα μήνα, ένα χρόνο. Ξέρετε, έρχεται στη σκέψη μου οπωσδήποτε η δικιά μου η ζωή πρώτα απ' όλα, και μετά η ζωή των αδελφών μου. Και από τούτο τον άμβονα που είναι η βιτρίνα της Εκκλησίας, αν δεν μιλάς με τα δικά σου τα βιώματα, απλώς δίνεις μια παράσταση, αλλά αυτό που μιλάει είναι η δικιά μας η ζωή. Να κάτσει η νεφέλη του Κυρίου σε ένα μέρος και να έχεις την υγεία σου, το αμαξάκι σου ή τα αμαξάκια σου παρκαρισμένα, μονάζιγά, τα λεφτούλια σου στην τράπεζα να κυλάει, τα παιδάκια σου, τη δουλίτσα σου, ας κάτσει η νεφέλη, θα κάτσω κι εγώ εκεί και τελειώνει η ιστορία. Και μάλιστα να μην έχει και πολύ πλοκή το θέμα. Να κάτσει η νεφέλη του Κυρίου και να σταματήσει, ας πούμε ένα παράδειγμα, στην ανεργία. Πού είναι, πόνος και είναι αγώνας. Και να του λες, Κύριε, πέρασε ο μήνας, δύο μήνες. Και εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, δύο μέρες ή ένα μήνα ή ένα χρόνο. Κύριος. Μαθαίνω τι θα πει Κύριος. Και να μην είναι λογαριασμό σε κανένα και να φτάσεις στο σημείο να τον παρακαλάς και να του λες, Κύριε, σε παρακαλώ, αν σκέφτηκες δύο μήνες, κάνε δύο μήνες, μην παρεκκλίνεις, γιατί αγαπώ το θέλημά σου, αγαπώ την κυριαρχία σου. Αν θέλεις ένα χρόνο, κάνε ένα χρόνο, γιατί το δικό σου είναι σοφό. Έτσι ζούσε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ. Δύο μέρες ή ένα μήνα ή ένα χρόνο. Και εκεί πέρα που έφεγγε η φωτιά, ξέρετε τι ήταν? Προσωποποιημένο το θέλημα του Κυρίου. Και το έβλεπαν. Το θέλημα του Κυρίου λέει και αυτή τη νύχτα θα την περάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και, αλλά αύριο θα φύγουμε σίγουρα. Ποιος το είπε? Θα το πει ο Κύριος. Κύριος, ποιος είναι Κύριος? Τι όμορφο πράγμα να το μάθουμε και να τα αγαπήσουμε. Και να μην έχουμε μάτια παρά μόνο για την εφέλη του Κυρίου. Και να κάθεσαι στο νοσοκομείο και να έχει συμπληρώσει τις δυο εβδομάδες και να μην βρίσκουν οι γιατροί τίποτα. Και να κάνουμε, λέει, μια αξονική. Μα κάναμε αξονική, γιατρέ. Τον ξέρουμε καλά τον αξονική. Λέει, αλλά δεν έδειξε, πρέπει. Το έκαμε και μαγνητική. Και να περνάει, κι άντε θα βγούμε και τα σωληνάκια. Και μετά θα πάμε για διερευνητική και θα ψάχνουμε. Και κατέβα κάτω στο αιματολογικό. Γιατρέ, τον κλείσαμε το μήνα. Να πάμε στο δεύτερο μήνα. Μη ρωτάς τον γιατρό. Μη ρωτάς τους γύρω. Κοίταξε την εφέλη. Θα σηκωθείς όταν θα σηκωθεί. Αν είσαι παιδί του Κυρίου, αν είσαι από το λαό το διαλεκτό που κατευθύνει ο Κύριος, που έχει Κύριο. Και όταν ανέβαινε η νεφέλη, ανέβαιναν και σηκώνοντο και έφευγαν. Κοιτάξτε πόσα όμορφα διδάγματα έχει εδώ ο Λόγος του Θεού.
το θέλημα του Κυρίου, το πολύτιμο μέσα εις τη ζωή. Και εμείς που βρήκαμε εδώ ένα ωραίο μέρος, προσέξτε τώρα, ωραίο μέρος, γιατί θα μου πεις μες στην έρημο, έχει και ωραία, κάτι οάσεις, έχει κάτι, που έχουν λίγα νερά, που έχουν λίγα δέντρα, λίγο πράσινο, λίγο σκιούλα εκεί στην άκρη. Μα Κύριε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, να κάτσουμε εδώ να ξεκουραστούμε. Τίποτα δεν καταλαβαίνει ο Κύριος. Ο Κύριος, γιατί είναι Κύριος. Μα Κύριε, εδώ βολευτήκαμε, εδώ καλά είναι. Σηκώνεται η Νεφέλη. Μα πώς θα φύγουμε από εδώ πέρα, εάν είσαι παιδί του Θεού και αγαπάς την κυριότητα του Κυρίου, το θέλημα του, είσαι αμέσως έτοιμος να τα τεινάξεις, να τα απορρίψεις όλα, να τα τυλίξεις ένα πακετάκι, τα λίγα μπουκαλάκια σου, το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Εκείνος κατευθύνει, εκείνος ορίζει κατά την βουλήν αυτού. Η Νεφέλη ίστατο επί της σκηνής, λέει μια λέξη εδώ. Τώρα που θα πάω στο σπίτι θα την υπογραμμίσω, γιατί μου χρειάζεται. Οσασδήποτε ημέρας. Μπορείς να το πεις, αδελφέ μου, αγαπάω τόσο πολύ το θέλημα του Θεού, οσασδήποτε ημέρας θελήσει. Αγαπάω τόσο πολύ την κυριότητα του Κυρίου. Ξέρω τόσο πολύ ότι είμαι ευλογημένος μέσα στο θέλημα του Θεού, που οσασδήποτε. Μα αυτό μην το λες, μην είναι γενναία κουβέντα. Μην το κάνεις α, ότι είσαι και ήρωας. Μπορεί αυτό να τραβήξει και 6 μήνες. 106. Μπροστά στο μαργαριτάρι που λέγεται θέλημα του Κυρίου. Στη δοκιμασία, στο καμίνι, στην ανέχεια, στην πολεμική, στην αδικία, στην έρημο, οσασδήποτε. Κι αν σας δυσκολεύει να κεντήσετε όλο το εδάφιο που είπα προηγουμένως, κεντήστε αυτή τη λέξη στο σπίτι, στο σπίτι σας ή γράψτε τη οσασδήποτε. Θα τη γράψω εγώ σε ένα χαρτάκι αυτοκόλλητο και θα μου θυμίζει όλα όσα λέμε απόψε. Όπως, όσες και να είναι, πολλές ή λίγες, άφησε τον Κύριο εσύ να μην έχεις μάτια παρά μόνο για τη σκηνή και για την Εφέλη. Οσασδήποτε ημέρες, 2 και 1 μήνα και 1 έτος. Τώρα πρέπει να πούμε και ένα άλλο μυστικό. Γιατί μυστικό? Γιατί ο πολύς ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Όμως αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν μου λες Κύριε, να σε ρωτήσω κάτι μια στιγμή έτσι προκαταβολικά. Πόσο καιρό έχεις υπόψη σου, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, να σηκώνεται η Νεφέλη, να κάθεται η Νεφέλη, να σηκώνεται, να κάθεται, να περιμένει, να ξανασηκώνεται. Πόσο καιρό έχεις υπόψη σου, προκαταβολικά? Ο Κύριος αυτή την απάντηση δεν την έδωσε. Όταν όμως ολοκληρώθηκε ο κύκλος, ξέρετε πόσο καιρό γινόταν αυτή η δουλειά? Ξέρει κανείς, αδελφός? 40 χρόνια. Κύριε, 40 χρόνια, με συγχωρείς. Και είχα δει έναν όμορφο χάρτη παλιά και είχε την Αίγυπτο με τη γη που τους υποσχέθηκε ο Κύριος. Σχεδόν μια δρασκελιά, σχεδόν μια πορεία, πολύ κοντά στο χάρτη, η απόσταση, η απόσταση. Να βγεις από την Αίγυπτο, να περάσεις και να πας απέναντι. Και είχε ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε το χάρτη σαν τα παλιά τα ρολόγια, τα κουρδιστά, που είχαν ένα ελαττήριο, το ξέρετε γύρω-γύρω, και έσπαγε καμιά φορά και πεταγόταν, είχε ένα ελαττήριο γύρω-γύρω. 40 χρόνια γύριζαν μέσα στην Αίγυπτο, γύρω-γύρω. Ποιος το έκανε αυτό? Η Νεφέλη. Άμα είναι έτσι, τότε να μην την ακούμε την Νεφέλη. Πρόσεξε, μην κάνεις αυτό το λάθος. Ήταν λαός σκληροτράχυλος και ο Θεός αποφάσισε, αυτοί δεν θα μπουν. Και έγινε ότι είπε ο Κύριος, θα μπουν τα παιδιά τους. Και πέρασε μια γενιά ολόκληρη και σάπισαν μέσα στην έρημο. Γιατί αυτό αποφάσισε ο Κύριος. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν, ερώτηση, εμείς οι μοντέρνοι, οι τεχνοκράτες, ότι τους γυρίζει γύρω-γύρω. Απ' παιδιά, η Αίγυπτος, η γη του Θεού, είναι πόσο είναι. Μα μας έχει, μας γυρίζει. Τι θα γίνει? Σαν κάτι ταξιτζίδες που έγινε, παίρνει καλά τουρίστα, το πάει γύρω-γύρω στο σύνταγμα. Μας γυρίζει γύρω-γύρω. Απάντηση, δεν μπορούσαν. Γιατί αυτό ήταν δουλειά του Κυρίου.
τους πήγαινε χαμένους μέσα στην Αίγυπτο. Πέθανε ο παππούς, πέθανε ο πατέρας, πέθανε η μάνα, βγήκε η δεύτερη γενιά για να μπορέσει να κληρονομήσει αποτοξινωμένη από τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα ψάρια της γης της δουλείας που τα είχαν κουβαλήσει μαζί τους μέσα στην Αίγυπτο και τα είχαν σε πρώτη ζήτηση τα χρυσάφια τους από την Αίγυπτο ποτισμένη από την ειδωλολατρία. Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είναι Κύριος και θα γίνει το θέλημα του Κυρίου. Εσύ δεν έχεις παρά να κοιτάζεις που σήμερα δεν κάθεται και σηκώνεται σε κάποια κυβωτό, αλλά μας χάρισε το Πνεύμα του το Άγιο Κύριος, το οποίο οδηγεί, το οποίο ερμηνεύει, το οποίο κατευθύνει, σου λέει σταμάτα, σου λέει σήκω, σου λέει προχώρα, σου λέει στάσου. Η φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αυτό το Πνεύμα που κατοικεί μέσα στον Θεό, μας το χαρίζει να κατοικήσει και μέσα μας. Αυτό που γνωρίζει και διερευνά τα βάθη του Θεού, σου λέει πάρτο να σε οδηγεί, να σου θυμίζει, να σε ελέγχει, να σε σταματάει, να σε ξεκινάει. Και εσύ δεν έχεις παρά να έχεις μόνο αυτιά και μάτια για τη φωνή και την οδηγία του Κυρίου. Πόσο το ζηλεύω, πόσο το ποθώ το κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου. Κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον και κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο. Να μπορούσα να το έχω στη ζωή μου. Να μπορούσα να είμαι βέβαιος πως και σήμερα κατά την προσταγήν του Κυρίου σηκώθηκα, κατά την προσταγήν του Κυρίου μίλησα, κατά την προσταγήν του Κυρίου κοίταξα, κατά την προσταγή του Κυρίου υπηρέτησα τον Κύριό μου. Και όταν θα κλείσει το πορτατήφ, καληνύχτα, κατά την προσταγή του Κυρίου. Και η ώρα και ο χρόνος και τα χρήματα και οι σκέψεις και τα κύτταρα να είναι κατά την προσταγή του Κυρίου. Δηλαδή, κάνω μερικές φορές αυτές τις σκέψεις. Πες ότι ερχόταν ο Κύριος εδώ μπροστά σου μια μέρα και σου λέγε, λέγε ορέστη τι θέλει να σου χαρίσω. Έχει κάτι πολύ ακριβά αυτοκίνητα. Αν έχετε δει μια φορά στη ζωή σας και αν, Rolls Royce, μια περιουσία. Το βλέπεις στον δρόμο και κάνουν τα αυτοκίνητα στην άκρη. Σου λέει, ποιος οδηγάει τέτοιο αμάξι. Δώσ' μου 3 Rolls Royce έτσι να τις έχω στη σειρά. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό σε αυτή την υπόθεση? Τις 3 Rolls Royce ο Κύριος, ο πιστός, θα σου τις δώσει. Ή αν θες μια ποικιλία και μια Jaguar και μια Mercedes και μια μεζονέτα και δεν ξέρω τι άλλο, θα στις δώσει. Αλλά την ώρα που θα στις δώσει θα χάσεις κάτι μοναδικό. Κάτι που είναι ασύλληπτο, που είναι το μεγαλύτερο από όλα. Κύριε, δώσε μου την προσταγή του Κυρίου. Να ζω με αυτήν και σε αυτήν και από αυτήν. Κατά την προσταγή του Κυρίου να σηκώνομαι, κατά την προσταγή του Κυρίου να σταματάω, κατά την προσταγή του Κυρίου. Όλο το σύνταγμα, την πλατεία συντάγματος να μου γεμίσεις με θησαυρούς. Αυτό εδώ το πράγμα είναι πολύ πιο πάνω, γιατί θα είσαι ο ευλογημένος του Κυρίου. Και λέει πόσο όμορφα σε εκείνον τον ψαλμό που διαβάζουμε, τι να άλλο έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Σύ με έπιασες δια της δεξιάς μου χειρός, δια τη σύμβουλή σου, είναι αυτό. Σήκω, μαζεύτε τα παιδιά, πάμε. Κάτσε. Πού θα πάτε διακοπές φέτος? Περιμένουμε να κάτσει η Νεφέλη. Α, λέει, σας πω εγώ ένα μέρος που πήγαμε εμείς πέρσι. Αλλά θα πάτε 3-4 μήνες εκεί, δεν είναι για... άκουγα μια αγαπητή συζήτηση εκεί, σε ένα προάβλιο μιας εκκλησίας. Αλλά εκεί είναι να πας να κάτσεις, εκεί να πας 3 μήνες, να το χαρείς, να κάτσεις και να πας για 20 μέρες. Και εγώ κοίταξα και λέω, και αυτή η εκκλησία που θα μείνει με 7,5 ανθρώπους, δεν τη σκέφτεται, όλοι εκεί είναι να κάτσεις. Πού θα πάτε φέτος για διακοπές? Είναι θέλη του Κύριου, όταν θα κάτσει, θα κάτσουμε για. Μα λέει, άμα περιμένεις έτσι μπορεί και να μην κάνετε διακοπές φέτος. Απάντησε, να μην κάνουμε. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα, να τελειώσει όλη η πορεία, σήκω κάτσε, θέλεις με προσλάβει στην παλάμη. Λέει, δεν έρχεσαι πάνω να πιούμε τσάι, να τα πούμε από κοντά. Και ηρπάγει
και δεν βρέθηκε, γιατί ο Κύριος με τα αμάξια του τον πήρε στον ουρανό. Δηλαδή, να το πούμε πιο λαϊκά, να σταυρώσεις τα χέρια σου μπροστά στον Κύριο και μην το παρεξηγήσετε αυτό που θα σας πω και να πεις, Κύριε, επειδή καταλαβαίνω την αξία, τη μεγάλη που έχει το θέλημά σου, θέλω να σου ζητήσω κάτι σήμερα που δεν το ζήτησα ποτέ στη ζωή μου, αλλά τώρα το κατάλαβα. Ποιο είναι αυτό? Να με έχεις, σήκω, κάτσε. Έτσι να με έχεις. Να είσαι κυρίαρχος στη ζωή μου και να με κατευθύνεις, να με διοικείς. Να μην μπορώ να κάτσω αν δεν θέλεις να κάτσω. Να μην μπορώ να σηκωθώ αν δεν θέλεις να σηκωθώ εσύ, Κύριε, κατά την προσταγή σου. Γιατί θέλω να είμαι ευλογημένος, γιατί θέλω να είμαι χαρούμενος, γιατί θέλω να με διοικείς και να με κατευθύνεις. Αυτή την προσευχή, αγαπητοί μου, μπορούμε να την κάνουμε μόνο, όχι όταν τα ακούσουμε από το κήρυγμα ή από μια κασέτα, αυτό δεν βοηθάει σε τίποτα, μόνο όταν εκτιμήσουμε τι μεγάλο πράγμα είναι. Είναι θέλη του Κυρίου να κάθεται και εμείς να καθόμαστε. Και σκεφτείτε τι τρυφερός ο Κύριος. Κοίταζε τα ποδάρια τους. Κυκλοφορία είναι, έρημος είναι, γυναίκες βαριές είναι. Κι πέρα, άστες να ξεκουραστούν λίγο. Ήξερε πότε πρίζονται τα ποδάρια τους, που φρόντιζε ο Κύριος το κυκλοφορικό τους, τους λεμφαδένες τους, το λεμφικό τους σύστημα, να μην πρίζονται τα πόδια τους. Ήξερε τη δίψα τους, ήξερε τα πιτσιρίκια τους, ήξερε τις λεχόνες, δεν θα είχαν και εγκυμοσύνες. Κύριε, δεν βλέπεις, τα βλέπε όλα. Και καθόταν η σκηνή και σηκωνόταν η σκηνή και παρακολουθούσε ο Κύριος και ήταν παρόν. Και βέβαια, για να πούμε και το πιο σημαντικό, αυτή η νεφέλη στην πραγματικότητα, ξέρετε ποιος ήτανε? Το διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που τους παρακολουθούσε, που ήταν ανάμεσά τους, η χάρη, η αγάπη και το έλεος του Κυρίου, παρόλη την ειδωλολατρεία τους και τη σκληρή τους την καρδιά. Και σηκωνόταν και καθόταν. Και αν εκείνοι τον είχαν συμβολικά και η καρδιά τους ήταν στραμμένη αλλού, ξέρεις, δια του αίματος της Καινής Διαθήκης μπορείς να τον έχεις προσωπικά και να του πεις, Κύριε, κατάλαβα. Και να σου μιλάει μέσα στην καρδιά σου. Σήμερα δεν θα σηκωθούμε. Εδώ θα κάτσουμε. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Πόση αγωνία είχα αν θα πιάσω τη φωνή σου, αν θα πιάσω το μήνυμά σου. Τώρα που μου το έδωσες είμαι εντάξει. Σήμερα δεν σηκώνεται, είναι θέλει. Την άλλη μέρα το πρωί, μερικές δε φορές σηκωνόταν και βράδυ. Διότι άλλοι είχαν ακονίσει στους βράχους τα μαχαίρια τους και τα ακόντια τους και ετοιμαζόντουσαν. Τους πηγάδευε ο Κύριος βράδυ. Αλλά αυτά δεν μπορούσαν να το ξέρουν ούτε οι πολέμαρχοι, ούτε οι κατάσκοποι, ούτε ο Μωυσής, ούτε οι πρεσβύτεροι. Το ξέρε ο Κύριος. Και βλέπανε εκεί που είχαν στρωθεί να πάρουν ένα υπνάκο το βράδυ. Μαζεύτε τα, λέει! Τι όμορφο πράγμα κατά την προσταγή του Κυρίου. Είναι για όσους θα το ζηλέψουν. Είναι για όσους θα το ποθήσουν. Και θα ανοίξουν αριθμοί θ23 και θα το ζητήσουν με μάτια γεμάτα δάκρυα. Αρκετές φορές έκανα το δικό μου. Αρκετές φορές σηκώθηκα χωρίς να σηκωθείς εσύ και κάθισα χωρίς να καθίσεις εσύ και έκλαψα και πόνεσα και γκρεμίστηκα. Σε παρακαλώ, χάρισε μου το πολύτιμο δώρο σου, την προσταγή του Κυρίου, να σηκώνομαι όταν μου το λες και να κάθομαι όταν μου το λες πάλι εσύ. Αν ξαναγυρίσουμε στο πρώτο μας ερώτημα, το οποίο κάναμε, και ξαναψάξουμε τη ζωή μας, είναι δύσκολη η ζωή του Χριστού? Είναι δύσκολη η ζωή, η πορεία, η πνευματική που μας λέει ο Κύριος? Όχι, είναι πάρα πολύ εύκολη, αρκεί να θελήσεις να σε έχει ο Κύριος. Σήκω, κάτσε και να έχεις τα μάτια σου καρφωμένα και την αγάπη σου στην κυριότητα του Κυρίου. Πες μου για να πω, δείξε μου για να βαδίσω, δώσε μου για να έχω και να περπατήσω. Ξέρετε που γεννιέται το πρόβλημα? Όταν η νεφέλη εκεί είναι του Κυρίου και η νεφέλη λέει προχώρα και ο εαυτός μου, ο παλιός ο άνθρωπος λέει σταμάτα. Και συγκρούεται το εγώ του Κυρίου με το εγώ το δικό μας. Το θέλημα του Κυρίου με το θέλημα το δικό μας. Κύριε, δεν μπορώ άλλο.
Κύριε, δεν μου αρέσει αυτό που με οδηγείς. Κύριε, που λες να πάω δεξιά. Όχι, Κύριε, δεν μπορώ να πάω δεξιά. Διότι εκεί έχει θυσία, εκεί έχει κόστος, εκεί έχει συσταύρωση. Και εγώ δεν θέλω, Κύριε. Από εκεί και πέρα δεν αναλαμβάνει ο Κύριος την ευθύνη. Για όσους θέλουν την προσταγή του Κυρίου θα είναι ευλογημένοι. Στη δουλειά τους, στο σπίτι τους. Και έχεις μπροστά σου 2, 3, 4 κοπελίτσες υποψήφιες και του λες, Κύριε, κάτσε με την εφέλη σου. Μια κοπελίτσα μου πέφτει και εμένα, ή ένα αγοράκι. Θα παντρευτώ, τέλειωσε ο στρατός. Στα χέρια σου, Κύριε, να κάτσει η εφέλη σου κι εγώ αμέσως. Αλλά η εφέλη του Κυρίου δεν μπορεί να κάτσει όταν εσύ του λες πάνω από 1,80 και με μπαμπά γιατρό. Διότι κι εμείς να ωφεληθούμε από κάτι. Και βάζεις προδιαγραφές, δεν μπορεί. Μην περιμένεις ούτε εφέλη να δεις ούτε τίποτα. Κύριε, είναι εφέλη σου. Εγώ κλείνω τα μάτια μου. Δεν έχω δικό μου θέλημα. Και θα κάτσει η εφέλη και θα πλώσεις το χεράκι σου και θα πάρεις όχι γυναίκα, αλλά τι, ευλογία του Κυρίου. Άλλο είναι γυναίκα, άλλο ευλογία. Θα πάρεις όχι δουλειά, ευλογία του Κυρίου. Άλλο είναι η δουλειά, άλλο είναι η ευλογία του Κυρίου. Θυμάμαι τον Αβραάμ και εξήλθε μη εξεύρων που υπάγει. Πώς θα ξέρουμε το θέλημα του Θεού να το διαλέξουμε στη ζωή μας? Απάντηση, πολύ ωραία. Να τη δώσεις αυτή στους νέους μας να παγώσουν. Δεν θα ξέρεις το θέλημα του Κυρίου. Δεν πρέπει να το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Κανένας από τους ανθρώπους της πίστεως δεν το ξέραν το θέλημα από την αρχή. Και οι σπουδές μου και ο στρατός μου και η δουλειά μου και η εκκλησία μου και πού θα υπηρετήσω και πόσα παιδιά θα κάνω. Τίποτα από αυτά. Αλλά την εφέλη, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Όταν θα έρθει η ώρα, εν χρόνο, βλέπετε, ο Κύριος δούλευε εν χρόνο. Μία μέρα, ένα μήνα ή ένα χρόνο. Όλος ο χρόνος δικός του είναι του Κυρίου. Εγώ θα περιμένω. Και όταν έρθει η ώρα, μα λέει, έλεγε κάποιος, μα είναι φυσιολογικό. Να, τέλειωσε ο στρατός, βρήκαμε και τη δουλίτσα, το επόμενο βήμα είναι, τι είναι το επόμενο βήμα? Φυσιολογικά στα. Το επόμενο βήμα της ίσιο είναι να σηκωθεί η νεφέλη του Κυρίου. Η λογική του Λόγου του Αγίου είναι διαφορετική. Και όταν θα πάει να καθίσει κάπου, κάθισε κι εσύ. Και μη διαλέγεις και μην επιλέγεις και μη δουλεύεις πνευματικά με το δικό σου, με τη δικιά σου λογική. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μου φαίνεται, δεν μου φαίνεται καλό. Και ο Κύριος πραγματικά θα χαρίσει το δικό του. Είναι εύκολη ή δύσκολη? Πραγματοποιείται ή δεν πραγματοποιείται? Κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευα, κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνονται. Είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα αγάπης για το θέλημα του Κυρίου, ανοίγω μια παρένθεση, και θέμα μίσους και απόρριψης του δικού μου του θελήματος. Η προσευχή του Κυρίου μας τάχει και τα δύο. Κύριε, πάρε αν μπορείς το ποτήρι αυτό το σκληρό, απαρένθεση, πλην, όχι όπως θέλω εγώ. Μην κάνεις το λάθος, Κύριε, και μου κάνεις το δικό μου το θέλημα. Αυτό θα πει. Αλλά όπως Σύ, Πατέρα, κλείνει η παρένθεση. Αυτή την καρδιά, όταν την δει ο Κύριος, της χαρίζει τα δώρα του, της χαρίζει τις ευλογίες του, που δεν θα τις ξέρει. Να κοιτάζεις πίσω μέσα στην έρημο, πώς διένυσα εγώ όλη αυτή την απόσταση? Κατά την προσταγή του Κυρίου. Παραδειγματάκι πολύ σύντομο και τελειώνουμε. Λότ, ανυψούδι μου, μεγάλο. Έλα εδώ αγόρι μου, έλα εδώ. Εδώ έχουμε πρόβλημα, οι τσοπαναρέοι μας φάζονται μεταξύ. Μα δεν είναι πράγμα αυτό τώρα εμείς. Δεν μπορεί να γίνει, πρέπει να βρούμε μια λύση. Λοιπόν, αγαπημένοι θα είμαστε, θα σου στέλνω εγώ γάλα, θα μου στέλνεις γιαούρτι, θα σου στέλνω εγώ μέλι, θα μου στέλνεις μπριζόλες, αλλά δεν μπορεί να. Τώρα μεγαλώσαμε, έχουμε κοπάδια. Τράβε εσύ όπου θέλεις να πας και εγώ θα πάω από την άλλη μεριά. Άλλη βάδια, εκείνο τον καιρό, αεροδιάδρομος, όπου θέλεις βόσκουνε. Αλλά έχουμε πρόβλημα. Λοτ, τι θα κάνεις? Πήρε τους μηχανικούς, τους συμβολεογράφους, τους γεωλόγους. Κοίταξε τα κιάλια του μακριά, είδε. Ω, νερά που τρέχαν, όπα, ως παράδεισος, λέει, η γη να εκτείνεται μπροστά. Λοτ, είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Τι διαλέγεις? Άφησε την εφέλη του Θεού να κάτσει και πήγαινε.
ο Αβραάμ ο άνθρωπος της πίστεως, ούτε διάλεξε. Απλώς πήγε αντίθετα για να έχει ειρήνη με τον Θεό και με αυτούς τους ανθρώπους. Ο ένας πήρε τη γη της επαγγελίας, ο άλλος τα Σόδομα και τα Γόμορα. Πώς θα τα αποφύγουμε? Άφησε την εφέλη του Κυρίου να κάτσει. Άφησε την εφέλη του Κυρίου να σηκωθεί. Άφησε την πληροφορία του Κυρίου να δέσει μέσα σου και να έχει ειρήνη. Διαφορετικά διαλέγεις καταραμένο. Διαφορετικά διαλέγεις το δικό σου. Διαφορετικά ίσως και εσύ να διαλέγεις Σόδομα και Γόμορα με όλες τις γνωστές συνέπειες. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας τα πολύτιμα, τα δικά Του, τα αιώνια. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο Σε ευχαριστούμε και Σε δοξάζουμε. Κάποτε το θέλημά Σου ήταν βάρος ασήκωτο για μας, γιατί είχαμε τις δικές μας τις αγάπης, τους δικούς μας τους δρόμους, τα δικά μας τα είδωλα. Είχαμε προκρίνει τον εαυτό μας, τον εγωισμό μας και τη φιλαυτία μας. Πατέρα μας Άγιε, πόσο μας αρέσει αυτό που συναντήσαμε απόψε, κατά την προσταγήν του Κυρίου εσηκώνοντο, κατά την προσταγήν του Κυρίου εστρατοπέδευον. Ο Κύριος διάλεγε για αυτούς. Ο Κύριος αποφάσιζε για αυτούς. Εκκλησία δικιά, στο ζητάμε μέσα από την καρδιά μας. Χάρισε μας την προσταγή τη δικιά Σου. Εσύ να μας έχεις σήκω κάτσε. Εσύ να μας λες και εμείς να εκτελούμε από τον πολύτιμο θησαυρό του δικού Σου του θελήματος. Από εκείνη τη δόση, την αγαθή και το δόρημα το τέλειο που έρχεται από πάνω. Πόσες φορές κάναμε το δικό μας και είμαστε δυστυχισμένοι και πονεμένοι. Πόσες φορές απιστήσαμε στη φωνή Σου, στην οδηγία Σου και κάναμε λάθος. Αφινόμαστε, παραδεινόμαστε, ταπεινωνόμαστε και περιμένουμε από Σένα. Γεννηθήτω το θέλημά Σου, το λέμε μέσα από την καρδιά μας, όπως τον ουρανό, έτσι και στη ζωή μας. Να μας έχεις διοικούμενους από το Πνεύμα Σου το Άγιο και μάλιστα οσασδήποτε ημέρες, όπως το λες ακριβώς, και 2 μέρες και 1 μήνα και 1 χρόνο, αρκεί να ξέρουμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος, ο Κύριός μας και γίνεται το δικό Σου το λατρευτό θέλημα. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί εκεί μέσα είναι η ευλογία μας, η ευτυχία μας, ο αγιασμός μας, ο ουρανός μας και τα θέλουμε δια του Ιησού μας Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Σε ευχαριστούμε Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου το Ήτα κεφάλαιο, από το 14 χωρίο. Και έλθον ο Ιησούς εις την οικία του Πέτρου, είδε την πεθερά του κατάκητη να πάσχει πυρετό, και έπιασε το χέρι της και την αφήκε ο πυρετός και σηκώθηκε και τους υπηρετούσε. Πόσο ανθρώπινο, πόσο κατανοητό καθημερινό στη ζωή μας. Η πεθερά του Πέτρου με πυρετό. Δεν λέει από τι, πώς προήλθε, πόσο ψηλός ήταν ο πυρετός, πόσες μέρες την κράταγε ο πυρετός. Ο πυρετός μοιάζει με την αρρώστια την άλλη, την πνευματική εκείνη αρρώστια που λέγεται αμαρτία. Ποια σημασία έχει, ποια αμαρτία κάμαμε, γιατί την κάμαμε την αμαρτία, κάτω από ποιες συνθήκες τι μας έσπρωξε. Άλλο έχει σημασία, πως η αμαρτία διαπράχτηκε. Ο γλιστερός δρόμος που πήραμε μας οδήγησε στον πυρετό του θανάτου. Λύση? Καμία. Α, με τα γιατροσόφια της εποχής εκείνης, στο κρεβάτι, ποιος ξέρει, λίγο ξύδι ή κάτι τέτοιο, συνηθισμένα στην περιοχή και στις δικές μας ακόμα τις μέρες, μέχρι σώτου μπήκε ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι εκείνο. Α, τότε όλα αλλάξανε, όλα μεταβληθήκανε. Μες στο σκοτάδι μπήκε ο Ιησούς. Στην περιοχή της αρρώστιας μπήκε εκείνος που είναι άρχοντας πάνω και στην αρρώστια. Και είναι τόσο χαρακτηριστικό. Θυμήσου το. Άπλωσε το χέρι του πάνω στον πόνο, πάνω στον πυρετό, πάνω στην αρρώστια, πάνω στην αδυναμία, πάνω στο πρόβλημα εκείνης της γυναίκας. Και έπιασε το χέρι της. Οι δυνάμεις, οι δικές του δυνάμεις, πέρασαν μέσα από το χέρι της για να χτυπήσουν την αρρώστια, να σταματήσουν τον πυρετό. Και να, το θαύμα, το δυνατό, το μεγάλο, το ευλογημένο του το θαύμα. Ο πυρετός έφυγε. Η αρρώστια υποχώρησε. Η γυναίκα σηκώθηκε. Έχεις δοκιμάσει κάτι τέτοιο στη ζωή σου? Και αν όχι, ώρες θυμάμαι. Χρόνια, χρόνια ολόκληρα.

δάγκωνα τα χείλια μου. Προσωπικά θυμάμαι δάγκωνα τα δάχτυλα του χεριού μου. Πόσες φορές δεν είχα βουρκώσει τα μάτια μου. Πόσες φορές δεν είχα πει σηκώνοντας ψηλά τις γροθιές μου. Όχι, δεν θα το ξανακάνω. Όχι, δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Όχι, ποτέ δεν θα ξανασυμβεί τούτο μες στη ζωή μου. Έμοιαζε και μοιάζει με τον πυρετό. Αν είναι μπορετό ποτέ να πεις, δεν θα ξαναβγάλω ποτέ αυτή την αρρώστια. Δεν θα ξαναρρωστήσω ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Ποτέ μα ποτέ δεν θα αφήσω τον πυρετό να με ξαναχτυπήσει. Τι αστείο μπορείς να το πεις. Εξαρτάται από σένα. Είναι στο χέρι το δικό σου κάτι τέτοιο. Με χρυσό του μπήκε στην ιστορία. Μπήκε στην περιοχή της αρρώστιας. Του πυρετού της πεθεράς του Πέτρου. Ο Ιησούς Χριστός. Ω, αν τον αφήναμε να μπει στη ζωή μας. Αν τον αφήναμε να χτυπήσει την πόρτα μας. Αν του επιτρέπαμε να μπει μέσα από την πόρτα μας στην περιοχή της αρρώστιας, της αμαρτίας, της καρδιάς μας, του πόνου, των προβλημάτων των άλυτων, που κάθε μέρα γίνονται και πιο πολλά και πιο πολλά, πιο μεγάλα, πιο δυνατά, πιο ογκώδη, φυσικά και περισσότερο άλυτα. Αν αφήναμε τον Ιησούν Χριστόν να μπει και να πάρει το πρόβλημά μας. Ακριβώς σαν τα μικρά τα παιδιά που δαγκώνουν μισή ώρα το μολύβι τους προσπαθώντας να δείσουν πάνω στο τετράδιο μια άσκηση, ένα πρόβλημα, το όποιο πρόβλημα. Μέχρι στο έρχεται κάποιος, στέκει πάνω από το παιδί, του χαϊδεύει το κεφάλι. «Δώσ' μου το μολύβι σου, έλα να σε βοηθήσω». Και εκείνο χαμογελάει, το πρόβλημα λύνεται. Πόσο όμορφα γελάνε τα παιδιά όταν λύσουν το πρόβλημά τους και κοιτάνε χαρούμενα. Έτσι και η πεθέρα του Πέτρου κοίταξε χαρούμενα. Είμαι βέβαιος χαμογέλασε. Ξέρω πως αγκάλιασε με τη ματιά της τον Ιησού Χριστό. «Σε ευχαριστώ», του είπε, «Κύριε». Είναι το ευχαριστώ, το ειλικρινές και γνήσιο ευχαριστώ κάθε ψυχής που άφησε τον Κύριο να πάρει τα προβλήματά της, να μπει στην περιοχή της αρρώστιας της, να θεραπεύσει τον πυρετό της αμαρτίας. Και ο Χριστός μπορεί να το κάνει, θέλει να το κάνει. Γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό πέθανε, γι' αυτό ανέβηκε πάνω στο σταυρό, για να λύσει το πρόβλημά μας, να θεραπεύσει τον πόνο μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ονομάζεται και Μπακαβάτ, δηλαδή ανώτατος, ή ονομάζεται ακόμα Ταθακάτα, που θα πει υπέροχος, αυτός που ευάδησε κατά αυτόν τον τρόπο. Ο Βούδας, η ρίζα Βούδας, ο τάχος που έχει γνώση, ο φωτισμένος, είναι παθητική μετοχή του ρήματος, του ινδικού ρήματος, σανσκριτικού ρήματος, bon, που θα πει φωτισμένος, bon, θα πει ξυπνώ, φωτίζομαι, γίνομαι σοφός. Είναι αυτός δηλαδή που ξύπνησε από τα σκοτάδια της πλάνης και έλαβε το φως της γνώσεως. Αυτό θα πει λοιπόν Βούδας. Ναι, το οικογενειακό του όνομα ήταν Γκαουτάμα ή Γκότάμα. Και το δικό του προσωπικό όνομα ήταν Σιντάρθα. Σιντάρθα. Και ήταν από την φυλή των Σάκια. Σάκια Μούνι θα πει ο σοφός των Σάκια. Ο σοφός των Σάκια. Ο Βούδας. Ήταν γιος ενός μαχαραγιά, ο οποίος έζησε περίπου 160 χιλιόμετρα βορείως στις Μενάρες, εις τις Ινδίες, και εβασίλευσε στο Καπιλαστόν. Η Καπίλα Φαστού, όπως ονομάζεται στη γλώσσα τους. Από μικρός ανατράφηκε μέσα σε κλειδί. Ο πατέρας του είχε πολλές, στην υπηρεσία του είχε βάλει πολλές γυναίκες να τον υπηρετούν, ωραίες γυναίκες. Είχε δημιουργήσει ένα χαρέμι για τον νεαρό πρίγκιπα. Στα 16 του χρόνια ο πατέρας του έκτισε 3 παλάτια. Ένα να ζει το χειμώνα, ένα να ζει το καλοκαίρι και ένα να ζει την εποχή των βροχών. Κοιτάξτε τώρα σε σύγκριση, οποία διαφορά και αντίθεση με τον ταπεινόν Ιησούν, ο οποίος γεννήθηκε στη Φάτνη της Βιθλεέμ, τόσο πτωχός, ώστε να τυλιχθεί μέσα σε εκείνη τη Φάτνη, μέσα σε άχυρα, εκείνος ο οποίος δημιούργησε τους κόσμους. Τούτος ο Βούδας ήταν ένα βασιλόπουλο, γιος μαχαραγιά, και έζησε μέσα σε όλη τη κλειδί και μέσα σε όλες τις απολαύσεις. Έζησε λοιπόν στην απόλαυση μεγάλου μεγαλείου σε κάθε εποχή, και κάθε εποχή έμενε σε καθένα από τα παλάτια του αυτά. Στα 19 του χρόνια νυμφεύτηκε μια νεαρή πριγκίπισσα και απέκτησε ένα παιδί. Επίσης, εδώ βλέπει κανείς την σοβαρή διαφορά από τον Κύριο Ιησού Χριστόν, ο οποίος δεν ήλθε στον κόσμο τούτον για να ασχοληθεί με τα ανθρώπινα, αλλά ήλθε να φέρει το φως της αλήθειας. Πώς η διαφορά μεταξύ του Ιησού Χριστού, του Κυρίου και του Βούδα. Αυτή η πολυτελή ζωή την οποία ζούσε, φυσικά δεν τον ικανοποιούσε, διότι ήξερε ότι παμπλάσμα απειλείται με διάλυση και απειλείται από τη οργύρας, την αρρώστια και το θάνατο. Έτσι ο ίδιος θέτει το ερώτημα. Υπάρχει, με συγχωρείτε, υπάρχει τίποτε που να είναι προφυλαγμένο από αυτά τα κακά, δηλαδή από τα γεράματα, από την αρρώστια και από το θάνατο, και αν υπάρχει, ποιο είναι, πώς μπορούμε να το φτάσουμε. Η παράδοση λέει ότι στον πατέρα του είχε γίνει κάποια προφητεία, του είχε προφητευτεί ότι το παιδί αυτό ή θα κυριαρχούσε στον κόσμο, θα κατακτούσε τον κόσμο ή θα φώτιζε τον κόσμο. Ο πατέρας του έλαβε μέτρο να τον προφυλάξει και επί 29 ολόκληρα χρόνια τον είχε κλεισμένο στο παλάτι. Αλλά σε 4 εξόδους τις οποίες είχε από το παλάτι, κάποια θεότης παρουσιάστηκε μπροστά του υπό μορφήν γύρατος, υπό μορφήν αρρώστιας, πτώματος ενός πεθαμένου, αρρώστου, ασκητού. Και ο Βούδας, ο Γκοατάμα, ο Σιντάρθα, όπως θέλετε το όνομά του, ο Σάκια Μούνι, έγινε και ανήσυχος εξαιτίας του φαινομένου το οποίο είδε. Είναι μια συμβολική και ποιητική, θα λέγαμε, παράστασης του φαινομένου της ζωής το οποίο είδε. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τα οποία βλέπει το κάθε πνεύμα εξερχόμενο στον κόσμο. είναι, δεν θέλει πολύ φιλοσοφία να δεις τα γυρατιά, την αρρώστια, το θάνατο και να σκεφτείς ότι η τούτη ζωή μέλει να διαλυθεί, ότι η ζωή είναι ποτισμένη και ζυμωμένη με τη θλίψη, ότι ο άνθρωπος με όλη την ευτυχία, σε κάθε ευτυχία ρίχνεται πάνω η σκιά των γυρατιών, η σκιά του θανάτου, η σκιά της αρρώστιας. Εκείνο που του έκανε τρομερή εντύπωση ήταν οι όψεις του ασκήτου, ο οποίος φαινόταν να είναι γαλήνιος μέσα στην άσκησή του και στην αποχή από τον κόσμο. Αυτό του εκτύπησε ιδιαίτερα στη σκέψη του. Σκέφτηκε πόσο λυπηρό είναι για τη ζωή ότι κάθε ζωντανό πλάσμα υπόκειται σε αποσύνθεση. Και έλεγε, ας δω επιτέλους την αλήθεια και θα δώσω διαρκή ειρήνη στην ανθρωπότητα έτσι ώστε να γίνω ο ελευθερωτής της. Αναμφισβήτητα ο Βούδας έζησε σε μια εποχή περασμένη και σε μια χώρα η οποία δεν είχε το φως, ήταν βυθισμένη στην πολυθεία και στις θρησκευτικές αντιφάσεις και την τυπολατρία. Εάν ο άνθρωπος αυτός, όπως φαίνεται, υπήρξε μια ειλικρινή ψυχή που ζήταγε την αλήθεια και την απελευθέρωση, μπορούσε να ζήσει μετά Χριστόν, εγώ τουλάχιστον δεν το αμφισβητώ ότι θα έφτανε στην πίστη του Ιησού Χριστού, διότι έψαχνε ειλικρινά, όπως φαίνεται, για την αλήθεια και προέβη σε μεγάλες θυσίες μέσα στη ζωή του. Όταν πήρε την απόφαση να φύγει, στάθηκε στην κούνια του παιδιού του, το κοίταξε, η καρδιά του ήταν συγκινημένη και είπε, ενώ αυτό εκοιμά το ήσυχο, αυτός είναι ένας νέος και ισχυρός δεσμός, τον οποίον πρέπει να σπάσω. Ήτανε νύχτα και έφυγε κρυφίως από το ανάκτορό του, όπως φεύγει κανείς όταν καίγεται το σπίτι του. Για να μην τον κρατήσει τίποτα ο πίσω. Ταλέπορος άνθρωπος. Και είναι αλήθεια ότι αν πάει κανείς στις Ινδίες, έκτοτε και μέχρι σήμερα, θα δει πλήθος ασκητών, πλήθος μοναχών, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα εγκόσμια και φεύγουν για να ασκητέψουν, προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό να βρουν την απελευθέρωση από όλα τα δεινά που κατέχουν την ανθρώπινη ζωή. Και ο Βούδας έφυγε σαν κυνηγημένος, σαν όπως φεύγει κανείς όταν καίγεται το σπίτι του. Για να μην τον κρατήσει κανένας... Περίοδος που έζησε, η βραχμανική περίοδος, όπως είπαμε, ήταν μια περίοδος σκότους και η θρησκεία εκείνη των βραχμάνων ήταν γεμάτη από αντιφάσεις. Είχανε την αυτοτιμωρία και συγχρόνως τα όρια, ανθρωποθυσίες, και όμως δεν πατούσαν ούτε ένα έντομο, μήπως τυχόν και κάνουν κακό. Είχαν από την άλλη μεριά ιερείς και ηρνούν το παραλίλο στους τύπους. Τα βιβλία, τα βουδιστικά, ήσανται γραμμένα στη γλώσσα της σανσκριτική και ήσανται απρόσιτα για τον πολύ λαό. Επίπλέον, η βουδιστική κοινωνία, η βραχμανική κοινωνία, με συγχωρείτε, τα βιβλία, τα βραχμανικά, οι Βέδες, ήσαν γραμμένα στα σανσκριτικά και ήσαν απρόσιτα στον πολύ λαό. Ακόμα η βραχμανική κοινωνία ήταν χωρισμένη σε κάστες και λέγανε μάλιστα ότι ο προσδιορισμός, πού θα πάει ο καθένας, σε ποια κάστα, σε ποιο τμήμα της κοινωνικής ζωής θα έλθει κανείς στην ύπαρξη, αν θα γεννηθεί ως βραχμάνος, ως ξατρίας κλπ, ως δεσίας, ήταν οι διάφορες τάξεις των ιερέων, των πολεμιστών, των εμπόρων, των δουλοπαρήκων. Αυτό εκανονίζεται από την προηγούμενη ζωή σου. Όλα αυτά τα πράγματα εκτύπησαν μέσα στην καρδιά του Βούδα με τρόπο τέτοιο ώστε να αντιδράσει προς αυτή τη θρησκεία των βραχμάνων των ιερέων. Συναναστράφηκε με βραχμάνους ασκητάς επί 6 χρόνια στη ζωή του και ασκήτεψε κι αυτός σε μία τρομερή, θα έλεγε κανείς, καταπώνηση του σώματός του. Ζούσε με σπόρους ουσιαμιού και με σπόρους σπηριά από ρύζι και πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια σε έναν δεινό αγώνα που έμοιαζε σαν άθελε να δέσει κόμβους τον αέρα. Ήταν γραμμένα μέσα στα βιβλία τα βουδιστικά. Δηλαδή η ματαιώτης της προσπαθίας εκείνης που αγωνιζόταν σαν ασκητής. Τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει στη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ποτέ δεν ασκήτεψε. Και θα δει κανείς από τη σύγκριση την οποία κάνουμε και θα κάνουμε εν συνεχεία μεταξύ βουδισμού και χριστιανισμού ότι δεν υπάρχει καμία σχέση. Συνεπώς εκείνο το οποίο λέγεται από μερικούς Μήπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δωδεκαετής, από τα 12 του χρόνια, επειδή λένε ότι οι γραφές δεν αναφέρουν, ενώ οι γραφές αναφέρουν, σαφώς, έμενε στους γονείς, αυξάνουν η σοφία, η ηλικία και χάρη. Μας λένε ακόμα ότι όπως συνήθιζε πήγαινε στο ναό, στην συναγωγή και διάβαζε το βιβλίο του νόμου στη συναγωγή, κατά το Ιωθός αυτό, που σημαίνει ότι πουθενά δεν πήγε. Κάθε Σάββατο τον έβλεπα να πηγαίνει εκεί. Ακόμα μας λέει, λένε οι συντοπίτες του, πώς ούτως έμαθε γράμματα, είδεν γράμματα, μη με μαθηκός. Πώς έμαθε γράμματα για τον Ιησού, αφού δεν έμαθε. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι ο Ιησούς Χριστός ουδέποτε απομακρύνθηκε από την Ιουδαία, από την Ναζαρέτ, έως την ηλικία των 30 χρόνων. Ο λόγος για τον οποίο οι γραφές δεν μας δίνουν λεπτομέρειες από την ηλικία των 12 μέχρι των 30 είναι διότι η δημοσία δράση μέσα στο Ισραήλ άρχιζε όπως εμάς η ενηλικιότητα αρχίζει από τα 21, εκεί άρχιζε από το 30 έτος της ηλικίας και κατά συνέπεια ο Ιησούς Χριστός έπρεπε να γίνει 30 χρόνων για να γίνει, να εμφανιστεί ως δημόσιος ανήρ, να αρχίσει μια δημοσία δράση. Έως την ηλικία λοιπόν των 30 χρόνων, οι γραφές παρέρχονται τον καιρό εκείνο με μερικές μονάχα νήξεις περί της αυτής της ζωής του.

συλλογισμών που έκανε, στα 35 του περίπου χρόνια, ξαφνικά φωτίστηκε και έμαθε την αλήθεια. Ονομάστηκε ο Μπούδα, ο φωτισμένος. Αυτό ήταν το δέντρο της αληθείας και της γνώσεως, το δέντρο Μπό, το οποίο γίνηκε αντικείμενο λατρείας μεταξύ των Ινδών, ώστε πολλοί να πηγαίνουν και να προσεύχονται σε εκείνο το δέντρο και να το λατρεύουν. Τι έκανε? Με μια εσωτερική ενδοσκόπηση, νόμισε ότι έφτασε στη γνώση της φύσεως και της αιτίας όλων των δεινοπατημάτων στη ζωή. Και όπως ο ίδιος λέει, δεν τον βοήθησε κανένας θεός, κανένα πνεύμα, κανένας άλλος άνθρωπος, αβοήθητος έφτασε στην αλήθεια που σώζει θεούς και ανθρώπους, κατά την έκφραση τη δική του. Όταν φωτίστηκε και έφυγε από το δέντρο Μπό, πήρε το δρόμο για τις Μπενάρες για να γίνει ιεραπόστολος και να κηρύξει. Στον δρόμο τον συνήθισε ένας παλιός του γνώριμος, ο Ουπάκα, ο οποίος σαν τον είδε σταμάτησε έκπληκτος και τον ερώτησε. Βλέπετε, όλα αυτά γράφτηκαν πολύ μετά τον Βούδα και είναι με ποιητικές εκφράσεις, δίδουν μερικά βιογραφικά στοιχεία της ζωής του Βούδα, αλλά τα στολίζουν, τα ομορφαίνουν, τους δίνουν μια ποιητική μορφή. Κανείς δεν ξέρει κατά πόσον τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς έτσι. Το ρωτάει λοιπόν ο Ουπάκα, γιατί το σχήμα σου είναι τόσο τέλειο, γιατί η μορφή σου είναι τόσο ειρηνική, τι σύστημα θρησκείας σου χαρίζει τόση χαρά και τόση ειρήνη? Και ο Βούδας απήντησε, πηγαίνει στις Μπενάρες, ότι επιθυμεί να στρέψει τώρα τους τροχούς του νόμου, επειδή είχε πάρει το φως, και ότι εμπορεύεται στις Μπενάρες για να δώσει φως σε αυτούς που ευρίσκονται στα σκοτάδια. Εννοούσε φυσικά με αυτό το πράγμα όχι το φως της αληθείας, το φως της λυτρώσεως, αλλά το εννοούσε την απαλλαγή από την συνεχή επιστροφή ή συνεχής μετενσαρκώσεις, να επανέλθεις και να επανέλθεις μέσα στη ζωή και να ανοίξει τις πύλες της αιωνιότητας εις τους ανθρώπους. Αλλά η αιωνιότητα του Βούδα δεν είναι αυτή την οποία γνωρίζουμε εμείς. Δεν είναι η παρουσία του Θεού στην οποία πορεύεται η πιστή ψυχή. Η αιωνιότητα του Βούδα είναι η μη επιστροφή στον κόσμο, η εκμηδένιση. Η μη επιστροφή στον κόσμο. Να πάψει η ύπαρξη να υπάρχει. Διότι η ύπαρξη όταν υπάρχει, αυτό είναι κακό. Υποφέρει. Δεινοπαθεί. Αυτή λοιπόν ήταν η απελευθέρωση. Από την ηλικία των 35 ως τα 80 του εγύριζε και εκείρητε. 9 μήνες το χρόνο εγύριζε και εκείρητε. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει κανείς να σταματήσει με σεβασμό στον Βούδα και αντιθέτως να κατακρίνει πολλούς χριστιανούς που έχουν την αλήθεια και την θάπτουν, ενώ αυτός στην πλάνη την οποία ενόμισε για αλήθεια 9 μήνες το χρόνο εγύριζε, εκτός των 3 μηνών των βροχοπτώσεων που έμεινε συγκεντρωμένος, κυρίως διότι εμποδιζόταν από τις πολλές βροχές, τους 3 βροχερούς μήνες. Τα τελευταία 25 χρόνια του παραστάθηκε ένας εκ των μαθητών του, ο Ανάντα, ο οποίος όμως δεν κατόρθωσε να φτάσει στην τελειότητα. Ο ίδιος ο Ανάντα είπε, εργαστείτε τη σωτηρία σας με τεπτημελίας. Ή μάλλον ο Βούδας του είπε, εργαστείτε τη σωτηρία σας με τεπτημελίας. Και έτσι στα 80 του χρόνια ο Βούδας έσβησε ή όπως είναι γραμμένο στα βιβλία τα βουδιστικά ο λαμπτήρ της σοφίας έσβησε κάτω από τον άνεμο της προσωρινότητος. Σε ηλικία 80 χρόνων στα 480 π.Χ. τα οστά του φυλάσσονται σε 8 μνημεία στις Ινδίες και λατρεύονται από τους Βουδιστάς και σε όλη την Ινδία, τα δόντια του φυλάσσονται στην Κεϊλάνη και λατρεύονται και προσκυνούνται από τους Βουδιστάς. Ο σωτήρ των πιστών, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δεν άφησε κανένα υπόλοιπο. Στον τάφο δεν έμεινε τίποτε. Ο Χριστός αναστήθηκε, ζει στους ουρανούς. Κανένα υπόλοιπο ώστε να πηγαίνει ο κόσμος και να λατρεύει υπόλοιπα του σώματος του Ιησού Χριστού. Καθώς στην περίπτωση του Βούδα, η οποία οδήγησε σε μια σκοτεινή, στιγμή ειδωλολατρεία και έριψε τον κόσμο πραγματικά μέσα στην ειδωλολατρεία. Ποια ήταν η διδασκαλία του Βούδα? Τι εκήρυξε, τι ανακάλυψε ο Βούδας? Πρώτα απ' όλα εκήρυξε την μέση ατραπό. Την διδασκαλία της μέσης.

ατραπού. Η μέση ατραπός είναι η αντίδραση προς εκείνο το οποίο οι βραχμάνες είχαν, ασκητισμούς και όλα αυτά τα πράγματα, ανακάλυψε ότι ο πολύς ασκητισμός δεν προσφέρει τίποτε, αλλά ούτε και η έκβαση μέσα σε πάθη και σε απολαύσεις. Η μέση οδός, ούτε οι υλικές απολαύσεις, ούτε ο αυστηρός ασκητισμός είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει την ειρήνη στον ψυχή του ανθρώπου, την τελεία ειρήνη. Αυτή η ισορροπία λοιπόν αποκτάται εάν αποφεύγει κανείς τα δύο άκρα. Καταρχήν, ο ίδιος έλεγε ότι η διδασκαλία του δεν είναι ένα είδος φιλοσοφίας, αλλά ήτανε ο ίδιος παρίστανε τον εαυτό του σαν γιατρό που δίνει το φάρμακο της θεραπείας. Κάποτε λέει πήγε ένας νεαρός και του έθεσε πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα και ο Βούδας του είπε, άκουσε, αν σε χτυπήσει ένα βέλος, δεν θα ρωτήσεις πώς ήρθε το βέλος, ποιος το έριξε, αν αυτός που το έριξε είναι παντρεμένος, δεν είναι παντρεμένος, πώς ζει, που μένει, τι κάνει κλπ. Θα κοιτάξεις να βγάλεις το βέλος, θα κοιτάξεις τη θεραπεία σου. Αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο, του είπε τώρα. Είπε για τη ζωή και τον κόσμο γύρω ότι ο κόσμος είναι ο διαρκώς ρέων ποταμός. Τίποτε δεν είναι σταθερό. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι μια γνώση μοναδική, αποκλειστική και πρωτότυπη του Βούδα. Και ο δικός μας ο Ηράκλητος είχε πει τα πάντα ρί, αλλά αυτό το αντιλαμβάνεται και πάσα άνθρωπος μέσα στον κόσμο τούτον, ότι όλα μεταβάλλονται, όλα ρέουν. Ο κόσμος λοιπόν κατά τον Βούδα είναι ο διαρκώς ρέων ποταμός. Η ύπαρξη είναι κάτι το διαρκώς ανανοούμενο και τίποτε δεν μένει και χάνει ό,τι τώρα είναι, ανανεώνεται. Επίσης, η ύπαρξη διαρκώς υποφέρει και δεν υπάρχει καμία διαμένουσα ύπαρξη μέσα στον κόσμο. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία η απλή παρατήρηση μπορεί να τα δώσει. Τίποτε που να ερμηνεύσει το μυστήριο της ζωής, τίποτε που να μας δώσει μια ερμηνεία της υπάρξεως του κόσμου, γιατί ο κόσμος, γιατί ήρθαμε, πού πάμε, τι συμβαίνει. Είναι απλώς μια προσπάθεια ο άνθρωπος να έβρει τον τρόπο να μην υποφέρει. Και επειδή βάσης όλης της ταλαιπωρίας του είναι η επιθυμία για τη ζωή, η άρνηση της επιθυμίας της ζωής τον φέρνει στην ειρήνη και την ησυχία. Έλεγε ακόμα ότι η ύπαρξη, βέβαια όπως εδίδασε ο βραχμανισμός, έρχεται διαμέσου ατελειώτων κύκλων σε διαρκείς μετενσαρκώσεις και οι οποίες προσδιορίζονται από την προηγούμενη ζωή την οποία έχει ζήσει, το πλάσμα. Για να μπορέσει ο άνθρωπος λοιπόν να σταματήσει αυτό τον τροχό της ζωής, πρέπει να σβήσει τις επιθυμίες του και να σβήσει, να αρνηθεί την αυταπάτη του εγώ που τον ξαναφέρνει και τον ξαναφέρνει στην επιθυμία της ζωής. Να θέλει δηλαδή ξανά και ξανά τη ζωή. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, αρνούμενος την επιθυμία της ζωής, πρέπει να ακολουθήσει τις τέσσερες ευγενείς αλήθειες. Πρώτον, ότι πάσα ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη. Πόνον, κάθε άνθρωπος, κάθε ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη. Πάσα οδύνη είναι συνέπεια κάποιας ανικανοποίητης εσωτερικής επιθυμίας. Για να μπορέσεις λοιπόν να γλιτώσεις από την οδύνη, πρέπει να καταπιέσεις τις επιθυμίες σου, να απαρνηθείς τις επιθυμίες σου. Και για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό. Θα την δούμε έτσι αμέσως. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι εκείνο το οποίο ακολούθησαν όλοι οι μοναχοί και άσκητες εις όλη την ιστορία του κόσμου. Επειδή η επιθυμία για τη ζωή δημιουργεί πόνους, οδύνη, περιπετίας κλπ. Και συνεπώς και αμαρτία, αρνείται την ζωή και φεύγει ο Βούδας δεν πιστεύει στην αμαρτία, θα το δούμε, δεν παραδέχεται την αμαρτία, αλλά την επιθυμία της ζωής, η οποία προκαλεί οδύνη, την αρνείται για να φύγει και έτσι αρνούμενος την επιθυμία της ζωής μπαίνει στην Νιρβάνα. Στην Νιρβάνα, η οποία είναι το ύψιστο, ο ύψιστος και γλυκύτερος προορισμός της ζωής. Για να μπορέσεις λοιπόν να εισέλθεις στην Νιρβάνα, αφού γνωρίσεις αυτά τα πράγματα και τα σκεφτείς και τα συλλάβεις, θα πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό που συνίσταται. Σε ορθή γνώση, πρώτον.
Δεύτερο, σε ορθή σκέψη, σκοπό και απόφαση. Τρίτον, σε ορθό λόγο. Τέταρτον, σε ορθή συμπεριφορά. Πέμπτον, στα ορθά μέσα της ζωής. Έκτον, σε ορθή προσπάθεια. Έβδομο, στην ορθή περίσκεψη, αυτοέλεγχο. Όγδο, στον ορθό στοχασμό. Με τον τρόπο αυτό, ακολουθώντας τον δρόμο αυτόν, την ευγενή ατραπό, γίνεσαι ένας αρχάτ, που θα πει ένας φωτισμένος, ένας άνθρωπος που παίρνει το δρόμο πλέον για την Ιρβάνα. Εισέρχεται εις την Ιρβάνα, η οποία το Ιρβάνα είναι το τέρμα της τελειότητος. Τελειοποιείται, τελειοποιείται συνεχώς και φτάνει στο τέρμα της τελειότητος, όχι βέβαια στην άβυσο, όπως λέει, της εκμηδενήσεως, αλλά πάντως όμως δεν παραδέχεται την ύπαρξη. Η ύπαρξη προκαλεί οδύνη, η άρνηση της επιθυμίας, της υπάρξεως και η αναχώρηση είναι η τελειότης και η πορεία αυτή για τις ευγενούς αυτής ατραπού, του δρόμου αυτού, οι οκτώ αυτές περίπου εντολές ας τις πούμε και τρόποι συμπεριφοράς και ζωής μέσα στον κόσμο. Έτσι επιτυγχάνεται το σπάσιμο της αλυσίδας. Και ξεφεύγει ο άνθρωπος από τις συνεχείς μετενσαρκώσεις, δεν επανέρχεται πλέον στη ζωή. Ο ίδιος διακήρυξε, όταν έφτασε σε αυτή τη γνώση και ανεκάλυψε αυτό το πράγμα, είπε ότι αυτή πλέον, δήλωσε ότι είναι αυτή πλέον η τελευταία μου έλευση στη ζωή. Είναι η τελευταία φορά που έρχομαι στη ζωή, δεν πρόκειται πλέον να ξανέλθω και διακήρυξε ότι δι' αυτού του τρόπου ελυτρώθηκε. Ο ίδιος διηγείται ότι καθώς οι γνώσεις μου και η ενδοσκόπησή μου γίνηκαν ξεκάθαρες για τις τέσσερες ευγενικές αλήθειες, ότι δηλαδή η ύπαρξη συνεπάγεται οδύνη, ότι η οδύνη προκαλείται από την επιθυμία, ότι η άρνηση της επιθυμίας σε ελευθερώνει και ότι πρέπει να ακολουθήσεις την οκταπλή ευγενή ατραπό, όταν έφτασε σε αυτή τη γνώση, λέει, τις αλήθειες αυτές, βεβαιώθηκε πως έφτασε σε πλήρη ενόραση αυτής της σοφίας που να είναι υπέρβλητη στους ουρανούς και στη γη. Και είπε, αμετακίνητη είναι η χειραφέτηση της καρδιάς μου. Αυτή είναι η τελευταία μου ύπαρξη. Δεν θα υπάρξει εκ νέου γέννησης για μένα. Είμαι ελεύθερος από αυτή την τρομερά μετενσάρκωση, της οποίας οι ατελείωτοι κύκλοι έκαναν πολλά πνεύματα ευγενή να απελπίζονται και ζητούσαν έναν τρόπο λυτρώσεως. Είπε ότι αυτό το φως, όπως είπαμε, δεν το πήρε από θεία αποκάλυψη, ούτε από μελέτη ιερών κειμένων, ούτε από κάποιο δάσκαλο την άκουσε. Δηλώνει ότι από μόνος μου κατάφερα να φτάσω σε αυτή τη γνώση, η οποία και θα πιανού θα έπρεπε να ονομαστώ μαθητής. Δεν έχω διδάσκαλο, είμαι ο ασύγκριτος Κύριος. Έλεγε δε στους μαθητάς του ότι θα πρέπει και αυτοί να κάνουν κάθε προσπάθεια. Οι τέλειοι χαράζουν το δρόμο μόνο. Σχετικά για το κακό από τις πράξεις, τις κακές πράξεις, έλεγε ότι δεν μπορεί κανείς να ελευθερωθεί με κανένα άλλο τρόπο παρά με την άρνηση της επιθυμίας. Διότι ούτε στον ουρανό, ούτε στο μέσο της θαλάσσης, ούτε στις σπηλιές των βουνών υπάρχει τόπος που ο άνθρωπος μπορεί να ελευθερωθεί από τις κακές του πράξεις. Αυτό είναι σωστά το λέγεται. Αναμφισβήτητα πουθενά δεν υπάρχει τρόπος και εμείς γνωρίζουμε εκ πείρας ότι ο μόνος που μπορεί να ελευθερώσει την ανθρώπινη ψυχή είναι ο Ιησούς Χριστός. Με άλλα λόγια, χρειάζεται μια δύναμη απ' έξω από τον άνθρωπο να εισέλθει μέσα του, να τον απελευθερώσει από τα δεσμά του κακού στα οποία είναι δεμένος. Ο Βούδας ο Καημένος έβλεπε ότι δεν είναι δυνατή η απελευθέρωση σε αυτή να γίνει με άλλο τρόπο και εκήρυξε την καταπίεση των επιθυμιών με κάθε τρόπο, την άσκηση, τον ασχητισμό. Συνεπώς, η επενέργεια του εξωτερικού κόσμου απάνω στην ψυχή του ανθρώπου, απάνω στον άνθρωπο, γιατί δεν πιστεύει η ψυχή, δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής, όπως θα δούμε, είναι μια αιτία θλίψεως. Και
αυτή ο προσδιορισμός της παρούσης ζωής, όπως είπαμε, προσδιορίζεται, γίνεται από την προηγούμενη ζωή την οποία ο άνθρωπος έχει ζήσει. Αυτή την αλυσίδα θα πρέπει κάποτε ο άνθρωπος να μπορέσει να την σπάσει. Έλεγε ότι η ύπαρξη της ψυχής δεν υπάρχει. Δεν πίστευε ότι υπάρχει κάποια ψυχή ξεχωριστή όπως την πιστεύουμε. Και εκείνο το οποίο ο πραγματισμός επίστευε, ότι η ψυχή του ανθρώπου ξαναμπαίνει όπως σε ένα όχημα στην κοιλιά της μάνας για να ξαναγεννηθεί σε συνεχείς μετενσαρκώσεις, συνεχείς μετενσαρκώσεις, όπου δεν σφαπέρεται. Έλεγε ότι η ύπαρξη αποτελείται από μονάδες, στοιχεία, φορείς της ζωής και της κληρονομικότητας της προηγουμένης που συγκλίνουν η μία στην άλλη και συνθέτουν την ύπαρξη. Και ευθύς μόλις ο άνθρωπος διαλυθεί και πεθάνει, εφόσον αυτές οι μονάδες είναι επηρεασμένες από την προηγούμενη ζωή και οι φορείς αυτής της προηγούμενης ζωής συνθέτουν ανάλογα με το τι έχουν πάνω τους και τι φέρουν μια νέα ύπαρξη. Και ο άνθρωπος επανέρχεται και επανέρχεται, διαλύεται και επανέρχεται. Δεν υπάρχει δηλαδή προσωπικότης ξεχωριστή διαμένουσα πέραν του κόσμου τούτου. Τίποτε δεν αλλάζει από την πρώτη ζωή ως την τελευταία, εκτός από τη δύναμη που αναγκάζει σε νέα σύνθεση. Σε νέα σύνθεση. Αυτός είναι ο νόμος του κάρμα. Να συντίθεται διαρκώς μια καινούρια ύπαρξη όταν διαλύεται η παλιά. Την ύπαρξη της ψυχής λοιπόν δεν πιστεύει. Σχετικά με τον κόσμο, δεν πιστεύει όπως οι ληστέ ότι υπάρχουν υλικά άτομα αιώνια που ενώνονται και κάνουν σώματα ή όργανα σκέψεως. Δεν παραδέχεται, όπως είπαμε, θάνατες ψυχές ή πνευματικές μονάδες. Αρνείται εντελώς την ύπαρξη αιώνιας αρχικής ουσίας, Θεού, επί παραδείγματι, από την οποία θα προερχόταν με εξέλιξη κάθε τι πνευματικό ή υλικό, σύμφωνα με τις θεωρίες της παγκόσμιας ενότητας που είχε κηρύξει ο βραχμανισμός. Όλα τούτα τα αρνείται. Δηλαδή αρνείται την ύπαρξη Θεού, αρνείται την ύπαρξη ψυχής, αρνείται την ύπαρξη αμαρτίας. Είπε ότι δεν θα πρέπει να τους απασχολεί το πρόβλημα της αμαρτίας, αρκεί να το ξεχάσουν και να φύγουν τις αμαρτίες τους να φύγουν. Ένας εύκολος τρόπος βέβαια, να απελευθερώνεται κανείς από κάτι κακό που έχει κάνει και να μην απασχολείται ή ταράσει τον εαυτό του. Πόσο διαφορετικό όμως είναι το πράγμα στην πίστη του Ιησού Χριστού που σε θέτει μπροστά στην αμαρτία σαν την σοβαρότερη πραγματικότητα μέσα στη ζωή, ένεκα της οποίας είναι όλο το δράμα μέσα στο οποίο ζούμε και ένεκα της οποίας ο άνθρωπος υποφέρει. Έχει λοιπόν ο Βούδας μια αντίληψη ροής ολοκλήρου του κόσμου και της ζωής σαν μια σύμπραξη συναφών στοιχείων που έχουν μια συμπυκνωμένη ύπαρξη. Είναι οι ατομικοί συντελεστές που συμπλέκονται σε ένα ατελείωτο πήγαινε έλα. Είναι υποτεταγμένοι σε αυστηρούς νόμους, τους νόμους του κόσμου. Είναι το ντάρμα, ο νόμος του κόσμου. Αντί προσευχής, έλεγε ότι δεν χρειάζεται να προσευχηθεί σε κανέναν θεό ή θεότητα. Αρκεί η καλή διάθεση. Αρκεί η καλή διάθεση. Να προσπαθήσεις να έχεις καλή διάθεση. Μη λυπήστε και μη επιτρέπετε στα αμαρτήματά σας να βασανίζουν το πνεύμα σας. Ξομολογηθείτε τα, πέστε τα δηλαδή γύρω σας και αφήστε τα να υπάγουν αποφασίζοντες να μη αμαρτήσετε εκ νέου. Εάν κανείς κατορθώσει να ξεριζώσει την επιθυμία του πόθου και την προσήλωση στα υλικά, το πνεύμα του θα φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο ηρεμίας και τότε δεν θα δημιουργηθεί νέα κληρονομικότης, κάρμα, νέα κίνησης να το ξαναφέρει στον κόσμο για τις συνέπειες του παρελθόντος. Σχετικά με τον Νιρβάνα έλεγε «Μη φτύρεις την αγνότητα της αυτοαρνήσεως με την επιθυμία μιας θετικής ευτυχίας στο επέκεινα». Δηλαδή δεν πίστευε ότι ο άνθρωπος θα επιζήσει πέραν του κόσμου. Αυτοάρνησης μόνον. Αυτοάρνησης μόνον. Η συνείδηση των υλικών πραγμάτων θα πάψει, αλλά θα ζει η αρετή και θα φέρει αποτέλεσμα στη μείωση του ποσού της αθλειότητος των αισθητών υπάρξεων. Και έλεγε, όπως η λάμπα, η οποία τροφοδοτείται από το λάδι, από το πετρέλαιο και καίει το φως, έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου.
όταν το λάδι πάψει να τροφοδοτεί, η λάμπα σβήνει. Η ύπαρξη, άμα δεν τροφοδοτείται από επιθυμίες, σβήνει και δεν επανέρχεται πλέον. Βεβαίως υπάρχουν πολλά ακαθόριστα σημεία μέσα στην φιλοσοφία αυτή. Εάν ο κόσμος είναι αιώνιος ή όχι, δεν μας το λέει. Αν είναι πεπερασμένος ή όχι, δεν μας το λέει. Αν ο άνθρωπος συνεχίζει την ύπαρξή του ή όχι, επίσης δεν το λέει. Πώς λειτουργεί αυτό το κάρμα? Ποια είναι η τελική φύση του κόσμου? Σε αυτά όλα τα προβλήματα δεν απήντησε, αρνήθηκε να απαντήσει. Και είπε ότι ο τρόπος για του οποίου το σύστημά του θα άπλωνε στον κόσμο θα ήσαν οι δύο μάρτυρες. Οι δύο μάρτυρες είναι αφενός μεν το ντάρμα, που σημαίνει ο λόγος, η διδασκαλία, το κήρυγμα της βουδιστικής διδασκαλίας, και αφετέρου το σάγκα, που είναι το τάγμα των μοναχών, των καλογύρων. Ένα ράσο, το ξηράφι, το βελόνι, το πιάτο της επετείας, το σταμνί για το νερό και αναχώρησης. Αυτό το, η διδασκαλία, το ντάρμα και το σάγκα, η μοναχική τάξη, εθεοποίησαν τελικά, ώστε οι νεαροί βουδιστές να λένε «Ζητώ καταφύγιο στο Βούδα», «Ζητώ καταφύγιο στο ντάρμα», δηλαδή στο κήρυγμα, στη διδασκαλία του Βούδα, «Ζητώ καταφύγιο στο σάγκα», δηλαδή στην μοναχική τάξη. Βεβαίως αυτά τα μοναστήρια, τα οποία ξεκίνησαν από πολύ πτωχά, έφτασαν να γίνουν πάρα πολύ πλούσια, να ζουν πλούσιο παρόχος, αυτοί που ζουν μέσα, και φυσικά καμία αυστηρότητα δεν υπάρχει, μπορεί να πάει, να μείνει όσο θέλει, να φύγει, να ξανεπιστρέψει και ούτω καθεξής. Εδίδασκε 10 εντολές, εκ των οποίων οι 5 ήσαν οι ανώτερες. Να μην φωνεύσεις, να μην κλέψεις, να μην πορνεύσεις, να μην ψευστείς, να μην χρησιμοποιήσεις μεθυστικά ποτά. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλη αυτή η διδασκαλία είναι επιτέλους αρκετά χαμηλή και πολύ πιο χαμηλή και από την αποκάλυψη την οποία πήρε ο Μωυσής με τις 10 εντολές από το Θεό στο όρος Σινά. Τίποτε περί αναγεννήσεως, τίποτε περί φωτός, τίποτε περί άλλης ζωής, τίποτε περί νίκης εναντίον της αμαρτίας, τίποτε περί του Θεού τον οποίον λατρεύομαι εν πνεύματι και εν αληθεία. Φυσικά εκήρυξε στη γλώσσα του λαού και έτσι μπόρεσε να γίνει πιο παραδεκτός μέσα στον κόσμο και πιο προσιτός μέσα στον κόσμο, ενώ ο βραχμανισμός, την παλιά, την αρχαία γλώσσα της σανσκριτική, ήτανε ακατανόητος. Για να συγκρίνει κανείς, να κάνει μια μικρή σύγκριση μεταξύ βουδισμού και χριστιανισμού, τα πει. Πρώτα απ' όλα, ο Βούδας αρνείται την ύπαρξη προσωπικού Θεού. Εκεί που η εν Χριστώ αλήθεια μιλάει για εξωκόσμιο προσωπικών αγαθών Θεών, ενσυνείδητων, αυθύπαρκτων, που έφερε στην ύπαρξη τους κόσμους από αγάπη. Ο Βούδας τα διαγράφει όλα, δεν υπάρχει τίποτε για τον Βούδα παρά αυτή η πλάνη, το ψευδές φαινόμενον του διαρκώς ρέοντος ποταμού του κόσμου. Ώστε λοιπόν, ενώ ο Χριστός παραδέχεται υπέρτατον αγάπης και λατρείας, ο Βούδας αρνείται κάθε Θεό. Το τραγικό όμως είναι ότι οι κατοπινοί μετέπειτα από τον Βούδα, Βούδιστε, εθεοποίησαν αυτόν τον ίδιο. Και είναι γεμάτη η Ινδία από αγάλματα του Βούδα, τεράστια αγάλματα του Βούδα, όπως και του Ντάρμα, της διδασκαλίας του, όπως και του Σάγκα, της μοναχικής τάξεως, αγάλματα τα οποία λατρεύονται από τους οπαδούς του. Κατά τον Βούδα ο άνθρωπος είναι μια ανάξια προσωρινή συμπλοκή στοιχείων απροσώπων τα οποία μένουν να διαλυθούν. Στοιχεία που συμπλέκονται και υπάρχουν προσωρινώς για να διαλυθούν και να συνδεθούν πιο πέρα σαν άλλα στοιχεία, να ξαναδιαλυθούν και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με την Χριστό αλήθεια, ο άνθρωπος είναι προσωπικότης. Εικόν και ομοίωσης του Θεού. Αντικείμενο της αγάπης του Θεού και των σχεδίων του. Και ο Θεός τον φέρνει στην ύπαρξη σαν μια ξεχωριστή προσωπικότητα και τον προορίζει να ζήσει αιωνίως μπροστά του στη δόξα. Οποία διαφορά μεταξύ της αντιλήψεως της βουδιστικής και της χριστιανικής. Τρίτον, κατά τον Βούδα το σώμα είναι ένα άθλιο εμπόδιο, διότι με τις επιθυμίες ξαναφέρνει και ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ύπαρξη.
κατά τον Χριστόν και τη χριστιανική αλήθεια, το σώμα είναι όργανον της ψυχής, αξιόλογον, έντιμον. Ο Θεός το έπλασε, βοηθεί την ψυχή, αρκεί η ψυχή να το χρησιμοποιεί καλώς. Και είναι προορισμένο να αναστηθεί και να μπει στη δόξα. Για να ζήσει ο άνθρωπος από τούτο τον κόσμο και στην αιωνιότητα σε μια δικαία ζωή στην παρουσία του Θεού. Κατά το Βούδα, η δραστηριότητα του ανθρώπου είναι αναπόφευκτος, προσωρινός, αλλά για να κάνει το μόνον το κακό, το οποίο πρέπει να το ξεπεράσει αρνούμενος στην ζωή και κάθε δραστηριότητα και δράση μέσα στον κόσμο. Αρνούμενος. Κατά τον Ιησού Χριστόν η δραστηριότητα είναι ουσιώδης και αναγκαία και είναι αγία. Ο άνθρωπος της πίστεως καλείται να δράσει. Ο Ιησούς Χριστός ήταν μια δραστηρία προσωπικότητας, πλήρης θελήσεως και ενεργητικότητας, για να κάνει το αγαθό, να κάνει το καλό, να υπηρετήσει τον κόσμο, να κηρύξει, να βοηθήσει, να οδηγήσει στη σωτηρία. Συνεπώς, ενώ η χριστιανική αλήθεια οδηγεί τον άνθρωπο σε δράση, ο Βουδισμός οδηγεί τον άνθρωπο στον αναχωρητισμό, στην αναχώρηση. Ακόμα, δεν υπάρχει για τον Βούδα αντιπροσωπευτικός θάνατος όπως του Κυρίου, επί του Σταυρού, ο λυτρωτικός θάνατος του Κυρίου. Είναι ασυμβίβαστος με την διδασκαλία του Βούδα περί ατομικότητος. Κάθε ατομικότητα είναι σύμπλεγμα στοιχείων, διαλύεται, δεν υπάρχει αντικαταστατικός θάνατος, όπως στην περίπτωση της εν Χριστώ αληθείας, που ο Χριστός ήρθε και πήρε τη θέση τη δική μας και μας αντικατέστησε και πλήρωσε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Αμαρτία στο υπέρτατο όν, όπως είπαμε, δεν υπάρχει για τον Βούδα, ενώ η αμαρτία κατά την χριστιανική αλήθεια είναι ένα από τα σοβαρότερα γεγονότα μέσα στη ζωή που σκοτίνιασε τον κόσμο, έριψε τον άνθρωπο στην αθλειότητα και δεν μπορεί να την νικήσει ο άνθρωπος παρεκτός διαδυνάμεως την οποία παίρνει από τον Ιησού Χριστόν κατά χάριν για της πίστεως. Η ζωή είναι ανάξια να την ζήσεις κατά τον Βούδα λόγω της οδύνης την οποία έχει μέσα. Γι' αυτό πρέπει ο άνθρωπος να αρνηθεί την ζωή. Η ζωή κατά τη χριστιανική αλήθεια είναι δώρον του Θεού, το οποίο έδωσε ο Θεός και καλείται ο άνθρωπος να το ζήσει. Να ζήσει στη ζωή, να απολαύσει τη ζωή νόμιμα, παρεκτός βέβαια της αμαρτίας. Και ακόμα ο Βούδας δεν έχει να μας επιδείξει διαπιστευτήρια. Τι ήτανε? Ένα βασιλόπουλο, ξέρουμε τη γέννησή του, την ανατροφή του μέσα στη χλυδή, μέσα στα χαρέμια, παντρεύτηκε, έκανε ένα παιδί, εγκατέλειψε την οικογένεια και έφυγε. Δεν έχει τίποτα να επιδείξει. Ούτε προφητείες στο πρόσωπό του. Ούτε θαύματα. Ούτε ανάσταση από τους νεκρούς. Ούτε ο λόγος του, καθώς ήταν ο λόγος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα διαπιστευτήρια του Ιησού Χριστού, τα οποία δείχνει προς πάσαν κατεύθυνση για να δείξει ποια είναι η προσωπικότητα του αυτή, ότι είναι ο Κύριος που ήλθε άνωθεν εκ του ουρανού. Βέβαια μετά την επικράτηση του χριστιανισμού εμπήκαν στοιχεία χριστιανικά στον Βουδισμό και υπήρξαν παραλλαγές όπως η εκπαρθένου γέννηση του Βούδα και κάτι τέτοια, όλα αυτά παρμένα από τη χριστιανική διδασκαλία μετά τον πρώτο αιώνα, τον πρώτο αποστολικό αιώνα, από το κήρυγμα του Ευαγγελίου που έφτασε έως τις Ινδίες, αναμίχθηκαν στοιχεία τέτοια. Ο Χριστός εν τέλει δημιούργησε μία κοινότητα λυτρωμένων υπάρξεων. Η Εκκλησία του. Προορισμένη να ζήσει στην αιωνιότητα, στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα. Ο Βούδας δημιούργησε τάγματα καλογύρων μοναχών. Η Βελώνα, το πιάτο της επαιτίας, το ράσο και ούτω καθεξής. Καμία σύγκριση. Κατά συνέπεια εκείνοι που έρχονται να πούνε ότι ο Ιησούς Χριστός πήγε στις Ινδίες και διδάχτηκε στις Ινδίες και έμαθε από τον Βούδα, δεν ξέρουν τι λένε. Καμία σύγκριση δεν υπάρχει μεταξύ της εν Χριστώ Ιησού αληθείας, η οποία είναι τόσο φανερά, τόσο καθαρά, τόσο λαμπρά. Ο Βουδισμός οδήγησε εις την πολυτεία και σήμερα όλη η Ινδία και όλες οι ανατολικές εκείνες χώρες, οι οποίες είναι όσες είναι βουδιστικές, είναι ρηγμένες μέσα σε σκοτεινή ειδωλολατρεία, μάγια κλπ. Μια έκφραση μάλιστα την οποία λένε, σημειωμένη κάπου,
μια έκφραση μαγική την οποία λένε και την οποία γράφουν επάνω σε ειδικού κυλίνδρου. Om Mani Padme Hum. Αυτό θα πει το κόσμημα εν μέσω του λωτού. Θέλει να πει η αλήθεια μέσα στον κόσμο. Ή όπως αλλιώς θα την ερμηνεύουν, η αυτοδημιούργητος δύναμης είναι μέσα στον κόσμο. Om Mani Padme Hum. Έχει καταντήσει μια μαγική φράση την οποία γράφουν σε κυλίνδρους οι οποίοι γυρίζουν συνεχώς για να επαναλαμβάνουν αυτό εν είδη προσευχής ή μαγικής εκφράσεως για να δώσουν στον άνθρωπο την ευτυχία, τη γράφουν στις ιδέες τους επάνω, τη γράφουν παντού την έκφραση αυτή και κατά την άποψη του Βούδα μπορώ να υπολογίσω τον κόπο της άμμου, τον βουδιστό μάλλον, μπορώ να υπολογίσω τον κόπο της άμμου στους τέσσερους ωκεανούς, αλλά δεν μπορώ να υπολογίσω την αξία που κερδίζει κανείς λέγοντας μια μόνη φορά τη μαγική φράση με τις έξι συλλαβές Om Mani Padme Hum. Για αυτό δημιούργητο ως δύναμης είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, βλέπει κανείς ότι είναι η προσπάθεια μιας αλύτρωτης ψυχής, ευγενούς κατά τα άλλα, ειλικρινούς κατά τα άλλα, που είδε το φαινόμενο του κόσμου και το κακό του κόσμου, την αθλειότητα της ζωής, γυρατιά, αρρώστια, θάνατος, ζήτησε έναν τρόπο λυτρώσεως να φύγει κανείς από αυτά, δεν βρήκε άλλον παρά την άρνηση της ζωής. Διότι αν ζεις, οπωσδήποτε θα συναντήσεις αυτά τα πράγματα. Και επειδή στην ζωή σε φέρνει η επιθυμία για τη ζωή, η άρνηση της επιθυμίας της ζωής σε εκμυδενίζει, φτάνει να σβήσεις, δεν τροφοδοτείται η λάμπα πλέον από το πετρέλαιο και λύσεις. Χορεύτηκαν στην Κεντρική Ασία και προς την Άπο Ανατολή, στην περιοχή του Κιτρίνου ποταμού. Ήσανε φυλές, ηγεμονίες, πολλές φορές αλληλομαχόμενες μεταξύ τους, οι οποίες όμως κατόρθωσαν σε κάποια ιστορική στιγμή στην πορεία τους να ανακηρύξουν κάποιον αρχηγό, αυτός ήταν ο Αυτοκράτορας. Και γίνηκαν το πλέον ισχυρό έθνος εκεί στην Άπο Ανατολή. Τα παλιότερα χρόνια, όπως είπαμε, ο Αυτοκράτορ ήταν ο ηγεμόν και είχαν όμως όλες αυτές οι φυλές κοινά έθιμα και ιδεώδη. Κάποιος συγγραφεύς δικός τους προσπάθησε να γυρίσει πίσω και να γράψει την ιστορία αυτού του λαού όσο έπαιρνε βαθιά. Νομίζει ότι εγύρισε μέχρι το 2350 π.Χ. από τα αρχαία χρόνια για να γράψει τις μυθικές διηγήσεις των προϊστορικών χρόνων αυτού του λαού. Τώρα, η κινέζικη σκέψη ποτέ δεν υπήρξε ακρευνώς μυστικιστική και ποτέ δεν ζήτησε δεν είχε την αντίληψη του Θεού καθαρά. Βεβαίως υπήρχε μια αντίληψη Θεού, όπως θα δούμε, από το γεγονός ότι ελάτρευαν τον Θεό, υπάρχει μια μορφή μονοθεϊσμού, θολωμένη και εν συνεχεία των ουρανών, τον οποίο εξελάμβαναν ως Θεόν και απέδιδαν ιδιότητες Θεού, αλλά υπήρχαν ταυτόχρονα και άλλες θεότητες μικρότερες, τις οποίες ελάτρευε ο κατώτερος λαός. Ο Αυτοκράτορ λάτρευε των Θεών, αλλά οι σκέψεις ήταν θολωμένες. Πάντως, η κινεζική σκέψη δεν ήταν ποτέ μυστικιστική. Να ενδιαφέρεται δηλαδή και να αναζητεί με έναν μυστικισμό κάτι πέραν του κόσμου τούτου, ένα υπερφυσικό. Επίσης, δεν ήταν θεοκρατική. Αναζητούσε πάντοτε έναν τρόπο πρακτικής ζωής, ηθικής μέσα στον κόσμο τούτον, καλής διαγωγής, καλής συμπεριφοράς, για να διατηρηθεί η οικογενειακή ζωή και η κοινωνική τάξη. Πάντως, αρχαίοι κινέζικοι μύθοι μιλάνε για ήρωες. Για ήρωες και προφανώς είναι ηγέτες του λαού, στους οποίους απέδιδαν τις ικανότητες ότι ανακάλυψαν τη φωτιά, το σίδερο, τη μουσική, επί παραδείγματι το γράψιμο. Αλλά όμως,
υπήρχαν μέσα σε όλη αυτή την παραδοχή και αντιλήψεις ανημιστικές, ώστε να αποδίδουν δυνάμεις στα φαινόμενα της φύσεως και στα πράγματα της φύσεως. Όπως επί παραδείγματι στον ήλιο, στη σελήνη, στους πλανήτες, στους ανέμους, στα σύννεφα, στα βουνά και ούτω καθεξής, στους ποταμούς, και υπήρχαν πνεύματα τα οποία ελατρεύονται αγαθά, τα σεν, και τα κακά πνεύματα, τα δέι. Τα πνεύματα τα κακά. Ο ανημισμός λοιπόν είχε οδηγήσει να λατρεύουν κάθε αντικείμενο, ακόμα και τις ψυχές των νεκρών. Στην Κίνα η οικογένεια ήταν πολύ πολύ συνδεδεμένη. Μάλιστα έβαναν μικρά εικονοστάσια και μέσα έγραφαν σε πλάκες τα ονόματα των πεθαμένων συγγενών, για να μην χαθούν τα ονόματά τους, και έφταναν σιγά σιγά να τα επικαλούνται και να τα μνημονεύουν. Συνεπώς υπήρχε μία προγονολατρία. Προγονολατρία, απόρρια και αυτή του ανημισμού, που δέχονται δηλαδή την ύπαρξη πνευμάτων παντού σε όλα τα αντικείμενα, συνεπώς και την ύπαρξη των πνευμάτων των νεκρών. Υπήρξε, όπως είπαμε, και κυρίως στην δυναστεία του Σάνγκ το 1700-1100 π.Χ. υπήρξε μια λατρεία Θεού. Το στοιχείο του Θεού το ονόμαζαν Σάνγκ Τι, και απέριδαν ιδιότητες Θεού, αλλά ήταν πολύ θολωμένη η αντίληψη αυτή. Επίσης, παρεδέχοντο ότι υπάρχουν δύο στοιχεία μέσα στον κόσμο, τα οποία συνθέτουν τον κόσμο, το στοιχείο το αρσενικό ή θετικό, το γιάνγκ, και το στοιχείο το θηλυκό ή αρνητικό, το γιν. Ο κόσμος δεν είναι παρά ένα κατασκεύασμα αυτών των δύο στοιχείων. Αυτές ήταν γενικά οι αντιλήψεις στην προϊστορική Κίνα, στα παλαιότερα χρόνια. Όταν τον 5ο αιώνα, τον 6ο αιώνα, και τον 6ο αιώνα γεννήκανε πολλά πράγματα, τόσο στις Ινδίες, όσο και στην Κίνα, όσο και στην αρχαία Ελλάδα, εμφανίστηκαν προσωπικότητες μεγάλες, τον 6ο αιώνα. Επί παραδείγματι, τον 6ο αιώνα γεννήθηκε ο Βούδας, ο Γκοατάμα Βούδα. Ο Αισχύλος, ο δικός μας, και ο Πυθαγόρας επίσης, τον 6ο αιώνα. Τον 6ο αιώνα, επίσης, έχουμε την εμφάνιση, την ζωή του Ιερεμία και του Ιεζεκίλ, στα τέλη του 7ου αιώνος και 6ο αιώνα. Έχουμε τον Ιερεμία και Ιεζεκίλ. Έχουμε ακόμα την θρησκεία, την Ιουδαϊκή, τον 6ο αιώνα να εξαπλούται μετά την άλωση και την κατάληψη της Ιερουσαλήμ. Από τον Αβουχοδονόσορα να εξαπλούται εις όλην την Άπο Ανατολή εις την Βαβυλώνα. Επίσης, τον 6ο αιώνα, προς το τέλος του 6ου αιώνα, γίνεται η επιστροφή του Ισραήλ από την Βαβυλώνα και κτίζεται ο ναός του Αγκαίου και του Ζαχαρίου. Τον 6ο αιώνα λοιπόν εμφανίζεται και ο Κομφούκιος, όπως και ο Λάο Τσε, σαν ιδρυτέ θρησκειών μέσα στην Κίνα. Ο Κομφούκιος γεννήθηκε το 551 και απέθανε το 479. Το όνομά του, Κομφούτσε, θα πει ο λατινικά Κομφούκιος, έτσι το φέρανε το όνομα οι Ιεραπόστολοι από εκεί, από την Κίνα, το διηγήθηκαν, θα πει διδάσκαλος, ο διδάσκαλος. Ήτανε νεότερος γιος μεταξύ 11 παιδιών στην οικογένειά του. Και ήτανε ο νεότερος γιος. Και ο πατέρας του πέθανε όταν αυτός ήτανε σε ηλικία 3 ετών και εργάστηκε σκληρά για την οικογένειά του. Τώρα εδώ αρχίζουν πλέον, μπορεί να κάνει κανείς τη σύγκριση μεταξύ αυτής της προσωπικότητας, της οποίας πλέον είναι γνωστή η οικογένεια, η καταγωγή, δεν έχει καμία προφητεία στο όνομά του, είναι ένας άνθρωπος κοινός, θνητός, όπως όλοι οι άνθρωποι, και του Κυρίου Ιησού Χριστού, για τον οποίο έχουν τόσα υποθείς τις προφητείες. Όταν ο Χριστός προφητεύεται από αρχαιότητα τους προφήτες, οι οποίοι μιλούν τις λεπτομέρειες της εμφανισεώς του, της γέννησεώς του, της ζωής του. Εδώ έχουμε ένα κοινό παιδί, το νεότερο παιδί μιας με πολυμελούς οικογενείας, 11 παιδιών,
Πέθανε ο πατέρας σε ηλικία όταν ήταν αυτό ηλικίας 3 χρόνων, αγωνίστηκε σκληρά. Στα 15 του χρόνια άρχισε να κλείνει προς τη σκέψη και τη μάθηση. Στα 19 του χρόνια ενυμφεύθηκε, μάλλον ένα ατυχή γάμο. Η γυναίκα του πέθανε κατόπιν και μάλιστα, όπως φαίνεται, δεν θα είχε καμιά εκτίμηση στη γυναίκα του, διότι μαλώνει τον ιόν του στις κομφουγιανές γραφές, γιατί κλαίει για το θάνατο της μητέρας του. Στα 30 του χρόνια, όπως ο ίδιος λέγει, ήμουν σίγουρος και ακλόνητος πλέον για τις πεποιθήσεις μου. Στα 40 του χρόνια, διηγείται, δεν αισθανόμουν καμία αμφιβολία. Στα 50 του εγνώριζε τον νόμο του ουρανού, στα 60 τα αυτιά του ήσαν ανοιχτά στο κάθε τι, στα 70 είχε τη δύναμη να ικανοποιεί τις επιθυμίες της καρδιάς του χωρίς να ξεπερνά τα όρια του μέτρου, ο Κομφούκιος. Η διδασκαλία του άρχισε στην ηλικία των 51 χρόνων περίπου, όταν αυτός πλέον, έπειτα από μερικές κυβερνητικές μεταβολές που εγίνηκαν στην Κίνα, όταν το φεουδαρχικό καθεστώς κατέρευσε και ο αυτοκράτορ επέβαλε τη δική του κυριαρχία και πολλοί κυβερνητικοί υπάλληλοι και λόγοι ευρέθηκαν χωρίς δουλειά, ο Κομφούκιος το έριξε πλέον στην διδασκαλία, συγκέντρωσε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών, τους οποίους διάλεγε να είναι ενθουσιώδεις για να μπορούν να μεταδώσουν τη διδασκαλία και ξεκίνησε κατά αυτόν τον τρόπο μία μεταμόρφωση, μεταρρύθμιση μέσα στην Κίνα του παλαιού εκείνου καιρού. Ο Μέντσιους, ο Μέντζε, ένας από τους μαθητάς του και τους συνεχιστάς του, τους μεγαλύτερους συνεχιστάς του, έγραψε για την περίπτωση εκείνη του Κομφουκίου, ο οποίος εμφανίστηκε ως μεταρρυθμιστής σε μια περίοδο που πραγματικά τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Ο κόσμος, λέει, είχε ξεπέσει. Οι ορθές αρχές, λέει ο Μεντζέ, ο Μέντσιους, ο κόσμος είχε ξεπέσει, οι ορθές αρχές είχαν εξαφανιστεί, διεστραμμένες συζητήσεις και έργα καταπιέσεως ορίμαζαν, οι υπάλληλοι εφώνευαν τους κυβερνήταστον, τα παιδιά τους πατέρες, ο Κομφούκιος είχε φοβηθεί από ό,τι είδε και ανέλαβε το έργο της μεταμορφώσεως. Ο κόσμος φυσικά δεν αλλάζει. Είναι ίδιος. Τόσο στην εποχή του Κομφουκίου, την εποχή εκείνη, καθώς μας την περιγράφει ο μαθητής του, ο κόσμος ήταν βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία. Υπήρχε αυτή η αναστάθωση κοινωνική, η έλλειψη ηθικών αρχών, οπότε εμφανίζεται ο Κομφούκιος για να φέρει μια τάξη και να αναμορφώσει τον κόσμο της εποχής του. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα που μόνο σήμερα χειροτερεύουν. Υπήρξαν εποχές μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος που υπήρξαν εξίσου κακές και άσχημες. Και υπήρξαν και ευγενή πνεύματα τα οποία προσπάθησαν να αναμορφώσουν τα πράγματα και να φέρουν ένα φως, μόνο με μόνη τη διαφορά ότι τα πνεύματα αυτά δεν είχαν το φως της αληθείας. Καμιά αποκάλυψη θεία. Καμία παράδοση αληθιών από μέρους του Θεού. Κανένας φωτισμός άνωθεν, καμία ελπίδα για να μεταβάλουν τα πράγματα, αλλά προσπάθησαν να δώσουν με όσο φως είχαν κάποια τάξη. Άρχισε λοιπόν να μαζεύει τους μαθητάς του και ενώ αρχικώς τους μάθαινε πιο περιορισμένα πράγματα, εδίδαξε κατόπιν και ποίηση και ιστορία και φιλολογία και ηθική και κοσμιότητα και διοίκηση, ακόμα και φυσικές επιστήμες και μουσική. Περιπλανήθηκε μέσα στη ζωή του σε διάφορα μέρη στην Κίνα, περιπλανόμενος, διδάσκοντας και μιλώντας εις τους μαθητάς του και πολλές φορές εκυνηγήθηκε, εταλαιπωρήθηκε, ελιθοβολήθηκε και μάλιστα υπέφερε και όπως ο ίδιος αναφέρει, ο Μεντζέ, αυτός ο μαθητής του, γράφει ότι αποστάτες, κρατική λειτουργή και κακοί εκτυπήθησαν από φόβο για το έργο του, το μεταρρυθμιστικό, εν τούτης όμως δεν μπόρεσε να φέρει μεγάλες
αλλαγές στον κόσμο παρά αυτή την κάποια κοινωνική μεταρρύθμιση στην εποχή του, ώστε όταν έφτασε στο τέρμα της ζωής του, στο κύκνιο άσμα του, δηλαδή στο, κοντά στο θάνατό του, έγραψε τα λόγια αυτά τα οποία υπάρχουν στις Κομφουτιανές γραφές. Το μεγάλο όρος, λέει για τον εαυτό του, πρέπει να σοριαστεί. Η μεγάλη δοκός να σπάσει και ο σοφός να ξεριζωθεί σαν φυτό. Κανείς στην αυτοκρατορία δεν θέλει να με έχει κύριό του. Ήρθε η ώρα του θανάτου μου. Αναφέρει αυτό στα ανάλεκτά του. Και όταν πέθανε, υπήρξαν μερικοί μαθητές του οι οποίοι τον εθρύνησαν, μερικοί για 3 χρόνια απάνω στον τάφο του, κάποιος από τους μαθητάς του για 6 χρόνια, έκτισαν μάλιστα και ένα ναίδριο ναό, ώστε να προσφέρουν θυσίες εκεί κοντά στον τάφο του. Έτσι λοιπόν, αυτό το κύκνιο άσμα του Κόμφουτσέ φανερώνει πολλά. Πώς η διαφορά μεταξύ αυτού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος αναφέρθηκε στο θάνατό του, αλλά μίλησε για την αναστασή του από τους νεκρούς σαφέστατα και είπε ότι ο θάνατός του ήταν λυτρωτικός, έπρεπε να δοθεί για την σωτηρία του κόσμου. Τούτος θρηνεί για τον απλούστατο λόγο ότι απέτυχε στην αποστολή του, κανείς δεν τον ακούει πλέον και έφτασε η ώρα που το μεγάλο όρος θα πέσει, θα σοριαστεί, η μεγάλη δοκός θα σπάσει. Και βλέπει με κάποιο θρήνο την αποτυχία του μέσα στο έργο του για να μεταβάλει τον κόσμο της εποχής του. Λέω, δεν μπορεί να υπάρξει καμία σύγκριση μεταξύ του Υιού του Θεού, ο οποίος είναι Κύριος, που ήλθε από πάνω από τους ουρανούς, που έχει προφητείες υπέρ αυτού, ο οποίος αποθνίσκει στο Σταυρό και το προλέγει ότι θα αποθάνει και ο θάνατός του είναι λυτρωτικός για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας και προφητεύει την αναστασή του από τους νεκρούς, την έγερσή του εν δόξη, και ο οποίος τώρα ζει στους ουρανούς και με τον οποίον επικοινωνεί ο κάθε πιστός. Επικοινωνούμε με έναν ζωντανό Κύριο. Αντίθετα, στην Κίνα, την Παλαιά, γιατί τώρα τα πράγματα όπως θα δούμε έχουν αλλάξει, στην Παλαιά Κίνα επικοινωνούσαν με έναν νεκρό. Ίσως με το πνεύμα όπως νόμιζαν του κάποιου νεκρού ή και των νεκρών τους, των συγγενών τους φυσικά, γιατί υπήρχε η πρόγονο λατρεία. Τα ιερά κείμενα, τα οποία συνέταξε κοντά στο θάνατό του και ασχολήθη με αυτό το έργο να συμμαζέψει παραδόσεις, μύθους, διηγήσεις, παροιμίας, κάποια ποιήματα και συνέθεσε τα κείμενα, τα οποία θεωρούνται ιερά, είναι τα εξής. Πρώτα απ' όλα τα 5 κανονικά κλασικά βιβλία, ένας κανόν της ιστορίας, το Σου Τσίνγκ, είναι η ιστορία της Κίνας αναθεωρημένη, ένας κανόν ποιήσεως, το Σι Τσίνγκ, έχει κοσμική και θρησκευτική ανθολογία, είναι ένας κανόν μεταβολών, το Γι Τσίνγκ, το οποίο αποτελεί ένα σύστημα μαντεύσεων, το οποίο ερμηνεύει ο ίδιος ο Κονφούκιος, προσπαθεί να ερμηνεύσει, ένα βιβλίο τυπικών εις τη λατρεία, το Λι Τσι, και ένα άλλο, το Άνοιξη Πτηνόπορο, το Τσουν Τσίου, τοπικά χρονικά της επαρχίας Λου, εκεί όπου έζησε ο Κομφούκιος. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν ότι όλα αυτά τα κείμενα δεν έχουν καμία σχέση με την βαθύτερη υπόσταση του ανθρώπου, δεν δίνουν καμία απάντηση στο μεγάλο ερώτημα του ανθρώπου, ποιος είναι, γιατί ήρθα, πού πηγαίνω, και δεν δίδουν καμία διέξοδο στην ανθρώπινη απαγοήτευση και την ανθρώπινη ανησυχία για τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να προσανατολιστεί στον κόσμο και να βρει μια λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ζωής. Απλώς του δείχνει κάποια ηθική τρόπο συμπεριφοράς, κοσμιότητα, σεβασμό των αρχών και ούτω καθεξής. Μάλιστα, ρωτά το πολλές φορές ο Κομφούκιος για το πέραν του κόσμου τούτου, τι έχει να πει από τους μαθητάς του, και τους έλεγε, μα αφού δεν ξέρετε αυτά που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο, τι θέλετε να μάθετε από πιο πέρα. Βεβαίως ήταν ένας τρόπος υπεκφυγής, όμορφος, τους καθήλωνε κατά αυτόν τον τρόπο, διότι τι να πει αφού δεν είχε. Τι να τους πει για το πέραν του κόσμου τούτου, αφού δεν είχε, και έδειχνε μονάχα τη συμπεριφορά στην παρούσα ζωή. Έλεγε ακόμα,
αφήστε τους ουρανούς για τους αγγέλους και για τα σπουργίτια. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε εδώ κάτω. Επίσης, άλλα του βιβλία είναι το βιβλίο «Μεγάλη μάθηση», «Ταξίο», «Διδαχή για αρετή», μιλάει για αρετή, «Η διδασκαλία του μέσου που πρέπει να ακολουθήσει κανείς», «Η τέλεια μετριοπάθεια», «Τσουπ γιουβ», «Ανάλεκτα», «Τα λουν γιου», είναι συλλογή ρητών του Κομφουκίου, και τα έργα του Μεν Τζε, του μαθητού του, έργα του μαθητού αυτού. Αλλά μέσα σε αυτά τα βιβλία, όπως είπαμε, καμία θεολογική διδασκαλία δεν υπάρχει, καμία προσπάθεια ερμηνείας του κόσμου δεν δίδεται, καμία λύσης του προβλήματος της υπάρξεως και απάντησης δεν δίδεται. Ενώ αντίθετα, ο άνθρωπος ο οποίος θα έρθει μέσα στις Άγιες Γραφές παίρνει την σαφή γνώση και την σαφή απάντηση ποιος είναι, από πού έρχεται, πού πάει. Ο Λόγος του Θεού του μιλάει ότι είναι ψυχή, και μάλιστα ψυχή πολύτιμη, η οποία θα ζήσει πέραν του κόσμου τούτου και ζει στην παρουσία του Θεού, εάν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και συμφιλειωθεί με τον Θεό για του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του Κύριου. Τώρα, σιγά σιγά, όπως είπαμε, επειδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει χωρίς θρησκεία και χωρίς λατρεία, όσο και αν προσπαθήσεις να την αφαιρέσεις και να την ξεριζώσεις, βέβαια δεν το προσπάθησε ο Κομφούκιος, αλλά τους εσυγκέντρωσε την προσοχή στον κόσμο τούτον και στο πώς θα ζήσουν σε τούτο τον κόσμο, χωρίς καμία ανησυχία για το πέραν του κόσμου τούτου. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε στο Κομφούκιο αφού πέθανε. Το 195 μετά π.Χ. ο Αυτοκράτορ προσφέρει θυσίες ζώων στον Κομφούκιο. Αρχίζει δηλαδή και θεοποιείται. Το ένα μετά Χριστόν του απονέμεται ο τίτλος «Ο Τέλειος», «Ο Ένδοξος». Το 57 μετά Χριστόν γίνονται θυσίες για τον Κομφούκιο σε όλη την αυτοκρατορία της Κίνας. Το 89 μετά Χριστόν ανακηρύσσεται πρίγκιπς. Το 267 μετά Χριστόν γίνονται θυσίες συχνότερα, 4 φορές το χρόνο. Το 492 μετά Χριστόν ονομάζεται ο Σοφός, ο Σεβαστός, ο Ολοκληρωμένος Σοφός. Το 555 μετά Χριστόν ιδρύονται ιδιαίτεροι ναοί σε ολόκληρη την Κίνα. Το 1068 έως το 1086 το αγαλμά του στείνεται μεταξύ άλλων θεών, και το 1906 ανακηρύσσεται ίσως με την θεότητα, τις θεότητες του ουρανού και της γης. Δείτε συνεπώς μία αύξηση και μία πρόοδο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος με το θρησκευτικό του συνέστημα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς Θεό, όσο κι αν θέλεις να του το ξεριζώσεις. Και όπως είναι γνωστόν σήμερα, σε αυτό το λαό, ο οποίος δεν είχε φυσικά μέσα του τίποτα, παρά εδιδάχτηκε έναν τρόπο συμπεριφοράς, μια ηθική, μια προσπάθεια στον κόσμο τούτον πώς θα απαντήσει, σε αυτό το λαό που δεν είχε τίποτα μέσα του, λέγω, αλλά υπήρχε ασαφές το θρησκευτικό συνέστημα και απεδίδευε σε αντικείμενα, και πίστευε ότι τα αντικείμενα έχουν κάποιες δυνάμεις, ήρχεται τώρα μια άλλη θρησκεία να κατακτήσει την ψυχή του. Ήταν εύκολο να μεταφερθεί από τον κόσμο που βρισκόταν στη θρησκεία τη σημερινή του Μάο Τσετούγκ, που είναι η θρησκεία του υλισμού, του στιγνού υλισμού, και καινούργια είδωλα και καινούργιες θεότητες έχουν μπει μέσα στην ψυχή του λαού. Είναι η νέα κοινωνική τάξη, είναι το προλεταριάτο, είναι η μορφωτική επανάσταση, είναι η προσωπικότητα του Μάο Τσετούγκ, η οποία πήρε τη θέση του Κομφουκίου. Κατά συνέπεια, στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει μεγάλη αλλαγή. Απλώς μια μεταφορά από εκείνη την κατάσταση των ανημιστικών πεπιθήσεων στις οποίες βρισκόταν ο λαός σε κάποιες άλλες πεπιθήσεις πάλι στον κόσμο τούτο. Αυτό δείχνει, λέγω, ότι η θρησκεία, το θρησκευτικό συνέστημα δεν ξεριζώνεται, και ότι ο κόσμος, εάν δεν έχει μία
κάποια άλλη θρησκεία εφευρίσκει μια άλλη. Η διδασκαλία του λοιπόν, είπαμε, δεν ήταν ούτε μεταφυσική, ούτε θρησκεία καθαρά έδειξε, η δοξασία μιας καθαρά ανθρωπιστικής σοφίας που προσφέρει ένα σύνολο λογικών και ηθικών κανόνων στον κόσμο για να μπορέσει να ζήσει ο κόσμος καλύτερα. Η στερέωση του έθνους εδίδασκε, και φυσικά το έθνος δεν στερεώθηκε, γιατί ήρθε η Κομμουνιστική Επανάσταση και τα σάρωσε όλα. Η μεγαλοσύνη και στερέωση του έθνους εξαρτάται από τον ηθικό χαρακτήρα του λαού, έλεγε στη διδασκαλία του. Και αυτό είναι βέβαια σωστό, αλλά το θέμα είναι και το ερώτημα είναι πώς φτάνει ο λαός να γίνει ηθικός, πώς φτάνει να ηθικοποιηθεί. Εάν ο άνθρωπος δεν αναγεννηθεί, εάν ο άνθρωπος δεν πάρει την σωτηρία του Χριστού, ώστε νέο ρεύμα ζωής να έρθει μες στην ψυχή του και να τον μεταβάλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτός λοιπόν πίστευε ότι αν ηθικοποιήσω με το λαό, σώζομαι το κράτος. Βέβαια υπηρετούσε και τα συμφέροντα της εποχής του και των ισχυρών της εποχής του, που ήθελαν ένα λαό υποτεταγμένο και υπάκουο εις τα σαρχάς τους, για να μην κάνουν επαναστάσεις, να μην εκτρέπονται στο κακό, να είναι υπάκουοι στους νόμους. Αλλά πώς ηθικοποιείται ο λαός? Αυτό είναι ένα χειμερικό όνειρο, μια χήμερα, μια προσπάθεια την οποία κάνανε μάλιστα και τους τελευταίους καιρούς. Μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο ξεσηκώθηκαν μερικοί σοφοί στον κόσμο και είπαν ο ηθικός επανοξοπλισμός. Δηλαδή να εξοπλίσουμε τον κόσμο με ηθικά σύμβολα, με ηθικές αρχές, με ηθικούς κανόνες για να μπορέσει ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Αλλά πού έγινε και καλύτερος? Το κύμα αυτό υπήρξε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ηθικός επανοξοπλισμός του κόσμου. Αλλά ο κόσμος δεν γίνηκε ηθικότερος. Ο κόσμος πορεύτηκε ακόμα πιο πολύ στο κακό. Και όπως μας λέει ο αδιάψευστος λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, δεν μπορεί ο κόσμος να αλλάξει. Ούτε θα μεταβληθεί. Ούτε υπάρχει σωτηρία για τον κόσμο από τον εαυτό τους. Ούτε από την επιστήμη τους. Ούτε από τη φιλοσοφία τους. Ούτε από τη διδασκαλία τους. Ούτε από τις ηθικές τους αρχές. Μόνον ο Χριστός σώζει. Αλλά ο Χριστός σώζει ατομικά, δεν σώζει γενικά τον κόσμο. Πρέπει εσύ να πιστέψεις. Πρέπει εσύ να αναγνωρίσεις τον Χριστό. Πρέπει εσύ να παραδεχθείς την αμαρτωλότητά σου, να μετανοήσεις και να πιαστείς από τον Χριστό, να στραφείς και να πιαστείς και να τον δεχτείς σωτήρα σου. Τότε γίνεται η μεταβολή της ψυχής. Δεν πιστεύει μέσα το Ευαγγέλιο και η Βίβλος ότι οι λαοί της γης θα γίνουν χριστιανικοί στο σύνολό τους, ότι οι κοινωνίες θα αλλάξουν στο σύνολό τους, ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει στο σύνολό τους, στο σύνολό του. Αυτό αποτελεί μια καθαρή ουτοπία. Φτιάξε τον άνθρωπο για να φτιαχτεί ο κόσμος. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει ένας προς έναν να φτάσει να μετανοήσει και να πιστέψει στο Χριστό. Πρέπει λοιπόν αυτά. Το έθνος στερεώνεται και η μεγαλοσύνη του εξαρτάται από τον ηθικό χαρακτήρα του λαού. Θα πρέπει να τηρηθούν οι αρχές αυτές από όλες τις τάξεις, κάθε κυβερνήτης ή δάσκαλος να τις εφαρμόσει πρώτος, και ο χαρακτήρ του ανθρώπου είναι μεγαλύτερος και από τις πράξεις του, έλεγε. Ο άνθρωπος πρέπει να φτιάξει χαρακτήρα. Καλά όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πώς γίνονται? Και απόδειξη ότι το οικοδόμημα στην Κίνα στηρίχθηκε στην άμμο και ήρθε η εποχή και σαρώθηκε. Σήμερα άλλες αρχές. Είναι η ηθική του Μάο Τσετούγκ και το βιβλιαράκι του Μάο Τσετούγκ, όπως οι αρχές του Κονφουκίου τότε διαδίδοντο εις όλο τον κόσμο και αποτελούσαν αντικείμενο πίστεως. Σήμερα το βιβλιαράκι, το κόκκινο βιβλιαράκι του Μάο Τσετούγκ, είναι στα χέρια όλων των νέων για να μάθουν τους κανόνες και τις αρχές της μορφωτικής επαναστάσεως. Ανέφερε ο Κονφούκιος 5 θεμελιώδεις υποχρεώσεις. Του κυβερνήτου έναντι των υπηκών του. Του πατέρα έναντι του ιού. Του άνδρα έναντι της γυναικός. Του μεγαλυτέρου αδελφού έναντι του μικροτέρου αδελφού. Του φίλου προς τον φίλο. Τι είναι αυτά όμως? Αυτά είναι ξεθοριασμένα πράγματα. Τόσο φτηνά, που μπορεί να τα ξέρει ο οποιοδήποτε μέσα στον κόσμο και τα βγάνει αυτά από την κοινή πείρα, την κοινή εμπειρία της ζωής.
δεν είναι κάτι το οποίο θα μεταβάλει την ψυχή του ανθρώπου, κάτι το οποίο θα τον αλλάξει, δύναμη η οποία θα έρθει από πάνω από τον ουρανό.

σου ανθρώπινα αγαθή. Μέγα σφάλμα. Μέγα σφάλμα. Ότι ο άνθρωπος αγαπάει, ο άνθρωπος γεννήθηκε για δικαιοσύνη, ότι ο ουρανός, ό,τι οι ουρανοί έδωσαν, ότι η κλίση του ανθρώπου, η κλίση της ανθρωπίνης φύσεως είναι αγαθή και ότι ο άνθρωπος έχει την τάση προς το αγαθό, διότι το έχει μέσα του αυτό. Λάθος. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από το Θεό βεβαίως. Αλλά ο άνθρωπος διεφθάρει, διότι απεκόπη από το Θεό και εξαιτίας της αμαρτίας η ζωή του ολόκληρη, πνευματική και ηθική, κατεστράφει μέσα. Ο άνθρωπος είναι χαλασμένος. Αν λοιπόν ξεκινήσεις από την αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι καλός, αλλά μπορεί να γίνει και καλύτερος, λάθος. Δεν διακρίνεις την αρρώστια της ανθρωπίνης ψυχής. Κατά την Αγία Γραφή ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα άρρωστος. Αθεράπευτα άρρωστος. Είναι χαλασμένος σε όλο το βάθος του. Είναι αμαρτωλός. Είναι πουλημένος υπό την αμαρτία. Και η μόνη δύναμη λυτρωτική που μπορεί να τον μεταβάλει και να τον αλλάξει είναι η χάρη του Ιησού Χριστού. Το σωτήριον έργο του Χριστού. Το αίμα του Σταυρού και το Άγιο Πνεύμα μέσα στην καρδιά μας. Αν δεν αλλάξει ο άνθρωπος έτσι, δεν αλλάζει. Αν ξεκινήσεις από την αντίληψη ότι είσαι καλός και θα γίνεις καλύτερος, ποτέ δεν θα φτάσεις σε σωτηρία. Και ποτέ δεν θα φτάσεις σε αλλαγή. Διότι είσαι σαν τον άρρωστο που δεν πιστεύει ότι είναι άρρωστος για να πάει στο γιατρό. Καλά είμαι. Θα γίνω και καλύτερο. Αλλά άμα είσαι άρρωστος, είσαι άρρωστος. Και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και ο μόνος τρόπος θεραπείας σου είναι να πας στο γιατρό. Και ο μόνος γιατρός που μπορεί να σε θεραπεύσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδίδασκε απεριόριστη υπακοή. Απεριόριστο σεβασμό και υπακοή στους γονείς. Τελεία υποστήριξη των γονέων. Τελεία ανησυχία για την αρρώστια τους. Θρήνος και κοπετός για το θάνατό τους. Θυσίες και προσφορές μετά το θάνατό τους. Στους γονείς. Εξού και μέσα σε εκείνη την απέραντη τότε αυτοκρατορία και σημερινή αυτοκρατορία υπό άλλη μορφή ήταν ψεχημένη η πρόγονο λατρεία, η λατρεία των προγόνων. Έκαναν μεγάλο κοπετό στον τάφο και μετά συνέχεια ελάτρευαν το πνεύμα του αποθανόντος. Έδειξε 5 ανώτερες αρετές, την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την τήρηση των αρχαίων εθήμων, την ειλικρίνεια, την ευθύτητα της καρδιάς και της σκέψεως. Αλλά και αυτά ήσανε οι αρετές αυτές, τόσο ξεφτισμένες, τόσο πενιχρές, τόσο αδύνατες, τόσο ποια σχέση μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα με τη νέα ζωή την οποία εξαγγέλει ο Χριστός και την οποία υπόσχεται να δώσει και δίδει σε εκείνους οι οποίοι έχουν πιστέψει εις τον Υιόν του Θεού. Έρχεσαι στον Ιησού Χριστόν χαμένος, αποτυχημένος και ο Ιησούς Χριστός σου δίνει μια καινούργια ζωή, μεταβάλλε τη ζωή σου τελείως. Καμία σχέση της σημερινής και της προηγουμένης ζωής. Υπάρχει ένα ορόσημο που χωρίζει την παλιά ζωή από την καινούργια ζωή. Σταυρώθηκες στο σταυρό όλο το παρελθόν σου και η παλιά σου ζωή. Απέθανες στο σταυρό. Και τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που μετενόησες και πίστεψες, ζεις μια καινούργια ζωή. Μίλησε ακόμα για τη γυναίκα, για υπακοή στους γονείς της, για υπακοή στο σύζυγο, για υπακοή στο γιο όταν είναι χείρα και λείπει ο σύζυγος. Έδωσε κανόνες διαζυγίου και ο χρυσούς κανόν τον οποίον διακήρυξε είναι ό,τι θέλεις να σου κάνουν, δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μην το κάνεις εσύ. Ό,τι δεν θέλεις να σου κάνουν, μην το κάνεις. Αλλά αυτή είναι η αρνητική μορφή. Ο Ιησούς Χριστός μας είπε και μας έδωσε την ικανότητα να πραγματοποιούμε την θετική μορφή της αγάπης. Η αγάπη είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι ότι δεν θέλεις να σου κάνει, μην το κάνεις, αλλά αντίθετα, κάμε με το παραπάνω. Αγάπα τον εχθρό. Όπως είπαμε, για το Θεό δεν μιλούσε πολύ. Βέβαια, σε μίαν περίοδο της ιστορίας της Κίνας, αναφέρεται ο Θεός

υπέρτατος κυβερνήτης, ο Σαν Βιτή, λατρεύεται ειδικά από τον αυτοκράτορα, όχι από τους κατωτέρους. Αργότερα σε άλλες αυτοκρατορίες αντικαταστάθηκε ο υπέρτατος κυβερνήτης από τον ουρανόν, ο Σαν Βιτή από τον Τιέν. Και ο ουρανός ήταν ένα μεταξύ Θεού και πανθεϊστικής αντιλήψεως του σήμαντος. Ο Θεός ξεχυμένος μέσα στον κόσμο, στα στοιχεία του κόσμου. Και ένα άλλο πράγμα που ήταν σημαντικό ήταν το τάο, δηλαδή η οδός, ο τρόπος της ζωής, η πορεία, το σύστημα της ζωής το οποίο πρέπει να ζει. Στην πρωτεύουσά τους, το Πεκίνγκ, υπήρχαν φυσικά ναοί και γίνονται θυσίες στην πόλη Πεκίνγκ και τα κατέστρεψε αυτά όταν μπήκε, όταν κατέλαβε το Πεκίνγκ ο Μάο Τσετούγκ, κατέστρεψε και σταμάτησαν οι θυσίες αυτές. Υπήρχαν λοιπόν γίνονται θυσίες προς τον Θεόν του ουρανού στο χειμερινό ηλιοστάσιο, όπου ο αυτοκράτορ εθυσίαζε ένα λευκό τάβρο σε ένα μαρμάρινο θυσιαστήριο. Θυσίες προς την γη στο θερινό ηλιοστάσιο προς βοράν του Πεκίνγκ και ήταν ένα τετράγωνο θυσιαστήριο που περιβαλλόταν από νερό, εθυσιάζοντο άλλες θυσίες. Στην Ανατολή εθυσιάζοντο προς τον ήλιον, στην πύλη της πόλεως, στην Αιαρινή Ισημερία και στη Φθινοπορεινή Ισημερία στη Δυτική Πύλη, εθυσιάζοντο θυσίες στη Σελήνη. Κατά συνέπεια ήταν ένα πλεγμένο πράγμα, ανακατωμένο πράγμα, με πολύ χαμηλές αντιλήψεις και, όπως είπαμε, ανημιστικές, διότι απέδιδαν ιδιότητες πνευματικές στα πράγματα αυτά, τα οποία δεν μπορούσαν ούτε να βλάψουν, ούτε να ωφελήσουν. Οι θυσίες στην εποχή, στον Κομφούκιο τώρα, στους ναούς του Κομφούκιου, οι οποίοι ανήρχονται μέχρι ότου ο Μάο Τσετούγκ ανέλαβε τα πράγματα, σε 1560 εθυσιάζονται 6 τάβροι, 27.000 χείρι, 5.800 πρόβατα, 2.800 ελάφια, 27.000 κουνέλια, σύνολο 62.606 ζώα. Αυτός είναι ο Κομφούκιος και ο Κομφουκιανισμός. Και όπως είπα, αυτή η θρησκεία που ήταν περισσότερο μαγεία, η επιρροή της μαγείας των πνευμάτων απάνω στον κόσμο και η προσήλωση του κόσμου στα αντικείμενα τριγύρω και δίδασκαν

0: την ανθρώπινη καρδιά.
1: Μας δίνει λοιπόν μια ασθενή αντίληψη του υπερφυσικού, πολύ ξεθοριασμένη, ως επί το πλείστον πολυθεϊστική και ανημιστική. Μας δίνει μια προσπάθεια αυτοδικαιώσεως. Αυτοδικαιώσεως.
0: Λέει στον άνθρωπο είσαι καλός, θα γίνεις καλύτερος.
1: Τόσο αντίθετα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο να αποδείξει τον Θεό, τον ζώντα και αληθινό, τον εξωκόσμιον, που έφερε στην ύπαρξη τον κόσμο από αγάπη και τον άνθρωπο από αγάπη, δείχνει τώρα στον άνθρωπο πόσο είναι χαλασμένος μέσα του και ότι έχει ανάγκη ειλικρινά να μετανοήσει και να σωθεί. Μας δίνει, δεν μας δίνει καμιά ελπίδα για την αιωνιότητα. Ενώ ο Χριστός σου μιλάει για βεβαιότητα αιωνίου ζωής. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι να έρχομαι και θα σας παραλάβω για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Ο άνθρωπος του Θεού έχει την πίστη και την βεβαιότητα και ξέρει που θα πάει. Μας δίνει μία αρνητική μορφή του χρυσού κανόνα της αγάπης. Όχι αγάπα και τον εχθρό σου, αλλά όσα δεν θέλεις να σου κάνω, μην κάνεις. Ο Χριστός κήρυξε την αγάπη και στάθηκε ο ίδιος η προσωποποίηση της αγάπης και η φανέρωση της αγάπης μέσα στον κόσμο. Δεν υπόσχεται καμία καλυτέρευση της κοινωνίας για τις προόδου. Τίποτε, απλώς μια υποταγή εις το καθεστώς, το κατεστημένο, το τότε. Μια υποταγή, αυτό ενδιέφερε περισσότερο. Να μην υπάρξει καμία αντίδραση, καμία πρόοδο. Ο Χριστός όμως, όπου μπει, το στοιχείο αυτό μεταβάλλει και μεταμορφώνει. Κοινωνίες μεταβλήθησαν όταν μπήκε ο Χριστός μέσα. Η δουλεία κατηργήθη με την παρουσία του Χριστού. Η θέση της γυναικός ανέβηκε με την παρουσία του Χριστού και την διδασκαλία του Χριστού στον κόσμο. Και όλα μεταβάλλονται όταν ο Ιησούς Χριστός εμφανιστεί σε ένα περιβάλλον. Ακόμα η θέση της γυναικός είναι χαμηλή, ήταν χαμηλή στα μέρη εκείνα, ως πιθωμάω ψετούγκ και βέβαια έδωσε άλλες γραμμές και το ιδεώδες των κοινωνικών έστεκε πίσω. Λέγω κατά συνέπεια, καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει μεταξύ της αληθείας της εν Χριστώ Ιησού και εκείνης της θρησκείας, η οποία επί αιώνες εκράτησε εκατομμύρια κόσμους, κόσμων σφιγμένους μέσα σε εκείνες τις αρχές και σε εκείνες τις γραμμές και σε εκείνες τις αντιλήψεις, χωρίς να μπορούν οι άνθρωποι εκείνοι να δούνε το φως. Πόσο ευτυχής είμαι ότι ο Θεός μας απεκάλυψε, ότι ο Θεός έστειλε το φως από τον ουρανό. Δεν θα είμαστε καλύτεροι. Και οι αρχαίοι Έλληνες, μην νομίζετε ότι είσατε καλύτεροι, και αυτοί ηθικός και πνευματικός. Μπορεί να είχαν μια σκέψη, γράψανε βιβλία, καλλιέργησαν ποιήση και φιλοσοφία, αλλά πνευματικός και ηθικός, όλη θεία, οι θεοί τους είχαν όλα τα ανθρώπινα πάθη, κάνανε τα χειρότερα μάλιστα, πιο χειρότερα από ό,τι κάνανε οι άνθρωποι και ούτω καθεξής. Και θα ήμεθα στην ίδια κατάσταση εάν το αναγεννητικό φως και η δύναμη και η χάρη του Ιησού Χριστού δεν είχε έλθει στον κόσμο και δεν είχε φανερωθεί. Εφανερώθη χάρις του Θεού. Διδάσκουσα όλους εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα σκοσμικά σε επιθυμία και να ζήσουμε μια ζωή κατά το θέλημα του Θεού, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Ιησού Χριστού του Κυρίου και ζώντας μέσα στη ζωή της αγάπης με την προσδοκία της ελπίδος του ουρανού. Η μελέτη της Βίβλου, η πίστη στον Χριστό, άγιο περπάτημα στον κόσμο τούτο, τόσο πολύ ξεχωρίζει από όλες αυτά, όλα αυτά τα οποία οι θρησκείες του κόσμου έδωσαν κατά καιρούς εις τον κόσμο. Ο Θεός λέει μαζί μας, στο ερχόμενο θα μιλήσουμε για το λαό τσε, μια άλλη μορφή μέσα στον κινέζικο κόσμο.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

αγά για την ανθρώπινη καρδιά. Όταν έχεις δει μια δύση του ηλίου, δεν κουράζεσαι να τη ξαναδείς. Θέλεις και πάλι να τη δεις και πάλι να τη δεις, διότι η καρδιά είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μην χορταίνει τα μεγαλεία που ο Θεός έχει κάνει στη φύση. Το ίδιο και όταν έχεις στον κήπο σου μια τριανταφυλιά με όμορφα λουλούδια. Το ότι βλέπεις τα τριαντάφυλλα μόνο τη Δευτέρα δεν σημαίνει ότι δεν θέλεις να τα ξαναδείς. Θα βλέπεις και την Τρίτη και την Τετάρτη. Ανανεώνεται η ευχαρίστηση, η εσωτερική, στη θέα των έργων του Θεού. Το ίδιο και τα λόγια του Θεού. Καρδιά η οποία αγαπά την αλήθεια δεν χορταίνει τα λόγια του Θεού. Τα ακούει τη μία Κυριακή, αλλά θέλει να τα ακούσει και τη Δευτέρα. Θέλει να τα ακούσει και την Τρίτη. Θέλει να τα συζητήσει και την Τετάρτη. Θέλει να τα διαβάσει και την Πέμπτη. Τα έργα και τα λόγια του Θεού είναι κάτι το αχόρταγο για την ανθρώπινη καρδιά. Και όλοι μας εδώ που ήρθαμε σήμερα έχουμε στην καρδιά μας αυτό το πόθο. Να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, τα οποία πόσες φορές στη ζωή μας έχουν παρηγορήσει και ενισχύσει. Τα λόγια τα οποία μας έβγαλαν από μια ζωή ασωτείας και αμαρτίας και μας οδήγησαν σε μια ζωή διαφορετική, αλλιώτικη, μεταμορφωμένη ζωή. Τα λόγια τα οποία όταν δακρύζαμε από στενοχώριες και από προβλήματα στέγνωναν τα δάκρυά μας και μας παρηγορούσαν. Και τα αγαπήσαμε αυτά τα λόγια και τα αγαπάμε αυτά τα λόγια και θα τα αγαπάμε, διότι είναι αληθινά λόγια. Είναι δυνατά λόγια επειδή είναι αληθινά λόγια. Και αυτά τα δυνατά και αληθινά λόγια ήρθαμε όλοι μας να ακούσουμε σήμερα, και με έφερε εδώ ο Θεός αυτό το βήμα να σας μεταδώσω δύο λόγια δικά Του. Ότι ώστε όταν φύγουμε από εδώ να φύγουμε πιο ενισχυμένοι, πιο πλουσιότεροι στην πνευματική μας ζωή και με δυνατότερη ευχαριστία στον Θεό και στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Πριν όμως αρχίσουμε αυτή την Αγία μας απασχόληση, θα ήθελα όλοι μας να ανοίξουμε τα υμνολόγια και να ψάλλουμε με όλη μας την καρδιά των ύμνων 61. Ύμνος 61. Σας παρακαλώ να σηκωθούμε όρθιοι.

σήμερα το πρωί από την καρδιά μας, γιατί είσαι Θεός μεγάλος και αληθινός και δοξασμένος. Έκανες μεγαλεία και θαυμάσια δια του Ιησού Χριστού και οι ψυχές μας αναπαύονται σε Σένα όπως τα πρόβατα αναπαύονται στη βοσκή. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι πιστός και αληθινός. Ήρθαμε εδώ σήμερα το πρωί να ακούσουμε από αυτά τα λόγια Σου, γιατί ο καθένας μας έχουμε ένα πρόβλημα μέσα στην καρδιά μας. Κάποιο σχέδιο, κάποιο όνειρο να πραγματοποιήσουμε, κάποιο φόβο από τον οποίο φοβούμεθα. Εσύ ο Θεός ανάλαβε ατομικά την ανάγκη του καθενός μας και ψιθύρισε δια του Αγίου Σου Πνεύματος την απάντηση που περιμένουμε να ακούσουμε. Σε παρακαλούμε πολύ να ανοίξεις τις καρδιές μας αυτή την ώρα για να πάρουμε μέσα μας τα λόγια Σου σαν αλήθειες από τον ουρανό, σωτήριες αλήθειες, ζωογόνες αλήθειες, ευλογημένες αλήθειες, ώστε να φύγουμε από το μέρος αυτό πλουσιότεροι πνευματικά και με δυνατότερη εμπιστοσύνη στο Λόγο Σου και στο πρόσωπό Σου. Σε παρακαλούμε να ανάβεις τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τις δουλειές μας από τις οποίες κερδίζουμε το καθημερινό ψωμί, την υγεία μας την οποία χρειαζόμεθα για να σε υπηρετούμε. Ανάλαβε την ψυχή μας, τις αδυναμίες της και τους φόβους της και δοξάστε τη μέσα στη ζωή μας εσύ δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Εν το ονόματι αυτού σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν. Εν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και άκουσε τις κραυγής μου. Προσέξτε, περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και τότε έκλεινε το οτίον του και άκουσε την κραυγή μου και με ανέβασε από λάκκο ταλαιπωρίας και από βορβορόδι πυλό και έστησε απάνω στην πέτρα τα πόδια μου και εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε στο στόμα μου ένα καινούριο τραγούδι, έναν ύμνο εις τον Θεόν ημών. Θέλου συνελθεί πολύ και θέλου συφοβηθεί και θέλου συνελπίσει επί Κύριον. Περίμενα με υπομονή τον Κύριο. Άλλο το να περιμένει ο άνθρωπος και άλλο το να περιμένει με υπομονή. Όταν απλώς περιμένει ο άνθρωπος είναι ανυπόμονος, εκνευρισμένος να πάρει την απάντηση που θέλει και ζητάει στο αίτημά του. Όταν περιμένει με υπομονή, τότε κάνει ένα ηθικό έργο το οποίο είναι ευάρεστο εις τον Θεό. Γιατί η υπομονή είναι η κόρη της εμπιστοσύνης. Ο άνθρωπος ο οποίος περιμένει με υπομονή εμπιστεύεται στις υποσχέσεις του Κυρίου και γνωρίζει ότι ό,τι έχει ο Θεός στο χέρι του για μένα και για σένα δεν μπορεί κανείς, μα κανείς να του το πάρει. Είναι δικό μου και δικό σου. Εάν εμπιστεύεσαι σε αυτό και περιμένεις, δοξάζεις τον Θεό. Το αγαθό είναι δικό σου. Περιέμεινα εν υπομονή τον Κύριο. Είναι λοιπόν διαφορετικό το περιμένω από το περιμένω με υπομονή. Εμείς οι άνθρωποι είμεθα συνήθως λέμαργοι και ιδιωτελείς και ανυπόμονοι στο να πάρουμε την απάντηση του Θεού στη ζωή μας. Γιατί περιμένεις? Περιμένω για να πετύχω στις εξετάσεις μου. Γιατί περιμένεις? Περιμένω για να ανοιχτεί μια πόρτα να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω. Γιατί περιμένεις? Περιμένω για να ανοίξει μια δουλειά και να βγάλω λεφτά αρκετά. Περιμένω να αγοράσω ένα καλό αυτοκίνητο. Το περιμένω απλώς έχει μία δόση ανθρώπινης ανυπομονησίας, λεμαργίας και ιδιοτέλειας στα αισθήματά μας, στα αίτηματά μας προς τον Θεό. Αλλά το περιμένω με υπομονή είναι κάτι που τιμά τον Θεό.
Και βλέπουμε εδώ πολλές φορές, αγαπητοί μου φίλοι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που απλώς περιμένουν δεν ενδιαφέρονται για τίποτε άλλο παρά μόνο για αυτό που περιμένουν. Δεν νοιάζομαι για τη σωτηρία που έκαμε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Δεν νοιάζομαι για αυτά τα μεγαλεία τα οποία ετοίμασε ο Θεός για τους αμαρτωλούς ανθρώπους, για την άφεση των αμαρτιών μας, για το δώρο του Αγίου Πνεύματος, για την αιώνια ζωή. Δεν νοιάζομαι για αυτά. Εγώ θέλω ο Θεός να μου απαντήσει σε εκείνο που του είπα. Αυτή είναι η στάση του ανθρώπου. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι διαρκώς ζουν μέσα σε μία πάλη μεταξύ εκείνων που ο Θεός θέλει να μας δώσει στη ζωή μας και εκείνο το οποίο εμείς θέλουμε να πάρουμε στη ζωή μας. Και έτσι ζούμε τη ζωή μας, μια ζωή ανεκπλήρωτων επιδιώξεων. Αυτά το ονομάζει αυτό τον τρόπο της ζωής ο Δαβίδ, λάκκος ταλαιπωρίας. Πέφτουμε μέσα σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας, ζητώντας και ζητώντας από το Θεό, χωρίς να έχουμε καμία διάθεση και καμία όρεξη να εκπληρώσουμε τις βασικές προϋποθέσεις για να μας απαντήσει ο Θεός σωστά και κατά το θέλημά Του στη ζωή μας. Αλλά θα πει ένας, μα περιμένω τόσα χρόνια, βρε αδερφέ. Μέχρι πότε θα περιμένω? Περίμενα ένα χρόνο, περίμενα δύο χρόνια, περίμενα τρία χρόνια, έως πότε πια θα περιμένω? Και αρχίζει και χάνει την υπομονή του άνθρωπος ο λέμαργος. Χάνει μαζί και την εμπιστοσύνη της των Θεών. Και φτιάχνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο και εκεί βρίσκει τον πελάτη του. Πάει να βγει από τη λάσπη και όσο προσπαθεί να βγει, όλο και βαθύτερα βυθίζεται στο βόρβορο και κάνει τη ζωή του μια σωστή ταλαιπωρία. Έτσι ζούμε σήμερα και πολλοί οι οποίοι γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού. Είμαστε ανυπόμονοι διότι μας λείπει η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Και η εμπιστοσύνη είναι σπουδαίο πράγμα, είναι σπουδαία αρετή στη ψυχή του ανθρώπου, διότι είναι η προϋπόθεση της πίστεως η εμπιστοσύνη, διότι πίστης αυτό είναι εμπιστοσύνη εις το Λόγο του Κυρίου. Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων και αυτός έκλεινε το αυτί του, έβαλε το αυτί του κοντά στο στόμα μου και με άκουσε. Έτσι ζούμε. Μέσα σε ένα λάκκο ταλαιπωρίας, χωρίς να έχουμε διάθεση να τιμήσουμε τον Θεό με την εμπιστοσύνη μας αυτόν. Αλλά έρχεται μία στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος, είτε πιεζόμενος από τις περιστάσεις επειδή δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, είναι τα χέρια του δεμένα, είτε από άλλους εξωτερικούς παράγοντες, ο άνθρωπος αυτός αποφασίζει να κάνει στροφή. Βλέπει ότι ματαιοπονεί μέσα στο λάκκο της ταλαιπωρίας και στο βορβορό διπυλό. Και έρχεται μια στιγμή και συνέρχεται, έρχεται στον εαυτό του άνθρωπος και διαρωτάται γιατί άραγε. Σ' άλλους ανθρώπους έδειξε ο Θεός τη δύναμή του και στη δική μου περίπτωση δεν την έδειξε. Γιατί άλλος του τράβηξε από τον πυλό και εμένα δεν με έχει τραβήξει μέχρι σήμερα? Η απάντηση είναι ότι ο άλλος που τραβήχτηκε από τον πυλό περίμενε τον Κύριο με υπομονή, ενώ εσύ δεν είχες υπομονή. Και βρέθηκε σε περιστάσεις εκνευρισμού που δεν ήξερες τι να κάνεις και ακριβώς τότε έκαμες το στραβό. Έχασες την υπομονή σου, διότι έχασες την εμπιστοσύνη σου προς τον Λόγο του Κυρίου και τις υποσχέσεις του Θεού σου. Περίμενα εν υπομονή τον Κύριο. Και έρχεται μια στιγμή που στη ζωή του ανθρώπου γίνεται ένα μεγάλο πράγμα. Αν αφήσουμε την ψυχή μας να πιάσει το χέρι του Θεού, μας ανασύρει από το βορβορό διπυλό όπως ένα μισοψόφιο σκυλί και μας βγάζει έξω. Ταλαιπωρημένος, χτυπημένος από την αμαρτία, τραυματισμένος από την ασωτεία,
μας βγάζει έξω και μας στείνει τα πόδια μας απάνω στην πέτρα και μας δίνει καινούρια ζωή. Εκεί στο εξωτερικό που ζω, που φεύγουν από εδώ άνθρωποι μετανάστες, οι οποίοι ζουν χωρίς κανένα έλεγχο, μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι ρηγμένη στην ασωτεία και στο μοντέρνο πολιτισμό, το λεγόμενο, δηλαδή στην ανηθικότητα, και βουτιώνται μέσα στην αμαρτία και στην ασωτεία και έρχονται μέχρι το σημείο να αυτοκτονήσουν και εγκαταλείπουν οικογένειες και παιδιά στο δρόμο. Τραγικότατες καταστάσεις. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι βάζουν μυαλό έστω και την τελευταία στιγμή. Και τους βλέπεις πως το χέρι του Θεού τους ανασύρει από αυτό το βορβορό διπυλό. Και βλέπεις ένα πρόσωπο το οποίο πρώτα ήταν εξαγριωμένο από την εκδικητικότητα και από το φόβο και από την ευρική ακαταστασία στην οποία βρίσκεται οργανικός. Και βλέπεις το πρόσωπό του και χρωματίζεται με ένα ήρεμο ύφος της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά του. Και δεν το πιστεύεις. Το βλέπεις αυτό το πρόσωπο και βλέπεις αυτή τη ζωή πραγματικά και λες πόσο δίκιο έχει ο Δαβίδ όταν τονίζει ότι και στην δική του προσωπική εμπειρία βρέθηκε σε τέτοιες καταστάσεις και ο Θεός τον ανέσυρε και το έβαλε τα πόδια πάνω στην πέτρα. Πόσο δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος, γιατί και αυτός άνθρωπος ήταν. Και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ήταν ρηγμένοι μέσα στα στοιχήματα, μέσα στον υπόδρομο, μέσα στην ασωτεία, μέσα στην αμαρτία. Βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι γίνονται που δεν τους γνωρίζεις. Και λες, μωρέ, μεγάλη είναι η δύναμη του Θεού απάνω στον άνθρωπο. Κοίταξε να, κοίταξε αυτόν τον άνθρωπο. Τον βλέπουν οι φίλοι του και κάνουν πίσω. Πώς έγινες, βρε Μανώλη, πώς έγινες, βρε Βασίλη. Και μαρτυρεί ο άνθρωπος αυτός ότι ο Θεός έκανε κάτι μέσα του. Περιέμεινα με υπομονή των Κύριων και με ανεβίβασε από λάγο ταλαιπωρίας και από βορβορό διπυλό και έστησε τα πόδια μου πάνω στην πέτρα. Επιτέλους ο άνθρωπος βρίσκει ασφάλεια, κάτι σίγουρο. Φεύγει από την αβεβαιότητα των υποσχέσεων των ανθρώπων. Φεύγει από το φόβο του τι με περιμένει αύριο και στηρίζει τα πόδια της ψυχής του απάνω στις υποσχέσεις του Θεού. Έχουμε εξετάσει ο καθένας από εμάς εδώ μέσα αυτή τη στιγμή που ακούμε αυτά τα λόγια, γιατί εγώ αυτά τα λόγια σας τα διαβάζω από το Λόγο του Θεού, δεν σας τα κατεβάζω από το κεφάλι μου. Έχουμε σκεφτεί κατά ποιο ποσοστό στην πνευματική μας ζωή εμπιστευόμεθα τον Θεό, που πολλές φορές ο διάβολος προσπαθεί να μας μεθύσει με το κρασί της ανυπομονησίας

την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Θεός στέλνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, για να διαμορφώσει μέσα του αυτός ο άνθρωπος που βρισκόταν πρώτα μέσα στη λάσπη και στο βορβορόδι πυλό, να διαμορφώσει μέσα του το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, δηλαδή το χαρακτήρα της καθαρότητος και της αγιότητος του Θεού. Μεγάλη στροφή κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του όταν απλώσει το χέρι του μέσα στο βορβορόδι πυλό που βρίσκεται. Απλώσει το χέρι του για να πιάσει του Θεού το χέρι που περιμένει τον κάθε άνθρωπο να μας τραβήξει έξω, ο δυνατός βραχίων του Κυρίου, να μας τραβήξει έξω από το βορβορόδι πυλό και να στήσει τα πόδια μας απάνω στην πέτρα, απάνω στη βεβαιότητα, απάνω στην ικανοποίηση. Και αντί να ζούμε εδώ στη ζωή διαρκώς με ανικανοποίητες απαιτήσεις, με παράπονα διαρκώς, με επιδιώξεις ανεκπλήρωτες, βρίσκομαι πλέον τον προορισμό μας μέσα στο πρόσωπο και στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Στηριζόμεθα πάνω στο Λόγο Του. Και έρχεται στο στόμα μας ένας καινούριος ύμνος, ένα νέο τραγούδι. Το τραγούδι για τα μεγαλεία που έκαμε ο Θεός και στη δική μας ζωή. Διότι ο Θεός θέλει να φανεί πιστός και στη δική σου ζωή, όποιος και να είσαι. Όποιος και να είσαι, όπως και να λέγεσαι, οποιοδήποτε και αν είναι το παρελθόν σου. Θέλει να δείξει ο Θεός τη δόξα Του και στη δική σου ζωή. Διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ σε όλους τους άλλους να δείχνει ο Θεός τα μεγαλεία Του και να σε εξαιρέσει σένα. Μαρά μου λες, δεν αντέχω να περιμένω. Δεν αντέχω πια να περιμένω μέσα στα προβλήματά μου. Δεν αντέχω, πρέπει κάτι να γίνει. Αγριεύει ο άνθρωπος διότι δεν έχει την υπομονή. Δεν είναι το ότι δεν αντέχεις, είναι ότι δεν θέλεις. Δεν θέλεις να πλησιάσεις τον Θεό για να αναλάβει αυτό τα προβλήματά σου και να σου δώσει τη λύση, αρχίζοντας από το μέσα προς τα έξω, αρχίζοντας από την καρδιά σου και μεταμορφώνοντας τη ζωή σου εξωτερικά. Το έργο του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μου έβαλε στο στόμα μου άσμα νέων, ένα τραγούδι να διηγούμε τα μεγαλεία του Θεού, την πιστότητά Του στη ζωή μας. Βρίσκεσαι μέσα σε προβλήματα οικογενειακά, επαγγελματικά, ατομικά προβλήματα και αισθάνεσαι σαν το ψάρι που είναι πιασμένο στα δίχτυα και όπου και να την αχτεί δεν μπορεί να φύγει. Βρίσκεσαι σε απελπισία και σε γονατίζει ο διάβολος. Έχει ο Θεός απλωμένο το χέρι Του να σε βγάλει από αυτή την ταλαιπωρία και το βορβορόδι πυλό και να στήσει τα πόδια σου πάνω στην πέτρα, αρκεί να το θέλεις. Πρέπει να το θέλουμε. Να ακούσεις το ψήθυρο του Θεού, όλα θα πάνε καλά. Μονάχα

Γιατί εμπιστεύτηκα σε αυτό το λόγο εκείνη τη στιγμή της δοκιμασίας. Δεν εμπιστεύτηκα στο λόγο του Θεού σε στιγμή που τα είχα όλα. Εμπιστεύτηκα στο λόγο του Θεού τη στιγμή και την περίοδο που δεν είχα παρά μόνο ψωμί ξερό και νερό να φάω και να πιω. Και επειδή η στάση μου αυτή επένεσε τον Θεό, το θεώρησε ο Θεός κάτι που έπρεπε να ανταποκριθεί στην πιστότητα του λόγου του. Και όλα πήγαν καλά. Δεν με αγαπάει ο Θεός εμένα περισσότερο από σένα, όποιος κι αν είσαι. Και εγώ ελεημένος αμαρτωλός είμαι, όπως και ο καθένας από εμάς. Αλλά για όνομα του Θεού χρειάζεται να εμπιστευτούμε σε αυτό το λόγο του Κυρίου για να δει προκοπή η ζωή μας. Διότι εμπιστοσύνη τιμά τον Θεό και ο άνθρωπος που τιμά τον Θεό τιμάται από τον Θεό. Ο Δαβίδ Ελώ εδώ στο ψαλμό του ονομάζει τον Θεό Θεόν ημών. Έβαλε στο στόμα μου ύμνον εις τον Θεόν ημών. Ποιος είναι αυτός ο ύμνος? Ο ύμνος είναι αυτά που ακούσατε. Τι μεγαλεία έδειξε ο Θεός στη δική μου ζωή? Ο καθένας από εσάς έχει να πει περιστατικά που έδειξε ο Θεός μεγαλεία στη ζωή του. Αυτός είναι ο ύμνος, αυτό είναι το τραγούδι το οποίο εκδηλώνει τη δόξα του Θεού που ήρθε για να εκδηλωθεί διαμέσου του καθενός μας. Όταν λέμε δόξα του Θεού, τι εννοούμε? Δόξα του Θεού εννοούμε το σύνολο των ιδιοτήτων του Θεού. Όταν έχουμε την αγάπη του Θεού, την παντοδυναμία του Θεού, την πρόνοια του Θεού, όλα αυτά αποτελούν τη δόξα του Θεού. Όταν λοιπόν ο Θεός σε μια στιγμή κακής περιστάσεως έρχεται να βοηθήσει με την παντοδυναμία του ή με την αγάπη του ή με τη φροντίδα του, δείχνει τη δόξα του στη ζωή μου. Έχει ακόμα δείξει ο Θεός τη δόξα του στη δική σου ζωή? Έχεις αισθανθεί τις επεμβάσεις του Θεού μέσα σου σε τέτοιο τρόπο ώστε να βάλει εις το στόμα σου το πνεύμα του Θεού αυτό το τραγούδι και να μιλάς και να εξιστορείς τα μεγαλεία του Θεού στους άλλους ανθρώπους? Τι έκαμε ο Θεός σε σένα και στην οικογένειά σου? Έχασες την υπομονή σου μήπως στην πνευματική σου ζωή και ζητάς λύσεις και εκβάσεις εκνευριστικές, ιδιωτελείς? Ή μένεις καθισμένος, στρογγυλοκαθισμένος απάνω στις υποσχέσεις του Θεού? Θα δοξαστεί ο Θεός στη ζωή σου. Και εύχομαι ο Θεός να βάλει μέσα μας αυτό το πόθο, να μένω μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Διότι κανείς ο οποίος εμπιστεύτηκε τον Θεό δεν βγήκε ζημιωμένος. Δεν έφυγε με αδιανά τα χέρια. Να το ξέρουμε αυτό και να το καρφώσουμε μέσα μας όπως καρφώνουμε στον τοίχο ένα καρφί. Διότι είναι μια μεγάλη και ευλογημένη αλήθεια. Ο Θεός θέλει να δοξαστεί στη ζωή του καθενός μας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδερφοί. 166.

0: Ονόμασε τον Θεόν ο Θεός ημών. Ο Απόστολος Παύλος αυτόν τον Θεόν τον ονομάζει ο Πατέρας ημών. Ο Θεός ημών, ο Πατέρας ημών. Δικός μας Πατέρας. Αυτός ο Θεός, ο οποίος μας ανασύρει από το λάκκο της ταλαιπωρίας και από το βορβορόδι πυλό. Αυτός ο Θεός που θέλει να ανακατευτεί στα πράγματα της ζωής μας. Αυτός ο Θεός που όταν μας βγάζει, μας στηρίζει όπως ο νοσοκόμος στηρίζει τον τραυματία στο μέτωπο για να μπορέσει να τον πάρει ως το νοσοκομείο να του δώσει τις πρώτες βοήθειες. Αυτός ο Θεός ο οποίος καταλαβαίνει τα προβλήματά μας. Αυτός ο Θεός είναι Πατέρας μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι μεγάλο προνόμιο για τον άνθρωπο να έχει το παντοδύναμο Θεό Πατέρα του. Και θα ήθελα να σας διαβάσω μια περικοπή εδώ από την επιστολή προς Εφεσίους. Να δείτε αυτός ο Θεός σε ποια μεγάλα ύψη θέλει να ανεβάσει το ανθρώπινο όν. Να μην το βγάλει μόνο από τη λάσπη και από το βόρβορο της αμαρτίας, αλλά να το ανεβάσει επάνω, εκεί που είναι και αυτό στη δόξα του. Θα διαβάζουμε αυτά τα λόγια του Αποστόλου και λέμε για όνομα του Θεού, τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Και βλέπουμε τον εαυτό μας, που είμαστε 1,5 μέτρο άνθρωποι. Θυμόμαστε το παρελθόν μας, όταν εργαζόμεθα τον Θεό, όταν εργαζόμεθα τον διάβολον και εναντιούμεθα εις τον Θεό, προσβάλλοντας το νόμο του και το πρόσωπό του, και τα διαβάζουμε αυτά στο Λόγο του Θεού και λέμε, μα τι βρήκες επιτέλους Θεέ απάνω μου και θέλεις να με ευεργετήσεις τόσο. Και επί τόσα χρόνια αντιστέκομαι σε αυτή την ευεργεσία που θέλεις να κάνεις στη ζωή μου. Τι μου βρήκες και θέλεις να με ανεβάσεις τόσο. Και δεν βρίσκομαι την απάντηση. Γιατί η απάντηση βρίσκεται στη χάρη του Θεού. Στα σπλάχνα που ο Θεός έχει για μας τους αμαρτωλούς. Για να ακούσουμε πως ο Απόστολος Παύλος αυτό μας το λέγει. Διαβάζω από την επιστολή προς Εφεσίους από το κεφάλαιο Α και από το χωρίον 3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προσέξτε εδώ να δείτε λόγια. Προσέξτε να ακούσετε λόγια που αν με αυτά τα λόγια συνδεθεί η πίστη του ανθρώπου, ανεβάζουν το φρόνημα του ανθρώπου πολύ ψηλά. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε τις επιστολές του, έμοιαζε σαν τον Αετό, ο οποίος πετάει ψηλά, πολύ ψηλά και κατόπιν κατεβαίνει, αγγίζει τα βράχια και κατόπιν ξαναανεβαίνει ψηλά πάλι. Μας ανεβάζει με αυτούς τους ύμνους, τους δοξαστικούς, ο Απόστολος Παύλος, πολύ ψηλά. Και κατόπιν έρχεται να μιλήσει για τα επίγεια προβλήματά μας. Να αγγίξει τους φόβους και τις στενοχώριες της ανθρώπινης ζωής. Και κατόπιν πάλι ανεβαίνει και μας ανεβάζει το φρόνημα ψηλά. Για να μας βεβαιώσει ότι εκείνος ο Θεός που είναι τόσο μεγάλος και τόσο δοξασμένος, είναι πάντοτε στο πλευρό μας. Για να μας βοηθήσει σε κάθε μας ανάγκη. Από την τρίχα του κεφαλιού μας μέχρι την ψυχή μας. Από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ακούστε εδώ. Ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Ξεχυλίζει η καρδιά του Αποστόλου όπως ξεχυλίζει το νερό όταν βράζει. Και δεν ξέρει τι να πρωτοπεί. Δεν ξέρει με τι λέξεις θα εξυψώσει και θα τονίσει αυτές τις ιδέες που το Πνεύμα του Θεού έβαλε μέσα εις το δικό του Πνεύμα. Ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Μας ευλόγησε και μας ανύψωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, το ευλογημένο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, που ήρθε να μας βγάλει από την κακομοιριά της αμαρτίας και να μας βάλει σε δρόμους ζωής. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ήτανε το πρόσωπο ο οποίος μας αγάπησε τόσο πολύ που είπε «Εγώ θα αναλάβω τα χρέη σας απέναντι του Θεού και θα δώσω τη ζωή μου για σας». Πώς να μην αγαπήσεις τέτοιο πρόσωπο? Πρέπει να έχεις μέσα σου πέτρα, όχι καρδιά, ώστε αυτή η προσφορά και η χάρη του Θεού να μείνει απαρατήρητη στη ζωή σου. Πώς να μην αγαπήσεις ένα πρόσωπο που στα συγχωρεί και τα σβήνει όλα όσα έκαμε στη ζωή σου και σου λέει «Έλα από τώρα και μπρος, θα αρχίσω με καινούρια πράγματα». Θα αρχίσεις μια καινούρια ζωή. Θα είπε μαζί σου. Σε έβγαλα από το λάγο της ταλαιπωρίας και από το βορβορόδι πυλό. Σου στήσα τα πόδια σου πάνω στην πέτρα. Αλλά από τώρα και μπρος θα είσαι δικός μου και θα είμαι δικός σου.
1: Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός. Χωρίς να το άφησε. Μας ελέγχε και μας ανάγκασε πνευματικό για τους πίστεως απάνω στα επουράνια για τις αναστάσεώς του εκ των νεκρών.
0: Προχωρήσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού εις εαυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Μας έκανες Υιούς Θεού. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Όχι διότι το αξίζαμε, αλλά κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού. Έτσι το θέλησε. Ήτανε αποτέλεσμα της αγάπης του και του ελέους του προς τον αμαρτωλόν. Εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού για να επενεθεί η δοξασμένη του χάρις. Κάποτε έχουμε εκεί στην Αμερική μερικά ραδιοφωνικά προγράμματα σε διάφορες κύριες πόλεις της Αμερικής, όπως και της Αυστραλίας, όπως και του Καναδά. Και στο τέλος του προγράμματος δίνω τον αριθμό του τηλεφώνου, όποιος θέλει να τηλεφωνήσει για Καινή Διαθήκη ή να στείλω με κάποιον άνθρωπο να τον επισκεφθεί στο σπίτι του. Και πόσο συχνά παίρνουμε τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι ανοίγουν το τηλέφωνο, σας βεβαιώ, με κλάματα, με απελπιστικές κραυγές. Εκείνη την ώρα τους ελέγχει το Πνεύμα του Θεού και βλέπουν τι αγάπη ο Ιησούς Χριστός έδειξε για αυτούς. Και δεν έχουν λόγια να πούν και ό,τι έχουν μέσα τους τα βγάζουν με στεναγμούς και με δάκρυα. Δουλεύει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου κατά ένα θαυμάσιο τρόπο για να μας ανεβάσει από το βορβορόδι πυλό μέσα στην πέτρα και να μας βάλει τα πόδια μας απάνω στην πέτρα της σωτηρίας του. Μας εχαρίτωσε, μας επλούτησε με τη χάρη του ο Θεός. Μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από αυτή τη ζωή, από τέτοιο τρόπο ζωής μπορεί να φύγει και να πας πού? Πού να πας? Πού θα βρεις καλύτερο στήριγμα και βεβαιότερες υποσχέσεις από αυτές? Πού θα πας μακριά από τον Χριστό? Ο μαθητής ο Πέτρος, όταν τους είπε ο Κύριος «Αν θέλετε πηγαίνετε κι εσείς», του είπανε «Κύριε, σε ποιον να πάμε? Λόγια ζωής αιωνίου έχεις. Πού να φύγουμε από εδώ? Χαθήκαμε αν φύγουμε από κοντά σου». Διότι, αγαπητοί μου φίλοι, εκείνο που κάνει ο Θεός στη ζωή του ανθρώπου είναι πραγματικά θαυμάσιο. Δεν μας μπορεί μόνο τις αμαρτίες, αλλά και μας ανεβάζει πολύ ψηλά. Δια του ηγαπημένου αυτού Υιού, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, εισέπαινον της δόξης της χάρη του αυτού, με την οποία μας εχαρίτωσεν, έχομεν δια του ηγαπημένου του Υιού την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού. Δεν αξίζουμε αυτά τα μεγάλα πράγματα του Θεού. Δεν τα αξίζουμε. Η χάρη του Θεού μας χορηγεί εκείνο το οποίο βάζει στη ζωή μας ένα καινούριο πράγμα και μια καινούρια αρχή. Τη συγγνώμη των αμαρτιών μας και την καινούρια ζωή, τη δύναμη για να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Όλα αυτά είναι από τον Θεό δοσμένα, διότι μας εχαρίτωσεν εν το Χριστό. Και κάτι άλλο. Μας εγνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού την οποία προέθετο εν εαυτό εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό εις το οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα, κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού, εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν. Για σκεφτείτε ανάτασης, για σκεφτείτε ανύψωσης, για σκεφτείτε μεταμόρφωσης. Θα πείτε είναι αλήθεια αυτά. Εάν αυτά δεν είναι αλήθεια, τίποτε δεν είναι αλήθεια εδώ στη ζωή. Εάν μέσα σε αυτό το βιβλίο έχουμε τη βεβαιότητα ότι μας μιλάει ο Θεός και δεν το πιστέψουμε αυτό που μας μιλάει ο Θεός, ποιο βιβλίο να πιστέψω? Τα μυθιστορήματα των ανθρώπων ή τις φιλοσοφίες των φιλοσόφων? Έχουμε εδώ το σχέδιο ολόκληρης της αιωνιότητος εν το Χριστό για την ωφέλεια τη δική μου και τη δική σου. Ο Θεός δια του Ιησού Χριστού μας καλεί να μας βγάλει από τα δίχτυα του σατανά, να αναθέσουμε τη ζωή μας αυτόν τελείως, όχι μισή, τελείως, για να δεις τα μεγαλεία του Θεού στη ζωή σου. Θα του παραχωρήσεις ολόκληρη τη ζωή σου, θα αφήσεις τον Θεό να βάλει πόδι για καλά μέσα στη ζωή σου για να δεις τα μεγαλεία του. Και τότε θα περιμένεις τον Θεό εν υπομονή. Τα σχέδιά σου, η πόθη σου, όλα θα τα αναλάβεις στα χέρια του. Διότι η βεβαίωση είναι ασφαλής. Πάσαν την μέρη να νημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Φροντίζει για το ψωμάκι μας. Φροντίζει για την ψυχή μας. Φροντίζει για την αιωνία τύχη της ψυχής μας. Φροντίζει για την ανύψωση και το δοξασμό τον αιώνιο της ψυχής μας. Όλα στα χέρια του Θεού. Εάν δεν τα έχεις στα χέρια του Θεού, τα έχεις στα χέρια του διαβόλου. Και ο διάβολος δεν είναι καλός ευεργέτης, ξέρετε. Ο διάβολος λέγεται ανθρωποκτόνος μέσα στο λόγο του Θεού, διότι κάνει το καλύτερο που μπορεί μέρα νύχτα να σκοτώσει την ευτυχία του ανθρώπου με δικές του μεθόδους και επινοήσεις. Εάν λοιπόν δώσω και δώσεις τη ζωή σου στα χέρια του Θεού, θα δούμε τα μεγαλεία σε αυτή τη ζωή. Αλλά και θα είμαι, θα εισέπαινον της δόξης αυτού όταν μας καλέσει αυτός και φύγουμε από αυτή τη ζωή και πάμε εκεί. Τι πείρα θα είναι αυτή μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου? Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε όλα τα μυστικά που πρέπει να ξεύρουμε για να επιτύχουμε εδώ στη ζωή και για να βρούμε τον προορισμό μας ως άνθρωποι, ως δημιουργήματα του Θεού. Και εύχομαι ο Θεός σε αυτό το Ευαγγέλιο της Χάριτος, το οποίο ακούμε, της πλούσιας Χάριτος του Θεού, σε αυτό το Ευαγγέλιο να καταφύγουμε και τη δύναμη αυτού του Ευαγγελίου να την αφήσουμε να ενεργήσει μέσα στις καρδιές μας για να μας μεταμορφώσει εσωτερικά, να γνωρίσουμε τον Θεό και τον Χριστόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, ώστε η ζωή μας να είναι μια ζωή επένου και δόξης του Θεού. Αυτό πρέπει να είναι το συμπέρασμα των λόγων που πιστεύω ο Θεός μου έδωσε να σας πω σήμερα. Πολλοί από εσάς βρισκόσαστε σε προβλήματα, το γνωρίζω. Έχετε μέσα στην καρδιά σας πόθους που εσείς και ο Θεός το ξέρετε. Έχετε οικογενειακές στενοχώριες που ξεσχίζουν μέσα την καρδιά σας μέρα νύχτα. Άλλοι από τα παιδιά σας, άλλοι από τους συγγενείς σας, άλλοι από τους γονείς σας. Ένα πράγμα να ξέρουμε, ότι πρέπει να περιμένουμε τον Θεό εν υπομονή για να δούμε την έκβαση. Αλλιώτικα θα μπλεκόμαστε όπως το ψάρι που όσο τεινάζεται τόσο περισσότερο μπλέκεται στα δίχτυα. Να ξέρουμε ότι ο Θεός και ο Χριστός είναι η μόνη απάντηση μέσα στη ζωή μας, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρισκόμεθα. Και αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού σήμερα. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει αυτά τα λόγια και να τα βάλει στην καρδιά του καθενός μας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καρποφορήσουν μέσα μας, στη ζωή μας, στη ζωή των παιδιών μας και των οικογενειών μας, να καρποφορήσουν για του Θεού τη δόξα. Αμήν. Θα τελειώσουμε με τον ύμνο 165. Ψάλλον.

0: Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε άλλη μια φορά από την καρδιά μας. Γιατί αν και είμεθα τόσο άπιστοι, τόσο αγνώμονες, εσύ δεν μας εγκατέλειψες. Μας εκυνήγησες εδώ στη ζωή κατά διάφορους τρόπους για να μας βρεις και να μας πιάσεις και να μας φέρεις στο σωστό δρόμο. Πόσο σε ευχαριστούμε γιατί όταν ο καθένας μας θυμηθούμε την περασμένη μας ζωή, πράγματι αισθανόμεθα ότι μας ανέσυρες από τους λάκους της ταλαιπωρίας, μισοεξαντλημένους και μισοπεθαμένους μέσα στα χτυπήματα της αμαρτίας και μας έβγαλες από μια ζωή αμαρτίας και κακομοιριάς και μας έστησες στα πόδια μας απάνω στην πέτρα, απάνω στην ασφάλεια, απάνω στη βεβαιότητα των υποσχέσεών σου. Σε ευχαριστούμε διότι από εκείνη τη στιγμή και ύστερα εφάνηκες μεγάλος Θεός. Δεν έχουμε κανένα παράπονο εναντίον σου. Διότι πράγματι είναι καλότυχος εκείνος ο οποίος σε περιμένει εν υπομονή στη ζωή του. Δώσ' μας χάρη σε κάθε περίσταση, καλή ή κακή, να σε περιμένουμε εν υπομονή. Ανάλαβε τον καθένα μας από εδώ, διότι όλοι μας εδώ ήρθαμε έχοντας στην καρδιά μας κάτι το οποίο χρειάζεται να το αναλάβεις εσύ. Να πληρώσεις κάθε κενό της καρδιάς μας, κάθε ανεκανοποίητη αίτηση. Εσύ ο Θεός να την απαντήσεις, εφόσον είναι για το θέλημα, σύμφωνη με το θέλημα και για τη δόξα του ονόματός. Ανάλαβε τα νέα παιδιά ιδιαίτερα με τα προβλήματα, τους πειρασμούς και τις αγωνίες από τις οποίες περνάνε κάθε μέρα, που έχουν μεγάλη ανάγκη πνευματικής καθοδηγήσεως και στηρίξεως στον δρόμο της ζωής τους. Ενίσχυσε αυτά τα παιδιά, σε παρακαλούμε. Και δίνε στην καρδιά τους δύναμη και θάρρος και ενθουσιασμό να κρατούν το χέρι σου, γνωρίζοντας ότι εκείνος που κρατάει το χέρι σου δεν θα χάσει το δρόμο του ποτέ. Ανάλαβε και όλους τους άλλους εμάς, με οτιδήποτε πρόβλημα έχουμε, απάντησε το για τη δόξα σου. Ανάλαβε και το μήνυμα του Ευαγγελίου, το οποίο σήμερα ακούεται σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποίησέ το για τη δόξα της αληθείας σου και για την καρποφορία της Εκκλησίας σου. Ευλόγησε και αυτή την Εκκλησία και το έργο της, σε παρακαλούμε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Αμήν.
1: Παραπολύ.
2: Liebe Gemeinde, wir freuen uns, dass wir hier in diesem Gottesdienst sein können.
3: Αγαπητή Εκκλησία, χαιρόμαστε ιδιαίτερως που μας δίνεται η ευκαιρία να έχουμε κοινωνία στην Εκκλησία σας.
2: Wir haben heute Vormittag hier einen richtig griechischen Gottesdienst erlebt.
3: Σήμερα το πρωί είχαμε μια ευλογημένη σύναξη μεταξύ των Ελλήνων.
2: Und ich habe mit meinem Nachbar überlegt, was das alles heißt.
3: Με τον γείτονα μου σκεφτόμασταν τι τάχα έλεγε ο Κύριος.
2: Und manche Worte, die haben wir auch so eingefangen.
3: Μερικές από τις λέξεις κατάλαβα, τις εννόησα.
2: Άνθρωπος.
3: Άνθρωπος ο Χάρης.
2: Christus und manche andere Worte.
3: Ο Χριστός και μερικές άλλες λέξεις.
2: Obwohl wir kaum etwas verstanden haben, wissen wir uns eins in Jesus Christus.
3: Και παρόλο που δεν καταλάβαμε τίποτα, γνωρίζουμε πως είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού.
2: Und wir sind nun hier, um mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern.
3: Ήρθαμε σήμερα το πρωί για να γιορτάσουμε μαζί μας το πανηγύρι του Ευαγγελίου.
2: Und ich bin gebeten worden, noch ein kurzes Wort zu sagen, dass Sie noch frühzeitig zu Ihrem Mittagessen kommen.
3: Και παρεκκλήθη να είμαι πάρα πολύ σύντομος για να φτάσετε γρήγορα στο γεύμα σας.
2: Und seit einiger Zeit beschäftigt mich ein Wort aus dem Alten Testament.
3: Εδώ και λίγον καιρό με απασχολεί ένας λόγος του Θεού από την Παλιά Διαθήκη.
2: Und ich möchte Ihnen das weitergeben.
3: Θα ήθελα λοιπόν αυτόν τον λόγο να σας τον πω.
2: Und es ist mein Gebet, dass es nicht nur ein Wort ist, das weitergeht.
3: Και είναι η προσευχή μου να ο λόγος του Θεού να ακουστεί.
2: Sondern dass es ein Wort ist, was unser Leben neu gestalten und bestimmen kann.
3: Αλλά είναι λόγος του Θεού που πρέπει να καθορίσει εκ νέου τη ζωή μας.
2: Sie alle kennen die Geschichte sicher von dem Nahemann, dem Feldhauptmann.
3: Εσείς όλοι γνωρίζετε πιθανώς την ιστορία του Νεεμάν, του στρατηγού, του Σύρου.
2: Und im 2. Könige, Kapitel 5, da steht dieses Wort.
3: Στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων και το κεφάλαιο ε είναι γραμμένη αυτή η ιστορία.
2: Da heißt es, der Nahemann war ein Feldhauptmann und er war ein angesehener Mann, aber er war aussätzig.
3: Μας λέγει εκεί πως ο Νεεμάν ήταν στρατηγός, το βασιλιά της Συρίας, ήταν μεγάλος άνθρωπος και τιμόμενος, όμως ήταν λεπρός.
2: In einem Augenblick ist in das Leben dieses reichen und angesehenen Mannes die Not hineingebrochen.
3: Μέσα σε μια στιγμή η δόξα και ο πλούτος στη ζωή του ανθρώπου αυτού διέλυσαν.
2: Und dieser Mann hat sich bemüht, wieder gesund zu werden.
3: Αυτός ο άνθρωπος προσπάθησε. άφησε με όλες τις δυνάμεις της ζωής του να γιατρευτεί.
2: Wir können gewiss sein, dass alles eingesetzt hat.
3: Πιστεύουμε και πρέπει να είμαστε σίγουροι πως επιχείρησε τα πάντα να βρει την υγεία.
2: All sein Geld und all seine Beziehungen hat spielen lassen.
3: Όλα τα χρήματά του και όλες τις γνωριμιές του τις έθεσε για να μπορέσει να γιατρευτεί.
2: Und zum Schluss stand da und niemand konnte ihm helfen.
3: Και σε μια στιγμή έφτασε που δεν μπορούσε κανείς μα κανείς να τον βοηθήσει.
2: Dann war ein kleines Mädchen da.
3: Και τότε βρέθηκε μια μικρή, πολύ μικρή δούλη, μια μικρή κοπέλα.
2: Das hatten die Kriegsleute aus Israel gefangen genommen.
3: Οι στρατιώτες την είχαν πάρει εχμάλωτη από την πατρίδα της στο Ισραήλ.
2: Vielleicht war sie 14 oder 16 Jahre alt.
3: Μπορεί να ήταν 14, μπορεί 15 ή 16 χρονών.
2: Wer gibt schon für ein 14- oder 16-jähriges Mädchen etwas?
3: Αλλά ποιος δίνει σημασία σε μια κοπέλα 14-15 χρονών?
2: Wer hört schon auf so ein kleines Kind?
3: Ποιος ακούει τη φωνή μιας ενός τέτοιου μικρού παιδιού?
2: Wenn da ein Mann aufgetreten wäre mit dem Ansehen.
3: Αν ερχόταν ένας άνθρωπος με μεγάλο παράστημα.
2: Aber so ein kleines Mädchen.
3: Τόσο μια μικρή κοπέλα, ποιος την ακούει τάχα?
2: Aber wenn wir diese Geschichte aufmerksam lesen, finden wir.
3: Όταν διαβάσουμε όμως την ιστορία αυτή με πολύ προσοχή, τότε διαπιστώνουμε.
2: Dieses kleine Mädchen hat einen entscheidenden Satz der Hilfe gesagt.
3: Πως αυτή η μικρή κοπέλα είχε πει μια θαυμάσια πρόταση βοήθειας.
2: Sie hat gesagt, du müsstest in Israel bei dem Propheten Elisa sein.
3: Είχε πει, είπε στην κυρία της, ο κύριος μου έπρεπε να είναι στο Ισραήλ, στον προφήτη του κυρίου.
2: Der könnte dir helfen.
3: Αυτός μονάχα μπορεί να βοηθήσει.
2: Und liebe Zuhörer heute Morgen.
3: Και αγαπητοί μου ακροατές σήμερα το πρωί.
2: Achten wir auf diese kleinen Worte in der Bibel.
3: Ας προσέξουμε τα μικρά λόγια της Βίβλου, τις μικρές λεξούλες.
2: Achten wir nicht nur auf die Apostel und Propheten.
3: Ας μην προσέχουμε μονάχα τα λόγια των μεγάλων Αποστόλων και των μεγάλων Προφητών.
2: Auf die Männer und Frauen in unserer Gemeinde.
3: Τους μεγάλους άνδρες και τις μεγάλες γυναίκες της Εκκλησίας μας.
2: Die nie in Athen auf dieser Kanzel gestanden haben.
3: Τους μεγάλους άνδρες που στάθηκαν ίσως εδώ στην Αθήνα σε αυτό τον άμβονα.
2: Die ihrer Arbeit nachgehen.
3: Οι οποίοι εργάζονται στην εργασία τους.
2: Ihre Nöte und Schwierigkeiten haben.
3: Οι οποίοι σας έχουν και αυτοί τις ανάγκες και τις δυσκολίες τους.
2: Aber die in einer Gemeinde ein Stabilisatorfaktor sind.
3: Αλλά ας προσέξουμε τους ανθρώπους εκείνους που μέσα στην Εκκλησία στεριώνουν την Εκκλησία.
2: Menschen, die beten.
3: Άνθρωποι που προσεύχονται.
2: Menschen, die Gott kennen.
3: Άνθρωποι που γνωρίζουν τον Θεό.
2: Und die auch in der Lage sind, in der eigenen Not noch hinzuweisen auf Jesus Christus.
3: Και οι οποίοι μπορούν μέσα στις δικές τους ανάγκες να δείξουν τη λύση που βρίσκεται εν Χριστώ Ιησού πάντα.
2: Und ich möchte Sie fragen, gibt es bei Ihnen auch Not?
3: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν τάχα δυσκολίες στη δική σας τη ζωή?
2: Es gibt manche Not, die hat der Mensch sich selbst geholt.
3: Υπάρχουν πολλές δυσκολίες και προβλήματα που τα δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας.
2: Durch ein liederliches Leben und durch Sünde.
3: Μέσα στη ζωή την οποία διήγαμε και μέσα στη ζωή της αμαρτίας που ζήσαμε.
2: Aber es gibt auch eine Not, da kann der Mensch nichts dafür.
3: Αλλά υπάρχει και μια ανάγκη, μια δυσκολία που ο άνθρωπος δεν ευθύνεται για αυτήν.
2: Die bricht in ein Leben hinein.
3: Είναι η δυσκολία που έρχεται κάποτε μέσα στη ζωή.
2: Und die zieht seine Kreise.
3: Και που έχει κύκλους γύρω από τη ζωή μας, δημιουργεί κύκλους.
2: Der Naaman war nicht alleine betroffen.
3: Ο Νεεμάν δεν ήταν μόνος άρρωστος και μόνος κλειμένος.
2: Er war krank und todkrank.
3: Ήταν άρρωστος και μάλιστα άρρωστος μέχρι θανάτου.
2: Und hatte eine Frau.
3: Και είχε μια γυναίκα.
2: Vielleicht hatte Kinder.
3: Ίσως είχε παιδιά.
2: Die alle waren betroffen.
3: Όλοι αυτοί ήταν βαθιά τραυματισμένοι.
2: Und wusste nicht, wo Hilfe herbekommen
3: kann. Και δεν ήξερε από πού να πάρει την βοήθεια.
2: Aber sehen Sie, da waren noch andere in Not.
3: Αλλά βλέπετε, υπήρξαν και άλλοι άνθρωποι που βρισκόντουσαν σε αυτή την θλίψη.
2: Οι κνέχτε waren in Not.
3: Οι δούλοι του ήταν σε δυσκολία.
2: Denn wenn ihr Mann krank geworden ist, der Herr.
3: Διότι ο κύριος τους ήταν πια άρρωστος.
2: Dann hatten sie keine Arbeit, kein Brot mehr.
3: Δεν θα είχαν μετά από λίγο εργασία οι δούλοι του Νεεμάν.
2: Aber achten wir auf eins, was ganz wichtig ist.
3: Αλλά ας προσέξουμε κάτι που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό.
2: Auch ein König in Israel war in Not.
3: Ακόμα και ένας βασιλιάς στον Ισραήλ και αυτός βρέθηκε σε μεγάλη δυσκολία.
2: Weil er Gott nicht mehr kannte.
3: Διότι δεν εγνώριζε τον Θεόν.
2: Auch eine Gemeinde kann in Not kommen.
3: Και μια εκκλησία μπορεί να βρεθεί σε μεγάλη ανάγκη.
2: Ob in München, Hamburg oder Athen.
3: Είτε είναι στο Μόναχο, είτε στο Αμβούργο, είτε στην Αθήνα.
2: Wir können in Not kommen, wenn wir Gott vergessen.
3: Μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη δυσκολία όταν ξεχάσουμε το Θεό.
2: Wenn wir nicht mehr wissen, wo die entscheidende Hilfe ist.
3: Όταν δεν θυμόμαστε από πού έρχεται η βοήθειά μας.
2: Ist das nicht erschütternd, dass dieser Naaman hier zu dem König gekommen ist?
3: Δεν είναι τρομακτικό, αγαπητοί, αυτός ο μεγάλος Νεεμάν να προσέρχεται σε ένα βασιλιά για βοήθεια?
2: Er suchte Hilfe bei Gott.
3: Ζητάει βοήθεια στο Θεό.
2: Und der König hat sich aufgeregt.
3: Και ο βασιλιάς του Ισραήλ θυμώνησε μια στιγμή.
2: Und er hat gesagt, ich kann dir nicht helfen.
3: Τρομοκρατείτε και λέει, δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
2: Und er hat diesen notleidenden Menschen verdächtigt.
3: Είδε αυτόν τον άνθρωπο που ζητούσε βοήθεια, τον είδε σαν άνθρωπο που ερχόταν να τον να πολεμήσει.
2: Wenn der Blick zu Gott verdunkelt ist,
3: όταν η ματιά μας στο Θεό σκοτεινιάσει,
2: wenn wir selbst vor Gott nicht richtig leben,
3: όταν μπροστά στο Θεό δεν ζούμε τη σωστή ζωή, την Άγια ζωή,
2: dann können wir auch anderen keine Hilfe geben.
3: Τότε δεν μπορούμε να βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο στη ζωή μας.
2: Und nun sehen Sie einmal das im Gegensatz.
3: Το βλέπετε λοιπόν σε αντίθεση αυτό.
2: Dieses kleine Mädchen von 14 Jahren vielleicht.
3: Η μικρή κόρη 14 περίπου ετών.
2: Sie hat ein Zeugnis gegeben.
3: Έδωσε μια θαυμαστή μαρτυρία.
2: Von der rettenden Kraft Gottes.
3: Από την σώζουσαν δύναμη του Θεού.
2: Und sie hat keine lange Rede gehalten.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Πατέρα μας ουράνιε, στην Άγια Παρουσία Σου την ώρα αυτή, υψώνουμε τις καρδιές μας, γεμάτες ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς τον Άγιο Θρόνο Σου. Γιατί Εσύ ο Μεγάλος Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ενδιαφέρεσαι και φροντίζεις και αγαπάς καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για το μεγάλο δώρο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το θαύμα του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για την ανοιγμένη αγκαλιά. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά Σου, το δώρο Σου, τη συγκατάβασή Σου. Θυμόμαστε την ώρα αυτή τη θυσία του Κυρίου μας. Και μέσα από τις καρδιές μας ανεβαίνει ο ύμνος της ευγνωμοσύνης, της λατρείας, της προσκύνησης. Και παρακαλούμε, Κύριε, να δεχθείς Εσύ ως ευώδες τιμίαμα αυτό που βγαίνει μέσα από τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο που έχουμε την ώρα αυτή να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού. Και καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε και δεόμαστε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί μας γνωρίζεις Εσύ. Ξέρεις πόσες ανάγκες έχουμε, πόσες απορίες, πόσα ερωτηματικά, πόσες αδυναμίες. Κύριε, παρακαλούμε, έλα να μέσα μας σήμερα το πρωί και άγγιξε Εσύ καθέναν από μας. Στήριξε τα γόνατά μας, ενθάρρυνε τις καρδιές μας, μίλησε σε καθέναν από μας ανάλογα με τις ανάγκες του. Εκείνοι που είναι ακόμα μακριά Σου, παρακαλούμε, χτύπησε Εσύ τις καρδιές τους ακόμη μια φορά. Εκείνοι που τυχόν απομακρύνθηκαν από Σένα και έχουν ανάγκη από ένα καινούργιο ξεκίνημα, παρακαλούμε Εσύ να τους μιλήσεις, να τους ελέγξεις. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το έλεό Σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι εκτυπημένοι, που είναι πονεμένοι, που πενθούν, που έχουν δοκιμασίες, που έχουν αρρώστιες, που διανύουν ανήφορο. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι Σου το παντοδύναμο. Σκούπισε δάκρυα από μάτια Εσύ, ξαναφέρε χαμόγελο σε πρόσωπα Εσύ, είσαι ο μόνος που μπορείς να το κάνεις. Στη μέρα τη σημερινή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, θυμόμαστε και φέρουμε στην παρουσία Σου όλους εκείνους τους τόπους στη γη μας, όπου υπάρχει πόλεμος, όπου υπάρχουν δάκρυα, όπου υπάρχει σπαραγμός. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το δικό Σου το χέρι και φέρε την ειρήνη και φέρε τη χαρά και κάνε το μήνυμα του Χριστού να φτάσει σε καρδιές που το αγνοούν. Παρακαλούμε, Κύριε, καθώς σε λίγο θα φύγουμε από εδώ, να είναι η χαρά η δική Σου και η ειρήνη η δική Σου μέσα στις καρδιές μας. Στείλε μας πνευματική τροφή, ενίσχυσέ μας, ενθάρρυνέ μας. Άκουσε, Κύριε, τη δέηση και την παρακλησή μας. Προσευχόμαστε, δεόμαστε, παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

όμικρον ζήτα. Ψαλμός όμικρον ζήτα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και ευόησα. Η φωνή μου είναι προς τον Θεόν και έδωκεν είσαι με ακρόαση μου. Εν ημέρα θλιψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριον. Εξέτεινον τη νύχτα τας χείρας μου και δεν έπαβον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Ενεθυμήθην τον Θεόν και ταράχθην. Διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Εκράτησα στους οφθαλμούς μου εναγρυπνία. Εταράχθην και δεν ειδυνάμην να λαλήσω. Διελογίστην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων. Ανακαλώ εις μνήμην την οδύν μου. Τη νύχτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον. Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού. Έπαυσεν ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μήποτε ελισμόνησε να ελεεί ο Θεός. Μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού. Τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο. Αλλή ούτε η δεξιά του υψίστου. Θέλω μνημονεύει τα έργα του Κυρίου. Ναι, θέλω μνημονεύει τα απαρχής θαυμασιά σου. Και θέλω μελετά εις πάντα τα έργα σου και περί των πράξεών σου θέλω διαλογίζεστε. Θεέ, εν το αγιαστηρίο είναι η οδός σου. Τι Θεός μέγας, ως ο Θεός. Συ είσαι ο Θεός, οποίον θαυμάσια εφανέρωσας μεταξύ των λαών την δύναμήν σου. Ελύτρωσας δια του βραχιονός σου των λαών σου, τους Υιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Τα ύδατα σε είδον, Θεέ, τα ύδατα σε είδον και εφοβήθησαν, εταράχθησαν και εάβησι. Πλημμύραν υδάτων έχησαν εν εφέλε, φωνήν έδωκαν οι ουρανοί και τα βέλη σου διεπέταξαν. Η φωνή της βροντής σου ή το εν το ουρανίο τροχό. Εφώτισαν αστραπέ την οικουμένην, εσαλεύθη και έντρομος έγινε η γη. Δια της θαλάσσης είναι η οδός σου και τρίβη σου εν είδαση πολλής και τα ίχνη σου δεν γνωρίζονται. Οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου, διαχειρός Μωυσέως και Ααρών. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα και εμείς τον ύμνο που έχει αριθμό 76. Καθώς ημί ελεηνός, ουδέν προφασιζόμενος, είσαι ελπίζων ταπεινός, προσέρχομαι αμνέ Θεού. 76.

Πράξεις των Αποστόλων, κάπα 25. Μιλάει ο Απόστολος Παύλος στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου. «Και τώρα ιδού, εγώ εξεύρω ότι πλέον δεν θέλετε ιδί το πρόσωπον μου στις πάντες, μεταξύ των οποίων δήλθον κηρύττων την Βασιλείαν του Θεού. Όθεν μαρτύρομαι προς εσάς εν τη σήμερον ημέρα, ότι εγώ είμαι καθαρός από του αίματος πάντων, διότι δεν συνεστάλλην να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλων το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχωρησήν μου θέλου συνεισέλθει σε σας λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του πυμνίου, και εξ ημών αυτών θέλου συσηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να αποσπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δια τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι 3 έτη νύχτα και ημέραν δεν έπαυσαν ουθετών με τα δακρύων ένα έκαστον». Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου και θα τα ερμηνεύσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά μας σήμερα το πρωί.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 28 του 20ου κεφαλαίου των Πράξεων των Αποστόλων. Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλων το πίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησίαν του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Όπως είμαστε, αδελφοί, καθισμένοι, ας σκύψουμε τα κεφάλια μας στη παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε, καθώς είμαστε έτοιμοι να στραφούμε προς τον Άγιο Λόγο το δικό σου, παρακαλούμε μέσα από τις καρδιές μας να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα έχει τον Κύριο Λόγο στη σύναξή μας. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου, έλεσθη ανάμεσά μας. Άνοιξε τα αυτιά μας να ακούσουν το Λόγο Σου. Άνοιξε τα μάτια μας να δουν το μεγαλείο Σου. Άνοιξε τις καρδιές μας να υπακούσουν στις εντολές Σου. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τα εδάφια που διαβάσαμε, αδελφοί, από το 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων αποτελούν απόσπασμα της αποχαιρετιστήριας ομιλίας που κάνει ο Μεγάλος Απόστολος όταν έχει καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για να τους αποχαιρετήσει και δεύτερον, ίσως σημαντικότερο, να τους δώσει τις τελευταίες οδηγίες του. Και μας κάνει εντύπωση εδώ στο εδάφιο 28 πόση βαρύτητα, πόση σημασία, πόσο κύρος δίνει ο Απόστολος Παύλος στην τοπική εκκλησία του Χριστού. Προσέξτε, τους λέει να προσέχουν και στον εαυτό τους και στο πίμνιο, δια να ποιμένετε την εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Και βέβαια, όσοι από εμάς διαβάζουμε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, θα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή που το Πνεύμα το Άγιο επισημαίνει και επικεντρώνει την προσοχή μας πάνω στη βαρύτητα και το κύρος της τοπικής εκκλησίας του Χριστού. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Πέτρος, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, λέει σε κάποιαν άλλη ή σε κάποιες άλλες τοπικές εκκλησίες του Χριστού, 1 Πέτρου Β, 9, «Σεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τας αρετάς εκείνου, ώστι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως». Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Και είναι και πάλι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο, στο 3ο κεφάλαιο, όταν του λέει του ίδιου του Τιμοθέου, στο εδάφιο 15, «Εάν βραδύνω να έρθω, να ξέρεις πώς να πολιτεύεσαι στον οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία του Θεού, του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας». Επομένως, δείτε από όλα αυτά, και βέβαια είναι σταχυολόγημα μόνον, δείτε τι βαρύτητα και τι σημασία αποδίδει το Πνεύμα το Άγιο στην τοπική Εκκλησία του Χριστού. Μας μίλησε για την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Μας είπε ότι είμαστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα. Μας είπε ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και θα πρόσθετα εγώ ότι σήμερα η τοπική Εκκλησία του Χριστού είναι ταυτόχρονα και ο στόχος των επιθέσεων του εχθρού. Ξέρετε, καμιά φορά σε συζητήσεις που κάνουμε με ανθρώπους συναντούμε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Μας λένε, μα τέλος πάντων, ποια είναι
η πραγματική, η σωστή εκκλησία του Χριστού. Αυτή ή εκείνη ή η άλλη. Υπάρχουν γύρω μας τόσα ονόματα, τόσες ταμπέλες, τόσοι τίτλοι, τόσες διεκδικήσεις. Έχω την εντύπωση ότι ο απλούστερος ορισμός που μπορούμε να δώσουμε αν θέλουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό είναι εκείνο που είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, στο εδάφιο 20, που νομίζω ότι είναι ο απλούστερος και σωστότερος ορισμός για την τοπική εκκλησία του Χριστού. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Και σήμερα το πρωί, αδελφοί, είμαστε κι εμείς συνηγμένοι στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ που είμαστε μαζεμένοι, αποτελούμε μια τοπική εκκλησία του Χριστού. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, την εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το χαιρόμαστε, το απολαμβάνουμε, είναι δώρο του Θεού που μας έβαλε εδώ μέσα. Μιλώντας πριν από λίγες μέρες με κάποιον φίλο που δεν είναι του Χριστού, μου είπε, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, εσείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί, ούτε το κρύβετε, αντίθετα το προβάλλετε ότι είστε Ευαγγελικοί και το χαίρεστε. Και είδα μέσα στη φράση αυτή μίαν ίσως επιβεβαίωση, αλλά και έναν κίνδυνο. Να προσέχουμε την ταμπέλα, το όνομα, την ιδιότητα και να ξεχνάμε την ουσία. Θα σας θυμίσω ότι έναν τέτοιο κίνδυνο διέτρεξαν και οι μαθητές του Ιησού Χριστού. Μας το λέει ο Λουκάς στο κεφάλαιο Ιώτα, στο εδάφιο 20, που γύρισαν πίσω και τους είπαν «Κύριε, τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς», του λένε του Χριστού. Εδάφιο 20, και λέει ο Χριστός, «Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής». Σήμερα το πρωί, αδελφοί, στη λίγη ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας, θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω σε αυτό το θέμα της τοπικής εκκλησίας του Χριστού και να εξετάσουμε τρεις όρους που πάρα πολύ συχνά αποτελούν σημαία κάποιων, ίσως παγίδα για πολλούς, ίσως κίνδυνο που πρέπει ιδιαίτερα να τον προσέξουμε. Θα δώσω μάλιστα και τρεις τίτλους. Ο πρώτος κίνδυνος, η πρώτη παγίδα, είναι αυτός που θα τον πω εγώ η θρησκεία μας. Ο δεύτερος είναι εκείνος που θα τον πω η εμπειρία μας. Και ο τρίτος είναι εκείνος που θα τον χαρακτηρίσω με τον όρο η λατρεία μας. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα η θρησκεία μας. Ξέρετε, η λέξη θρησκεία τελευταία είναι στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος. Από ποικίλες πλευρές, από ποικίλες όψεις, τις πιο πολλές λαθεμένες. Αλλά είναι μια λέξη που μπαινοβγαίνει συνεχώς στα αυτιά μας. Κάποιοι είναι πολύ υπερήφανοι για τη θρησκεία τους. Ξέρετε, εμείς λέμε πολύ συχνά ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία. Είναι ένα πρόσωπο Ιησούς Χριστός. Πάρα πολύ σωστά. Απ' την άλλη μεριά όμως να θυμηθούμε ότι ο όρος θρησκεία δεν είναι εξωβιβλικός. Εγώ σας θυμίζω ότι ο Ιάκωβος στην επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 27, δίνει έναν πολύ ωραίο ορισμό. Προσέξτε. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρα σε τη θλίψη αυτών και να φυλάτει αυτών αμόλυντον από του κόσμου. Τώρα αν ξαναδιαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον ορισμό θα δείτε εδώ ότι ο Ιάκωβος καθορίζει τρία ξεχωρισμένα στοιχεία για να είναι η θρησκεία σωστή. Λέει ότι πρώτον πρέπει να είναι ενώπιον του Θεού, επομένως μια διάσταση προς τα πάνω. Δεύτερον λέει ότι πρέπει να επισκέπτεται τα ορφανά και τα σχήρας κάποιος, επομένως μια διάσταση προς τα γύρω. Και τέλος να τηρεί αυτόν αμόλυντον από του κόσμου, μια διάσταση προς τα μέσα. Προς τα πάνω, προς τα γύρω, προς τα μέσα, όλα αυτά μαζί συνιστούν την θρησκεία, την καθαρά, την αμίαντον. Και ξέρετε, γύρω από τη θρησκεία μας υπάρχει πάντοτε κίνδυνος.
Υπάρχουν προβλήματα και θα ήθελα να δούμε ένα-δυο από αυτά. Το πρώτο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, μια αβεβαιότητα. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί που προσπαθούν, που αγωνίζονται, που αγωνιούν, που κοπιάζουν. Ενώ ο Χριστός είναι μόνο που δίνει βεβαιότητα, που δίνει σιγουριά, που δίνει επισφράγηση. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που ο Απόστολος Παύλος στάθηκε εδώ στην Αθήνα, στον Άριο Πάγο, και μίλησε σε κάποιους ανθρώπους που ήταν οι σοφότεροι που ανέδειξε ποτέ η Οικουμένη. Τους λέει στο εδάφιο 27 του Ιωταζήτα των Πράξεων: «Δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσω συν αυτόν και να εύρωσιν». Και ξέρετε, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι από αυτούς που είναι τόσο ζωηροί με τη θρησκεία μας, απλώς ψηλαφούν, αγωνίζονται. Είναι πολύ θαμπό, είναι πολύ μπερδεμένο, είναι πολύ ακαθόριστο αυτό που βλέπουν. Γιατί δεν έχει έρθει ακόμα στις καρδιές τους ο Χριστός. Μου έλεγε κάποιος, εσείς στις εκκλησίες σας δεν έχετε το στοιχείο της υποβολής. Εκείνο το ημίφος, εκείνα τα βιτρό, εκείνο το θυμίαμα. Δεν θα τα διαγράψω με μια όλα αυτά. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αυτά είναι ψηλάφισμα στο σκοτάδι, στην αβεβαιότητα. Ενώ το φως το εκθαμβωτικό είναι εκείνο που δίνει ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν, μια αβεβαιότητα. Το δεύτερο, μια παθητικότητα. Βλέπουμε γύρω μας ένα σωρό ανθρώπους θρησκευόμενους που προσπαθούν να τηρήσουν τύπους, διατάξεις και κανονισμούς. Και ξέρετε, υπάρχει ένα παράπονο του Θεού ακόμα από την Παλιά Διαθήκη. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο κεφάλαιο Καπαθήτα και στο εδάφιο 13, «Επειδή ο λαός ούτως με πλησιάζει δια του στόματος αυτών και με τη μάδια των χειλαίων αυτού, αλικαρδία αυτού απέχει μακράν απ' εμού και με σέβονται διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων». Να τη η παθητικότητα. Μόνο τα χείλη, μόνο οι τύποι, μόνο οι κανονισμοί. Και βέβαια όσοι από εμάς μελετούμε το Λόγο του Θεού, θυμόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 8 που μιλάει ο Κύριος: «Αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά, πολλά κάμνετε». Και έλεγε προς αυτούς: «Καλώς αθετείτε την εντολή του Θεού, δια να φυλάτετε την παράδοσή σας». Όλα αυτά τα εσωτερικά. Και μας είπε ο Ιάκωβος, θρησκεία καθαρά, ενώπιον του Θεού. Το πρώτο, μια βεβαιότητα. Το δεύτερο, μια παθητικότητα. Και το τρίτο, μια προσωρινότητα. Το στοιχείο της φθοράς μέσα στη θρησκεία. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι αυτό το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κολοσσαείς, λέω, στο εδάφιο 20. «Εάν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διότι ο ζώντες εν το κόσμο υπόκειστε εις διατάγματα, μη πιάσεις, μη γευτείς, μη εγγύσεις, τα οποία φύρονται δια της χρήσεως». Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Πολλές φορές οι άνθρωποι ρωτούν: «Αυτό το επιτρέπει η θρησκεία σας? Εκείνο το απαγορεύει η θρησκεία σας?» Θυμάμαι κάποτε, ήταν ένας γάμος που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη και στα ήθη και έθιμα, τον οποίο η εφαρμογή επακολούθησε μετά, υπήρξε κάποιος αδελφός στο γάμο που δεν πήρε μέρος. Και βρίσκω κάποιον την άλλη μέρα, μου λέει: «Φαίνεται η θρησκεία σας δεν επιτρέπει». Πώς να του δώσω να καταλάβει ότι η θρησκεία μας ούτε επιτρέπει ούτε απαγορεύει τίποτα? Ο λόγος του Θεού δίνει αρχές. Και προσπάθησα να του πω, παρόλο που μιλούσαμε σε άλλο μήκος κύματος, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει έναν δρόμο και το τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται δεν ανοίγει κάποιον κανονισμό για να το βρει. Άρθρο 28 απαγορεύεται, άρθρο 30 επιτρέπεται. Ποιος τα λέει αυτά? Απλούστατα η φωνή του Θεού, η οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όταν είναι κανονισμοί και διατάξεις φύρονται, έχουν προσωρινή εφαρμογή. Ενώ υπάρχει η ελευθερία και το φως που χαρίζει ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν, η θρησκεία μας.
Το δεύτερο, η εμπειρία μας. Και ξέρετε, στις μέρες τις δικές μας υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ υπερήφανοι για τις εμπειρίες που έχουν μέσα στις εκκλησίες τους. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει και κάποια βιβλική υποστήριξη για όλα αυτά. Διαβάζω από το βιβλίο των Ψαλμών, από τον Ψαλμό Ρο ΚΒ 122, το πρώτο κεφάλαιο, «Εφράνθινο τεμή ύπον, ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου». Ερχόμαστε εδώ στον οίκο του Κυρίου και χαιρόμαστε και ανεβαίνει το πνεύμα μας και ανοίγει η διάθεσή μας και όταν φεύγουμε είμαστε τελείως διαφορετικοί, τουλάχιστον συναισθηματικά, από ότι ήρθαμε. Και ξέρετε, εδώ στον οίκο του Κυρίου είναι το όνομα του Χριστού γραμμένο. Θυμάμαι εκείνο το εδάφιο στο βιβλίο των Χρονικών το δεύτερο, στο κεφάλαιο Κάπα, όταν ο Ιωσαφάτ σε εκείνη την πολύ γνωστή προσευχή του, εδάφιο 9, «Εάν επέλθει εφημάς κακών ρομφαία, κρίσης ή θανατικών ή πείνα, σταθόμενε μπροστεν του οίκου τούτου και ενώπιόν σου, διότι το όνομά σου είναι εν το οίκο τούτο». Είναι το όνομα του Κυρίου στον οίκο τούτο. Είναι η παρουσία η δική του εδώ μέσα. Αλλά ξέρετε, σε αυτήν την εμπειρία μας, που καμιά φορά είναι ενθουσιώδης, που καμιά φορά είναι συναρπαστική, υπάρχουν μερικές παγίδες και μερικοί κίνδυνοι που πρέπει ειδικά να προσέξουμε. Θέλω να αναφέρω πρώτον τα συνθήματα. Αυτά τα πυροτεχνήματα που είναι χωρίς περιεχόμενο. Ξέρετε, υπάρχει μια ορολογία που την έχουμε υιοθετήσει που δεν είναι καθόλου άσχημη. Μπορεί όμως να γίνει συνήθεια και νη περιεχομένου. Ακόμα και οι άνθρωποι του κόσμου. Τι κάνεις, δόξα τω Θεώ. Ούτε που τον σκέφτεται. Έχω έναν φίλο μάλιστα, ο οποίος έκοψε στη μέση τη φράση. Τι κάνεις, δόξα. Και σταματάει μέχρι εκεί. Εμείς βέβαια λέμε με τη χάρη του Κυρίου, λέμε στο όνομα του Κυρίου, λέμε με τη βοήθεια του Θεού. Μακάρι κάθε φορά που το λέμε, αδελφοί, να το εννοούμε κιόλας. Γιατί υπάρχει ο φόβος να γίνει συνήθεια, να γίνει σύνθημα. Χωρίς περιεχόμενο, ούτε και το σκεφτόμαστε καν. Το πετάμε γιατί το σηκώνει η περίπτωση. Δεν είναι αυτή η γλώσσα της Χαναάν που λέμε καμιά φορά. Η γλώσσα της Χαναάν είναι εκείνη που βγαίνει πραγματικά από δραστηριότητα και ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα μας. Και πάλι στο βιβλίο του Ισαΐα, στο πρώτο μάλιστα κεφάλαιο, στο εδάφιο 13, δείτε ότι ο Θεός δίνει κάποιες εντολές που μοιάζουν να είναι αντίθετες με αυτές που έχει δώσει παλιότερα. Μη φέρετε ματαιάς προσφοράς. Το θυμίαμα είναι ευθέλιγμα είσαι με. Τα νεομηνίες και τα Σάββατα, την συγκάλεση των συνάξεων, δεν δύναμε να υποφέρω. Τα συνθήματα, τα άδεια που είναι σαν τα πυροτεχνήματα, που δεν λένε τίποτα, που χάνονται και σβήνουν αμέσως. Ο δεύτερος κίνδυνος, τα αισθήματα. Πώς νιώθω. Ένα πνευματικό βαρόμετρο τάχα μέσα μου, ένας μετρητής Γκάιγκερ Μιούλερ, ραδιενέργειας πνευματικής, που η βελόνη του κινείται. Σήμερα είμαι στον ουρανό, σήμερα είμαι στη γη. Ένα μέτρο που δεν είναι ούτε αξιόπιστο, ούτε αντικειμενικό. Και ξέρετε, καμιά φορά για κάποιες εκκλησίες ακούμε κάποιες περιγραφές υπερβολικές. Για χαρά, για ενθουσιασμό, για αγαλίαση. Δεν τα απορρίπτω όλα αυτά. Θυμάμαι όμως ότι όταν ο Απόστολος Παύλος, στο 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Γαλάτας, μιλάει για τον καρπό του Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος, εδάφιο 22, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. 9 ιδιότητες και από τις 9 μόνον η μία έχει συναισθηματική χαρά, χρειά, τη χαρά. Επομένως ο καρπός του Πνεύματος δεν είναι αισθήματα, δεν είναι ενθουσιασμοί, δεν είναι αγαλίαση. Ασφαλώς είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Είναι εκείνα τα πολύ πιο σπάνια και πολύ πιο πολύτιμα στοιχεία, σαν και αυτά που διαβάζουμε εδώ. Η ειρήνη, η πραότητα, η μακροθυμία, η εγκράτεια. Πρώτον λοιπόν τα συνθήματα, δεύτερον τα αισθήματα και τρίτο που θέλω να τονίσω εδώ, τα προβλήματα. Ξέρετε, πάντοτε όταν υπάρχει αυτή η εμπειρία μας
ο ενθουσιασμός, η αγαλίαση. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αλλά πολλές φορές, ξέρετε, μιλάμε για γεγονότα που δεν αγγίζουν τη ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι θρησκευόμενοι. Και το βάζω σε εισαγωγικά το θρησκευόμενοι. Και έχουν μία κακία, έχουν μία μοχθηρία. Είναι από αυτούς που όταν τους βλέπεις δεν σας να περάσω από εκεί, γιατί θα μ' αρπάξουν τα σκάλια όπου να είναι. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ΙΒ20, φοβούμαι μήπως έλθω και δεν σας εύρω ποιους θέλω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δεν θέλετε. Προσέξτε τώρα, μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, καταλαλιέ. Αυτά είναι που φοβάται ο Απόστολος Παύλος. Αυτά είναι που πολλές φορές, παρά την ενθουσιώδη εμπειρία μας, κατορθώνει και δημιουργεί ανάμεσά μας ο εχθρός. Είδατε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος? Αυτό φοβάμαι. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι ενθουσιώδης, αν είναι έτοιμοι να φωνάξουν, να τραυγάσουν, να δοξάσουν. Φοβάται μήπως είναι μεταξύ τους έρηδες, ζηλοτυπίες, μάχε. Το πρώτο, η θρησκεία μας. Το δεύτερο, η εμπειρία μας. Το τρίτο και τελευταίο, η λατρεία μας. Ξέρετε, αυτό το θέμα λατρεία είναι πάρα πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια. Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου να πάτε, σε χριστιανικές εκκλησίες, η λατρεία. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Πάρα πολύ σωστά. Το θέμα της λατρείας είναι σωστό, είναι βιβλικό. Εάν μάλιστα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, συναντούμε λατρεία επανειλημμένα. Θέλετε ένα παράδειγμα? Πάμε στην Αποκάλυψη, στο 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 8. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο ίν και ον και ο ερχόμενος. Και παρακάτω στο εδάφιο 10, θέλουσι προσκυνήσει τον ζώντα εις τους αιώνας των αιώνων, θέλουσι βάλει τους στεφάνους αυτών ενώπιον του θρόνου, λέγοντες άξιος είσαι Κύριε να λάβεις την δόξαν και την τιμήν και την δύναμην. Εκδηλώσεις λατρείας. Θα έλεγα υποδείγματα, αν θέλετε, για την σωστή, την ευλογημένη, την πνευματική τοπική εκκλησία του Χριστού. Και σήμερα, ξέρετε, σε παγκόσμια κλίμακα γίνεται μια προσπάθεια για αυτή τη λατρεία. Καμιά φορά ακούω και δικούς μου επάνω στη Θεσσαλονίκη να την κάνουμε πιο πνευματική, να την κάνουμε πιο ζωντανή, να την κάνουμε πιο σημερινή. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για τη λατρεία, έχει μια κάπως διαφοροποιημένη αντίληψη για αυτήν. Προς Ρωμαίους ΙΒ, σας παρακαλώ, αδελφοί δια των νυκτηρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Δείτε εδώ πώς διαφοροποιείται η αντίληψη του Παύλου. Είναι σαν να λέει ο Παύλος, η λατρεία μου δεν είναι τόσο τι κάνω, όσο τι είμαι. Όχι τι θα κάνω εγώ για τον Χριστό, αλλά τι έχει κάνει για μένα μέσα μου ο Χριστός. Να λοιπόν και ένας ακόμη όρος και μια ακόμη ταμπέλα, η λατρεία μας, που πολλές φορές μπορεί να είναι λάθος. Ένα-δυο σημεία για αυτήν και τελειώνω. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η διακίνηση. Και βέβαια μιλάω για διακίνηση ιδεών. Ζούμε σε μια εποχή που από διακίνηση ιδεών χαλάει ο κόσμος. Μάλιστα, αν θέλετε, στην θεολογία, ό,τι μπορεί να περάσει από το ανθρώπινο μυαλό, κάποιοι φρόντισαν και το γράψανε. Ιδέες που είναι αλληλοσυγκρουόμενες, που είναι ποικίλες, που είναι ενδιαφέρουσες, που είναι ερεθιστικές, που είναι απίθανες. Μου κάνει εντύπωση ότι το Πνεύμα το Άγιο εφρόντισε να μας δώσει μια κατευθυντήρια γραμμή.
Σας διαβάζω προς Κολοσσαΐς γάμα 16. Ο λόγος του Χριστού ασκατική ενημήν πλουσίως με τα βάση σοφίας. Δηλαδή σε αυτήν την κίνηση, διακίνηση ιδεών, δεν έχει σημασία τι είπε αυτός, τι είπε εκείνος, τι έγραψε ο παραπέρα. Σημασία έχει τι λέει ο λόγος του Θεού. Και κάθε τι καινούριο που φτάνει στα αυτιά μας, έχουμε υποχρέωση αν είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού να το ελέγξουμε με γνώμονα τον Άγιο Λόγο του Θεού. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως. Όχι τι είπε ο ένας, τι έγραψε ο άλλος. Καλά, ενδιαφέροντα, ωραία, καμιά φορά ελκυστικά. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι το κριτήριο. Είναι ο γνώμονας. Εάν δεν μπορεί αυτό που διαβάζω να σταθεί στο λόγο του Θεού, όσο ωραίο και ενδιαφέρον και αν είναι, έχω υποχρέωση να το πετάξω πέρα. Και ξέρετε, καμιά φορά αυτά που γράφονται είναι πάρα πολύ ελκυστικά. Γι' αυτό είναι και επικίνδυνα. Το πρώτο, η διακίνηση. Το δεύτερο, η συγκίνηση. Η συγκίνηση μέσα στη λατρεία μας. Ένα θετικό στοιχείο. Ένα κορυφαίο στοιχείο, αν θέλετε, στην ώρα του δίπλου του Κυρίου, όταν οι πιστοί οι δικοί του, μόνον οι δικοί του, συμμετέχουν σε μια ώρα που είναι αποκλειστικά και προσωπικά για εκείνους και μόνον. Η ευλάβειά μας εκείνη την ώρα, η προσοχή μας εκείνη την ώρα, η σοβαρότητά μας εκείνη την ώρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους μιλάει για το δείπνο του Κυρίου. Προσθέτει μια λεπτομέρεια που πολύ φοβάμαι ότι καμιά φορά περνάει απαρατήρητη. Προσέξτε, προς Κορινθίους κεφάλαιο Ι, εδάφιο 28. Ας δοκιμάζει λοιπόν Ι, 28. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Εκείνη την ώρα της συγκίνησης, εκείνη την ώρα της ευλάβειας ή μάλλον πριν από αυτήν, πρέπει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μείνει ελεύθερο να ελέγξει τις καρδιές μας. Να επισημάνει, να υπογραμμίσει, να υποδείξει. Ας δοκιμάζει αυτόν ο άνθρωπος μία αυτοεξέταση, μία ώρα αποφάσεων. Και αν διαπιστώνουμε πως κάτι πήγε στραβά, εάν ομολογόμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός ώστε να συγχωρήσει. Πρώτον η διακίνηση. Δεύτερο η συγκίνηση. Τρίτο και τελευταίο η προσκύνηση. Ξέρετε αυτό το μεγάλο ερώτημα. Πού και πώς πρέπει να προσκυνούμε. Το θέτει για πρώτη φορά, αν θυμάστε, στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, εκείνη η γυναίκα από τη Σαμάρια, όταν διαπιστώνει ότι έχει μπροστά της έναν προφήτη και σου λέει ευκαιρία να λύσουμε τα θεολογικά προβλήματά μας. Κατά Ιωάννη 4, εδάφιον 20. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρες προσεκίνησαν. Και εσείς λέγεται εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Πού και πώς πρέπει να προσκυνόμεν. Ένα θέμα που ξεκίνησε εκείνη τη μέρα στο πηγάδι και από τότε συνεχίζεται και συζητιέται συνεχώς. Πού και πώς να προσκυνούμε. Και της λέει ο Κύριος: ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εμπνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Αυτή είναι η αληθινή προσκύνηση. Μα είμαστε τρεις, μα είμαστε μαζεμένοι σε ένα άθλιο υπόγειο, ξέρω εγώ πού. Εάν ο Κύριος είναι παρόν, αν είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού, είμαστε η μεγαλειοδέστερη σύναξη και ο Κύριος και μας ακούει και αποδέχεται την προσκύνησή μας. Ξέρετε, είναι ένα εδάφιο που μας το έχει ο Ματθαίος προς το τέλος. Και επειδή είναι προς το τέλος, πολύ φοβάμαι ότι καμιά φορά δεν το προσέχουμε. Κατά Ματθαίον, καπαΐτα, εδάφιο 17. Οι 11 μαθητές έχουν έρθει στο όρος, ο Κύριος είναι έτοιμος να φύγει. Και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν.
Προσέξτε τώρα. Τρεις λέξεις. Την ΕΣΔΕ εδίστασαν. Είδατε τι έγινε εκείνη την πρώτη μέρα. Οι μαθητές του Χριστού, οι 11, οι διαλεγμένοι, που πέρασαν 3 χρόνια μαζί του, που είδαν, άκουσαν. Εκεί να δείτε εμπειρία, εκεί να δείτε θρησκεία, εκεί να δείτε λατρεία. Και την ώρα που προσκυνούν τον Ιησού Χριστό, την εδίστασαν. Διερωτώ με αδελφοί, μήπως σήμερα το πρωί είναι ανάμεσά μας κάποιοι που ακόμα διστάζουν. Κάποιοι που δεν το πήραν απόφαση, κάποιοι που δεν άνοιξαν την καρδιά τους, κάποιοι που μέσα στις καρδιές τους δεν μπήκε ακόμα ο Χριστός. Θέλω να τους ρωτήσω, μήπως είναι αυτή η ώρα του Χριστού. Μήπως είναι η ώρα μαζί με τους άλλους να τον προσκυνήσουν. Θυμάστε εκείνον τον άνθρωπο που του άνοιξε τα μάτια ο Χριστός. Πιστεύω, Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό. Μεγαλειώδες. Μα θα μου πείτε απλός, απλοϊκός. Η τοπική εκκλησία του Χριστού, μεγαλειώδης έννοια. Σεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, η εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Πόσο ευλογημένο, αδελφοί, ότι ο Θεός μας έχει βάλει σε μια τοπική εκκλησία δική του. Αλλά περιμένει να είμαστε από εκείνους που τον προσκυνούν, όχι από εκείνους που διστάζουν. Είναι ένα εδάφιο στην Αποκάλυψη, σίγουρα το ξέρετε, αλλά ας το ξαναθυμηθούμε για ακόμη μια φορά. Είναι στο κεφάλαιο Ζήτα, το εδάφιο 9. Μετά ταύτα είδων και ιδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδείς η δύνατον αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών. Νάτι η παγκόσμια εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πόσο θαυμαστό ότι ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους και εδώ και εκεί και παρακάτω. Πριν από ένα μήνα ήμουν στη Ρουμανία με κάποιους αδελφούς. Πριν 15 μέρες ήμουν στην Πράγα με κάποιους άλλους αδελφούς. Έχει κανείς την εντύπωση ότι συναντάει τους ίδιους ανθρώπους, το ίδιο έργο του Χριστού, ο ίδιος μεγαλειώδης λυτρωτής στις καρδιές τους, το ίδιο τραγούδι στα χείλη τους, ο ίδιος ενθουσιασμός στις ματιές τους. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με μια ιστοριούλα που ίσως την είπα κι άλλοτε, δεν θυμάμαι, καμιά φορά ξεχνώ τι λέω και πού. Γράφει ένας αδελφός, όταν θα έρθει η ώρα να βρεθώ στην παρουσία του Κυρίου, είναι 3 εκπλήξεις που θα συναντήσω. Η πρώτη έκπληξη, δεν θα δω κάποιους εκεί που νόμιζα ότι θα τους δω. Η δεύτερη έκπληξη, θα δω κάποιους εκεί που φανταζόμουν ότι δεν θα τους δω. Και η τρίτη μεγαλύτερη έκπληξη από όλες, θα δω τον εαυτό μου εκεί μαζί με τον Κύριο. Ένα μέλος απλό, ταπεινό, ευλογημένο της Εκκλησίας του Χριστού. Ας είναι, αδελφοί, αυτή η προσδοκία και η προσευχή καθενός από μας σήμερα το πρωί.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, νιώθουμε την ανάγκη να στραφούμε και πάλι σε σένα. Να σε ευχαριστήσουμε μέσα από τις καρδιές μας για την αποκάλυψη τη δική σου, για το φως το δικό σου, για τη συγκατάβασή σου, για το έλεό σου, για τη χάρη σου που μας έχει καλύψει στο Σταυρό του Γολγοθά. Κυρία μας, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, μίλησε εσύ σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Κράτησε μας απλούς, ταπεινούς, υπάκουους μαθητές του Ιησού Χριστού. Κυρία μας, θέλουμε η θρησκεία μας να είναι ενώπιον του Θεού, να είναι προς τους ανθρώπους, να είναι μέσα μας. Το πνεύμα το δικό σου, η χάρη σου, το ελαιός σου. Θέλουμε η εμπειρία μας να είναι κοινωνία μαζί σου, ενθουσιώδης ίσως, λαμπρή, φωτεινή, αλλά προσγειωμένη, αποτελεσματική, χωρίς κακίες, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς μάχες, με ακτινοβολή Αγίου Πνεύματος. Κυρία μας, θέλουμε η λατρεία μας να είναι πνευματική, να είναι όπως ο λόγος ο δικός σου την περιγράφει, λογική. Θέλουμε να είμαστε από εκείνους που προσκυνούν τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Όχι από εκείνους που διστάζουν. Κύριε, παρακαλούμε σήμερα το πρωί, έλεγξε τις καρδιές μας εσύ. Δείξε μας που ενδεχομένως υστερούμε. Επισήμανε τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να εξομολογηθούμε, τι πρέπει να πετάξουμε, ώστε το πνεύμα το δικό σου ανεμπόδιστα να δρά και ενεργεί μέσα μας. Παρακαλούμε, καθώς θα φύγουμε, η παρουσία σου να είναι μαζί μας. Παρακαλούμε η ευλογία σου να είναι πάνω μας. Κύριε, στ' όνομα του Κυρίου μας, άκουσε τη δέηση και την παρακλησή μας. Προσευχόμαστε και δεόμαστε στ' όνομα

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την αιώνια αγάπη σου. Τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε για την θυσία του Χριστού στο Γολγοθά, για το πολύτιμο αίμα Του, για τα καρφιά του μαρτυρίου, για το ακάνθινο στεφάνι, για τα φρικτά δεινά που υπέμεινε για μας. Ευχαριστούμε για την αιώνια λύτρωση. Ευχαριστούμε για την γλυκιά ελπίδα που φύτευσες βαθιά στην καρδιά μας. Άνοιξες διάπλατα την πύλη της αιωνιότητας. Πατέρα ουράνιε, τώρα δεν είμαστε μόνοι μέσα στη ζωή και αντίκρισ τον θάνατο. Μας συνοδεύεις, μας συμπαρίστασες στους αγώνες μας. Μας ενδυναμώνεις. Ανανεώνεις τις δυνάμεις μας και μας υψώνεις με τα φτερά των αετών. Το πρόσωπό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας φανέρωσες το δρόμο της ζωής. Σύ είσαι το ύψιστο αγαθό μας. Παρακαλούμε θερμά, έλκυσέ μας κοντά σου, πιο κοντά σου. Σε διψά η ψυχή μας, εν γη ερήμο, ξηρά και ανίδρο. Ποθούμε να θεωρούμε την δύναμή σου και την δόξα σου. Προσεκολύθη η ψυχή μας κατόπιν σου. Η δεξιά σου μας υποστηρίζει. Πατέρα ουράνιε, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Μέσα από το Λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Οικοδόμησέ μας. Ανανέωσε την πνευματική μας ζωή. Αναζωπήρωσέ μας. Πες μας με άπειρο έλεος τους ελέγχους σου. Αφύπνισε αθάνατες ψυχές. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου. Παρακαλούμε θερμά, θυμίσου αδέλφια μας που υποφέρουν, που ταλαιπωρούνται, που πονούν, που θρηνούν. Παρηγόρησε, ενθάρρυνε, σκούπισε τα δάκρυά τους. Παρακαλούμε θερμά, ευλόγησε όλες τις εκκλησίες της πατρίδας μας. Ευλόγησε το έθνος μας. Τους όντας εν αξιόμαση, να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Δώσε ειρήνη στα οριά μας και στο εσωτερικό. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Χάρισε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Και δώσε στις μέρες μας πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής στον λυτρωτή. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Πιστεύω ότι απηχώ τα αισθήματα όλων σας, εκφράζοντας την ιδιαίτερη χαρά μας για την παρουσία ανάμεσά μας της χοροδίας της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης. Ας με επιτραπεί να απευθύνω ένα θερμό καλώς ορίσατε. Ιδιαίτερα θα ήθελα να καλωσορίσω τον εκλεκτό μαέστρο, αγαπητό φίλο και αδελφό, Στέφανο Κατσάρκα. Η χοροδία Θεσσαλονίκης, όπως ξέρετε όλοι σας, έχει επιτύχει πολλές διακρίσεις. Αλλά η σεμνότητα και η ιερότητα της ώρας δεν μου επιτρέπουν να τις μνημονεύσω. Αγαπητά μας αδέλφια, και πάλι θέλω να σας διαβεβαιώσω για την θερμή αγάπη μας και για την ιδιαίτερη χαρά μας να είστε κοντά μας αυτό το πρωινό. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια. Παρακαλώ, Στέφανε.

Θα διαβάσω τον ψαλμό «Ρο μη ήτα». Ψαλμός «Ρο μη ήτα». Σελίδα 583. Ενείτε τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψίστης, ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού, ενείτε Αυτόν ήλιε και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα του φωτός, ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι Αυτός προσέταξε και εκτίστησαν και εστερέωσε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Έθεσε διάταγμα το οποίο δεν θέλει παρέλθει. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ και χάλασσα, χιόν και ατμή σαν αιμοστρόβιλος, ο εκτελών των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα τα βουνά, δένδρα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, έρπετα και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ της γης, νέητε και παρθένοι, γέροντες με τα νεωτέρων. Ας ενώσει το όνομα του Κυρίου, διότι το όνομα αυτού μόνο είναι υψωμένον. Η δόξα αυτού είναι επί την γην και των ουρανών. Και αυτός ύψωσε κέρασης των λαών αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους ιούς Ισραήλ, λαού, ως της είναι πλησίον αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός Ρο Νι. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε τον Κύριον εν το αγιαστηρίο αυτού. Ενείτε αυτόν εν το στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν δια τα μεγαλεία αυτού. Ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος σάλπιγγος. Ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χοροστασία. Ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης ευήφης. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαχμού. Πάσα πνοή ασενεί τον Κύριον. Αλληλούια.

Θα διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 2. Επαναλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 2. Αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένον το οποίον δεν θέλει ανακαλυφθεί, και κρυπτόν το οποίον δεν θέλει γνωριστεί. Όθεν, όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλουσι ακουστεί, και ό,τι ελαλήσατε προς το οτίον εν της ταμής, θέλει κηρυχθεί επί των δωμάτων.

όταν ο άνθρωπος πράξει μια πράξη αξιόπινη, μια πράξη αξιόμεμπτη, συνήθως την κρύβει και κρύβεται. Φοβάται μήπως αποκαλυφθεί στην κοινωνία. Φοβάται μήπως υποστεί την προβλεπόμενη ποινή. Τα άνομα έργα διαπράττονται μέσα στο σκοτάδι, μέσα στη νύχτα. Οι ένοχοι μισούν το φως. Οι παραβάτες κρύβουν τις παραβάσεις τους επιμελώς και κρύβονται. Κρύβονται από την συνείδησή τους, από τον συνάνθρωπό τους, από τον Θεό τους. Όταν αποφασίσει κάποιος να παρανομήσει, το πρώτο μέλημά του είναι να κρυφτεί από τη συνείδησή του τον τρομερό αυτό και ακίμητο φρουρό. Γι' αυτό αναζητά και βρίσκει μια ευλογοφανή δικαιολογία, εφευρίσκει μια λογική επιχειρηματολογία με την οποία δικαιολογεί την ανομία του και δικαιώνεται. Ο κλέφτης για να κλέψει ως δικαιολογία την αδικία που ολόγυρά μας επικρατεί. Ο εγκληματίας για να εγκληματίσει εγκαλεί την κοινωνία, τους θεσμούς της, τους ταγούς της, παρουσιάζεται ως τιμητής των πάντων. Ο άδικος για να αδικήσει εφευρίσκει την δική του θεωρία, την οποία χρησιμοποιεί σαν φίλος οικής. Όχι μονάχα από τη συνείδησή του προσπαθεί ο άνθρωπος να κρύψει την παρανομία του, αλλά και από τον συνάνθρωπό του. Γι' αυτό επιστρατεύει όλη την ευφυΐα του, την καταχθόνια πονηρία. Τέλος, αποβαίνει αγωνιώδης ο αγώνας του να λυτρωθεί και να κρυφθεί από το βλέμμα του Θεού. Πόσα και πόσο αφελή επιχειρήματα επιστρατεύει για να αποδείξει την ανυπαρξία του ή την αδιαφορία του. Με πείσμα, με πάθος διακηρύττει, Θεός δεν υπάρχει. Ή αν υπάρχει, δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Είναι αδύνατο ο πλάστης των ωκεανών, των ουρανών, να απασχολείται με τις πράξεις μας. Αν κλέβουμε, αν μοιχεύουμε, αν αδικούμε. Είναι τόπος κοινός. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εμφανίζονται με το πραγματικό τους πρόσωπο. Φορούν προσωπείο. Κρύβουν, κρύβονται, υποκρίνονται. Όμως, παρόλες τις επίμονες προσπάθειές τους να κρυφτούν, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, μια μέρα θα αποκαλυφθούν οπωσδήποτε. Ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε, δεν είναι κάτι καλυμμένο το οποίο δεν θα ανακαλυφθεί, δεν είναι κάτι κρυμμένο το οποίο δεν θα γνωριστεί. Γι' αυτό όσα πείτε στο σκοτάδι θα ακουστούν στο φως. Και όσα ψιθυρίσετε στα αυτή στα πόμερα δωμάτια θα κηρυχθούν επί των δωμάτων. Πανάρχε υπήρξε η τάση του ανθρώπου να κρύβει και να κρύβεται. Η Αγία Γραφή περιγράφει στις πρώτες σελίδες των πρωτοπλάστων την πρώτη αμαρτία, αλλά και την αγωνία τους να την καλύψουν, να καλυφθούν. Μετά την πτώση τους η δυστυχία φόλασε στην καρδιά τους. Η κατήφια σκοτίνιασε τα πρόσωπά τους. Στο μαγευτικό δειλινό της Εδέμ αντίχησε το συγκλονιστικό ερώτημα του Θεού. «Αδάμ, πού είσαι?» Αλήθεια, πού ήταν ο Αδάμ, πού ήταν η Εύα? Κρύφτηκαν περίτρομοι μέσα στα δέντρα του παράδεισου. Καλύφθηκαν ανήσυχοι πίσω από ανυπόστατες δικαιολογίες. «Αδάμ, πού είσαι?» «Κύριε, την φωνή σου άκουσα και φοβήθηκα, γιατί είμαι γυμνός και κρύφτηκα». Όμως, είναι δυνατόν ο ένοχος να κρυφτεί από την παντογνωσία του Θεού? Είναι δυνατόν να λυτρωθεί από την τυραννία της συνείδησης? Δεν πέρασε πολύς καιρός και εκεί στις παρυφές του παραδείσου ξετυλίχθηκε μια άλλη τραγωδία. Το δολοφονικό χέρι του Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Είναι η πρώτη δολοφονία στην ιστορία. Ο Κάιν ύψωσε το χέρι του και χτύπησε τον αδελφό του και τον σκότωσε. Κρύφτηκε στην απέραντη μοναξιά και την ερημιά. Ποιος να τον δει? Ποιος να τον ανακαλύψει?
Όμως το αδικοχημένο αίμα του Άβελ φώναζε. Φώναζε ασίγαστα. Ζητούσε την εκδίκηση αδιάκοπα επίμονα. Τι τραγικό το ερώτημα του Θεού. Χάιν, τι έκανες? Η φωνή του αίματος του αδελφού σου βό προς εμέ εκ της γης. Όσο κι αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να καλύψει την αμαρτία του, δεν θα μπορέσει ποτέ. Γιατί η ανομία του έχει φωνή και φωνάζει και ξεσκεπάζει τον ένοχο. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός διακηρύττει. Δεν είναι τίποτε καλυμμένο το οποίο δεν θα ανακαλυφθεί. Δεν είναι τίποτα κρυμμένο το οποίο δεν θα γνωριστεί. Γι' αυτό όσα πείτε στο σκοτάδι θα αντιχίσουν στο φως. Και όσα ψιθυρίσετε στο αυτί στα απόμερα δωμάτια θα κηρυχθούν επάνω στις ταράτσες. Καθώς κατεβαίνουμε τους αιώνες, συναντούμε μια άλλη τραγική μορφή των βασιλά Δαβίδ. Μεθυσμένος από το κρασί της δόξας έστρεψε το βλέμμα του στην όμορφη γυναίκα του Ουρία, την Βίτσαβε. Την επεθύμησε, την δελέασε, την παγίδευσε. Όλα έγιναν κρυφά, μυστικά. Κανένας στρατηγός δεν είδε την παρανομία του, κανένας άρχοντας, κανένας αυλικός, κανένας. Δεν τον είδε ούτε ο άνδρας της γυναίκας. Αυτός βρισκότανε στον πόλεμο. Όμως ανήμονο ο Δαβίδ φοβότανε την αποκάλυψη. Γι' αυτό προσπάθησε με κάθε τρόπο να εξοντώσει τον Ουρία. Τι χαμηλά που ξέπεσε ο ένδοξος βασιλάς του Ισραήλ. Τι γρήγορα που κατρακύλησε επάνω στου κακού τη σκάλα. Εξέδωκε διαταγή να σταλεί ο Ουρίας στην πρώτη γραμμή της μάχης για να σκοτωθεί. Και πράγματι σκοτώθηκε. Η αμαρτία του Δαβίδ καλύφθηκε. Όμως το μάτι του Θεού την είδε. Και έστειλε στο βασιλά τον προφήτη Νάθαν. Ο Νάθαν στάθηκε άτρωμα, άφοβο μπροστά του και βροντοφώναξε την κρίση του Κυρίου. Τι τρομερός ο έλεγχος του, το μήνυμά του, το ανελαίητο μαστίγωμά του. Τεντώνοντας τον δάκτυλό του, ο προφήτης είπε στον βασιλά Δαβίδ, «Συ είσαι ο άνθρωπος». Κατεφρόνησες τον λόγο του Κυρίου για να πράξεις το πονηρό εις τους οφθαλμούς του. Όσο και αν προσπαθήσεις να κρύψεις την αμαρτία σου και να κρυφτείς, είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, μια μέρα θα αποκαλυφθείς οπωσδήποτε. Ένα τυχαίο γεγονός, κάποιος αστάθμητος παράγοντας που δεν υπολογίσαμε καλά, έρχεται να ρίξει φως, να μας αποκαλύψει. Ο Ήβικος υπήρξε ένας μεγάλος ποιητής της αρχαιότητας που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Καταγόταν από το Ρήγιο της Σικελίας, ήταν ευγενικής καταγωγής και ταξίδεψε σε πολλά μέρη. Σε ένα ταξίδι του βρέθηκε σε μια ερημική παραλία κοντά στον Ισθμό. Εκεί τον συνάντησαν κάποιοι ληστές και τον λίστεψαν και τον σκότωσαν. Όμως, ενώ τον κατακρεουργούσαν, ψηλά στον ουρανό πετούσαν κάποιοι γερανοί. Υπήρξαν οι μοναδικοί μάρτυρες του εγκλήματος. Ενώ πέθαινε, ο Ήβικος επικαλέστηκε την μαρτυρία των γερανών και μετά ξεψύχησε. Πέρασαν χρόνια πολλά. Οι ληστές κάποια μέρα βρέθηκαν στην Κόρινθο. Ενώ συζητούσαν, είδαν ξανά στον ουρανό τους γερανούς. Και ένας από αυτούς είπε, «Ειβίκου γέρανοι, η γερανή του Ειβίκου». Αυτή η φράση στάθηκε η αιτία να αποκαλυφθεί το έγκλημά τους, να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ενώ ο ένοχος νομίζει ότι είναι ήσυχος και ασφαλής, ενώ θριαμβολογεί, απρόσμενα, ξαφνικά, στον ουρανό πετούν οι γερανοί και τον αποκαλύπτουν. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεφύγει την ανθρώπινη δικαιοσύνη, πώς θα μπορέσει να ξεφύγει την δικαιοσύνη του Θεού, πώς? Ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας, έζησε μια ζωή άσωτη, τρίγησε την ειδονή παντού όπου μπορούσε. Παραδόθηκε ολόψυχα στο ατιμωτικό του πάθος.
Έπρατε ασύστολα την αμαρτία, χωρίς φραγμούς, χωρίς ενδιασμούς. Όμως, ήρθε κάποια στιγμή που αυτά που έπρατε εν το κρυπτό έγιναν γνωστά παντού, στην Αγγλία, σ' ολόκληρο τον κόσμο. Έλαβε χώρα μια πολύκροτη δίκη. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ αποκαλύφθηκε, εξευτελίστηκε, καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλακή. Μέσα στο σκοτεινό κελί, ντυμένος με τα ρούχα του κατάδικου, ατιμασμένος, αφανισμένος, ήταν απέραντα δυστυχής. Μπόρεσε έξυπνα να ξεγελάσει, να κρυφτεί από την συνείδησή του. Όμως, μέσα στο σκοτεινό κελί, αυτή είχε ξεσηκωθεί σαν ένας τρομερός δικαστής. Τον έπλητε, τον μαστίγωνε ανελέητα. Στο περίφημο βιβλίο του «De Profundis», που έγραψε μέσα στη φυλακή, περιέγραψε την κόλαση των τύψεων που τον βασάνιζαν. Σε μια σελίδα του που αναφέρεται στο παρελθόν του, γράφει ανάμεσα στα άλλα: «Κουρασμένος να βρίσκομαι συνέχεια ψηλά, κατέβαινα σκόπιμα στα βάθη αναζητώντας καινούργιες συγκινήσεις. Ό,τι ήταν για μένα παράδοξο στη σφαίρα της σκέψης έγινε διαστροφή στη σφαίρα του πάθους. Έγινα αδιάφορος για τις ζωές των άλλων. Έπαιρνα την ειδονή όπου την έβρισκα και προσπερνούσα αδιάφορος. Ξέχασα πως η κάθε μικρή πράξη μια συνηθισμένη ημέρας φτιάχνει ή καταστρέφει τον χαρακτήρα μας. Ξέχασα πως ό,τι κάνει κανείς σε ένα απόκρυφο δωμάτιο θα χρειαστεί μια μέρα να το φωνάξει δυνατά επάνω από την στέγη του σπιτιού του». Ο ψαλμωδός, καθώς μελετά την παντογνωστή πανταχού παρουσία του Θεού, αναφωνεί γεμάτος θαυμασμό: «Κύριε, με δοκίμασες και με γνώρισες. Συ γνωρίζεις το κάθισμά μου και την έγεσή μου, νοείς τους διαλογισμούς μου από μακριά. Εξερευνάς το περιπάτημά μου και το πλαγίασμά μου και πάσα στα σοδούς μου γνωρίζεις. Διότι και πριν έλθει ο λόγος στη γλώσσα μου, ιδού, Κύριε, γνωρίζεις το πάν. Με περικυκλώνεις όπισθεν και έμπροσθεν και άπλωσες επάνω μου το χέρι σου. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου πού να φύγω? Εάν ανεβώ στον ουρανό, είσαι εκεί. Εάν πλαγιάσω στον Άδη, ειδουσί. Εάν πάρω τα φτερά της αυγής και κατοικήσω στα έσκατα της θάλασσας, και εκεί θα με οδηγεί το χέρι σου, η δεξιά σου θα με κρατεί. Εάν πω, αλλά το σκοτάδι θα με σκεπάσει, αλλά και η νύχτα θα είναι φως ολογυρά μου. Αυτό το σκοτάδι δεν σκεπάζει τίποτα από σένα. Η νύχτα λάμπει σαν την ημέρα. Για σένα το σκοτάδι είναι σαν το φως. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: «Δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά τα πάντα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα εις τους οφθαλμούς του, προς τον οποίον θα δώσουμε λόγο». Αγαπητοί μου φίλοι, ποτέ μην το ξεχνάτε. Μια μέρα θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Θα σταθούμε μπροστά Του. Εκείνη η μέρα θα είναι η μέρα των μεγάλων ανακαλύψεων και αποκαλύψεων. Θα αποκαλυφθούν τα βάθη μας, τα πάθη μας, οι σκέψεις μας, οι πράξεις μας, τα πάντα. Τότε τα προσωπία των υποκριτών θα σκιστούν. Τότε οι βουλές των καρδιών θα αποκαλυφθούν. Το φως εκείνης της ημέρας θα είναι εκτυφλωτικό. Τίποτε, τίποτε δεν θα μείνει απόκρυφο. Όλα εκείνα που κρύψαμε από την συνείδησή μας, από τον συνάνθρωπό μας, από τον Θεό μας, εκείνη την ημέρα αναπόφευκτα θα φανερωθούν. Όλα τα ανάρμοστα λόγια που λαλήσαμε ενάντια στον Θεό και στον συνάνθρωπό μας θα ακουστούν. Ο Ιησούς Χριστός προειδοποιεί: «Δια πάντα λόγων αργών, των οποίων ήθελαν λαλήσει οι άνθρωποι, θα δώσουν λόγων εν ημέρα κρίσεως». Θα δώσουν λόγο για τις καταλαλές, για τους ψιθυρισμούς, για τις διαβολές. Θα δώσουμε λόγο. Αγαπητέ μου φίλε, φίλοι,
Ένα μάτι άγρυπνο παρακολουθεί την ζωή σου μέρα και νύχτα. Το μάτι του Θεού. Γνωρίζει τα πάντα. Βλέπει τα πάντα. Ξέρει όλες τις αμαρτίες σου. Γνωρίζει όλα τα μυστικά σου. Ξέρει όλα εκείνα που δεν γνωρίζουν ούτε τα πιο αγαπητά σου πρόσωπα. Σε βλέπει όταν είσαι μόνος, αλλά και όταν συνοστίζεσαι μέσα στα πλήθη. Σε βλέπει και όταν οι άλλοι δεν σε βλέπουν. Και μια μέρα θα σταθείς μπροστά του για να δώσεις λόγο. Τι τραγωδία! Πώς θα μπορέσει ο άνθρωπος να ξεφύγει από το βλέμμα του Θεού, πώς θα μπορέσει να ξεφύγει από την κρίση του, την κατάκρισή του, την τιμωρία του, πώς. Η Αγία Γραφή, το βιβλίο του Θεού, διασαλπίζει το μήνυμα της ελπίδας. Μήνυμα χαρμόσυνο. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, φορτώθηκε όλες τις αμαρτίες μας, όλες τις ανομίες μας. Είναι αυτός ο αμνός του Θεού που σήκωσε στους ώμους του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Τις δικές σου αμαρτίες, τις δικές μου ανομίες. Και τιμωρήθηκε για μας. Έχισε το πολύτιμο του αίμα. Είναι ο μεγαλειώδης, ο παντοδύναμος λυτρωτής. Τώρα το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Όποιος μετανοήσει, όποιος αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του, όποιος με πίστη στραφεί στον Χριστό, θα σωθεί, θα λυτρωθεί, θα συγχωρηθεί. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή και σε κρίση δεν έρχεται, αλλά έχει ήδη μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Αδέλφια μου, όσοι κάποτε μετανοήσαμε και λυτρωθήκαμε και αναγεννηθήκαμε, ας ζήσουμε μια καθαρή ζωή ενώπιον του Θεού. Αυτός βλέπει τα πάντα. Ακούει τα πάντα. Γνωρίζει τα πάντα. Στον Αβραάμ είπε ο Κύριος, περιπάτη ενώπιον μου και έσω τέλειος. Ας είναι το περπάτημά μας στους δρόμους της ζωής κάτω από το βλέμμα του Θεού. Αυτός εξερευνά το περιπάτημά μας, το πλαγίασμά μας. Πάσα στα σοδούς μας γνωρίζει. Είναι κοντά μας όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε. Στον ουρανό, στη γη, στην θάλασσα, στον Άδη, παντού. Κάποτε, ο διάσημος ιεροκήρυκας Λάτιμερ επρόκειτο να μιλήσει, να κηρύξει παρόντος του βασιλά της Αγγλίας. Όμως, στο κήρυγμά του σκόπευε να πει κάτι που θα δυσαρεστούσε το βασιλά. Και πάνω στον άμβονα, καθώς στεκότανε, προτού αρχίσει το κήρυγμα, αμφιταλαντευότανε, κειμενότανε, δίσταζε, φοβότανε. Και μια στιγμή ακούστηκε να μονολογεί. «Λάτιμερ, Λάτιμερ, Λάτιμερ, πρόσεξε τι θα πεις». Ο βασιλάς της Αγγλίας είναι εδώ. Αφού σταμάτησε για λίγο, συνέχισε και πάλι τον μονόλογο. Λάτιμερ, Λάτιμερ, Λάτιμερ, πρόσεξε τι θα πεις. Ο βασιλάς των βασιλάδων είναι εδώ. Αδελφέ μου, ο βασιλάς των βασιλάδων είναι εδώ αυτό το πρωινό και θα είναι εκεί, αύριο, στη δουλειά σου, στη γειτονιά σου, στο σπίτι, στο γραφείο, στο σχολείο, όπου βρεθείς. Γι' αυτό πρόσεξε τι θα πεις, πώς θα εκφραστείς, πώς θα συμπεριφερθείς, πώς θα περιπατήσεις. Τα λόγια σου πρέπει να είναι καθαρά, τα έργα σου αρεστά στον Θεό, το περπάτημά σου συνετό. Η Βίβλος προτρέπει, κανένας λόγος απρός ας μην εξέρχεται από το στόμα σας. Τα λόγια σας να είναι πάντοτε με χάρη, αρτημένα με αλάτι. Αλλά και τα έργα μας αρεστά στον Θεό, να τον τιμούν, να τον δοξάζουν. Η Βίβλος προτρέπει, μη συγκοινωνείτε με τα έργα τα άκαρπα του σκότους, διότι τα κρυφίως γενόμενα υπ' αυτών εσχρών εστί και λέγειν. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός γίνονται φανερά, διότι παν το φανερούμενον φως είναι. Τα λόγια μας καθαρά,
Τα έργα μας αρεστά στον Θεό. Το περπάτημά μας συνετό. Η Βίβλος προτρέπει. Προσέχετε πώς περιπατείτε ακριβώς. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Ας ζήσουμε, αδελφοί, μια ζωή καθαρή ενώπιον του Κυρίου. Ας ζήσουμε μια ζωή διαφανή ενώπιον των ανθρώπων. Κάποτε ένας αρχιτέκτονας προσφέρθηκε να κτίσει ένα σπίτι στον φιλόσοφο Πλάτωνα, του οποίου όλα τα δωμάτια θα ήταν κρυμμένα από την δημόσια θέα. Αλλά ο φιλόσοφος Πλάτων του αντιπρότεινε: «Θα σου δώσω διπλάσια χρήματα αν μου χτίσεις ένα σπίτι που όλα τα δωμάτια του θα είναι εκτεθειμένα στην δημόσια θέα. Οι διαβάτες που θα περνούν απ' έξω να μπορούν να κοιτάξουν μέσα». Είναι ευτυχισμένος εκείνος ο άνθρωπος που δεν φοβάται τον έλεγχο των ανθρώπων, γιατί στην καρδιά του μέσα φωλιάζει ο φόβος του Κυρίου. Γι' αυτό ας ζήσουμε, αδελφοί, μια ζωή καθαρή ενώπιον του Θεού. Μια ζωή διαφανή ενώπιον των ανθρώπων. Μια ζωή στον φόβο του Κυρίου κάθε μέρα, όλη την ημέρα. Αλήθεια. Θα ήθελες, αδελφέ μου, να ξέραμε όλοι εμείς την οικογενειακή σου ζωή? Να βλέπαμε την συμπεριφορά σου στην οικογένειά σου? Να παρακολουθούσαμε το πρόγραμμά σου? Να ακούγαμε τα λόγια σου? Μήπως θα ήθελες να κρύψεις κάποιες ανάρμοστες εκφράσεις, κάποιες αντιδράσεις, κάποιες εκρήξεις? Θα ήθελες, αλήθεια, αδελφέ μου, να ξέραμε όλοι εμείς την ιδιωτική σου ζωή? Μήπως θα ήθελες να κρύψεις κάποιες πτυχές της, κάποιες εκτροπές της? Θα ήθελες, αδελφέ μου, να ξέραμε όλοι εμείς την εσωτερική σου ζωή? Τα κίνητρά σου, τις επιθυμίες σου, τις φιλοδοξίες σου, τα όνειρά σου? Και όμως, αδέλφια μου αγαπητά, μια μέρα όταν σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, και η οικογενειακή και η ιδιωτική και η εσωτερική ζωή θα αποκαλυφθούν. Θα αποκαλυφθούν στα μάτια του Χριστού, στα πλήθη των αγγέλων, στα νέφη των μαρτύρων. Γι' αυτό ας ζήσουμε μια ζωή καθαρή ενώπιον του Θεού, μια ζωή διαφανή ενώπιον των ανθρώπων. Ας ζήσουμε στο φόβο του Κυρίου κάθε μέρα, όλη μέρα. Η Βίβλος θα πει: «Ο φόβος του Κυρίου είναι ο θησαυρός μας. Ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής απομακρύνων από παγίδων θανάτου». Ο Απόστολος Πέτρος προτρέπει: «Εάν επικαλείστε πατέρα, τον κρίνοντα απροσωποδίπτως κατά το έργον εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας». Τι σημαίνει φοβούμε τον Θεό? Σημαίνει τον υπολογίζω. Ζω ενώπιόν του, μισώ την αμαρτία και σκέπτομαι πως κάποια μέρα θα σταθώ μπροστά του να κριθώ. Μια έξοχη μορφή της Βίβλου είναι ο Ιωσήφ. Αυτός έζησε μια ζωή καθαρή ενώπιον του Θεού. Μια ζωή διαφανή ενώπιον των ανθρώπων. Έζησε στο φόβο του Κυρίου. Κάποτε αντιμετώπισε έναν τρομερό πειρασμό. Η γυναίκα του Πετεφρή τον πολιόρκησε ασφιχτικά. Αλλά αυτός δεν ενέδωσε, δεν αμάρτησε, αντιστάθηκε, νίκησε, θριάμβευσε. Τι υπέροχη η απόκρισή του. Πώς να πράξω τούτο το μέγα κακό, πώς να αμαρτήσω ενάντια στον Θεό μου? Ο σοφός, ο ένδοξος βασιλάς Σολομών, έκανε στη ζωή του ένα εκπληκτικό πείραμα. Αναζήτησε την ευτυχία παντού, όμως αλίμανο δεν την βρήκε πουθενά. Την αναζήτησε στις χαρές, στις ειδονές, στις απολαύσεις, στις διασκεδάσεις, στα πλούτη, στη δόξα, παντού, όμως δεν την βρήκε πουθενά. Στο περίφημο βιβλίο του, τον Εκκλησιαστή καταγράφει την θλιβερή περιπλάνησή του στους δρόμους της ζωής. Στην τελευταία σελίδα του σημειώνει το καταστάλαγμα της πείρας, το δίδαγμα που το δίδαξε η ζωή. Ας ακούσουμε το τέλος της υποθέσεως. «Να φοβάσαι τον Θεό και να φυλάτεις τις εντολές Του, επειδή τούτο είναι το παν του ανθρώπου, γιατί ο Θεός θα φέρει σε κρίση παν έργο και παν κρυπτό
είτε αγαθό, είτε πονηρό. Νέα μου, στο δρόμο της ζωής που πορεύεσαι αμέριμνα, υπάρχουν πολλές παγίδες θανάτου. Γι' αυτό ζήσε μια ζωή καθαρή, πεντακάθαρη ενώπιον του Θεού. Ζήσε μια ζωή διαφανή ενώπιον των ανθρώπων. Ζήσε στο φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα, κάθε μέρα. Ένα μάτι άγρυπνο, το μάτι του Θεού, μας παρακολουθεί νυχτοήμερα. Φίλε μου, ξέρει τα βάθη σου, τα πάθη σου, τη σκέψη σου, τις πράξεις σου, τα πάντα. Γνωρίζει τα μυστικά σου. Γνωρίζει τα πάντα. Και μια μέρα θα σταθείς μπροστά του για να λογοδοτήσεις. Όμως σήμερα διερχόμαστε την περίοδο της χάρης. Σήμερα η αγκαλά του Θεού είναι ολάνυχτη. Σήμερα μας προσκαλεί κοντά του γεμάτος άπειρη αγάπη. Σήμερα ο Θεός θέλει να σε σώσει, να σε συγχωρήσει, να σε λυτρώσει. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θα ευωδωθεί, αλλά ο εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θα ελεηθεί. Στάσου λοιπόν ενώπιον του Θεού αυτό το πρωινό και άνοιξε την καρδιά σου και εξομολογήσου σε αυτόν όλες τις αμαρτίες σου. Μη κρύψεις τίποτε. Να του εκμυστηρευτείς τα πάντα. Να επικαλεστείς το αίμα του Χριστού. Και θέλω να σε διαβεβαιώσω. Θα πληθείς. Θα καθαριστείς. Θα λυτρωθείς. Θα γίνεις παιδί του Θεού. Θα δικαιωθείς ενώπιόν του. Θα το επαναλάβω ακόμα μια φορά. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θα ευωδωθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θα ελεηθεί. Ας ακούσουμε λοιπόν το τέλος της όντης υποθέσεως. Φοβού τον Θεό και φύλατε τα σεντολάς αυτού. Διότι τούτο είναι το παν του ανθρώπου. Γιατί είναι σίγουρο, είναι βέβαιο. Μια μέρα ο Θεός θα φέρει σε κρίση παν κρυπτών. Είτε αγαθών, είτε πονηρών. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Αμήν.

όπως είμαστε, παρακαλώ, ας αφιερώσουμε ένα λεπτό σε σιωπηλή, ενδόμηχη προσευχή. Ο καθένας μας ας σταθεί στην παρουσία του Θεού, του παντογνώστη Θεού, και ας εξομολογηθούμε στον Κύριο οτιδήποτε αντίθετο με το θέλημά Του υπάρχει στη ζωή μας. Αν δεν είσαι του Χριστού, η στιγμή αυτή προσφέρεται να δοθείς στον Κύριο, να σωθείς, να συμφιλιωθείς μαζί Του. Αν είσαι του Χριστού, αδελφέ μου, αδελφή μου, έλεγξε τους δρόμους σου. Πώς περπατάς? Είσαι αρεστός στον Θεό? Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε για την αλήθεια του Λόγου Σου, ότι μια μέρα και τα κρυφά και τα καλυμμένα θα αποκαλυφθούν. Αυτά που λαλήσαμε στο σκοτάδι θα αντυχήσουν στο φως. Αυτά που ψιθυρίσαμε μέσα στα δωμάτια θα αντυχήσουν επάνω στις ταράτσες. Ω, τι συγκλονιστική η αλήθεια του Λόγου Σου. Ας μας σοφρονήσει, ας μας φοβήσει, ας μας ελέγξει, ώστε να διορθώσουμε τους δρόμους μας, να περπατήσουμε ενώπιόν Σου στο υπόλοιπο της ζωής μας, να ευαρεστήσουμε ενώπιόν Σου, Θεέ μας. Πατέρα ουράνιε, χάρισέ μας μια ζωή καθαρή ενώπιόν Σου, μια ζωή διαφανή ενώπιον των ανθρώπων, μια ζωή στο φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα, κάθε μέρα, ώστε όταν βρεθούμε στο βήμα του Χριστού μπροστά, να μην ντροπιαστούμε. Πατέρα, ρίξε άπλετο φως στην οικογενειακή, την εκκλησιαστική, την ιδιωτική, την εσωτερική ζωή του καθενός μας, και πες μας με άπειρο έλεος τους ελέγχους Σου, ώστε να είμαστε καθημερινά κάτω από το χαμόγελο της ευαρέσκειάς Σου και της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε θερμά για τα αγαπημένα μας αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη που έφερες κοντά μας. Παρακαλούμε να τα ευλογήσεις πλούσια με κάθε πνευματική ευλογία, και τον αγαπητό μας αδελφό Στέφανο και όλα τα μέλη της χοροδίας. Σε σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Λοιπόν, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου η τιμή που είμαι μεταξύ σας. Δεν μπόρεσα να έρθω με τη γυναίκα μου και τα δύο παιδιά, αλλά έφερα τη μία μου κόρη, την Εφέλη, εκεί πίσω, η οποία είναι σε ένα καινούριο περιβάλλον. Δεν έχουμε ξανάρθει εδώ. Είναι χαρά μας που μας δώσατε την ευκαιρία να έρθουμε. Έμαθα πως είχατε όμορφες ομιλίες τις προηγούμενες μέρες και εύχομαι ο Θεός να μας ευλογήσει να έχουμε τα μηνύματά Του, τη φωνή Του Πνεύματος του Αγίου και αυτή τη φορά. Ακούγομαι? Ωραία. Λοιπόν, το θέμα μας είναι αλήθειες και ψέματα, ο γενικός τίτλος του συνεδρίου, και το μυαλό κόντρα στην πίστη. Ματθαίος 27:27, έτσι μου έχει δοθεί. Ίσως το απόψινό θέμα να σας φανεί κάπως θεωρητικό, επειδή θα μιλήσουμε για ιδέες, λογισμούς και νοήματα. Ωστόσο, κανένας από εσάς ας μην ξεγελαστεί, το θέμα είναι πάρα πολύ πρακτικό και οι συνέπειες του είναι πάρα πολύ σοβαρές και οι προεκτάσεις του. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, όχι με ανέκδοτο ή με ανέκδοτα όπως κάνουν κάποιοι ομιλητές, εμείς θα ξεκινήσουμε με μια διαφήμιση από την τηλεόραση. Να πω λίγα πράγματα σχετικά με τις διαφημίσεις. Όταν αποτολμάτε να παρακολουθήσετε ελληνική τηλεόραση, έτσι, εκτός από την ΕΤ, τα ντοκιμαντέρ δηλαδή και τις ειδήσεις στα κρατικά κανάλια, όλες τις άλλες φορές προσέξτε τις διαφημίσεις. Να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Ποτέ μην τις παρακολουθείτε αδιάφορα και με χαλαρή διάθεση. Όταν παρακολουθούμε τα μίντια, όταν παρακολουθούμε την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, το ίντερνετ ή όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους, εμείς ως άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να βάζουμε φίλτρα. Να ελέγχουμε τα ερεθίσματα τα οποία δεχόμαστε, τις ιδέες οι οποίες μας μεταφέρονται. Ξέρετε, οι διαφημίσεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο μεταφέρουν το εκάστοτε της κάθε εποχής πνεύμα. Το πνεύμα της εποχής. Θα πούμε περισσότερα πράγματα για το πνεύμα της εποχής στη συνέχεια. Απλά τώρα να πω ότι είναι η επικρατούσα νοοτροπία, οι ιδέες και οι αξίες που καθοδηγούν μια κοινωνία σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτό λοιπόν το πνεύμα της εποχής αποτυπώνεται και σε άλλα μέσα, στον κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, έτσι, στις εφημερίδες που διαβάζουμε, ιδιαίτερα όμως στις διαφημίσεις, επειδή πίσω από τις διαφημίσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαλάνε πολύ φαιά ουσία για να μας μεταδώσουν με τρόπο ανεπαίσθητο, χωρίς να το καταλάβουμε, τις ιδέες τους. Να μας οδηγήσουν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, σε ένα στυλ, σε ένα τρόπο ζωής. Υπάρχει λοιπόν μια διαφήμιση, η οποία είναι πολύ ευρηματική κατά τη γνώμη μου. Καμιά φορά το πετυχαίνουν οι διαφημιστές, άλλες φορές αποτυχάνουν. Είναι λοιπόν κάποιος, είναι μια παλιά εκδοχή, θα σας πω, εσείς ίσως ξέρετε την πιο καινούρια. Είναι κάποιος ο οποίος εισβάλλει σε ένα κατάστημα κατοικίδιων ζώων. Ψάχνει λοιπόν κάτω από τους πάγκους, ανατρέπει τα ράφια, το έχετε δει. Ανοίγει τα κλουβιά, απελευθερώνονται κάποια πουλιά, φεύγουν τα ποντικάκια, τα χάμστερς. Ποιος? Λοιπόν. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν του καταστήματος και οι υπόλοιποι πελάτες παρακολουθούν άφωνοι. Στο τέλος λοιπόν αυτός ο οποίος έψαχνε ανακαλύπτει ένα μπουκάλι δροσερής μπύρας και το σλόγγαν της διαφήμισης είναι αυτό που ακούσατε. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Το εντυπάκι του συνεδρίου διάβασα που λέει παντού υπάρχει μια αλήθεια. Αλήθειες και ψέματα. Εμείς θα το αντιστρέψουμε σήμερα και θα πούμε ότι παντού υπάρχει ένας μύθος, παιδιά. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τρέχουν παράλληλα, θα λέγαμε, δύο συστήματα. Πρέπει να το αντιληφθούμε. Αυτά τα συστήματα δεν επικαλύπτονται, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, δεν έχουν, που λέμε στα μαθηματικά, τομή. Δεν έχουν κοινό τόπο. Έτσι. Ή κανείς ζει με βάση το ένα σύστημα, είτε ζει με το άλλο σύστημα. Θυμάστε, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, καταλάβατε ποια είναι τα συστήματα, έτσι, ο κόσμος, το σύστημα που ο διάβολος έχει δημιουργήσει, και είναι και ο κόσμος το σύστημα που ο Θεός έχει φτιάξει, ο άνθρωπος ο κατά Θεό, όπως θα πούμε με λίγα λόγια. Αυτά τα δύο συστήματα δεν επικοινωνούν και όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, εχθρός του Θεού. Έτσι. Δεν υπάρχει επαφή ανάμεσα στα δύο. Άρα λοιπόν το πρώτο σύστημα είναι το μυστήριο της ευσεβίας, Α Τιμοθέου 3:16. Εγώ θα το έλεγα ο καταχριστόν άνθρωπος. Τρέχω λίγο, γιατί το θέμα είναι μεγάλο, για να μην σας κουράσω και μην ξεπεράσω και το χρόνο που μου έχετε δώσει, έτσι. Αν νιώθετε ότι κουράζεστε, σταματήστε με. Έτσι. Είναι το στυλ μου τέτοιο. Άρα λοιπόν είναι ένα σύστημα ιδεών, συναισθημάτων, επιδιώξεων, βουλήσεων, επιλογών, τρόπο συμπεριφοράς που είναι σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται ο καταχριστόν άνθρωπος. Όποιος ζει σύμφωνα με αυτό είναι αγαπητός στο Θεό. Έτσι. Είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει όμως και το δεύτερο σύστημα, αυτό που ονομάζουμε κόσμο, το μυστήριο της ανομίας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος σε κάποιο σημείο. Ο κατά σάρκα ή κατά κόσμον ή κατά διάβολον άνθρωπος, όλα αυτά είναι συνώνυμα, εννοούν το ίδιο πράγμα. Όπου και εδώ έχουμε ένα σύστημα ιδεών, συμπεριφορών, όπου αυτό το σύστημα, όποιος ενεργεί με βάση αυτό το σύστημα, κατά σάρκα όπως το λέμε, είναι αριστός στο διάβολο, αλλά όχι στο Θεό. Θα το περιέγραφα το σύστημα που έχει δημιουργήσει αυτός ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη όλη, με το Matrix. Το λέω στα ελληνικά την. Η Matrix, λένε μερικοί, έτσι. Το έχει δει κανείς το Matrix, τουλάχιστον το πρώτο που έχω δει εγώ. Ναι, το έχετε δει. Εκεί θα δείτε πως υπάρχει ένα σύστημα ολόκληρο, και λένε μέσα οι πρωταγωνιστές στο σενάριο, προσέξτε λοιπόν τις ταινίες και τις ιδέες που μεταφέρουν, πως αυτό το σύστημα έχει φτιαχτεί για να έχει έλεγχο. Έλεγχο επάνω στους ανθρώπους. Υποτίθεται οι μηχανές να έχουν τον έλεγχο επάνω στους ανθρώπους. Ο διάβολος λοιπόν, παιδιά, έχει φτιάξει ένα πλαστό, ένα εικονικό σύστημα που λέγεται κόσμος, στο οποίο σε όλες τις εκφράσεις της ανθρώπινης ζωής έχει φτιάξει έναν μύθο, παντού υπάρχει ένας μύθος, λοιπόν, έτσι ώστε να κρατήσει τους ανθρώπους, όπως λέει η Γραφή, εζωγρυμένους. Ναι, να τους έχει ψαρεμένους στο θέλημά του. Να τους κρατήσει μακριά από το Θεό, έτσι ώστε τελικά οι άνθρωποι να οδηγηθούν στην απώλεια. Αυτό λοιπόν το σύστημα, για παράδειγμα, ο κόσμος, λέει και δίνει απαντήσεις σε μερικά ερωτήματα όσον αφορά την αξία της ζωής. Τι αξίζει στη ζωή αυτή. Οι άνθρωποι αναρωτιούνται πού θα βρούμε ευτυχία. Στον πλούτο. Πόσοι μύθοι υπάρχουν γύρω από το χρήμα. Στο σεξ, εκεί να δείτε. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Τι ψέματα, τι ολόκληρη βιομηχανία υπάρχει και ο διάβολος έχει δημιουργήσει μύθους γύρω από όλα αυτά. Στον έρωτα, αφήστε το σεξ. Στον έρωτα, που είναι κάτι υψηλότερο. Μήπως την ομορφιά, τη φυσική ομορφιά, μήπως την επιτυχία. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα που ο διάβολος έχει δημιουργήσει για να κρατήσει τους ανθρώπους κάτω από τον έλεγχό του. Βέβαια, ο Κύριος είπε, θα σείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα ξεφύγουμε από τον έλεγχο του Matrix, του εικονικού αυτού συστήματος. Δεν έχω δει τη δεύτερη ταινία, όμως διάβασα μερικές κριτικές χριστιανών, στο ίντερνετ κυρίως, και θα τη δω, έτσι, όταν θα κυκλοφορήσει σε βίντεο τέλος πάντων, έτσι ώστε να έχω την ησυχία να παρακολουθήσω τα λεγόμενα. Έτσι, στον κινηματογράφο δεν προλαβαίνεις πάντοτε. Αλλά τελικά φαίνεται πως ο πρωταγωνιστής δεν βρίσκει, έτσι, δεν βρίσκει τελικά ακόμη την αλήθεια. Δεν μπορεί να βγει έξω από τον μύθο, έξω από το Matrix. Πώς λοιπόν θα νικήσουμε τον κόσμο? Ο Κύριος είπε, θα σείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος όταν έλεγε θα σείτε, ενίκησα τον κόσμο, όπως το καταλαβαίνω εγώ, εννοούσε ότι με τον τρόπο που έζησε, με τον τρόπο που αντιμετώπισε τη ζωή, στον τρόπο που περπάτησε μέσα στα βήματα αυτού του κόσμου, ο Κύριος αποκάλυψε αυτές τις πλάνες. Έχει αποκαλύψει μέσα στο λόγο του ότι ο κόσμος είναι ψεύτικος και όσα υπόσχεται είναι ψεύτικα και αυτά. Παντού υπάρχει ένας μύθος. Επίσης, ο Κύριος δεν μας ελευθέρωσε και δεν μας αποκάλυψε την αλήθεια, αλλά μας δίνει και τη δύναμη να νικήσουμε τον κόσμο. Λέει ότι ο Ιησούς κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Το θυμάστε αυτό, προς Ρωμαίους επιστολή. Ο Κύριος χορηγεί όχι μονάχα την αποκάλυψη της αλήθειας, δεν αποκαλύπτει μονάχα τα ψεύδη και τους μύθους που υπάρχουν στον κόσμο, αλλά σε εκείνον ο οποίος θέλει να ζήσει στην ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός, δίνει και τη δύναμη. Ξέρετε τι σημαίνει κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή? Σημαίνει ότι όταν μου αποκαλύψει ο Κύριος το ψεύδος του κόσμου, πως η ευτυχία στη ζωή μου δεν βρίσκεται στο να δώσω την ψυχή μου σε αυτά που ο κόσμος προσφέρει, αλλά δεν έχω τη δύναμη να αντισταθώ, μου δίνει και τη δύναμη να αντισταθώ. Δια του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα μας. Είπε ο Κύριος, εάν εσείς μείνετε στο λόγο μου, είσαστε αληθώς μαθητές μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Για να ελευθερωθείς από το ψέμα του κόσμου, πρέπει να μείνεις στο λόγο του Χριστού για να γνωρίσεις την αλήθεια. Και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, και αν ο Υιός σας ελευθερώσει, θα είσαστε αληθινά ελεύθεροι. Άρα λοιπόν, παντού υπάρχει ένας μύθος και σήμερα το θέμα το δικό μου είναι το μυαλό ενάντια στην πίστη. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να ανασκευάσουμε σήμερα, στο χρόνο που έχουμε, είναι η αντίληψη η οποία υπάρχει και μεταξύ των χριστιανών και είναι διαδεδομένη, ότι το να ασκεί κανείς διανοητική εργασία, το να ασχολείται, το να σκέφτεται, το να διαβάζει λίγο περισσότερο, το να προσπαθεί να προσεγγίσει πράγματα τα οποία αφορούν την πίστη ή ακόμη και να ευαγγελιστεί, χρησιμοποιώντας ιδέες, χρησιμοποιώντας νόηση και σκέψη ότι αυτό είναι ή ολιγοπιστία και δεν συμβαδίζει με την πίστη ή είναι έλλειψη πνευματικότητας. Εμείς λοιπόν σήμερα θα δείξουμε ότι όχι μονάχα η λογική, η εξάσκηση του νου δηλαδή, δεν είναι ενάντια στην πίστη, αλλά πως αντίθετα. Πρώτον, Για να φέρουμε με αποτελεσματικότητα το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους της εποχής μας, θα πρέπει προηγούμενα να αποκτήσουμε πρόσβαση στις καρδιές τους. Πρώτο σημείο. Για να φέρουμε αποτελεσματικά το Ευαγγέλιο, πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση στους ανθρώπους της εποχής μας. Και ξέρετε, υπάρχει καμιά φορά ένα χάσμα ανάμεσα σε εμάς και στους ανθρώπους της εποχής. Προσπαθείς να τους μιλήσεις για τον Χριστό και χρησιμοποιούμε μια ξύλινη γλώσσα που είναι ακατανόητη για αυτούς. Πρέπει να κατανοήσουμε τους ανθρώπους της εποχής. Για να αποκτήσουμε λοιπόν πρόσβαση, θα πρέπει να ανοίξουμε τρύπες στα ιδεολογικά κάστρα της απιστίας που τους κρατούν μακριά από την αλήθεια. Θα πρέπει να πολεμήσουμε και να εχμαλωτήσουμε τις ιδέες που τους έχουν απομονώσει από το φως της αλήθειας. Λέει ο Λόγος του Θεού, Β' Κορινθίους 10ο κεφάλαιο, πως υπάρχουν κάστρα ιδεολογικά, κάστρα ιδεών, και η αποστολή των πνευματικών μαχητών είναι να κάνουν αυτά τα κάστρα που κρατάνε τους ανθρώπους μακριά από το Ευαγγέλιο να καταρρεύσουν. Να εχμαλωτήσουμε ιδέες, να εχμαλωτήσουμε λογισμούς. Β' Κορινθίους 15. Πώς λοιπόν θα ανοίξουμε τρύπες στα κάστρα τα ιδεολογικά που κρατάνε τους ανθρώπους μακριά από το Ευαγγέλιο? Θα πρέπει να κατανοήσουμε τις ιδέες που επηρεάζουν τους ανθρώπους της εποχής μας, να τις αναλύσουμε, να τις ανασκευάσουμε και να μεταφέρουμε το μήνυμα του Χριστού στη γλώσσα τους. Να ρίξουμε το κάστρο και μετά να αφήσουμε το φως του Ευαγγελίου να φέξει μέσα στην καρδιά τους. Νομίζω λοιπόν ότι από την πρώτη προσέγγιση του θέματος, από αυτή την εισαγωγή που κάναμε, έγινε φανερή, παιδιά, η δύναμη των ιδεών. Έλεγε ο Φράνσις Σέιφερ, το ξέρετε, έχετε διαβάσει κανένα βιβλίο? Ωραία. Αν δεν έχετε, διαβάστε. Έλεγε λοιπόν αυτός, χριστιανός συγγραφέας, απολογητής, έτσι, λαμπρή στην Ελβετία, αν ξέρετε, πως οι ιδέες είναι οι αόρατοι αλλά καθοριστικοί πρωταγωνιστές των παρασκηνίων. Ξέρετε, ο διάβολος, ο σατανάς, ο άρχοντας αυτού του κόσμου, γνωρίζει πολύ καλά τη δύναμη που έχουν οι ιδέες. Το ξέρει πάρα πολύ καλά. Ξέρει πως αυτό που υιοθετούμε και αποδεχόμαστε στο νου μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, ως αληθινό, σύντομα θα γίνει επιλογή, νοοτροπία και συμπεριφορά. Όλα ξεκινάνε από εδώ, από τις ιδέες. Έτσι λοιπόν ένας κόσμος ολόκληρος χειραγωγείται από τον διάβολο, από τις ιδέες. Αυτό ονομάζεται στο Λόγο του Θεού πλάνη. Διαστροφή των ιδεών, διαστροφή της αλήθειας. Πώς ξεκινάνε λοιπόν όλα? Ο διάβολος εργάζεται ως εξής, παιδιά. Όλα ξεκινάνε πολλές φορές στις ακαδημίες, στα πανεπιστήμια. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί πέρα και είναι επαγγελματίες διανοητές, καθηγητές πανεπιστημίων, συλλαμβάνουν κάποιες ιδέες οι οποίες στην αρχή είναι αρκετά θεωρητικές και συχνά νεφελώδεις. Είναι ιδέες πάνω στις οποίες γράφουν πραγματείες. Έχετε διαβάσει φιλοσοφία? Έχει κανείς σπουδάσει φιλοσοφία καταρχήν? Κάποιο δοκίμιο φιλοσοφικό έχετε διαβάσει? Καμιά φορά διαβάζεις και λες, τι λέει ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Νεφελώδεις ιδέες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μάχονται και μεταξύ τους. Άμα διαβάσετε αυτά τα debates που κάνουν ή παρακολουθήσετε, λες τι λένε τώρα, Διηλίζουν τον κόνοπα. Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί ξέρουν τι λένε όμως. Εκεί ξεκινάνε όλα λοιπόν. Και αν είσαστε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνετε στο πανεπιστήμιο, σπουδάζετε, έχετε σπουδάσει, ερχόσαστε σε επαφή με το χώρο αυτό, προσέξτε να δείτε ότι εκεί γεννιόνται οι ιδέες. Ιδέες οι οποίες αργότερα τα ΜΜΕ, ο τύπος, η τηλεόραση, η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, αναλαμβάνουν αυτές τις ιδέες να τις απλοποιήσουν, να τις κάνουν καταληπτές από το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων και να μας τις περάσουν στη συνέχεια μέσα μας, να μας διαποτίσουν με αυτές τις ιδέες, έτσι ώστε ένας ολόκληρος κόσμος να χειραγωγηθεί. Θα δείτε, παιδιά, ότι πίσω από όλα τα μεγάλα κινήματα, όλα τα γεγονότα αυτής της ανθρώπινης ιστορίας, υπάρχουν ιδέες. Οι πρωταγωνιστές των παρασκηνίων. Πίσω από όλα υπάρχουν λοιπόν αυτές οι ιδέες. Οι ιδέες λοιπόν είναι από τη φύση τους ραφιναρισμένες και έχουν την ικανότητα να μας διαποτίσουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και όταν τις έχουμε υιοθετήσει, εκδηλώνονται σαν συμπεριφορές, σαν τρόπο ζωής, στα καθημερινά πρακτικά μας ζητήματα. Τις εισπνέουμε σαν τον αέρα, θα έλεγα, και μας διαποτίζουν. Γι' αυτό λοιπόν κανείς βλέπει, όχι στα πανεπιστήμια, αλλά στις νεανικές συντροφιές. Ακόμα και σε χριστιανικές νεανικές συντροφιές. Παρατηρήστε. Πονηρευτείτε. Θα δείτε πώς αυτές οι ιδέες, οι οποίες έχουν περάσει μέσα μας χωρίς να το έχουν καταλάβει, και ενώ νομίζουμε ότι εμείς. Ποιος είναι αυτός ο οποίος διαμορφώνει τον τρόπο ζωής μας? Ο Χριστός. Τι διαβάζουμε? Το Ευαγγέλιο. Πού πηγαίνουμε? Στην Εκκλησία. Θα δείτε ότι αυτές οι ιδέες, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, έχουν περάσει μέσα μας και μας έχουν διαποτίσει. Βλέπει λοιπόν κανείς στις συζητήσεις που γίνονται, ακόμα στα καφενεία μεταξύ των οικοκυρών, να συζητιούνται ιδεολογικά συστήματα και ρεύματα όπως ο επιστημονικός υλισμός, ο πανθεϊσμός, ο υπαρξισμός, ο μηδενισμός ή ο μεταμοντερνισμός. Τα ξέρετε αυτά? Περίεργες, μεταμοντερνισμός τώρα, Στην τέχνη που λένε και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτές οι ιδέες όμως, οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πανεπιστήμια, έχουν σε στόχο να κλείσουν το φως του Ευαγγελίου από τους ανθρώπους της εποχής μας. Να φτιάξουν κάστρα ιδεολογικά, είναι πλέγμα ιδεών, ξέρετε, δεν είναι σκόρπιες ιδέες, είναι πλέγμα. Το πνεύμα της εποχής. Είναι ο νους από πίσω, ο διάβολος, ο πλανών την οικουμένη όλη. Και όταν πιάσεις κάποιον από αυτούς που συζητάει μαζί σου, ή την οικοκυρούλα, ή τον συνάδελφο στη δουλειά, ξέρεις, και του πεις, ξέρεις, αυτό που μόλις τώρα είπες, είναι η ιδέα του ανατολίτικου πανθεϊστικού μονισμού. Αυτό σε κοιτάει και λέει, είναι δυνατόν, είπα εγώ τέτοια σοφία, ε? Σε εκλαϊκευμένη μορφή, οι ιδέες αυτού του ιδεολογικού συστήματος, αυτής της κοσμοθεωρίας, όπως ονομάζεται στην βιβλιογραφία, σε εκλαϊκευμένη μορφή έχουν περάσει μέσα σε όλους μας. Ακόμα και σε συζητήσεις μας, θα δείτε μεταξύ μας, αν πονηρευτούμε λίγο και διαβάσουμε γύρω από αυτά τα ιδεολογικά συστήματα, θα δείτε πώς κυκλοφορούν. Νομίζω πως δεν έχω πολλή ώρα και γι' αυτό είμαι αγχωμένος. Είχα ετοιμάσει, αλλά θα σας το δώσω σαν εργασία στο σπίτι. Να κάνουμε μία γρήγορη συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη των ιδεών. Δεν θα την κάνω, δεν θέλω να προλάβω να τελειώσω. Αλλά πάρτε και διαβάστε, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία. Δυστυχώς, εγώ διαβάζω μόνο στα αγγλικά αυτή τη βιβλιογραφία, δύσκολα βρίσκει στα ελληνικά. Έτσι, αν έχετε πρόσβαση στα αγγλικά, διαβάστε εκεί. Θα δείτε, παιδιά, ότι αυτά που πιστεύουμε σήμερα δεν είναι προϊόντα της δικιάς μας εποχής, οφείλονται σε ιδέες οι οποίες προηγήθηκαν από εμάς. Όταν λοιπόν κανείς διαβάσει ιστορία της φιλοσοφίας, των φιλοσοφικών ιδεών, απλοποιημένη, έτσι, όχι ειδικά πράγματα, θα δει ότι αυτά που σήμερα δεχόμαστε ως αληθινά και πιστεύουμε, το πνεύμα της εποχής, έχει διαμορφωθεί από ιδέες προηγούμενων. Άνθρωποι οι οποίοι έγραψαν αιώνες πριν από εμάς, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί είπαν εντυπωσιακά πράγματα, και στη συνέχεια οι υπόλοιποι τα αναμάσισαν, και θα δείτε πώς η εποχή μας διαμορφώνεται από αυτές τις ιδέες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ψηλιασμένοι.

Ναι, πρέπει να διαβάσουμε. Κάντε λοιπόν τη μελέτη σας και διαβάστε για να δείτε πώς φτάσαμε σε μια εποχή σήμερα όπου υπάρχουν ρεύματα σαν και αυτό του μεταμοντερνισμού. Έτσι. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες ή θέλετε. Δεν θέλετε, θέλετε. Λοιπόν, η εποχή μας έχει διαμορφωθεί από δύο βασικές ιδέες, οι οποίες και οι δύο είναι ψεύτικες. Έτσι. Το πρώτο είναι η πίστη στη δύναμη του υλιστικού ορθολογισμού, στη δύναμη του νου δηλαδή. Και ο δεύτερος μύθος είναι ο μύθος της απεριόριστης προόδου, που και αυτός αποδείχθηκε πως είναι ψεύτικος. Σύμφωνα με την πρώτη ιδέα του υλιστικού ορθολογισμού, λένε, τα είπανε φιλόσοφοι αυτά, διαφωτιστές, διαφωτισμός, ευρωπαϊκός διαφωτισμός. Λένε λοιπόν αυτοί ότι ο άνθρωπος, αν και είναι πεπερασμένος και έχει περιορισμούς, μπορεί, έχοντας σαν βάση την παρατήρηση και το μυαλό του, να μπορέσει να ανακαλύψει την αλήθεια, να μπορέσει να ορθωθεί πάνω από τις αδυναμίες του και να βρει το νόημα της ζωής, να βρει έναν τρόπο να ζει καλύτερα και να φέρει επί της γης τον παράδεισο. Αυτή είναι η ιδέα βασικά, με απλά λόγια. Ο άνθρωπος λοιπόν μπορεί να βρει την αλήθεια, άρα η αλήθεια υπάρχει. Αυτή ήταν η βασική πεποίθηση, έτσι, των ανθρώπων του διαφωτισμού. Βέβαια, αυτοί τι κάνανε, προχωρήσανε λίγο παραπάνω και καθώς η επιστήμη, η φυσική έκανε προόδους μεγάλες και η τεχνολογία προχωρούσε, είπανε, «Α, μπορώ τα πάντα να τα καταλάβω με το νου. Ό,τι δεν βλέπω και ό,τι δεν αντιλαμβάνομαι με το νου μου δεν υπάρχει, άρα δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει πνεύμα, δεν υπάρχει ψυχή. Τι είναι ο άνθρωπος τότε?» Για απαντήστε, τι είναι ο άνθρωπος? Να δείτε κουταμάρες που λένε, διάβαζα για ένα γνωστό του Χάρβαρντ, θα με ακούσει και θα με διαλύσει. Ένας παλαιοντολόγος, Στέφεν Τζέι Γκούλτ, υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά ένα βιβλίο του, και το διάβασα σε ένα πλοίο. Ήμουνα με τη Φίβη και τα παιδιά, γυρνούσαμε από διακοπές. Λοιπόν, το διάβασα, σηκώθηκα πάνω. Εγώ όταν διαβάζω έτσι περίεργα, σηκώνομαι πάνω και αρχίζω και τρέχω. Περπάταγα πάνω, κάτω κτλ. Εκνευρισμένος. Λέω, κοίτα τι λέει, έλεγα. Με κοιτούσαν οι άνθρωποι, κοίτα τι λέει. Έλεγε για το θαύμα της ανθρώπινης συνείδησης, το ρωτούσαν, ήταν δημοσιογράφοι με αφορμή τα 2.000 χρόνια, και ρωτούσαν διάφορους επιστήμονες, μεταξύ αυτών και τον Ουμπέρτο Έκο. Και έλεγε για την ανθρώπινη συνείδηση, λέει, τέτοιο πράγμα, λέει, εντυπωσιακό, τόση διαφορά από τα ζώα, τόσο μεγάλο χάσμα μας χωρίζει από τα ζώα κτλ. Βέβαια, όλα αυτά, λέει στο τέλος, είναι προϊόν τυχαίας εξέλιξης. Δισεκατομμύρια ετών που οδήγησαν στη δημιουργία ενός πλάσματος, σαν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι τόσο εντυπωσιακός. Τι λέει, είναι δυνατόν, Τυχαία εξέλιξη στα δισεκατομμύρια χρόνια. Προϊόν χημικών διεργασιών. Βλέπετε, οι άνθρωποι οι οποίοι φάσκουν ότι είναι σοφοί, εμοράρτησαν. Και έβγαλαν το Θεό από τη ζωή τους και είπαν θα ερμηνεύσουμε τον άνθρωπο με ποσοτικό τρόπο. Έτσι, με τα μέσα της επιστήμης. Άρα ο άνθρωπος θεωρήθηκε μια βιολογική μηχανή. Έλα όμως που ήρθε η ιστορία και διέψευσε αυτή την πίστη. Οι άνθρωποι πίστευαν στην απεριόριστη πρόοδο. Διαβάστε βιβλία του 19ου αιώνα και θα δείτε ότι οι άνθρωποι είχαν μια τυφλή πίστη ότι συνεχώς θα εξελισσόμαστε προς τα μπροστά. Και λέει, ο Ουμπέρτο Έκο λέει, έτσι, δεν σημαίνει εξέλιξη συνέχεια πρόοδο προς τα πάνω. Καμιά φορά υπάρχουν και πισωπατήματα. Και τελικά οδηγηθήκαμε στον 20ο αιώνα σε δύο παγκοσμίους πολέμους, οι οποίοι αιματοκύλησαν τον κόσμο ολόκληρο. Και οι άνθρωποι καταλάβανε ότι επίγειος παράδεισος, με τη βοήθεια του νου μονάχα και της τεχνολογίας, δεν μπορεί να υπάρξει. Τότε μπήκε λοιπόν ένα καινούριο σύστημα που λέγεται μεταμοντερνισμός. Αυτό τι λέει? Αυτό υποστηρίζει. Αντέχετε λίγο ακόμη? Ωραία. Αυτό λοιπόν υποστηρίζει, είναι απλή η ιδέα του, ότι όλα είναι σχετικά. Όλα είναι σχετικά. Ότι είμαστε προϊόντα της κοινωνίας. Τι λέγανε οι διαφωτιστές? Υπάρχει αλήθεια και μπορούμε να τη βρούμε με το νου? Δεν υπάρχει αλήθεια αντικειμενική. Όλα είναι υποκειμενικά. Είμαστε προϊόν της κοινωνίας. Ό,τι πιστεύουμε και ό,τι δεχόμαστε ως καλό ή κακό, οφείλεται στην κοινωνία. Σε αυτούς οι οποίοι μας το δίδαξαν. Είναι η συλλογική μνήμη, όπως λένε. Η συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει αλήθεια. Άρα λοιπόν, γιατί να τσακωνόμαστε? Πιστεύεις? Έχετε μιλήσει με ανθρώπους. Εσύ πιστεύεις στον Χριστό? Εγώ πιστεύω στον Βούδα. Και οι δύο καλοί είμαστε. Αρκεί να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλον. Έτσι. Τα πάντα είναι σχετικά. Ξέρετε τι δεν είναι σχετικό? Είναι πολύ εύκολο να καταρρύψεις αυτή τη χαζομάρα. Τι δεν είναι σχετικό? Μόνο η ιδέα ότι τα πάντα είναι σχετικά δεν είναι σχετικό. Έτσι. Πιάνεις λοιπόν αυτό το μεταμοντερνιστή και του λες, άρα τα πάντα είναι σχετικά. Και αυτό που μου λες ότι τα πάντα είναι σχετικά είναι σχετικό. Πού το στηρίζεις? Δεν το στηρίζεις πουθενά. Οι άνθρωποι όμως τι πάθανε? Όταν εκλαϊκεύτηκε αυτή η ιδεολογία του μεταμοντερνισμού, η ανθρώπινη ψυχή άδειασε. Περισσότερο από ότι ήταν άδεια προηγούμενα, και οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούσαν όλοι να στραφούν στη διανόηση, μετά την κατάρρευση των ιδεολογιών, οδηγήθηκαν σε αυτό που λέμε νέα εποχή. Οι άνθρωποι αναζήτησαν ένα νόημα στην εμπειρία. Στόχος της ζωής είναι να έχω βιώματα. Ζήσε τη ζωή σου έντονα. Έχετε δει τις διαφημίσεις? Chill in, chill

Cloud, έτσι το λένε. Είναι το πνεύμα της εποχής αυτό. Προσέξτε τις διαφημίσεις. Είναι το πνεύμα της εποχής. Άφησε, τόλμησε να φανερώσεις αυτό που έχεις μέσα σου. Κύριε Λέισον, άμα φανερώσω αυτό που έχω μέσα μου, τον παλαιό άνθρωπο, χάθηκατε όλοι σας. Τη σάρκα. Τόλμησε να φανερώσεις αυτό που έχει μέσα σου. Ζήσε έντονα. Βέβαια θα πεθάνεις κάποια στιγμή, αλλά θα έχει ζήσει έντονα. Άρα θα έχει ζήσει περισσότερο. Ανοησίες. Βλέπετε λοιπόν, παιδιά, πως η εποχή μας είναι πιο σύνθετη από άλλες εποχές. Όλα αυτά τα ρεύματα υπάρχουν και συνυπάρχουν δυστυχώς και οι άνθρωποι έχουν ένα κράμα ανακατεμένων ιδεολογιών. Ο καθένας έχει ένα κράμα από αυτές τις ιδεολογίες. Ποια είναι λοιπόν η θέση μας σε αυτό το πόλεμο τον ιδεολογικό που γίνεται? Ο διάβολος να υψώσει κάστρα, ιδεολογήματα, έτσι ώστε να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τον Χριστό. Παιδιά, δουλειά μας είναι να κάνουμε τη δουλειά μας. Να κάνουμε το homework. Θα πρέπει να διαβάσουμε. Θα πρέπει να κάνουμε τον κόπο της αγάπης. Γιατί περί αγάπης πρόκειται. Έτσι ώστε να απολογηθούμε για την αλήθεια. Απολογητική, ίσον ευαγγελισμός. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε ότι σε όλους, εις πάντας, έγινα τα πάντα. Έτσι ώστε να μπορέσω να σώσω τους πάντες ή τουλάχιστον τους περισσότερους. Μπήκα στη θέση τους. Τους πλησίασα. Θα πρέπει να καταλάβουμε την εποχή μας. Όχι να γίνουμε σαν τους ανθρώπους της εποχής μας. Ξέρετε, μερικοί λένε, πηγαίνω λέει με αυτόν και κάνουμε λέει παρέα, διασκεδάζουμε μαζί, πίνουμε καφέδες, πάμε και σε κανένα μπαράκι, κτλ. Για να καταλάβω το πνεύμα της εποχής και να μπορέσω να τον ευαγγελιστώ. Και γίνεσαι όμοιος με αυτόν. Πώς θα τον ευαγγελιστείς, αφού δεν έχεις διαφορά? Για να βοηθήσεις κάποιον, για να τον βγάλεις από το σκοτάδι που βρίσκεται, πρέπει να στέκεσαι στο φως. Όχι να είσαι όμοιος με αυτόν. Όταν λέω να καταλάβουμε την εποχή μας, θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο, λέει στους ανόμους, έγινα ως άνομος, και βάζει σε παρένθεση, μην παρεξηγηθεί, όχι όμως άνομος στο Θεό, αλλά ένομος στο Χριστό. Έζησα την Άγια Ζωή. Δεν σημαίνει ότι επειδή πλησίασε ανθρώπους που δεν είναι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, έγινα όμοιος με αυτούς, στα ειδωλόθητα και οπουδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, παιδιά, δουλειά μας είναι να εξοπλιστούμε. Χρειάζεται διάβασμα. Ενδιαφέρεστε να φέρετε το μήνυμα του Χριστού στην εποχή μας, στον 21ο αιώνα. Διάβασμα χρειάζεται. Πρώτα της Βίβλου, να ρίξουμε ρίζες στον Ιησού Χριστό, στην αλήθεια. Γιατί αν δεν έχεις ρίζες στην αλήθεια, με κάθε άνεμο διδασκαλίας μπορεί να περιφέρεσαι. Και στη συνέχεια να κάνουμε προσπάθεια να καταλάβουμε τους ανθρώπους της εποχής μας. Και το πρώτο είναι να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση. Θυμάμαι, ήμουνα στη Γαστούνη. Την ξέρετε τη Γαστούνη? Η πεθερά μου είναι από την Ηλία. Η Γαστούνη λοιπόν, ξέρεις, Ωραία. Η Γαστούνη είναι ένα χωριό, κεφαλοχώρι θα λέγαμε, της περιοχής. Είχαν πάει οι κυρίες να ψωνίσουν, εμένα με αφήσαν στο αυτοκίνητο, ήμουν κάτω από ένα δέντρο, δροσιά είχε, φυσούσε λιγάκι. Είχα πάρει το βιβλίο του Σέφερ, υπάρχει και δεσιωπά, υπάρχει μεταφρασμένο και στα ελληνικά. Το διάβαζα λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή άναψε ένα φλας στο μυαλό μου, βγαίνω από το αυτοκίνητο, ποιο να βρω τώρα να φιλήσω, από τη χαρά μου. Συγκρατήθηκα, θα με παρεξηγούσαν, περνούσαν οι κυρίες εκεί με τα ψώνια. Τι συνειδητοποίησα, παιδιά? Συνειδητοποίησα αυτό που λέει ο Σέφερ στο βιβλίο του, πως η βιβλική απάντηση στα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, όπως από πού έρχομαι, ποιο είναι το νόημα της ζωής, τι θα γίνει με τα θάνατο, τι θα συμβεί με τα θάνατο, ποιες είναι οι αξίες της ζωής, πώς πρέπει να ζήσω τη ζωή μου. Σε αυτά τα ερωτήματα η βίβλος δεν είναι η καλύτερη απάντηση, αλλά η μόνη. Σε αυτό το βιβλίο ο Σέφερ παίρνει όλες τα ιδεολογικά συστήματα, τις κοσμοθεωρίες και αποδεικνύει πως αυτά οδηγούν σε αδιέξοδο, πως έχουν εσωτερικές αντιφάσεις. Μόνο η βίβλος μπορεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Μόνο η βίβλος, η αλήθεια που κρατάμε, μπορεί να δώσει απαντήσεις στις εσωτερικές, στις εσωτερές ανάγκες του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού. Και ψυχικά και διανοητικά. Γιατί η βίβλος είναι συνεπής. Δεν αντιφάσκει. Έχει απαντήσεις. Και επιπλέον, επειδή ο δημιουργός αυτού που βλέπουμε γύρω μας είναι ο Θεός και αυτός ο οποίος ενέπνευσε αυτό το βιβλίο είναι επίσης ο ίδιος, αυτά τα δύο δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση. Άρα λοιπόν, σαν αρχή μας έχουμε ότι καμιά ορθή επιστημονική γνώση, έτσι, ορθή επιστημονική γνώση, σίγουρη και όχι σε εξέλιξη, δεν έρχεται σε αντίθεση με την ορθή κατανόηση της βίβλου. Και τα δύο πρέπει να υπάρχουν. Ορθή επιστημονική γνώση και ορθή κατανόηση της βίβλου. Δεν μπορεί ο Θεός να φάσκει και να αντιφάσκει με τον εαυτό του. Αν ενέπνευσε αυτό το βιβλίο, η βίβλος συμφωνεί με την πραγματικότητα. Έτσι. Απλά πρέπει καμιά φορά κανείς να περιμένει είτε να εξελιχθεί η επιστήμη και να φτάσει στην αλήθεια, είτε να εξελιχθεί η αντίληψή μας για τη βίβλο για να την καταλάβουμε σωστά. Αυτά τα δύο όμως δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση πως έχουμε την αλήθεια. Καμιά φορά διαβάζω βιβλία.

ένα case study. Ξέρετε τι είναι το case study? Θα κάνουμε τις εξής παραδοχές. Έτσι. Όταν πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον για τον Χριστό, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις, παιδιά. Τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Η πρώτη κατηγορία είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα μας ρωτήσουν, σαν τον δεσμοφύλακα στους Φιλίππους, τι να κάνω για να σωθώ. Ξέρετε, ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους μετά από το σεισμό, όταν ρώτησε αυτό το ερώτημα, δεν ήταν ξεκάρφωτο. Είχε ακούσει τους Αποστόλους να κηρύττουνε. Είχε ακούσει το μήνυμα. Ήταν μια προετοιμασμένη καρδιά και ρώτησε, τι να κάνω για να σωθώ. Και ο Παύλος του απάντησε ευθέως. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό. Δεν χρειαζόταν να κάνει επιχειρήματα. Δεν χρειαζόταν να επικαλεστεί κανέναν ποιητή της αρχαίας Ελλάδας και να πει του γάρ και γένος εσμέν, όπως είπε στην Αθήνα. Έτσι, δεν χρειαζόταν. Άρα λοιπόν η πρώτη κατηγορία είναι άνθρωποι που ο Θεός τους έχει προετοιμάσει. Σε αυτούς δεν χρειάζεται κανείς να τους μπλέξει με κοσμοθεωρίες. Υπάρχει όμως μια δεύτερη κατηγορία, στα ερωτήματα των οποίων απαντάει η κλασική απολογητική. Άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, επηρεασμένοι από τον διαφωτισμό και τις ιδέες τις παλιές, ότι υπάρχει η αλήθεια. Και τα προβλήματά τους είναι τα εξής. Ο Ιησούς ήταν ιστορικό πρόσωπο. Αναστήθηκε ή κλάπηκε το σώμα του. Η εμφάνιση του μετά την Ανάσταση ήταν ένα είδος αυθυποβολής και ομαδικής παράκρουσης ή ήταν αληθινό. Πώς συγκροτήθηκε ο κανόνας των βιβλικών κειμένων? Είναι αξιόπιστα. Έτσι. Λογική και πίστη, επιστήμη και πίστη είναι έννοιες αντίθετες σε αυτό που λέμε σήμερα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν τέτοιες ερωτήσεις. Εκεί λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα κλασικής απολογητικής. Κλασικής απολογητικής. Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων, αυτοί που αναφέραμε, οι οποίοι έχουν διαβάσει υπαρξιστική φιλοσοφία ή μεταμοντερνιστικές ιδέες ή ιδέες της νέας εποχής και σου λένε ποια αλήθεια. Λες πως αυτό το βιβλίο είναι αληθινό. Είσαι φονταμενταλιστής. Ποια αλήθεια. Δεν υπάρχει αλήθεια. Έτσι, είμαστε προϊόντα τυχαίας εξέλιξης και δεν υπάρχει αλήθεια. Όλες οι απόψεις, δεν είναι και αυτό της μόδας, είναι ισότιμες μεταξύ τους. Θα πεις εσύ για την ομοφιλοφιλία, με ποιο δικαίωμα? Για πηγαίνετε στις ΗΠΑ και σε άλλες έτσι πιο σοφιστικές κοινωνίες. Για πήγαινε, τόλμησε να πεις ομοφιλοφιλία, ο λόγος του Θεού το καταδικάζει. Είσαι ρατσιστής, θα σου πούνε. Πρέπει να τον αποδεχτείς. Τα διδάσκουν στο σχολείο, στα παιδιά. Πώς θα πρέπει να συνηθίσουν στην ιδέα της ομοφιλοφιλίας και να αποδέχονται συμμαθητές που τυχόν είναι ομοφιλόφιλοι. Πώς να πεις λοιπόν περί αλήθειας ισχυριζόμενος το λόγο του Θεού? Εδώ λοιπόν, παιδιά, υπάρχει η λεγόμενη απολογητική της αλήθειας. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Διαβάστε. Έτσι, διαβάστε. Ο Σέφερ το πρώτο ανέφερε, σαν καλός προφήτης. Απολογητική της αλήθειας. Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα. Η σύγχρονη απολογητική έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εν ζωή στην εποχή μας. Ραβί Ζακαράιας, το ξέρετε. Και το επιτελείο γύρω από αυτόν. Και άλλοι απολογητές σύγχρονοι, οι οποίοι έχουν ισχυρότατα επιχειρήματα πάνω σε αυτό. Έτσι, διαβάστε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Ας πάμε λοιπόν στο case study τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από πέρσι το καλοκαίρι, εγώ και η οικογένειά μου μπήκαμε σε μια μεγάλη δίνη, θα την ονόμαζα, λόγω της υγείας μου. Κάτι μπήκε στη ζωή μας, το οποίο ανέτρεψε πάρα πολλά πράγματα. Και φαίνεται πως έχει και συνέχεια, από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μπροστά μας δρόμο ακόμη. Είχαμε πάει λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, κρατήστε το. Το δεύτερο είναι ότι είχαμε πάει στην Άξο φέτος το καλοκαίρι. Και εκεί που ήμασταν στην παραλία, στη Μικρή Βίγλα, έχει πάει κανείς? Μικρή Βίγλα. Ωραία. Είναι μια ειδηλιακή παραλία, είχε αρχίσει να σουρουπώνει. Ήταν κάποιος κύριος 50-55 χρονών και έκανε τζόκινγκ, που ήμουν εγώ με τα παιδιά. Πετάγαμε πέτρες στη θάλασσα, κάναμε βόλτες. Κάποια στιγμή γυρνάμε και τον βλέπουμε πεσμένο στη θάλασσα. Εκεί που σκάει το κύμα. Στην αρχή νομίζαμε ότι δροσιζόταν. Στη συνέχεια όμως δεν κουνιότανε. Τρέχουμε λοιπόν, έρχονται και κάποιοι άλλοι που ήταν σε μια ταβέρνα. Τον πιάνουμε από τις μασχάλες. Εγώ, ήρθε και κάποιος άλλος, ένας ξένος που λέει είμαι γιατρός. Τον σηκώνουμε, η γλώσσα του γυρισμένη, άμμο μέσα στο στόμα κτλ. Τον γυρίζουμε, αυτός ήξερε τεχνητή αναπνοή, άρχισε μισή ώρα. Εκεί που ήταν κατακόκκινος, χλώμιασε. Οι κόρες των ματιών τεράστιες. Είχε πεθάνει. Λοιπόν, γυρίζω στα παιδιά. Λέω, μέσα στο πλαίσιο αυτό που σας είπα, έτσι, δεν μπορώ να πω πολλές λεπτομέρειες. Λέω, τον τυχερό. Θα αρχίσω να κάνω τζόκινγκ. Έτσι, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Ξέφρασα τη σκέψη μου δυνατά, γιατί τον είδα που έφυγε ειρηνικά. Και λέω, τι όμορφος τρόπος, κάποιος που είναι του Χριστού, έτσι, να περάσει το σκαλοπάτι του θανάτου με αυτόν τον ειρηνικό τρόπο. Να πάθει μια καρδιά και να φύγει.

Τα παιδιά αρχίσανε, μπαμπά, γιατί τον είπες τυχερό και γιατί να κάνουμε τζόκινγκ. Λέω, τι το ήθελα, είπα. Ξέρετε, τα παιδιά δεν σε αφήνουν μέχρι να σε εξαντλήσουν τελείως, να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις. Τελικά είχα πει χαζομάρα για τρεις λόγους, έτσι, παιδιά. Το πρώτο είναι ότι δεν ξέρω αν ήταν τυχερός. Αν δεν ήταν του Χριστού, μόνο τυχερός δεν ήταν. Έτσι, πήγε στην άλλη ζωή, αν μπορούμε να το πούμε ζωή, στην άλλη ύπαρξη, χωρίς το Θεό. Έτσι, με ένα τρομακτικό μέλλον. Το δεύτερο ήταν ότι με το τζόκινγκ δεν είναι σίγουρο ότι θα πεθάνει κανείς με τον τρόπο αυτό, έτσι. Και το τρίτο είναι ότι, και αυτό έγινε αντικείμενο συζήτησης με κάποιους συναδέλφους στη δουλειά. Ξέρετε, ήρθαν οι συνάδελφοι να με ρωτήσουν για την υγεία μου κτλ. Και τους ανέφερα και το περιστατικό και τη σκέψη που σκέφτηκα, τον τύχερο, και τους είπα αυτό που θα πω σε εσάς. Λέω ότι αυτός ο άνθρωπος έφυγε ξαφνικά, χωρίς να το περιμένει. Βέβαια, είχε την ευκαιρία να ακούσει το Ευαγγέλιο σε ένα χριστιανικό έθνος, έτσι. Έστω στο σχολείο, έστω κάποιος να του μίλησε, δεν ξέρω, ο Θεός ξέρει. Όμως, όσον αφορά το γεγονός του θανάτου, δεν είχε την ευκαιρία να σκεφτεί ότι σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα πεθάνει. Βέβαια, το ξέρω ότι θα πεθάνει από γεράματα. Αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι διώχνουν τη σκέψη αυτή. Ενώ άμα έχεις μια αρρώστια που στο τέλος της συχνά οδηγεί στο θάνατο, δεν θα το σκεφτείς στο θάνατο. Έλεγα λοιπόν στη συνάδελφο και στους συναδέλφους που ο Θεός άνοιξε ευκαιρίες να μιλήσουμε, ότι θα πρέπει μάλλον να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό σε σχέση με τον τυχερό της Νάξου. Ναι. Με την έννοια ότι όταν κανείς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο, όλοι μας παιδιά το έχουμε, έτσι. Μην νομίζετε ότι κανείς πάει πιο γρήγορα από τον άλλον. Θυμάμαι μια φορά με πήρε ένας γιατρός, αδελφός. Μιλάγαμε μισή ώρα για τα ιατρικά. Στο τέλος λοιπόν ήθελε να με παρηγορήσει. Δεν το ξέρετε, δεν θα πω το όνομά του, αλλά είναι έτσι λίγο βαρύ το στυλ του. Λέει, ξέρεις Δημήτρη μου, λέει, κανείς δεν έχει συμβόλαιο με το Θεό ότι θα ζήσει. Λέω, ευχαριστώ, λέω, με παρηγόρησες τώρα. Και με αυτό εννοούσε, παιδιά, ότι στα έκτατα περιστατικά που βλέπουμε, λέει, στο νοσοκομείο, πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά τους, πηγαίνουν στη διασκέδαση και μετά φεύγουν, πάνε στον άλλο κόσμο. Αυτό εννοούσε. Έτσι. Αλλά γελάσαμε. Έτσι όπως και εδώ. Τι λέω, με παρηγόρησες τώρα. Λοιπόν, άρα είπα στη συνάδελφο, θα πρέπει να θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερό στο γεγονός ότι κάθισα και κάθομαι ακόμη και σκέφτομαι το ενδεχόμενο αυτό. Δεν ξέραν ότι εγώ διαβάζω τη βίβλο. Έτσι. Είναι μια συζήτηση που ξεκινάω εκείνη την ώρα. Τη είπα λοιπόν, του είπα, γιατί είναι πολύ, απλώς θα σας πω τη σύνοψη της συζήτησης, για να δείτε πώς αυτές οι ιδέες χτίζονται η μία πάνω στην άλλη. Ότι εφόσον υπάρχει ο θάνατος σαν μια σίγουρη πραγματικότητα στη ζωή μας, τότε οτιδήποτε σε αυτή τη ζωή χάνει το νόημά του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα σας διαβάσω Αλμπέρ Καμί, ο μύθος του Σύσυφου. Όταν είχα πάει στο νοσοκομείο σε κάποια από τις θεραπείες, διάβαζα το μύθο του Σύσυφου, τις ιδέες που θα σας πω εδώ, και πεταγόντουσαν τα μαλλιά μου όρθια. Λοιπόν, ο συνηθισμένος, λέει, άνθρωπος, προτού γνωρίσει το παράλογο, αυτός είναι υπαξιστής, ζει θέτοντας σκοπούς, φροντίζει για το μέλλον ή για τη δικαίωσή του, εννοεί τη θρησκεία. Εκτιμάει τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται, σκέφτεται το αύριο, τη σύνταξή του, την αποκατάσταση των παιδιών του, πιστεύει ακόμα πως κάτι στη ζωή του μπορεί να προκαθοριστεί. Πραγματικά, ενεργεί σαν να ήταν ελεύθερος, προσέξτε τις λέξεις. Μετά τη γνωριμία με το παράλογο, όταν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το ποιο είναι το παράλογο, ότι είμαστε πλάσματα που ζητάμε νόημα στη ζωή μας και ότι η ζωή μας δεν έχει νόημα. Αυτό είναι το παράλογο. Έτσι. Αυτός έλεγε λοιπόν ότι το μέγιστο που μπορείς να κάνεις αυτή τη ζωή είναι να συνειδητοποιήσεις το παράλογο και όχι να αυτοκτονήσεις κιόλας, αφού η ζωή δεν έχει νόημα, του λέγανε να αυτοκτονήσουμε. Όχι, λέει, να μην αυτοκτονήσεις, αλλά να ζήσεις μια ζωή όσο γίνεται μεγαλύτερη, για να έχεις μεγαλύτερη συνείδηση του παραλόγου. Ότι ψάχνεις νόημα στη ζωή σου και ότι δεν υπάρχει. Και να κοιτάς όλους τους άλλους οι οποίοι βρίσκουν ενδιάμεσους στόχους στη ζωή τους, λέει, γιατί ζω, για τα παιδιά μου. Για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα αποκαταστήσω. Λοιπόν, και να ζήσεις με αυτή τη συνέστηση ανώτερος εσύ και υψηλότερα, με τη συνέστηση του παράλογου. Μετά με τη γνωριμία λοιπόν με το παράλογο, κλονίζονται τα πάντα. Η ιδέα του υπάρχω, η διάθεσή μου να ενεργώ σαν να είχαν όλα ένα νόημα, όλα αυτά διαψεύδονται με έναν ηλικιώδη τρόπο από τον παραλογισμό ενός ξαφνικού θανάτου. Χάνονται τα πάντα με το θάνατο. Το να σκέφτεσαι το αύριο, να θέτεις σκοπούς, να έχεις επιθυμίες, όλα αυτά προϋποθέτουν ότι πιστεύεις στην ελευθερία. Αλλά για την ώρα, η ανώτερη αυτή ελευθερία του να υπάρχεις, ξέρω καλά πως δεν υπάρχει. Δεν έχεις την ελευθερία να υπάρχεις, γιατί άμα έρθει ο θάνατος, θα σε πάρει και μαζί σου θα πάρει τα πάντα. Το καταλαβαίνετε? Υπαρξιστική φιλοσοφία. Υπάρχει, λέει, ο θάνατος σαν μοναδική πραγματικότητα. Μετά από αυτόν, τα παιχνίδια τελειώνουν. Δεν είμαι πια ελεύθερος να διαιωνιστώ. Είμαι σκλάβος και προπάντων σκλάβος που δεν ελπίζει. Αλμπέρ Καμί. Έτσι. Αυτό εγώ το βίωσα όταν είχα πάει στο νοσοκομείο. Ήταν δίπλα μου κάποιος κύριος, ο οποίος σε κάποια στιγμή ειλικρίνειας λέει, αυτός έφτιαχνε γκαραζόπορτες ηλεκτρικές για μαγαζιά, ρολά, τέτοια πράγματα. Λέει,

Τα έλεγε σε ένα φίλο του. Όταν άρχισαν όλα λέει, να πηγαίνουν καλά, όταν ρίξαμε χρήματα, τώρα που τα παιδιά μπήκανε στη δουλειά, τώρα που άρχισε η δουλειά μας να αποδίδει, τώρα ήρθε αυτό. Αυτό είχε καρκίνο στο πνεύμα. Τώρα ήρθε αυτό, λέει, και τα πήρε όλα. Δεν άφησε τίποτα. Το βλέπετε. Ναι. Αυτό είναι. Αυτή η συνέστηση. Στους συναδέλφους λοιπόν που συζητάγαμε, τους είπα για αυτή τη συνέστηση. Λέω, ο θάνατος θα τα πάρει όλα. Μου λέει μια συνάδελφος, λέει, μα αγάπησες τη γυναίκα σου, παντρεύτηκες, έκανες παιδιά. Αυτό δεν έχει κάποιο νόημα. Λέω, αυτή η ανάμνηση, λέει, τα συναισθήματα δεν είναι τόσο έντονα τώρα όσο αγάπησες τη γυναίκα σου, αλλά αυτή η ανάμνηση, λέω, αγαπητή μου, άμα πεθάνω θα χάσω και την ανάμνηση. Δεν θα υπάρχω. Έτσι είναι, το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το παράλογο. Λοιπόν, τελικά οδηγήθηκε αυτή η συνάδελφος σε μια τέτοια απελπισία. Μου λέει: έχεις δίκιο, ρε παιδί μου. Δεν έχει τίποτα νόημα στη ζωή. Αλλά μην το παίρνεις και εσύ τόσο βαριά, μου λέει. Έτσι. Πριν της μιλήσω για τον Χριστό, λοιπόν. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το παράλογο. Βέβαια, ξέρετε, θα σας διαβάσω. Χριστιανός τώρα. C.S. Lewis. Μην μου πείτε ότι δεν ξέρετε το C.S. Lewis. Ωραία. Ο C.S. Lewis έχασε τη γυναίκα του. Την Joyce, την οποία παντρεύτηκε σε μεγάλη ηλικία, είχε. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, όλοι καρκίνο είχαν. Λοιπόν, είχε καρκίνο και πέθανε σε 2 χρόνια αφού παντρευτήκανε. Και γράφει στο Η Ανατομία μιας Οδύνης, υπάρχει και στα ελληνικά, τις εμπειρίες του από αυτή την αγωνία που έζησε με τη γυναίκα του και τη θλίψη που είχε μετά το θάνατό της. Κάποιοι λοιπόν του λέγανε: μην ανησυχείς, η Joyce υπάρχει. Οι χριστιανοί. Και λέει αυτός: αν η Joyce δεν υπάρχει τώρα, που έχει πεθάνει δηλαδή, δεν υπάρχει κάπου, τότε δεν υπήρξε ποτέ. Προσέξτε τα λόγια. Πήρα για άνθρωπο, φαντάστηκα δηλαδή ότι είναι άνθρωπος, ένα σύννεφο ατόμων. Αυτό δεν μας λένε οι εξελιχτικοί, ότι είμαστε ένα σύννεφο ατόμων. Δεν υπάρχουν και δεν υπήρξαν ποτέ άνθρωποι τότε. Μόνο ο θάνατος αποκαλύπτει το κενό που βρισκόταν πάντα εδώ. Αυτός που έχουμε δίπλα μας δηλαδή, είναι ένα σύννεφο ατόμων. Ένα κενό που κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί, λέει, η χρεοκοπία του. Και λέει μετά ο C.S. Lewis, μα σε ποιον θα αποκαλυφθεί η χρεοκοπία του, σε κάποιον ο οποίος είναι ήδη χρεοκοπημένος και ένα σύννεφο ατόμων. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν, βλέπετε, έτσι οδηγήθηκαμε με τους συναδέλφους αυτούς στο συμπέρασμα πως είτε υπάρχει διαιώνιση με τα θάνατο, υπάρχει ζωή με τα θάνατο, άρα ο Θεός, ναι, είτε δεν υπάρχει τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Όλα τα υπόλοιπα δεν στέκουν ανάμεσα. Γι' αυτό σα το διαβάστε και θα δείτε πώς οδηγείται κανείς σε αυτά τα συμπεράσματα. Αυτή είναι η τελευταία, ας πούμε, τα τελευταία συμπεράσματα των ανθρώπων. Ή υπάρχει ο Θεός, ή δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή αυτή. Και γι' αυτό οι άνθρωποι λένε: πέστε στις απολαύσεις, πέσε με τα μούτρα, αφού δεν υπάρχει τίποτα, να προλάβεις να ζήσεις. Μετά τους είπα στους συναδέλφους, το case study μας είναι αυτό, έτσι. Έχω 5 λεπτά. Έτσι, ωραία. Ότι αφού λοιπόν ή υπάρχει ή δεν υπάρχει, και αφού είμαστε τόσο διαφορετικοί από τα ζώα και είμαστε τόσο ξεχωριστοί, και τους είπα για τις εξελιχτική θεωρία και πόσα κενά υπάρχουν και πόσοι επιστήμονες δεν έχουν απάντηση και πρέπει να έχουν μια απάντηση, άρα βρήκανε να στηριχτούν σε αυτή την εξέλιξη. Λέω, δεν νομίζεις ότι πιο εύκολο είναι να πιστέψει κανείς ότι υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος έχει δημιουργήσει όλο αυτόν τον κόσμο και όλη αυτή την τάξη την οποία βλέπουμε γύρω μας. Αφού το σύστημα αυτό, αν είναι κλειστό, όπως λένε οι επιστήμονες, οδηγείται στην αταξία, αυξάνει η εντροπία του συνεχώς. Πώς λοιπόν από απλές μορφές ζωής, χωρίς εξωτερική ενέργεια, αναπτύχθηκαν πιο σύνθετες μορφές ζωής. Αυτό είναι κουταμάρα, λέγε. Είναι ενάντια στην αντίληψή μας. Απλά η επιστήμη, έτσι, η εξέλιξη, είναι το υπόβαθρο του επιστημονικού υλισμού, της αθείας. Αν καταρρεύσει η θεωρία της εξέλιξης, δεν υπάρχει αθεία. Για δώστε μας εσείς οι επιστήμονες μια απάντηση για την προέλευση της ζωής. Τι να βρούνε. Στέκει, δεν στέκει. Αυτός ο Γκούλτ που σας είπα από το Χάρβαρντ λέει: ρε παιδιά, πρέπει να βρούμε μια καινούργια θεωρία. Όχι το Θεό, μια καινούργια εξελιχτική θεωρία που να στέκει σε πιο καλά στοιχεία. Έτσι, οι ίδιοι επιστήμονες το λένε. Της είπα λοιπόν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας Θεός. Λέει, ναι, βέβαια. Θα πρέπει, λέει, είναι πιο εύκολο να το πιστέψω αυτό. Ωραία. Δεν χρειαζόταν περισσότερα επιχειρήματα, πήγαμε παρακάτω. Λέω, αν αυτός ο Θεός υπάρχει, τι λες, λέω, είναι όπως λένε οι Ινδουιστές μία αόρατη έτσι, γενική ενέργεια ή είναι προσωπικότητα. Λέω, γιατί αν εμείς είμαστε προσωπικότητες, τότε και αυτός ο Θεός, αν μας δημιούργησε, θα είναι προσωπικότητα και μάλιστα ανώτερη από εμάς. Για να φτιάξει εμάς που είμαστε άνθρωποι με συνείδηση. Λέει, δίκιο έχεις, είναι προσωπικότητα. Ωραία. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Αυτές είναι οι ιδεολογίες τώρα, τις οποίες τις βάζουμε στην άκρη. Λέω μετά, αν ο Θεός είναι ο δημιουργός, είναι προσωπικός, μπορεί αυτός ο Θεός να είναι κακός ή είναι καλός. Έχετε σκεφτεί, μπορεί ο Θεός να είναι κακός. Μια φορά το είπα στον πατέρα μου. Λέω, παπά, ξέρεις τι σκεφτόμουν χθες. Μου λέει τι. Λέω, ο Θεός μπορεί να είναι κακός. Και του είπα μερικές σκέψεις μου. Λέει, ρε εσύ, αυτά σκέφτεσαι συνέχεια, μου λέει.

Εγώ, παιδιά, και να μην ξέραμε τίποτα για το Θεό, ο Θεός δεν μπορεί να είναι κακός. Ένας κακός Θεός, ένας διάβολος για παράδειγμα, που μπορεί να μας εμφανίζεται σαν καλός και να είναι κακός, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τα χρώματα, την αρμονία, τον έρωτα, την αγάπη, έστω μεταξύ των ανθρώπων στη μορφή που είναι. Δεν θα μπορούσε ποτέ να το φανταστεί. Δεν θα μπορούσε να δημιουργήσει. Μόνο ένας αγαθός Θεός δημιουργεί από την αγαθότητά του. Είναι λογική αντίφαση, έτσι. Λέει συνάδελφος, ναι, λέει, σωστά το λες, λέει. Θα πρέπει να είναι αγαθός. Ωραία. Λέω, άμα είναι αγαθός ο Θεός, προσωπικός, δημιουργός, προσωπικός, σκαλοπάτια αυτά. Και είναι και αγαθός. Δεν νομίζεις ότι αφού μας έφτιαξε έχει κάποιο σκοπό. Και αυτός ο σκοπός δεν πρέπει να έχει σχέση και με την ηθική μας. Όλες μας οι πράξεις έχουν ηθικό νόημα. Τα ζώα δεν ενδιαφέρονται αν είναι καλό ή κακό. Εμείς ό,τι κάνουμε. Ακόμα και τα ρούχα που φοράμε, λέμε, το φορέσω, είναι καλό, είναι κακό, είναι έτσι. Σκεφτόμαστε χίλια δύο πράγματα. Σημασιοδοτούμε όλες μας τις πράξεις. Δεν νομίζεις λοιπόν ότι αυτός ο Θεός που είναι και αγαθός δεν θα μας ζητήσει λόγο κάποια στιγμή για τις πράξεις μας. Μα λέει και βέβαια. Α, λοιπόν, ο Θεός είναι δημιουργός. Ο Θεός είναι, από την αρχή, προσωπικός. Ο Θεός είναι αγαθός και είναι και ηθικός. Δεν νομίζεις ότι. Και αφού μας έφτιαξε και με σκοπό, όλα αυτά. Θα έστελνε κάποιον για να μας μιλήσει και να μας αποκαλύψει τον εαυτό του. Από τη φύση μαθαίνουμε ένα σωρό πράγματα για τον Θεό. Για την τάξη, για τη δύναμη, για τη σοφία του και όλα αυτά. Αλλά δεν θα μας έλεγε για το σκοπό για τον οποίο μας έφτιαξε. Λέει ναι. Δεν θα έστελνε κάποιο προφήτη. Δεν θα έστελνε κάποιον άνθρωπο. Λέει ναι. Ποιον έστειλε. Το Μωάμεθ. Το Βούδα. Το Χριστό. Στη χριστιανική εδώ χώρα μας. Εύκολο είναι να πεις ο Χριστός, έτσι. Το ξεπεράσαμε και αυτό. Ο Χριστός είναι. Άρα λοιπόν. Αφού ο Θεός είναι δημιουργός, αφού ο Θεός είναι προσωπικός, αφού ο Θεός είναι αγαθός, είναι ηθικός, μας έφτιαξε με νόημα και μας έστειλε και άνθρωπο να μας μιλήσει, τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Του, για να μας μιλήσει, τότε το να αδιαφορήσουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι απέναντί Του και θα δώσουμε λόγο γι' αυτό. Έχεις δίκιο, μου λέει. Τι πρέπει να κάνω? Να πάρεις να διαβάσεις το Ευαγγέλιο. Φτάσαμε, το βλέπετε. Βέβαια, με τους συναδέλφους αυτός δεν είναι μία συνάδελφος, είναι δύο συνάδελφοι γυναίκες και ένας συνάδελφος άντρας. Λοιπόν. Και με τους τρεις φτάσαμε στα ίδια συμπεράσματα ακολουθώντας αυτό το δρόμο. Δεν ξέρανε ότι εγώ διαβάζω τη βίβλο. Ξεκινήσαμε από το παράλογο και τελικά φτάσαμε στο ότι πρέπει να διαβάσουν τη γραφή. Το βλέπετε. Πρέπει να εξοπλιστούμε, παιδιά. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να ευαγγελιστούμε. Ο ένας έφερνε εδώ εμπόδια απολογούμουν. Έτσι. Στο επίπεδο που φέρναν τα εμπόδια. Ο άλλος έφερνε εμπόδια εκεί. Άλλος προχώρησε πιο γρήγορα. Απολογούμαστε όπου βρίσκουμε εμπόδια, αλλά πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι. Το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν, συμπεράσματα και κλείνω. Τα όπλα μας είναι δυνατά συν Θεό. Β' Κορινθίους 15. Δυνατά συν Θεό. Έχουμε την αλήθεια. Η αλήθεια δεν φοβάται την κριτική. Ο χρόνος, έστω και αν τώρα δεν έχουμε όλο το φως, θα αποκαλύψει πως η βίβλος είναι σε όλα τα σημεία αληθινή. Πρώτον. Δεύτερον, έχουμε υποχρέωση να φέρουμε το Ευαγγέλιο στη γλώσσα που μιλάνε οι άνθρωποι. Όχι με ξύλινη γλώσσα, την ευαγγελική γλώσσα που χρησιμοποιούμε, αλλά να κατανοήσουμε την εποχή μας για να φέρουμε το Ευαγγέλιο από αγάπη προς αυτούς στο επίπεδό τους, για να τους ευαγγελιστούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Να στηριχθούμε στην αλήθεια και να μελετήσουμε. Να διαβάσουμε. Το μυαλό όχι μόνο δεν είναι κόντρα στην πίστη, αλλά θα πρέπει και να το χρησιμοποιήσουμε. Βέβαια, δεν θα πιστέψει κανείς με επιχειρήματα. Έτσι. Τα επιχειρήματα θα τραβήξουν την παραπληροφόρηση και τις προκαταλήψεις των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα πιστέψει ταπεινούμενος ενώπιον του Θεού, μετανοώντας και επικαλούμενος τον Ιησού Χριστό. Αλλά για να τον φέρεις εκεί, όταν του πεις Χριστός, ο άλλος σε κοιτάει σαν είσαι εξωγήινος. Με από πού έρχεσαι εσύ? Τι έχεις ταξίδι, μηχανή του χρόνου, του ΕΛΣ, και ήρθες εδώ. Ποιος για Χριστό μιλάει κανείς σήμερα? Άμα όμως του μιλήσεις κάπως έτσι, όπως το είπαμε στο παράδειγμα, ο Θεός το έφερε. Έτσι δεν είναι πρότυπο. Παράδειγμα σας το δίνω. Αν όμως έρθουν έτσι τα πράγματα, δεν θα νιώσει ο άλλος την ανάγκη να ενδιαφερθεί και να πάρει θέση απέναντι στο Θεό και να θεωρήσει ότι η αδιαφορία και μόνο, όχι η άρνηση του Θεού, ισοδυναμεί με απόρριψη. Αφού έχει έρθει στην ύπαρξη με σκοπό. Καταλαβαίνετε. Άρα το μυαλό δεν είναι κοντά στην πίστη. Παντού υπάρχει ένας μύθος και αυτός είναι ένας μύθος. Έτσι. Αυτά.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, μαζί με το τραγούδι και τη λατρεία μας, παρακαλούμε τώρα να ακούσεις τη θέηση και την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Παρακλήτου, άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στ' όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον ψαλμό κόπα ήτα 98. Ψαλμός 98. Θα τον διαβάσω από τη μετάφραση στη νέο ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 98. Ψάλτε στον Κύριο καινούριο ύμνο, γιατί έκανε έργα θαυμαστά. Αναδείχτηκε νικητής με τη δύναμή του, με της αγιότητάς του την ισχύ. Έκανε ο Κύριος γνωστή τη σωτηρία του. Στα μάτια των ειδωλολατρών φανέρωσε τη δικαιοσύνη του. Δεν ξέχασε την αγάπη του και την πιστότητά του προς το λαό του Ισραήλ, και όλοι οι λαοί της γης είδαν τη σωτηρία μας που ήρθε από το Θεό μας. Στον Κύριο αλλάξτε ολόκληρη η γη. Κραυγάστε με χαρά, εφρανθείτε και παίξτε μουσική. Ψάλτε στον Κύριο με μουσική κιθάρας, με την κιθάρα και τον ήχο των εγχόρδων, με σάλπιγγες και με τον ήχο του σοφάρ μπροστά στον βασιλιά, τον Κύριο, αλλάξτε. Η θάλασσα σταράζεται και ό,τι τη γεμίζει, οι οικουμένοι και όλοι όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί χειροκροτούνε και τα βουνά μαζί ασαγάλλονται μπροστά στον Κύριο που έρχεται, γιατί έρχεται τη γη να κρίνει, την οικουμένη να την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με τιμιότητα. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, αδελφοί, θα ψάλουμε τον ύμνο που έχει στην ημνολογιά μας αριθμό 293. Ο λυτρωτής ήλθεν εξ ουρανού, τι θαυμαστεί η αγάπη αυτού.

καταδίψας των θρόνων αυτού, δια να σώσει εμέ. Ο λυτρωτής ήλθεν εξ ουρανού, δια να σώσει εμέ. 293.

Πατέρα μας ουράνιε, στην Άγια Παρουσία σου καθώς στεκόμαστε την ώρα αυτή, υψώνουμε με ευγνωμοσύνη την καρδιά μας και θέλουμε για ακόμη μια φορά να σου στείλουμε το ευχαριστώ μας, να εκφράσουμε τη λατρεία και την προσκύνησή μας εσένα, γιατί εσύ ο Θεός ο Μεγάλος ενδιαφέρεσαι, φροντίζεις, αγαπάς καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε για την απόδειξη της αγάπης σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που τις μέρες ειδικά αυτές θυμόμαστε για ακόμη μια φορά τη γέννησή του στον κόσμο το δικό μας. Σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί ο Κύριος Ιησούς, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας και γεννήθηκε μέσα στη Φάτνη και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία τη δική μας και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά. Ήταν για να μας σώσει, να μας πλύνει, να μας λυτρώσει. Κύριε μας, την ώρα αυτή, συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, σε ευγνωμονούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και διαβάζουμε μέσα στον Άγιο Λόγο σου ότι τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και έτι δεν εφανερώθη.

φαινομενίστε. Κυρία μας, παρακαλούμε, καθώς τώρα θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου και θα σκύψουμε και πάλι πάνω στις σελίδες της Αγίας Γραφής, ειδικά μάλιστα σήμερα, που θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το μυστήριο της γεννήσεως του Κυρίου στον κόσμο μας. Παρακαλούμε και δεόμαστε να είναι το πνεύμα το δικό σου που θα αγγίξει καθέναν από μας. Θέλουμε να εξομολογηθούμε στην παρουσία σου και θέλουμε να πούμε ότι έχουμε απορίες, ότι έχουμε δυσκολίες, ότι πολύ συχνά σκοντάφτουμε, μπερδευόμαστε. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε σήμερα το πρωί το χέρι το δικό σου το παντοδύναμο και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, ιδιαίτερα σε κάποιους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, ακόμα δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Άγγιξε εσύ κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου και σκόνταψαν, μπερδεύτηκαν, ζαλίστηκαν. Δώσε, παρακαλούμε, ευλογημένη απόφαση για επάνωδο, για επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το ελαιό σου όλους εκείνους τους ανθρώπους γύρω μας, ανάμεσά μας, αλλά και μακριά μας, που πονούν, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι. Παρακαλούμε, Κύριε, σκούπισε εσύ δάκρυα από μάτια, φέρε ξανά χαμόγελο σε πρόσωπα, κάνε στη μέρα τη σημερινή ο ήλιος ο δικός σου να καταβγάσει κάθε σκοτισμένη καρδιά. Παρακαλούμε, καθώς θα ανοίξουμε το λόγο σου, στείλε μας μήνυμα αγνού, καθαρού, ανώθευτου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και άγγιξε εσύ καθέναν από μας. Κύριε, παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας για ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα ανάμεσά μας. Παρακαλούμε να δεχτείς την εμπιστοσύνη μας για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος. Κύριε, παρακαλούμε, αγίασε την ώρα μας αυτή. Ο λόγος ο δικός σου ας φωτίσει, ας καταβγάσει, ας αγγίξει. Ό,τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα, παρακαλούμε, κάν το εσύ ξανά και ξανά. Άκουσε, Κύριε, παρακαλούμε, τη δέηση και την προσευχή μας. Συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού την ώρα αυτή, δεόμαστε, προσευχόμαστε, παρακαλούμε, στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το πρώτο κεφάλαιο. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο Α. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό. Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθε εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε, και ήδη δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δεν εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς εδώ και εξουσίαν, να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξαιμάτων, ουδε εκθερήματος σαρκός, ουδε εκθερήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός.

Ευλογημένος, δεδοξασμένος ο Κυριός μας και Θεός και λυτρωτής ο ισχυρός. Αυτός γάρ έσωσεν ημάς εκ θλίψεως πικράς.

τον ευχαριστήσουμε. Όσοι μπορείτε, παρακαλώ, σταθούμε ορθή. Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, δοξάζουμε, μεγαλύνουμε και τιμούμε το Άγιο όνομά Σου, γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό μεγάλο και ένδοξο, σαν πιστός δημιουργός εν αγαθοποιία. Σε ευχαριστούμε γιατί συνέλαβες να μας ανεβάσεις εκεί που κι εμείς ακόμα που σε γνωρίζουμε, που αρχίσαμε να έχουμε επαφή μαζί σου, δεν τολμάμε να το πιστέψουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφτιαξες για να μας κάνεις όμοιους με τον εαυτό σου, δια του Υιού σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έδωκες από αγάπη περισσή, για να μην χαθεί κανένας ο οποίος θα πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αγαθός, δίκαιος και αληθινός. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι αγάπη και έχεις σπλάχνα ελέους και εκτιρμών. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν είσαι μνησίκακος, γιατί δεν αντιδικείς με τον άνθρωπο. Και ποιοι είμαστε εμείς που θα μπορούσαμε να αντιδικήσουμε μαζί σου. Σκόνη είμαστε και πιο κάτω δεν έχει να γίνουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωκες τον Υιό της αγάπης σου, τον προαιώνιο Λόγο, και έγινε σάρκα και μπήκε στη δικιά μας την ανθρώπινη οικογένεια και χάραξε το δρόμο από τον ουρανό στη γη και από τη γη στον ουρανό. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, λυτρωτή και σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί εσφάγεις και μας αγόρασες στον Θεό μας και μας έκανες βασιλείς και ιερείς και θα βασιλέψουμε και στη γη. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τη δυνατότητα να καθίσουμε στο θρόνο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μοιράστηκες μαζί μας τα πρωτοτόκια σου, τη μοναδικότητά σου. Πατέρα ουράνια και μεγάλα αδελφέ μας Ιησού, Υιέ του Θεού, η γνωριμία με το Θείο πρόσωπο μας συγκλονίζει. Βάζει την καρδιά μας σε κινητοποίηση και μας χαράζει και το δρόμο για να περπατήσουμε κάτω στη γη. Άξιωσέ μας, Θεέ μας, να σε γνωρίσουμε περισσότερο. Και τούτο το βράδυ που θα σκεφτούμε άλλο ένα στιγμιότυπο από τη θυσία του Υιού, άξιωσέ μας να γνωρίσουμε περισσότερο και τον Πατέρα και τον Υιό και να καταλάβουμε και τη δικιά μας τη θέση μέσα στα Θεία σχέδια και τη δικιά μας πορεία προς τον ουρανό. Η χάρια είναι μαζί μας. Αμήν.

το θέμα της βραδιάς μας θα το πάρουμε από το 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Και αν θα θέλαμε να σταθούμε σε ένα σημείο που θα οδηγήσει κεντρικότερα τις σκέψεις μας, αυτό θα είναι το εδάφιο όπου ο Κύριος μας Ιησούς λέει: «Εάν λοιπόν εγώ σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε». Τίτλος είναι «Το μεγάλο υπόδειγμα». Και τώρα στο αναγνωσμά μας. Προ δε της εορτής του Πάσχα, εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος, ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρ εις τας χείρας, και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού, και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον υπτήρα και ήρχισε να νύπτει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, μη μου νύπτεις τους πόδας». «Σήμουν ύπτης, με συγχωρείτε, τους πόδας». Αποκρίθη ο Ιησούς και είπε προς Αυτόν: «Εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, σύ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά τα αυτά». Λέγει προς Αυτόν ο Πέτρος:

δεν θέλεις νύψη τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετέ μου. Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρίαν η μη τους πόδας να νυφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλούχοι πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον, ώστις έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε, δεν είστε πάντες καθαροί. Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν, είπε προς αυτούς, εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρειωστείτε να νύπτητε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέμψαντος αυτών. Εάν εξεύρετε αυτά, μακάρι είστε εάν κάμνετε αυτά. Ο Κύριος μίλησε στους μαθητές, μακάρι με τα ίδια λόγια να μιλήσει και σε εμάς απόψε. Οποιοδήποτε στιγμιότυπο κι αν πάρουμε από τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού, είναι σαν να τραβάμε προς οποιοδήποτε μέρος μιας θέας την κουρτίνα που έχουμε μπροστά μας. Ένα μικρό κομμάτι κουρτίνας που μας εμποδίζει να δούμε. Και έτσι και ανοίξει ο Λόγος του Θεού και πιάσουμε οποιαδήποτε από τις στιγμές του Κυρίου μας Ιησού, τότε ένας ολόκληρος ορίζοντας ανοίγεται μπροστά μας. Είναι σαν να παίρνεις από ένα μικρό δείγμα, πολύ χαρακτηριστικό, που σου δείχνει την ίδια συγκεκριμένη ποιότητα, την υπάρχουσα ποιότητα, κάθε στιγμή. Ο Κυριός μας Ιησούς είναι ο απεσταλμένος του Θεού στον κόσμο. Και εκείνο που άφησε πίσω του, εδώ πέρα ο ίδιος πολύ όμορφα και χαρακτηριστικά το χαρακτηρίζει, παράδειγμα άφησα σε εσάς. Παράδειγμα σας έδωσα. Αυτό είναι το δείγμα που λέγαμε αμέσως πριν. Είναι μια γεύση του ποιος είναι εκείνος. Ποιος είναι εκείνος που τον απέστειλε επίσης. Και όποια κι αν είναι τα περιστατικά και όποια κι αν είναι τα λόγια και όποια κι αν είναι τα σκηνικά που περιβάλλουν τα περιστατικά και τα λόγια, έχουν μπροστά μας τον καταπληκτικό Υιό του Θεού. Έχουμε μπροστά μας τον καταπληκτικό Κύριό μας, ο οποίος είναι για μας το δώρο του Θεού. Είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει την κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο. Είναι εκείνος ο οποίος προσέφερε τον εαυτό του, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Ο άνθρωπος, εσείς και εγώ δηλαδή, να μπούμε στο αυλάκι του αιώνιου προορισμού μας, στο δρόμο μας, και να τον περπατήσουμε. Από την πρώτη στιγμή που ο Κύριος μας μπαίνει στο προσκήνιο, πέρα από τα παιδικά τα χρόνια και τα νεανικά, για τα οποία δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες, που όμως και από εκεί τα δείγματα
είναι πάλι το ίδιο. Για παράδειγμα, όταν τον έχασαν οι επίγειοι γονείς στο ναό και νόμισαν ότι έφυγε και φύγανε κι αυτοί και νόμισαν ότι τους ακολουθεί, αλλά δεν τους ακολουθούσε και γύρισαν πίσω, τι απλά και τι φυσικά που το είπε. Και πού νομίζατε ότι θα είμαστε, θα ήμουνα. Το πιο φυσικό. Πού αλλού και με ποιον άλλον. Είστε του πατρός μου. Και εκείνα τα χρόνια που τον βλέπουμε στο προσκήνιο πια ενεργά, σαν ενήλικο, ποια κουβέντα του δεν ανοίγει ένα παράθυρο στον ουρανό. Και ποια κίνησή του δεν μιλάει για τη μεγαλειότητα του πατέρα. Κάθε στιγμή φέρνει τον ουρανό στη γη. Ξαφνιάζονται οι άνθρωποι με τα λόγια του. Λέει, τι ξαφνιάζεστε. Εμείς έτσι μιλάμε εκεί. Εγώ έτσι άκουσα τον πατέρα να μιλάει. Και ξαφνιάζονταν οι άνθρωποι όταν τον έβλεπαν με απλότητα να γυρίζει ευεργετών και θεραπεύων. Είναι καταπληκτικά τα έργα. Έτσι κάνει ο πατέρας μου. Αυτά είδα στον πατέρα μου. Ό,τι είδε, ό,τι άκουσε, ό,τι ζούσε στον ουρανό το έφερε κάτω στη γη. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του, να κάνει και τη γη, να κάνει την καρδιά κάθε ανθρώπου, φτάνει να το θελήσει η καρδιά του ανθρώπου ένα κομμάτι του ουρανού. Ένα τόπο όπου το θέλημα του Θεού Πατέρα θα γίνεται όπως εν το ουρανό. Έτσι και στη γη. Αλλά η γη είναι μια αόριστη έννοια. Εσείς και εγώ είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την υπόλοιπη τη γη, αλλά θα ήθελα να ξέρω ότι τελικά θα γίνει με εσάς και με εμένα. Πόσο σταθερή είναι η απόφασή μας να γίνεται μέσα στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Πόσο τον θέλουμε, πόσο μας μαγεύει το πρόσωπό του, πόσο μας τραβάει, πόσο μας ελκύει, πόσο για μας είναι μοναδικός ο Θεός. Αν είναι τόσο μοναδικός, ώστε να μην έχουμε άλλον και να μην θέλουμε άλλον παρά αυτόν, ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Πού να δούμε τον Κύριό μας. Τις μέρες που προσπαθούσανε να τον εξωθήσουνε στο Σταυρό, μα εκείνος πήγαινε με τη θέλησή του. Είχε εξουσία να βάλει την ψυχή του ή να μην τη βάλει. Και αν τη βάλει, να την πάρει πίσω. Τον ανάγκαζε κανείς. Νομίζετε ότι είναι η πολυάριθμη φρουρά των Ρωμαίων που τον εσταύρωσε και νομίζετε ότι είναι το πλήθος που ξεφωνίζει μια αυτά και μια τα άλλα που τον εσταύρωσε. Αν εκείνος δεν ήθελε, επενέβαιναν οι λεγιώνες του ουρανού, οι στρατιές του ουρανού, για να τον αρπάξουν και να τον ελευθερώσουν. Φτάνει να το έλεγε. Γιατί εκείνοι που από τον ουρανό παρακολουθούσαν τις τελευταίες μέρες στη γη του Υιού του Θεού, σαν Υιού του ανθρώπου, ήταν την κάθε στιγμή στη θέλησή του, στη διάθεσή του. Μήπως στη Γεθσημανή, όταν ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα, όταν ετοιμάζεται να παραδοθεί στα χέρια των σκοτεινών ανθρώπων και του ίδιου του σκοταδιού, δεν τον καμαρώνεται εκεί τον Ιησού? Δεν θαυμάζεται το μεγαλείο του εκείνη την ώρα, όταν το Άγιο θέλημά του, που ζητάει μόνο τα Άγια, που ζητάει μόνο τα του Πατέρα, που ζητάει μόνο τα του ουρανού, εκείνη την ώρα επαναστατεί μπροστά, όχι στον τρόμο του ποτηριού, αλλά στα όσα το ποτήρι σημαίνει και έχει μέσα του. Σε λίγο πρόκειται ο Υιός του Θεού, σαν Υιός του ανθρώπου, να χωριστεί για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία και πριν από την παγκόσμια ιστορία, στους αιώνες δεν είχε συμβεί αυτό ποτέ, να χωριστεί ο Υιός από τον Πατέρα. Ο Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του μας παραδίδει σαφέστατα ότι ο Θεός Λόγος ήταν προαιώνια στραμμένος προς τον Θεόν. Και τώρα είναι προς τον Θεόν και φωνάζει σε λίγο επάνω από το Σταυρό, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτός ο χωρισμός, πρώτος και μόνος και τελευταίος, σε όλη την προαιώνια και μελλοντική ιστορία. Αυτό δεν το πάει η καρδιά του Ιησού. Και ζητάει αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο χωρίς να το πει, αν γίνεται. Και ακόμα, εκείνος ο οποίος το απέδειξε

0: φορέας ζωής.
1: Ο πατέρας έχει δώσει στον αιών ζωή, έχει εν εαυτό, όπως ο πατέρας έχει ζωή εν εαυτό,
0: και όποιος θέλει του ζωοποιεί, μοιράζει ζωή, χαρίζει ζωή, ήρθε για να έχουν η δική του ζωή και να την έχουν μάλιστα αυτή τη ζωή εν αυθονία. Τώρα αυτός που είναι η ζωή πρόκειται να γευτεί θάνατο υπέρ παντός ανθρώπου.
1: Εύκολο. Και ακόμα, εκείνος ο οποίος είναι ο Άγιος του Θεού, πρόκειται σε λίγο για το δικό μας το χατήρι και στη δικιά μας τη θέση και για να αθετήσει την αμαρτία, να την βγάλει από πάνω μας επιτέλους, έρχεται να την πάρει επάνω του. Τον μη γνώντα αμαρτίαν έκαμε υπερ ημών αμαρτία. Ο Άγιος αμαρτία. Πώς γίνεται αυτό και πώς αντέχεται? Μπροστά σε όλα αυτά, το θείο εγώ του Ιησού ξεσηκώνεται. Βρίσκεται σε μια ανησυχία πρωτόγνωρη, ίσως γιατί είναι πολύ κοντά όλα αυτά. Γι' αυτά είχε έρθει και τα ξέρε και είχε κάνει στερεά απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ για να παραδοθεί και να σταυρωθεί, αλλά τώρα παρά είναι κοντά όλα αυτά. Πατέρα, αν γίνεται να παρέλθει το ποτήρι αυτό χωρίς να το πιω, έτσι να γίνει. Αλλά όχι καθώς εγώ θέλω, αλλά καθώς εσύ. Σας αρέσει αυτός ο Ιησούς? Σας μιλάει στην ψυχή σας? Είναι ο υπέροχος Γιος του Θεού που μας δωρίστηκε και το εννοούσε όταν μας χάρισε τον εαυτό του, μας χάρισε τον εαυτό του. Τον Άγιο, τον καταπληκτικό. Πού να τον δούμε και να μην τον χαρούμε? Όταν έρχονται να τον συλλάβουν στη Γεθσημανή, το αστείο, το μαχαίρι του Πέτρου προσπάθησε να τον υπερασπιστεί. Το βάλε στην άκρη. Βάλτε στο τυχάρι του. Δεν είναι αυτός ο τρόπος μου. Ποιον ζητάτε? Τον Ιησού. Εγώ είμαι. Εκφέροντας ίσως τα λόγια που είχε πει προφανέστατα ο ίδιος στο Μωυσή τότε στην Γεωμένη Βάτο, όταν το ρώτησε ποιος είσαι. Το ίδιο δεν του είχε πει? Είμαι ον, εγώ είμαι. Και έπεσαν χαμέ. Και στράφηκαν και έπεσαν πίσω ανάσκελα οι διώκτες του. Αλλά αφέθηκε και τον απήγαγαν. Και από τον Άννα, στον Καϊάφα, στον Πιλάτο, στον Ηρώδη και πίσω. Ώσπου ο Πιλάτος τον παρέδωκε για να σταυρωθεί. Τι αγέροχος, τι καταπληκτικός ο Υιός του Θεού. Ο αδελφός μας ο μεγάλος. Και όταν οδηγήθηκε στο Σταυρό, θυμάστε και αυτό, έδιναν στους κατάδικους εκείνο το μείγμα, το ναρκωτικό, για να μην καταλάβει όλους τους πόνους, αλλά εκείνος ήθελε να καταλάβει όλους τους πόνους, και τους δικούς σας και τους δικούς μου και του κάθε ανθρώπου, γιατί γι' αυτό είχε έρθει, για να πάρει επάνω του τις πληγές μας. Και οι πληγές έχουν και τον πόνο τους μαζί. Και με πλήρη συνείδηση παρέδωσε στο τέλος στον πατέρα του το πνεύμα. Αν αρχίσει κανείς και στα αλήθεια σκέφτεται τον Ιησού όπως μας τον αποκαλύπτουν οι γραφές, θα ξεχαστεί. Αν αγαπάς τον Ιησού και θες να τον γνωρίσεις, έχει πολλά να σου μάθει και πολλά να μου μάθει. Θα προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε στο θέμα μας. Τότε που ο Ιησούς αγαπήσας τους δικούς του, τους εν το κόσμο, τους αγάπησε με τον τέλειο τρόπο που η αγάπη, η ξεκάθαρη, ξέρει να αγαπάει. Και έγινε το δείπνο. Αλλά πριν γίνει ο Κύριος, έκανε ό,τι ξέχασαν να κάνουν οι μαθητές. Ήταν όλοι τους οικοδεσπότες ή κανείς τους δεν ήταν οικοδεσπότης, δεν ξέρω. Αλλά έτσι κι αλλιώς υπηρέτη είχανε. Είναι εκείνος που έβγαλε το ρούχο του, ντύθηκε πετσέτα, πήρε λεκάνη, έριξε νερό και μετέφερε τη λεκάνη από πόδια σε πόδια.

Καλά κάνει ο Πέτρος και αγανακτεί και αρνείται. Είναι άλλωστε του χαρακτήρα του, τουλάχιστον του χαρακτήρα του πριν από την Πεντηκοστή. Και γίνονται εκείνοι όμορφοι διάλογοι, το έχεις ανάγκη Πέτρο. Αν αρνιέσαι, δεν έχεις μερτικό μαζί μου. Η άλλη υπερβολή να τον πλύνει ολόκληρο, μα δεν ήθελε αυτό ο Κύριος εκείνη την ώρα. Ο ολοκληρωτικός καθαρισμός ήταν η υπόθεση της γενικής του προσφοράς. Τώρα θέλει κάτι άλλο να πει ο Κύριος, τώρα θέλει κάτι άλλο να δώσει. Και αυτό που θέλει να δώσει είναι να καταλάβουν οι μαθητές, έτσι όπως σίγουρα έχει μείνει φωτογραφικά στα μάτια τους, στα έκπληκτα μάτια τους, η εικόνα του γονατισμένου μπροστά τους Ιησού, να τον θυμούνται έτσι. Καταλάβατε τι έκανα για σας? Καταλάβατε? Σας άφησα μια φωτογραφία μου. Σας άφησα ένα στιγμιότυπο. Σας άφησα ένα παράδειγμα. Αυτό το θέμα εμείς το ξέρουμε, δεν το διαβάζουμε πρώτη φορά, έτσι δεν είναι? Όλοι μας το έχουμε ξαναδιαβάσει και όλοι μας το έχουμε ξανακούσει. Αλλά αν γυρίσουμε τα μάτια μας γύρω, θα δούμε ανθρώπους να ανταγωνίζονται. Και ανάμεσά τους και ανθρώπους που ονομάζονται ότι είναι του Χριστού. Ίσως και είναι. Δεν κατάλαβαν ποιον έχουν να κάνουν. Ποιος είναι ο αδελφός τους, ο μεγάλος. Έχω δει ανθρώπους να κοιτάνε αφιψηλού τους άλλους. Αυτοί που τα μπορούν όλα, αυτοί που τα ξέρουν όλα, αυτοί που είναι σπουδαίοι, αυτοί που είναι μεγάλοι και οι άλλοι είναι ανθρωπάκια, παρακατιανοί γύρω-γύρω. Για σκύψτε τα μάτια σας χαμηλά. Στα πόδια σας μπροστά υπάρχει ο Ιησούς. Υπάρχει ο Υιός του Θεού, ο οποίος κατέβηκε να υπηρετήσει τη ζωή σας και τη ζωή μου. Από κάτω προς τα πάνω σας κοιτάει. Θα τολμήσετε εσείς να το δείτε από πάνω προς τα κάτω? Δεν τολμώ. Γιατί εκείνο που κάνει ο Κύριος με δεσμεύει. Με δεσμεύει. Με έμαθε να κοιτάω από κάτω προς τα πάνω τους άλλους. Μακάρι να το κάνω κάθε φορά. Αλλά αυτή είναι η οπτική γωνία. Δεν έχει άλλη. Τι ωραία που είναι αυτό που λέει ο Παύλος. Η αγάπη του Χριστού συνέχει μας. Στη μετάφραση το διαβάζουμε στη Σφίγγη, το συνέχει του κειμένου λέει άλλα. Μου πιάνει την αναπνοή. Τέτοια αγάπη, τόσο ουσιαστική, τόσο ρεαλιστική, τόσο χαμηλά να κατέβει ο Υιός του Θεού για μένα. Όποιοι και αν είμαστε, όπως και αν ζήσαμε ως τώρα, ας δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια του γονατισμένου Ιησού, με τη λεκάνη μπροστά του, με τα βρεμένα τα χέρια και με την πετσέτα γύρω του, σαν επένδυμα, σαν ρούχο, αντί για ρούχο, βρεμένη, γιατί πριν από σας έπλυνε τα πόδια κάποιου άλλου και πριν έπλυνε τα πόδια κάποιου άλλου και μετά από σας έχει κι άλλον τα πόδια να πλύνει. Ο Υιός του ανθρώπου, ας το καταλάβουμε, δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο αντίπολων. Έτσι λοιπόν, καθώς θα προσπαθήσουμε να το ξανασκεφτούμε, τι σημαίνει αυτό για μας? Τι σημαίνουν οι λέξεις «καθώς εγώ έκαμον»? Τι σημαίνει «παράδειγμα αφήνω σε εσάς»? Τι σημαίνει «και εσείς οφείλετε»? Ας μείνουμε για λίγο να το σκεφτούμε, ο καθένας για τον εαυτό του. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπος, άλλος, τρίτος, να μας φέρει κοντά στον Ιησού, να τον νιώσουμε και να τον καταλάβουμε. Μόνο η καρδιά μας μπορεί, αν η καρδιά μας το θελήσει. Θα παρακαλέσω τη χοροδία να ψάλει τώρα έναν ύμνο, καθώς ο καθένας μας θα σκέφτεται τον Ιησού μπροστά του, να τον υπηρετεί με τη ζωή του και με το θάνατό του.

Να επιχειρήσουμε λοιπόν να καταλάβουμε γιατί ο Κύριος χρησιμοποίησε τέτοιες εκφράσεις όπως οφείλετε, χρεωστείτε. Πώς είναι δυνατόν επειδή εκείνος έκανε κάτι να μου δημιουργήσει εμένα αυτό το κάτι ένα χρέος

να κάνω το ίδιο. Και είναι δυνατόν να κάνω εγώ ό,τι έκανε ο Χριστός? Να καταλάβουμε ακόμα τι σημαίνει το καθώς. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο. Όχι να κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ. Όχι να κάνω μια προσπάθεια. Πολλοί πιστεύουν ότι αρκεί η προσπάθεια. Αλλά όπως ο Χριστός, καθώς ο Χριστός, κι εγώ. Ακόμα να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θα πει ότι εκείνος άφησε υπόδειγμα. Πόσο άμεση σύνδεση έχει η ιστορία η προσωπική του Ιησού, η ζωή του, με τη δική μου ιστορία και με τη δική μου ζωή. Αρχικά να θυμηθούμε ότι δεν είναι η πρώτη ή η μόνη φορά που χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις ο Ιησούς. Κι άλλοτε μας είπε πράγματα τα οποία φαίνονται καταρχήν ασύλληπτα και απραγματοποίητα, περισσότερο από δύσκολα να πραγματοποιηθούν. Μας είπε, για παράδειγμα, να γινόμαστε τέλειοι, καθώς ο Πατέρας, ο ουράνιος, είναι τέλειος. Έτσι τέλειοι, έτσι απλά. Όπως ο Θεός που κατοικεί το απρόσιτο φως. Εγώ, ο άνθρωπος της σκόνης και της λάσπης, είπε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, καθώς εγώ σας αγάπησα. Άλλο μέτρο, τρομερό για μένα και για σας. Γιατί αν κάτσω να σκεφτώ πώς με αγάπησε ο Χριστός, χάνομαι μες στην αγάπη Του. Δεν έχει διαστάσεις συγκεκριμένες και γνωστές σε μένα. Έχει πλάτος, έχει βάθος, έχει ύψος. Ασύλληπτο. Ποιος μπορεί να συλλάβει την αγάπη σε εκείνη την, σε εκείνον τον παροξυσμό της, όταν προσφέρει την ψυχή του για τους φίλους του? Δεν υπάρχει άλλη αγάπη τέτοια από το να βάλει την ψυχή του κανείς υπέρ των φίλων αυτού. Εμείς με τους φίλους κάποτε τους εξυπηρετούμε και κάποτε μας εξυπηρετούν. Κάποτε προσπαθούμε να τους παρηγορήσουμε και κάποτε προσπαθούν να μας παρηγορήσουν. Πολύ περιορισμένα. Είμαστε και απασχολημένοι, ο καθένας με τις δουλειές του και ο καθένας με τα προβλήματά του. Είμαστε φορτωμένοι με τις ευθύνες μας και με τις φροντίδες μας. Καθώς εγώ σας αγάπησα, καθώς εγώ σας ένιψα τα πόδια, δέστε πως είναι ο Πατέρας σας, καθώς ο Πατέρας σας τέλειος και εσείς τέλειοι. Πράγμα που σημαίνει με αυτή την επανάληψη ότι ο Κύριος σε κάθε άποψη της ζωής βλέπει το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται, την ίδια ανάγκη να υπάρχει ένα πρότυπο, ένα υπόδειγμα, το οποίο εμείς θα το ακολουθούμε, το οποίο εμείς θα το αντιγράφουμε, ένα υπόδειγμα το οποίο θα γίνεται για μας υποχρεωτικός τρόπος ζωής. Δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε τη ζωή αλλιώς παρά έτσι. Και θα έχουμε την τάση να ζούμε έτσι και να αγαπάμε έτσι και να νύπτουμε τα πόδια έτσι και να οδηγούμεθα σε μια τελειότητα σαν του Πατέρα του Επουράνιου. Αν αυτά τα συγκρίνουμε με αυτά που ζούμε καθημερινά, η θέση μας είναι τραγική. Και δεν ξέρω τι θα πούμε στο Θεό. Γιατί αν ο Ιησούς πίστευε και είπε ότι έτσι πρέπει να ζούμε και έτσι πρέπει να αγαπάμε και έτσι πρέπει να υπηρετούμε, ήξερε τι έλεγε. Ας τολμήσει να το αμφισβητήσει κανείς ότι δεν ήξερε τι έλεγε. Εκείνο το πεντακάθαρο μυαλό, εκείνη η πεντακάθαρη καρδιά, εκείνος που έθετε διαρκώς τον εαυτό του στο θέλημα του Πατέρα. Τόσο που, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, και όταν ακόμα το δικό του το θέλημα, το Άγιο και καθαρό, δεν υπηρετούσε την βουλή του Πατέρα, εκείνος έθετε το θέλημά του κάτω από το θέλημα του Πατέρα. Έπρεπε να γίνει το θέλημα του Πατέρα. Και για να τα λέει αυτά, έτσι είναι.

Θα πρέπει να συλλάβουμε την πραγματικότητα του Ιησού σαν δώρο του Θεού κάτω στη γη, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να βρούμε εκείνα τα σημεία επαφής που θα φέρουν τη ζωή του Χριστού μέσα στη ζωή μας και θα μας κάνουν ικανούς να μπούμε σε αυτό το δρόμο που είναι ουσιαστικά ένας δρόμος επιστροφής, αλλά προς αυτά επιστροφής. Σε αυτή την αγάπη, σε αυτή την υπηρεσία, σε εκείνη την τελειότητα. Θα πρέπει να καταλάβουμε αρχικά και σοβαρά ότι ο Υιός του Θεού, όταν έγινε άνθρωπος κάτω στη γη, έγινε ακριβώς αυτό. Ένα παράδειγμα, ένα υπόδειγμα, ένα πρότυπο. Ήρθε να μας δώσει την έννοια άνθρωπος. Αλλά όχι ο άνθρωπος όπως εμείς τον ξέρουμε, ξεφτυλισμένο από την αμαρτία, διαλυμένο από την αμαρτία, σκορπισμένο εις τα εξών συνετέθη. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συμβιβασμένος, αλλοιωμένος, αλλοτριωμένος από κάθε έννοια και αξία Θεού. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς κάτω στη γη ζει, λειτουργεί σαν ο κανονικός, ο φυσιολογικός ο άνθρωπος. Είναι υπόδειγμα ανθρώπου συνδεδεμένου με το Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί όλη η δική μας κακομοιριά και όλη η δική μας η αστοχία, δηλαδή η αμαρτία, οφείλεται σε τούτο. Ότι αποκοπήκαμε από το ζωντανό Θεό και προσπαθούμε τώρα με τα κατάλοιπα και τα συντρίμμια της κατά Θεόν μας κατασκευής, έτσι όπως ο διάβολος τα ξεπέταξε, τα βγάλε μακριά, τα εκτροχίασε, προσπαθούμε να υποδηθούμε τη ζωή του ανθρώπου. Μα δεν γίνεται. Γιατί πρωταρχικό στοιχείο της ζωής του ανθρώπου είναι η σύνδεσή του με το Θεό. Λοιπόν, ο Ιησούς έζησε μια υποδειγματική σχέση με τον Θεό. Μιλούσε μαζί του όσο μπορούσε πιο συχνά. Του μιλάγανε, απαντούσε, τελειώνανε. Μάλιστα, εκείνος πήγαινε στην προσευχή του Θεού. Γιατί? Είχε ανάγκη να επικοινωνήσει με τον Πατέρα. Ζούσε την παρουσία του Πατέρα. Να θυμηθούμε πάλι το περιστατικό του 12ετούς Ιησού στο ναό. Έπρεπε να είμαι εις τα του Πατρός μου. Τι πιο φυσιολογικό. Ζει τη ζωή του ανθρώπου όπως ο άνθρωπος όφιλε να τη ζει αν δεν είχε πουληθεί στην αμαρτία. Σύνδεση, γνώση του Θεού, μεταφορά των στοιχείων του Θεού στο περιβάλλον, μαρτυρία περί Θεού, όταν στο τέλος ετοιμάζεται να φύγει από τη γη, προσευχόμενος στον Πατέρα, κλείνει ένα-ένα τα θέματα. Πρέπει ο κόσμος να μάθει ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα. Μπορεί για τους άλλους ανθρώπους αυτό να είναι ουτοπία, γιατί οι άνθρωποι δεν πατάνε σε έδαφος αληθινό και στερεό, στη λάσπη και στο βούρκο πατάνε. Αλλά αν έβαλες το πόδι σου πάνω στο βράχο, αν έβαλες το πόδι σου στο μονοπάτι, το στενό θλιμμένο, αλλά με την σωστή γνωστή κατεύθυνση, τέτοια πρέπει να είναι η σχέση με το Θεό. Σχέση αγάπης, τιμής, υποταγής, σχέση μαρτυρίας του ονόματος του Θεού, μια ακτινοβολία της πραγματικότητάς Του μέσα από σένα και μέσα από μένα. Το κρατάμε αυτό στο μυαλό μας. Υπόδειγμα μας άφησε από το πώς έζησε. Δεν μας το είπε. Το έζησε και είπε τώρα δέστε με. Έτσι είναι ο κατά Θεόν άνθρωπος. Με τέτοια σχέση με το Θεό. Και μετά τον βλέπουμε τον Κύριο σαν πρότυπο στη σχέση του με τον άνθρωπο. Εδώ θα σταθούμε στο παράδειγμα του κομμάτιου του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε. Φτάνει αυτό για να καταλάβει κανείς τα πάντα. Είναι ο υπηρέτης του ανθρώπου. Είναι εκείνος που αγαπά και από αγάπη ταπεινώνει τον εαυτό του. Τι όμορφα που στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Φιλιππησίους επιστολής μας παραδίδεται. Αυτή η εθελούσια και διαρκής ταπείνωση, αυτοταπείνωση του Υιού του Θεού. Εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν εννοώ μη σαρπαγμόν το είναι εις αθεών.

Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή. Και όταν βρέθηκε κατά σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε κι άλλο τον εαυτό του. Και έγινε υπάκος, ένας δούλος και δούλος υπάκος, μέχρι θανάτου. Και όταν κλήθηκε να υποστεί τον θάνατο τον πιο ατιμωτικό, τον γεμάτο ντροπή, εκείνος γεύτηκε τον θάνατο τον γεμάτο ντροπή. Καταφρονήσα στην εσχήνη. Γιατί είχε ένα όραμα μπροστά του, γιατί είχε τον στόχο, την εκπλήρωση μιας αγάπης, την ολοκλήρωση, την υλοποίηση μιας αγάπης που την είχε στην καρδιά του και η οποία τον είχε φέρει στον κόσμο. Όσο αλήθεια είναι ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο και έδωκε τον Υιό του τον μονογενή, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Γιατί είχε μεγάλους στόχους, μεγάλα σχέδια για αυτήν. Να την παρουσιάσει στον Πατέρα σαν ένδοξη Εκκλησία, χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα, χωρίς κάτι που θα την μολύνει ή θα την μειώνει στα μάτια του Θεού. Έτσι έζησε την καθημερινή του ζωή μεταξύ των ανθρώπων. Ευεργετούσε, θεράπευε, δίδασκε, χάιδευε παιδιά, γιάτρευε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα όρια της απογοήτευσης, γιατί κανείς δεν είχε μπορέσει να τους βοηθήσει, ανάστενε νεκρούς. Πώς όλα αυτά, περιφερόμενος μεταξύ των ανθρώπων, ζώντας τη ζωή των ανθρώπων, την καθημερινή, αλλά με ένα τρόπο τόσο άγιο, τόσο απόλυτα καθαρό, τόσο γεμάτο αγάπη, τόσο γεμάτο προσφορά. Αν τον δούμε σαν άνθρωπος να κινείται μεταξύ των ανθρώπων, αυτή η αρενοπή παρουσία, αυτή η γεμάτη ευθύτητα στάση, αυτή η γεμάτη γλυκύτητα και σταθερότητα συμπεριφορά είναι συναρπαστική. Όταν θέλετε να δείτε σε καθρέφτη τις αποστάσεις σας από τον εαυτό σας, όπως θα έπρεπε να είναι, δέστε τις αποστάσεις σας από τον Ιησού. Έτσι θα έπρεπε να είμαι και έτσι θα έπρεπε να είσαστε. Και λίγο παραπέρα, να τον δούμε σαν υπόδειγμα στη στάση του απέναντι του διαβόλου. Τι προσπαθούσε ο διάβολος? Προσπαθούσε κάθε στιγμή να τρυπώσει κάτι από τα δικά του μέσα στον Ιησού. Τον πείραζε από εδώ, τον πολιορκούσε από εκεί, του υποδείκνυε τι να κάνει, του έκανε προτάσεις και προσφορές, τον έσπρωχνε να κάνει πράγματα που δεν τα ήθελε ο Θεός. Και εκείνος με τα μάτια του ανοιχτά κάθε στιγμή έλεγε όχι αυτό, όχι εκείνο, όχι το άλλο. Γιατί άλλα είναι γραμμένα, άλλα λέει ο Θεός, αλλιώς ζει ο άνθρωπος. Δεν θα ακούσω εσέναν, αλλά θα ζήσω με κάθε ρήμα, κάθε λόγο εξερχόμενον διαστόματος Θεού. Και δεν δέχτηκε τη δόξα και δεν δέχτηκε την βιαστική προσφορά του διαβόλου να γίνει κυρίαρχος της οικουμένης. Θα γίνει με τον τρόπο του Θεού μια μέρα, αλλά με τον τρόπο του Θεού. Και κάθε στιγμή αμύνθηκε και κάθε στιγμή νίκησε και κάθε στιγμή απόδιωξε τον εχθρό, ο οποίος καιροφυλακτούσε πότε πάλι θα μπορέσει, μέχρι την τελευταία ώρα, την ώρα του Σταυρού, να μπορέσει να τον μειώσει, να μπορέσει να τον κατεβάσει, να μπορέσει να τον εκτρέψει από το θέλημα του Θεού. Και δεν τα κατάφερε. Όταν ήρθε η ώρα να παραδοθεί, είπε, ήρθε η ώρα, αλλά αυτός ο εχθρός, ο άρχοντας του κόσμου τούτου, δεν έχει ουδέν ενεμή. Πρότυπος στην άμυνα. Πρότυπος στη σταθερή τοποθέτηση. Αγαπούσε το Θεό, τον τιμούσε με τη ζωή του, τον εκπροσωπούσε μεταξύ των ανθρώπων, τον τιμούσε μεταξύ των ανθρώπων και από την άλλη τη μεριά αμυνότανε σε ό,τι ήταν ξένο από το Θεό. Δεν του τέριαζε, δεν του άρεσε, δεν του πήγαινε, το απόδιωχνε. Πόσο διαφορετικοί είμαστε εμείς όταν απρόσεχτα περπατάμε. Γεμάτο πίκρα, γεμάτο παράπονο ακούγεται το εδάφιο της προς Εβραίους επιστολής. Όταν μας χτυπάει ένα κουδούνι, μια καμπάνα που μας λέει ότι πρέπει να ξυπνήσουμε γιατί η άμυνά μας είναι πεσμένη. Δεν αντιστεκόμαστε κατά της αμαρτίας. Δεν ματώνουμε λέγοντας όχι στις προτάσεις του διαβόλου. Παραδιδόμαστε με την πρώτη, μην τυχόν κουραστούμε, μην τυχόν αγωνιστούμε.

αγωνιούμε, μη τυχόν ταλαιπωρούμαστε, παραδιδόμαστε. Αλλά αν παραδιδόμαστε στο διάβολο και αν δίδουμε τόπο στο διάβολο, τότε δεν δίνουμε τόπο στο Θεό. Δεν τιμάμε το Θεό. Δεν υπακούμε στον Θεό. Ο Κύριος Ιησούς λοιπόν είναι, όπως το είπε, το παράδειγμα που μας άφησε. Σε όποια από τις σχέσεις του κι αν τον δούμε, ο υποδειγματικός. Εκείνος ο οποίος μας δείχνει ποιοι και εμείς μπορούμε με τη χάρη του και με τη δύναμή του να είμαστε. Και αυτό το τελευταίο είναι το πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν υπήρχε ο τρόπος να είμαστε κι εμείς όπως ο Χριστός και να συμπεριφερόμαστε όπως ο Χριστός και να αγαπούμε και να υπηρετούμε όπως ο Χριστός, τρόμος θα έπρεπε να πιάσει την καρδιά μας. Δεν θα έπρεπε να είμαστε εδώ. Να τρέχουμε θα έπρεπε. Γιατί όταν ο Υιός του Θεού έβαλε μπροστά μας αυτό το μέτρο για να μετρήσουμε τη ζωή μας, αν δεν μας είχε δώσει συγχρόνως τη δυνατότητα να ζήσουμε έτσι τη ζωή μας, αλίμονο σε εσάς και αλίμονο σε μένα. Αλλά ο Κύριος μας έδωσε τον τρόπο. Θυμηθείτε τα λόγια της Γραφής που μας λένε ότι εάν γίνουμε σύμφυτοι με το θάνατο του Χριστού, με το Χριστό, τότε θα είμαστε σύμφυτοι και στην Ανάσταση. Αν ενωθούμε με τον Χριστό στην ώρα που Εκείνος τη δικιά μας αμαρτία σήκωσε επάνω στο Σταυρό, αν αναγνωρίσουμε ότι την ώρα που πέθαινε επάνω στο Σταυρό εμείς στην πραγματικότητα έπρεπε να πεθαίνουμε, και αν στη θέση του Χριστού δούμε τους εαυτούς μας όπως άλλωστε είναι το φυσιολογικό, και αν ζήσουμε αυτή τη ζωή και από εκείνη τη ρίζα του θανάτου αφήσουμε να σηκωθεί ένα βλαστάρι από την ίδια τη ρίζα, από το ίδιο το φυτό, τότε η επόμενη κίνηση ήταν, μετά το θάνατο, η Ανάσταση. Ο Πατέρας τον ανέστησε. Και με τις ίδιες τις δυνάμεις που ανέστησε τον Ιησού, ανιστά και εμάς. Αυτή είναι η βάση της αναγέννησής μας. Αυτή είναι η βάση των δυνάμεων που θέτει ο Θεός στη διάθεσή μας. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που ανέστησαν τον Χριστό, που ανιστούν και εμάς πνευματικά και ηθικά και κάποια μέρα θα μας αναστήσουν και σωματικά. Οι ίδιες δυνάμεις, προσέξτε το, οι ίδιες που ανέστησαν τον Ιησού. Γιατί? Γιατί είμαστε σύμφυτοι. Γιατί είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Και καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί Του, τα δικά Του γίνονται δικά μας. Δέστε αυτή την παλίνδρομη πορεία. Ήρθε στα δικά μας, έγινε άνθρωπος, επειδή τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος και αυτός μετέλαβε παρομοίων από τον Αυτόν. Μπήκε στην ανθρώπινη οικογένεια με τα σωστά Του, με τα όλα Του, έτσι ώστε όταν ξαναγυρίζει στον ουρανό, δεν είναι μόνος. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκε ο Θεός. Έχει την δυνατότητα της σωτηρίας, της αναγέννησης, της αιωνιότητας του κάθε ενός ανθρώπου. Την έχει πάρει μαζί του επάνω στον ουρανό. Όταν λέει ότι μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε, αυτό είναι. Είσαστε εδώ και εγώ είμαι εδώ. Και ελπίζω ότι κι εσείς και εγώ μια μέρα θα βρισκόμαστε επάνω στον ουρανό μαζί του καθισμένοι στο θρόνο του. Γιατί ήδη υπάρχει αυτή η θέση για μας. Γιατί? Γιατί ήρθε μια στιγμή που συντρίψαμε την καρδιά μας μπροστά στο Χριστό και είδαμε ότι δεν αξίζει η ζωή μας όπως εμείς τη ζούμε. Και είπαμε, αχ, να ζούσα μαζί με τον Χριστό. Και άκουσε την κραυγή μας.

Εμείς θελήσαμε να ενωθούμε μαζί του, μας έθεσε όλα τα δικά του στη διάθεσή μας και τις δυνάμεις του και τις δυνάμεις που ο ίδιος είχε κάτω στη γη. Και μας είπε ότι θα πρέπει να έχουμε θάρρος, να μην φοβόμαστε, να μην αποκάμνουμε, να μην εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη Σιμών. Εμπιστευμένοι επάνω στον Ιησού, έχουμε τη νίκη του για νίκη μας. Εκείνος είναι ο Νίκων, όχι εγώ. Αλλά μου δίνει τη δυνατότητα να περνάω στις δυσκολίες της ζωής όπως περνούσε και εκείνος. Κι αν κάπου ξέπεσα, κι αν κάπου οπισθοδρόμησα, με καλεί να προχωρήσω προς την τελειότητα. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος για εσάς και για μένα που γίναμε του Χριστού. Δεν μας αρέσει τίποτα άλλο στη ζωή αυτή παρά να ζούμε όπως εκείνος. Άφησε ίχνη για να τα περπατήσουμε. Άνοιξε δρόμο. Ένα δρόμο προς τον ουρανό που φτάνει μέχρι τα Άγια των Αγίων του Θεού στον ουρανό, μέσα από τη σάρκα του όταν σκίστηκε. Άνοιξε το δρόμο μέσα από αυτήν για τον ουρανό. Μας έδειξε πως ζούσε στη γη. Μας έβαλε στόχους στην καρδιά μας σαν τους δικούς του, επιθυμίες σαν τις δικές του. Μας επληροφόρησε για τον Θεό, μας πληροφόρησε για τους κινδύνους της αμαρτίας, μας πληροφόρησε για την επιβουλή και το φθόνο του εχθρού. Ο Απόστολος Παύλος, φίλος και αδελφός, καθέζησε σε άλλη εποχή, πόσο κοντά μας τον αισθανόμαστε, όταν μας μιλάει και μας λέει, μιμητές μου γίνεστε, όπως και εγώ, του Χριστού. Αλλά η μίμηση είναι η μίμηση, η επανάληψη της ουσίας, όχι η απομίμηση, όχι το να μοιάζω τάχατε κάπως κι εγώ έτσι, αλλά να είμαι έτσι. Μιμητής του Χριστού, στα ίχνη του Χριστού, με τη ζωή του Χριστού. Έτσι απλοποιούνται τα πράγματα. Όταν λέει, όπως εγώ ένιψα τα πόδια και εσείς χρεωστείτε, τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί αφού είμαι ενωμένος με τον Χριστό, τη στιγμή που γονατίζει ο Χριστός μπροστά στα πόδια των μαθητών, και εγώ γονατίζω μαζί του. Γιατί? Μα αφού είμαι μαζί του. Συνδέθηκα μαζί του. Όταν εκείνος είναι χαμηλά, και εγώ χαμηλά. Και όταν εκείνος ανέβει στη δόξα, τότε κι εγώ μαζί του στη δόξα. Αδελφοί, ας νεκρώσουμε τα μέλη μας τα επί της γης. Ας κρατάμε τον εαυτό μας εκεί που του αξίζει. Η ζωή μας δεν φανερώθηκε η ένδοξη ακόμα. Είναι και κεκριμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός η ζωή μας θα φανερωθεί, τότε και εμείς θα φανερωθούμε εν δόξη. Τώρα, τη λεκάνη μας και το προσώψι μας. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο κόσμος είναι γεμάτος από ανθρώπους οι οποίοι πεθαίνουν χωρίς Χριστό. Ποιος θα τους μιλήσει? Και είναι γεμάτος από ανθρώπους που δεν μπορούν να περπατήσουν τα βήματά τους. Δεν έχουν προσανατολισμό. Ποιος θα τους τον δείξει? Και είναι ανάγκες του ενός ή του άλλου του τύπου, για εσάς και για μένα. Λοιπόν, κρατήστε τη φωτογραφία αυτή, το στιγμιότυπο, μέσα στο μυαλό και μέσα στα μάτια. Ο Ιησούς μας, ο πρότυπος άνθρωπος, ο αγαπημένος μεγάλος αδελφός, ο Κύριός μας και Θεός μας, κατέβηκε κάτω, έσκυψε χαμηλά για να υπηρετήσει τη ζωή μας. Δεν υπάρχει άλλη θέση για μένα, ούτε για εσάς. Μακάρι να μείνουμε στη θέση μας. Amén.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και με τη χάρη σου και τη δύναμή σου και εν αληθεία να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη και το ευχαριστώ της καρδιάς μας απλά και λατρευτικά στην παρουσία σου. Μη μας πεις γιατί. Θα έπρεπε να γράψουμε ένα απέραντο, ένα μεγάλο κατάλογο. Τι να χωρούσε. Τι να πρωτοθυμόμαστε. Πολλά έκαμες. Θαυμάσια και μεγάλα έκαμες. Που παίρνουν άλλη διάσταση καθώς θυμόμαστε. Πόσο σου στήχησαν. Πόσο ανάξιοι είμαστε. Πόσο ψηλά μας ανέβασες. Σε ευχαριστούμε για τον Σταυρό του Χριστού, για τα τρυπημένα χέρια, για την απολύτρωση και τη χάρη, για τον άδειο τάφο, βεβαιότητα δικαιώσεώς μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για το Άγιο Πνεύμα και τη γλυκιά αθόρυβη και ευγενική διακονία Του και παρουσία Του στη σφαίρα της ζωής και της πορείας μας. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγον Σου. Σε ευχαριστούμε για την αόρατη Εκκλησία Σου. Σε ευχαριστούμε για τη συνάξη της αδελφότητας. Σε ευχαριστούμε πολύ για την υλική μεριμνά Σου από το πρωί στη ζωή μας. Ήθε το τρίωρο που θα ακολουθήσει να είναι πλήρες από τις παρουσίες Σου. Γεμάτο από την νεφέλη των μικτήρων Σου. Ήθε με δύναμη πιο πολύ και πιο πολύ να κάνεις αισθητή την παρουσία σου και όπως έλεγε ο δούλος σου, να βρέξεις από πάνω βροχές αόρατες εμπνεύσεων Αγίου Πνεύματος. Θυμήσου τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας, το σπουδαστή, το στρατιώτη, τον πόνο, την αρρώστια, τη θλίψη, την αδελφή Πετρίτση. Κάθε Σάββατο μήνες τώρα το κορίτσι των προσευχών, την οικογένεια, τον πατέρα, τη μάνα. Εσύ γνωρίζεις. Μάθε μας να αναπαυόμαστε επάνω σε αυτή τη Θεία γνώση. Μη σε παρακαλώ εν Χριστώ Ιησού τους απώντας. Επισκέψου αυτούς που είναι μακριά και ταξιδεύουνε. Θυμήσου τη χείρα, το ορφανό. Θυμήσου το στρατιώτη. Θυμήσου τον απόδημο. Ετοίμασε τα χώματα της καρδιάς μας απόψε. Ας περάσει το ινί της αγιότητας της παρουσίας σου. Ας βγάλει τις πέτρες και τα αγκάθια. Ας ετοιμάσει τα αυλάκια. Ξέρω με πόση αδυναμία θα πέσει ο σπόρος. Αλλά έχει μέσα δύναμη δική του για να κάνει θαυμάσια. Κύριε, αγιαστήτω το όνομά σου μες στη ζωή μας. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Α Κορινθίου Α. Ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος γράφουνε τούτο το γράμμα προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Εν Θεό Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό, χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από τον Θεό τον Πατέρα μας και από τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Ευχαριστούμε το Θεό πάντα για όλους εσάς όταν σας φέρνουμε και σας ανεβάζουμε επάνω με τις προσευχές μας, καθώς θυμόμαστε διαρκώς μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας εκείνη την πίστη σας, καθώς εκδηλώθηκε σε δράση, καθώς θυμόμαστε την αγάπη σας, καθώς μεταφράστηκε σε κόπο, καθώς θυμόμαστε την ελπίδα σας για τον Κύριόν μας τον Ιησού Χριστόν που έγινε υπομονή. Ξέρουμε αγαπημένοι μας αδελφοί από το Θεό πως έχετε καλεστεί, γιατί το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε ήρθε σε εσάς όχι μόνο λεκτικά, με λόγια, αλλά και με δύναμη και με Άγιο Πνεύμα και με μια πλήρη βεβαιότητα και σιγουριά. Θυμόσαστε δε με ποιο τρόπο προς χάριν σας συμπεριφερθήκαμε όταν είμαστε κοντά σας. Απόψε θα ήθελα να δούμε ένα θέμα που συνήθως απασχολεί και που παίρνει πολλές φορές τις διαστάσεις ενός προβλήματος. Πρέπει να μάθουμε στα πνευματικά πράγματα, όχι να λύουμε τα προβλήματα, αλλά να μην δημιουργούνται προβλήματα. Σοφός είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει και δεν δημιουργεί προβλήματα, και όχι εκείνος που αφού δημιουργήσει τα προβλήματα καλείται να τα λύσει κατά τρόπο σοφό ή πνευματικό. Έτσι, θα ήθελα απόψε να απασχοληθούμε με την φράση «Το Ευαγγέλιο ήρθε στη ζωή σας με δύναμη». Το Ευαγγέλιο φανερώθηκε στη ζωή σας εν δυνάμει. Κι αλλού θα θυμόσαστε να λέει και να υπογραμμίζει την ανάγκη ο πιστός να μείνει θεμελιωμένος ριζωμένος στην πίστη. Ποιο θέμα με απασχολεί? Ποιο θέμα θα ήθελα απόψε να μας απασχολήσει? Είναι, αγαπητοί μου, μία πολύ συχνά απαντωμένη, ανεπίτρεπτη ανάμιξη, μίξη, μπέρδεμα ανομίων πραγμάτων. Τι θέλω να πω? Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με παραδείγματα. Σαν μότο να θυμόσαστε τον Ιησούν μας, «Πατέρα μου», την ώρα που έθρεψε, την ώρα που γιάτρεψε, την ώρα που ανέστησε τον Λάζαρο, «Πατέρα μου», την ώρα που γονάτισε για το ποτήριον εκείνο, «Πατέρα μου», και την ώρα του Σταυρού. Έτσι παίρνουμε τον Ιησού Χριστόν σε ένα από τα πολλά περιστατικά, όταν συμπεριφέρθηκε με τον τρόπο εκείνο το γνωστό που συμπεριφέρθηκε ο λαός Ισραήλ. Ένα τρόπο ανάξιο και για αυτό το λαό και για το πρόσωπο προς το οποίο στράφει μια τέτοια συμπεριφορά. Και δεν βλέπω πουθενά αυτό να επηρέασε την ζωντανή σχέση του Κυρίου με το Θεό και Πατέρα. Δεν είπε ο Κύριος «Α, μου λες τώρα, κατέβηκα κάτω να σώσω το λαό, λαός είναι το πράσινο. Του φέρθηκαν άπρεπα, του φέρθηκαν άσχημα, του φέρθηκαν κατά τρόπον απάδοντα που λένε. Σε μια τέτοια προσωπικότητα. Λοιπόν. Και τι έγινε. Πατέρα μου. Μα ήτανε ο λαός του Θεού, ο περίουσιος λαός του Θεού και έτσι είναι ο λαός του Θεού και τον έβγαλε από την Αίγυπτο ο Θεός και έτσι φέρθηκε ο λαός του Θεού και έτσι είναι ο λαός του Θεού και αυτοί είναι που θα κληρονομήσουνε και ήρθα για ένα τέτοιο λαό. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αμυγνίοντα, αυτά δεν μπλέκονται. Όταν είμαστε στα μικρά μας χρόνια, στο μεσαίωνα που πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, μας λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν να προσθέσουμε δύο πρόβατα και τρεις βόλους, διότι δύο πρόβατα και τρεις βόλους δεν κάνουν τίποτα. Τι κάνουν, για πέστε μου. Τίποτα. Δεν μπορεί να πεις ούτε πέντε βόλους, ούτε πέντε πρόβατα. Δύο βόλοι και τρία πρόβατα είναι πάντοτε. Δύο βόλοι, ένα πράγμα, και τρία πρόβατα, άλλο πράγμα. Αυτά τα δύο πράγματα δεν προστίθενται. Δεν αναμειγνύονται. Η ανάμειξή τους δεν παράγει νέων στοιχείων. Δεν μας δίδει νέα δεδομένα. Και ο Άννας, ο Καϊάφας, ον αρχιερεύς του εν ιαυτού εκείνου, λέει, χωρίς να το γνωρίζει, επροφήτευσεν. Και πώς του φέρθηκαν και πώς άσχημα και κατά τρόπον μικρό, κατά τρόπον αχαρακτήριστο. Σε αναστήματα τόσο μεγάλα αξιοπρεπών ανθρώπων, κυρίων θα λέγαμε σήμερα, δεν έστηκε αυτή η συμπεριφορά. Να πάνε να φέρεις ανθρώπους, να τους πληρώσεις, έλα εδώ λέει, έλα και εσύ, από εδώ λέει, έλα από εδώ, έλα πίσω να σας πω στο άλλο δωμάτιο, θα σας δώσουμε τούτο, πέστε το άλλο, δεν στέκει αδερφέ. Δεν ξέρω, καταλάβατε, δεν ήταν για τα αναστήματα αυτά τα τόσο μεγάλα, τα τόσο υψηλά. Δεν είναι μικρό πράγμα να είσαι επικεφαλής ενός λαού και να κατεβαίνεις τώρα στο πεζοδρόμιο αυτής της μικρότητος να σε παρακαλέσω για κάτι, λέει, θέλω να με βοηθήσει εδώ πέρα, ξέρεις, είσαι καλό παιδί, λέει εσύ, λέει, και πόσο θέλεις να πεις ότι τον είδες, ότι τον άκουσες, ότι είπε, ψευδομαρτυρίες, δεν στέκουνε. Αντιλαμβάνεστε τώρα το θείο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Εκείνο το μοναδικό εισύψος ανάστημα που πέρασε και έσκησε τους ουρανούς και κατέβηκε, όλα αυτά τα μικρά πραγματάκια πώς τα είδε. Πόσο συχαμερά στάθηκαν μπροστά του. Αργότερα με τον Πιλάτο, να τον ρωτάει ο Πιλάτος και σε παρακαλώ πολύ, άφησέ με. Δηλαδή θα σε δικάσω. Δίκασα. Δεν κατέβηκε χαμηλά. Αυτό όμως, σε τίποτα δεν επέδρασε. Κατά τίποτα δεν επηρέασε την ζωή, την διαγωγή και την σχέση του Ιησού με τον Πατέρα. Άλλο το ένα. Άλλο το ένα. Έρχεται η μεγαλοστομία, η γνωστή εκείνη την οποία είπε ο Θωμάς, ενθυμίστε, ας υπάγομεν και εμείς να αποθάνομεν μαζί του. Ο Πέτρος και αν όλοι πέσουνε, εγώ, μεγάλες κουβέντες, μεγάλες φράσεις, σε λίγο τους κάλεσε απλώς να προσευχηθούνε και να σταθούνε με αγρύπνια λίγη ώρα κοντά του. Τελικά κοιμηθήκανε, πάει και τους ξυπνάει, ξανακοιμώνται, τους ξαναξυπνάει. Ο ένας φεύγει, οι άλλοι δεν καταλήψαν, οι άλλοι πήγανε στη λίμνη. Ο Ιωάννης χάθηκε τελικά από την αυλή. Ο Πέτρος έμεινε μόνος του. Ξαφνικά έφτασε στο σημείο να αναθεματίσει και να βλαστημήσει. Δεν αρνήθηκε μόνον, αναθεμάτησε. Βόλοι δύο και πρόβατα τρία κάνουνε. Τίποτα, καμία σχέση. Ούτε μία σχέση. Πατέρα μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αργότερα πάρτε τον Παύλο και αν θέλετε συγκρίνατε το τελευταίο κεφάλαιο της επιστολής του Παύλου, που έχει εκεί πέρα 7 φορτηγά αυτοκίνητα φιλιά, με την επιστολή, το εδάφιο το γνωστό εκείνο προς Τιμόθεον, πρέπει να ξέρετε, η παιδάκι μου Τιμόθεε, ότι στη Ρώμη πάντες, το θυμάσαι Βαρβάρα, με εγκατέλειπον. Πάντες, πάντες. Λέει και φιλιά και αγάπες, άλλο το ένα. Αλλά ο πατέρας μου ερείς ατόμι. Τι σημαίνει? Με τράβηξε από το στόμα του λιονταριού. Και για να μην μείνω περισσότερο στο έδαφος των παραδειγμάτων, διότι απευθύνομαι σε ανθρώπους που γνωρίζουν τα ιερά γράμματα, πολλοί των οποίων από πολύ μικρά παιδιά, θα ήθελα απλά να μείνουμε στο έδαφος από το οποίο ξεκινήσαμε την ώρα μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Άνθρωπος ο οποίος με δύναμη εδέχθη το Άγιο Ευαγγέλιο του μηνύματος της Χάριτος είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν αναμειγνύει, δεν

μπερδεύει, δεν προσθέτει, δεν εξαρτά από τίποτα την σχέση του με τον πατέρα. Και τι έγινε, λέει, με το χτιματάκι που είχατε, λέει, πάρει μυσιακό με τη Χριστίνα εκεί πέρα, που είχατε εκείνα εκεί τα μανταρίνια. Σε έριξε, λέει, ο τάδε, λέει, ξέρεις, λέει, πόσα πορτοκάλια μαζέψα από το άλλο χτήμα που έχεις. Πού το έχω το χτήμα, το άλλο, δεν ξέρω, κάπου το έχω. Λοιπόν, πόσα, ξέρω. Λέει, να σου πω, λέει, 5 αυτοκίνητα. Μη μου το λες, σήμερα μου πει μισό. 5, ναι, τι να κάνω. Έξε, γιατί μου πες ψέματα. Ναι, λέει, σου βάλε μισό, λέει, γιατί έβαλα και τα έξοδα, λέει, που σκάψαμε. Δεν μου πες τέτοια πράγματα εμένα, ότι θα προσθέσεις και τα έξοδα που σκάψαμε. Μου πες, ερώτησα πόσα αυτοκίνητα πορτοκάλια έβγαλες. Και μου πες μισό. Και τώρα μαθαίνω 5. 5 είναι μισό. 5 είναι, αλλά έβγαλε και την εφορία από εκεί. Οχ. Καλά, κακός και τα λοιπά. Χωρίζουμε το χωραφάκι μας και παίρνεις εσύ με τα πορτοκάλια και παίρνω τα φλίδια από τη μεριά μου. Και τι σχέση έχει αυτό με το Θεό μου και τη σχέση μου εμένα, την προσωπική μου εξάρτηση με το Θεό. Είναι πολύ πρόχειρα, πολύ γρήγορα και δεν στηρίζονται σε υγιές έδαφος κάτι πορίσματα, κάτι συμπεράσματα που συνήθως γίνουν. Άσε με καημένε, λέει, και εσύ, λέει, και οι εκκλησίες και τα Ευαγγέλια και ο Θεός, λέει, ορίστε δε τι έκανε. Σου φάγε τα φίδια από τα πορτοκάλια που τα θέλεις για γλυκό. Εμένα. Κακό δικό τέλει. Αυτό δεν επηρέασε τη σχέση μου με τον Θεό. Θες να σου πω κάτι? Όσο περισσότερο αδικείς από τους ανθρώπους, τόσο περισσότερο εκτιμάς την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Θεού. Όσο περισσότερο η συμπεριφορά των ανθρώπων είναι απρεπής προσωπικά, τόσο πιο πολύ εκτιμώ εκείνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ποτέ δεν με πίκρανε, ποτέ δεν με λύπησε, ποτέ δεν με πρόσβαλε, ποτέ δεν με εγκατέλειψε, ποτέ δεν με πρόδωσε. Ποτέ. Και δεν θα υπάρξει κανένας από εσάς να πει ότι ο Ιησούς Χριστός τον σκανδάλισε. Ο Κύριος. Ναι, λέει, αλλά εκείνος ο οποίος έλεγε ότι είναι του Κυρίου μου είπε μια μέρα. Άξα, τι σου είπε μια μέρα, τι με νοιάζει να της είπε μια μέρα, τι σχέση έχουν τα πράγματα. Σας έλεγα το παλιό παράδειγμα που ο Κώστας ο Μεταλλινός μας έλεγε όταν είμαστε νέοι. Παρμένο από την φυσική, από τον ηλεκτρισμό. Ότι υπάρχουν δύο τρόποι, δύο μέθοδοι. Η μία μέθοδος είναι να πάρεις ένα κορδόνι, ένα καλώδιο, να το βάλεις κάπου εκεί πάνω, να το κρεμάσεις μέχρι εδώ. Από εδώ να πάρεις έτσι μια μεγάλη σανίδα και να βάλεις ντουί, πολλά ντουί, και να βάλεις λάμπες, 25 λάμπες εδώ. Αλλά αν αυτό χαλάσει και 25 λάμπες ζήνουν. Υπάρχει μια άλλη μέθοδος. Μία-μία από τις 25 λάμπες να τις συνδέσεις απευθείας με την πηγή. Ήθελα να ρωτήσω ένα ερώτημα και μη μου απαντήσεις. Ίσως δεν είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε απόψε. Είμαστε συνδεδεμένοι με εκείνον? Μη μου πεις ναι. Όχι ότι το αμφισβητώ. Μη γέννητο. Δεν το αμφιβάλλω. Απλώς είναι ερωτηματικό σου θέτω. Και σε προειδοποιώ ότι είναι πολύ δύσκολη η απάντηση. Ξέρεις, φίλε μου, αδελφέ μου και αδελφή μου, πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό? Ξέρεις? Ξέρεις τι σημαίνει να ακουμπήσεις κάπου και εκεί που ακούμπησες τελικά να πέσεις? Ξέρεις τι σημαίνει να πιστεύεις πως πατάς απάνω σε μάρμαρο και τελικά να βρεθεί ότι εκεί που πάτησες ήταν σάπιο σανίδι και να γκρεμιστείς και να τσακιστείς?

Ξέρεις πόσο πικρό είναι το ποτήρι το οποίο περιέχει αντί για νερό κινίνο 10 φορές πιο πικρό όταν στο δώσει πρόσωπο που ευεργέτησες. Ξέρεις πόσο πονάει η πληγή όταν προσφέρεις την ίδια σου την καρδιά και το χέρι σου αντί να το σφίξει κάποιος και να σου το φιλήσει τελικά στο δαγκώνει. Πόσο ανάγκη είναι στη βραδινή μας μελέτη στο σπίτι, στην οικογενειακή μας λατρεία, οικογενειακή λατρεία, από μεραρχία μείναμε δημιουργία. Διαβάζουμε Λουκά και στο Ιώτα κεφάλαιον είναι μια σειρά μελετών που κάνουμε στην Εκκλησία Πετραλώνων κάθε Πέμπτη. Μου έκαμε εντύπωση, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Ήταν τότε που έστειλε τους 70 έμπροσθεν αυτού και τους έκανε την καρδιά περιβόλη. Σας στέλνω ως αρνία εμέσω λύκων, μη βαστάτε σακούλι, μη βαστάτε λεφτά, μη φοράτε παπούτσια. Και με ρώτησε μάλιστα μια ψυχή, λέγε με παπούτσια, λέει, μη φοράνε, λέει, γιατί? Και λέγαμε ακριβώς ότι όταν φοράς παπούτσια και μάλιστα άρβυλα, μπαμ, μπουμ, τσαλαβουτάς εδώ, τσαλαβουτάς απάνω στα εγκάθια, απάνω στις πέτρες, όπου θέλεις πατάς με κάτι παπούτσια, τέσσερα με λάστιχο. Όταν είσαι ξυπόλυτος, κάθε βήμα για να πατήσεις, κάνεις έτσι, κοιτάζεις, αν δεν έχεις, βάζεις και γυαλιά, αν δεν βλέπεις καλά, πως είναι κανένα καρφί, κανένα γκάθι, κανένα πέτρα από αυτές τις μητερές τις πέτρες. Με τις σαρδίλες, από εδώ μέχρι το τέλος της αιθούσης, το κάνεις σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. 3 βήματα, για να είσαι εξυπόλυτος και να είναι ανώμαλο το έδαφος, να δεις πόση ώρα κάνεις και πόση προσοχή θέλουμε για να πάμε από εδώ μέχρι εκεί. Και λέω, μου έκαμε εντύπωση, πόσο στάθηκε ο Κύριος ειλικρινής απέναντι στους δικούς του. Ακούστε εδώ, λέει. Πρέπει να σας πω όλη την αλήθεια. Δεν σας υπόσχομαι παραδάκρυα, πόνο, θλίψη, κινδύνους και συναπάντημα λύκων. Και σε αυτά όλα δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Θα είμαι απλώς κοντά σας. Αν σε ρωτούσα, αν οι πάντες έπεφταν και γκρεμιζόταν στη συνείδησή σου, κι αν δικαιολογημένα σκανδαλιζόσουνε, δεν λέω δικαιολογείτε, δικαιολογημένα, εάν πρόσωπα για τα οποία έχεις δεν ξέρω ποια αντίληψη, ποια εικόνα, ποιο μέγεθος, ποιο μέτρο, ποια διάσταση, τα έβλεπες μπροστά στη συνείδησή σου να κατρακυλιώνται. Δεν ξέρω αν διαβάσατε το περίφημο εκείνο γράμμα που έστειλε ο γιος ενός πιστού ανθρώπου ιεροκήρυκα από το Στάλινγκραντ στον Γερμανό πατέρα του. Πιστό φαίνεται παιδί. Και όταν έφτασε το τέλος εκείνης της κολάσεως, πιάστηκε ένα γράμμα και είχε δημοσιευθεί πριν πολλά πολλά χρόνια σε όλο τον τύπο. Και στο τέλος το παιδί τελείωνε, πατέρα, πού είναι ο Θεός που με δίδαξες? Πού είναι? Τι θα ήταν τα ματάκια του παιδιού? Μου έκαμε εντύπωση. Πέρασαν πόσα χρόνια από τότε, δεκάδες χρόνια που το διάβασα, και μένω απάνω σε αυτή την αλήθεια. Στηρίζεσαι επάνω στον Κύριο? Είσαι δεμένος μόνον μαζί του? Κι αν μια εκκλησία της Ρώμης γκρεμίσει, πέσει,

Και δεν βρεθεί ένας άνθρωπος να πάει στη φυλακή και να του πει: «Αδερφέ, Παύλε, με θυμάσαι? Είμαι από εκείνους που υπήρξες και γνώρισα την αγάπη του Ιησού Χριστού και τη χάρη από σένα». Δεν βρέθηκε ούτε ένας. Και τότε θα μπορέσεις να πεις: «Κύριε, τι προσέμε όλα τα άλλα. Ποτέ μη βγει από το στόμα σου οι λέξεις: μα το περίμενες από αυτόν τον άνθρωπο? Μα τον περίμενες από αυτή την κοπέλα? Μα το περίμενες από αυτό το νέο? Μα ήταν πράγμα αυτό?» Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Υπάρχει μια φράση στην προσγαλάτα σε επιστολή του Απόστολου Παύλου που αξίζει πολύ να μελετηθεί και σε βάθος. «Σας παρακαλώ πολύ», λέει, «μη με ενοχλείτε πια». Δεν θυμίστε? Αδελφοί μου, φαντάζεστε να διαλέξετε το ναυτικό επάγγελμα και ιδιαίτερα να ναυτολογηθείτε στα μικρά εκείνα καϊκάκια που θαλασσοπνίγονται στο Αιγαίο και να μην ξέρετε μπάνιο? Μάλλον δεν γίνεται. Επιτρέψτε μου να σας πω μεταφορικά, η Εκκλησία θα περάσει από φουρτούνα, από άσκημο πέλαγος, από δύσκολες ώρες, εξωτερικά και εσωτερικά. Η κρίση θα αρχίσει από τα ιερά πράγματα. Και ακόμα θα σε παρακαλέσω να θυμηθείς κάτι. Ότι θα χρειαστεί μια δόση υπομονής υπέρμετρη, γιατί ο υπομείνας έως τέλους θα σωθεί. Θα ακούσεις πράγματα που θα βουήξουν τα αυτιά σου, λέει, στην παλαιά οικονομία. Θα γίνουν πνευματικές ανακατατάξεις σε τέτοιο μέτρο και μέγεθος, έκταση και βάθος, που ποτέ δεν ήταν δυνατόν να προβλέψει κανείς πως θα γινόταν. Δεν θέλω να απορρίσεις, γιατί ο Λόγος του Θεού θα σε ειδοποιήσει πως η αγάπη των πολλών θα ψυγεί. Στη μετάφραση λέει «θα ψυχρανθεί», δεν είναι αυτό. Θα ψυγεί, ψύχομαι και ψύχομαι. Σημαίνει όπως το νερό. Αρχίζει από κάτω, ξέρετε, το πάγος. Δεν αρχίζει ποτέ από πάνω. Σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Ανεβαίνει απάνω. Αργά και σταθερά. Ψυγήσετε. Και νομίζω πως η Θεσσαλονικής, αν διαβάσετε και αν ήταν δυνατόν κάποτε πριν 4 χρόνια που κάναμε εισαγωγή στα βιβλία της Καινής Διαθήκης, μιλήσαμε για την ιστορία της Θεσσαλονίκης, των Θεσσαλονικαίων, τους προβληματισμούς και τους διωγμούς των. Θυμάμαι μια φράση του Παύλου: «Εδέχθητε με τα χαράς των αρπαγμών των υπαρχόντων σας, να μου πάρουνε τα υπάρχοντα», ίσως το καταλαβαίνω, «να μου τα πάρουνε και να το δεχθώ», ίσως είναι κατανοητό, αλλά με τα χαράς. Και οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται πως τον τρομακτικό σεισμό, πιο δυνατό από τα Σκόπια και πολύ πιο δυνατό από τη Θεσσαλονίκη, αν μείνανε ακέραιοι και άγιοι, μείνανε για τούτη τη φράση, όχι σε τούτη τη φράση, για μια μεγάλη αλήθεια που περιέχεται σε αυτή τη φράση: εδέχθηκαν το Ευαγγέλιο εν δυνάμει. Μακάρι η προσευχή μας να σταθεί στις μέρες που θα ακολουθήσουν τις δύσκολες και ανηφορικές. Μάθε με, Κύριε, να ατενίζω στο πρόσωπό σου. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πώς έγινε εκείνο, δεν με ενδιαφέρει. Τον είδε στον τάδε, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να μάθω. Πρέπει, αφήσε με. Απλά να σε ρωτήσω,

Με τον Κύριο έχεις τίποτε? Στάθηκε ο Κύριος έξω από το σύνολο των υποσχέσεών του για σένα? Ήταν κάτι που σου υποσχέθηκε και δεν το πραγματοποίησε? Πάντοτε θα φανεί πιο δυνατός από ό,τι εμείς νοούμε, για να χαρίσει πολύ περισσότερα από εκείνα που εμείς ζητούμε. Να μας βοηθήσει ο Θεός στις μέρες αυτές που είναι ενδεχόμενο να γκρεμίσουν τα πάντα, να ανατραπούν και να αποδογυρίσουν τα πάντα, να χαθούν τα επίγεια στηρίγματα και να εξαφανιστεί ό,τι απάνω στο οποίο ακουμπούσαμε. Είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, μάθε ψυχή να ακουμπάς, να επιστηρίζεσαι μόνον σε εκείνο. Μην περιμένεις τίποτα από κανένα. Μην δεθείς με σχήματα. Μην αναπαυθείς απάνω σε ανθρώπινα δημιουργήματα. Ο άνθρωπος μοιάζει με τον Κισό. Και μέσα στις στερνές και δυνατές ευλογίες του Θεού στη ζωή μας, είναι να μας γκρεμίσει ολόγυρά μας όλα τα υποστηρίγματα, που είναι ενδεχόμενο ο Κισός να ριχτεί, να αγκαλιάσει για να ανέβει. Και καθώς τα πάντα ολόγυρά μας θα γκρεμίσουνε, θα είναι τότε ακριβώς που θα παρουσιαστεί εκείνος ως δύναμης και ως στήλος για να κουμπίσουμε επάνω του. Μακάρια η ψυχή που ακούμπησε επάνω του, δεν θέλει εσχυνθεί εις τον αιώνα. Δεν είναι πνευματικός ο άνθρωπος εκείνος που δημιουργεί διασυνδέσεις της πνευματικότητός του με πρόσωπα, με γεγονότα, με συμβάντα, με καταστάσεις. Καμία σχέση. Όλα τούτα είναι απλώς το όλα το πίπερο. Και να θαυμάσει ο πιάτο φαΐ δεν πάβει ποτέ να είναι μην είναι θαυμάσιο, αν λείπει το πιπέρι. Αν ο Κύριος θελήσει να το προσθέσει, ευλογητό το όνομά του. Αν όμως εκείνος επιτρέψει να αφαιρεθεί, η προσευχή μας θα σταθεί να μείνουμε ακλόνητοι επί το πρόσωπό του. Ούτε να πεις, ούτε να επιτρέψεις λοιπόν από εδώ και πέρα. Μα μου είπε, μα μου έκαμε, μα σκανδαλίστηκα, μα τι απογοήτευση ήταν αυτή, μα τον είδα. Αγαπητέ μου, τι να σου πω. Με ρώτησες αν καπνίζεις και σου είπα δεν πρέπει. Και με ρώτησες γιατί και σου είπα δεν είναι ούτε υγιεινά καλό, ούτε οικονομικά, ούτε ευπρεπές, ούτε πνευματικό πράγμα τώρα. Ξέρω να παριστάνεις τον τζάκι. Τι δεν είναι κουβέντα. Και την άλλη μέρα με βλέπεις εμένα με μία πίπα και στην άκρη της πίπας ένα μεγάλο τσιγάρο, κάτι τέτοια τσιγάρα. Λέει κατόπιν τούτου, αφού αυτός που μου είπε καπνίζει, άρα ο καπνός είναι ωφέλιμος. Τι είσαι μπέρας με αυτό που έβγαλες? Να κλάψεις για μένα το καταλαβαίνω. Να προσευχηθείς το ζητάω. Αλλά να πεις ότι είναι ωφέλιμο επειδή είναι αντίθετο με αυτό που σε έδειξα, δεν είναι συμπέρασμα αυτό. Δεν είναι λογικό. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι απομυαλωμένο άνθρωπο βγαλμένο αυτό το πράγμα. Κύριος ο Θεός, να μας βοηθήσει και να αυξήσει και να πλατείνει το έδαφος της γνωριμίας μας μαζί του. Ποτέ μην ξεχνάς το παράπονο του Κυρίου στο 14 του Ιωάννου. Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες ακόμα. Δεν σε γνώρισα. Ας
Στο τελευταίο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Απόστολος Πέτρος προσεύχεται για την Εκκλησία. Να αυξηθεί εις την γνώση του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό μας. Σε ευχαριστούμε για το γλυκύτατο πρόσωπό Του. Για την πελώρια εκείνη ματωμένη αγκαλιά που όχι μόνον μας έσωσε αλλά και μας κρατάει και μας στηρίζει. Βοήθησε να δεχθούμε το Ευαγγέλιο της Χάριτος εν δυνάμει. Μάθε μας το μάθημα της τέλειας, της απόλυτης, μιας πλήρους εμπιστοσύνης σε σένα. Μάθε μας πως αν η βάρκα βουλιάξει, αν τα ξάρωμε να χαθούνε, ας σκιστούνε τα πανιά, αν χάσουμε τα κουπιά, μπορούμε να περπατήσουμε μαζί σου επάνω στα κύματα. Αρκεί να σε κοιτάμε στα μάτια. Μέσα στη νύχτα, μόνον εσένα. Ευλόγησέ μας, εν Χριστώ Ιησού.

Κύριε, ας αγιαστεί το όνομά σου μεταξύ μας, στη σωτηρία θανάτων ψυχών και την οικοδομή του σώματος της αόρατης Εκκλησιάς σου. Αμήν. Επιστολή προς Ρωμαίους. Προς Ρωμαίους επιστολής. Αυτό το γράμμα το γράφει ο Παύλος. Μη φανταστείτε πως ο Παύλος είναι τίποτα φοβερόν και τρομερόν πράγμα. Είναι ένας δούλος του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε Απόστολος, όχι γιατί ο ίδιος το θέλησε, αλλά γιατί εκλήθη για αυτό το σκοπό καλεσμένος. Και αφού καλέστηκε, ξεχώρισε ο ίδιος τον εαυτόν του με το χ παρακειμένου, αφορισμένος, αφορίζω, ξεχωρίζω, για την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Θεού. Ένα Ευαγγέλιο το οποίο είχε υποσχεθεί ο Θεός με τους προφήτες του μέσα στις Άγιες Γραφές από παλαιά. Και ποιο, θα με ρωτήσετε, είναι το περιεχόμενο του Ευαγγελίου; Περί του Υιού του. Αγαπητοί μου, μόνον αυτό αξίζει απόψε να μέναμε. Δεν είναι όμως της παρούσης. Το Ευαγγέλιο περιέχει ένα μήνυμα. Το Ευαγγέλιο είναι ένας προβολέας, ο οποίος στρέφεται για να φωτίσει ένα όνομα, ένα πρόσωπο, περί του Υιού του. Ο οποίος Υιός του, αν τον ερευνήσουμε από ανθρώπινη πλευρά, γεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ. Διακηρύχθηκε δε πως είναι Υιός του Θεού με δύναμη, μια δύναμη αγιοσύνης κατά το Πνεύμα δια της Αναστάσεως του εκ νεκρών, δια του οποίου Ιησού Χριστού του Κυρίου μας ελάβαμε χάρη και αποστολή να κηρύξουμε υπακοή και πίστη σε όλα τα έθνη, χάριν του ονόματός του, μεταξύ των οποίων είστε και εσείς καλεσμένοι του Ιησού Χριστού. Αυτό το γράμμα λοιπόν το γράφω σε όλους όσους βρίσκονται στη Ρώμη, τους αγαπητούς του Θεού, τους καλεσμένους.

Επομένως, να είναι Άγιοι. Χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από το Θεό, τον Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Να δούμε λοιπόν τι μας είπε. Μας είπε πρώτον ότι είμαστε καλεσμένοι του Ιησού Χριστού. Ανήκουμε σε μια τοπική συνάθρηση στη Ρώμη και ότι ο Θεός μας εκάλεσε να είμεθα Άγιοι. Δεν βλέπω να έχει καθόλου άγνωστες λέξεις. Άγιος είναι ο ξεχωριστός. Αγιασμός. Ένας άνθρωπος ξεχωριστός πορεύεται σε ένα ξεχωριστό δρόμο. Το πέρας του δρόμου αυτού λέγεται, ο στόχος λέγεται αγιοσύνη. Άγιος, αγιασμός, αγιοσύνη. Αγιώτης. Πρώτον λοιπόν. Και παρακαλώ πάρα πολύ να μείνουμε σε αυτό το πρώτο για 2 λεπτά. Η Εκκλησία απαρτίζεται από ανθρώπους Αγίου. Κάθε ένας Άγιος ανήκει στην Εκκλησία. Κάθε πρόσωπο που δεν είναι Άγιο δεν ανήκει στην Εκκλησία. Μπορεί να έρχεται στην Εκκλησία. Μπορεί ανθρώπινα να ζει τη ζωή της Εκκλησίας. Μπορεί να υπηρετεί την Εκκλησία. Μπορεί να ζυμώνεται με τα πράγματα της Εκκλησίας. Αλλά δεν ανήκει στην Εκκλησία. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράξενο, παράδοξο, κάτω από καθεστώς ερωτηματικού. Είναι δυνατόν? Ναι. Γι' αυτό και θα δείτε εκείνο το οποίο ο Λόγος του Θεού θα μας πει και το λέει κατ' επανάληψη, ο Κύριος σε κάποια ώρα, σε κάποια μέρα θα πει: συγγνώμη, δεν σας ξέρω. Δεν είμαστε καλά, εμένα δεν ξέρεις. Και όχι. Με τι θαύματα έκανα, τι εκήρυξα, τι. Όχι. Ώστε, ας μείνουμε στο πρώτο μας συμπέρασμα. Ο Ιησούς Χριστός δεν μας εκάλεσε να μας σώσει. Ο Ιησούς Χριστός μας εκάλεσε να μας αγιάσει. Αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατόν να γίνει ημί δια της σωτηρίας. Η σωτηρία δεν είναι αυτός σκοπός. Η σωτηρία ήταν το Άγιον μέσον του Σταυρού. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός τις ψυχές που του εμπιστεύτηκε ο Πατέρας με τις ψυχές αυτές δεν συσταυρώθηκε, αλλά συσταυρώθηκε και συναναστήθηκε. Δεν ξεχωρίζονται αυτά τα δύο πράγματα. Δεν υπάρχουν διακεκριμένα, ξεχωρισμένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διότι κάποιος θα μπορούσε θαυμάσει και να πει: δεν με συγχωρείς πάρα πολύ. Λέει, δεν είναι τα πάντα για όλους. Είναι? Όχι. Εμένα, λέει ο Θεός, με αξίωσε, λέει, μέχρι το Σταυρό. Το περί αγιοσύνης, το περί αγιασμού και τα λοιπά, λέει, δεν είναι για μένα. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, ο αγιασμός δεν είναι ένα προοδευτικό στοιχείο μιας πνευματικής πολυτελείας στη ζωή μας. Ξέρω εγώ, σε καλούν να φας κάπου και έχει πάρα πολύ ωραίο ψητό αρνί. Και λέει, μουστάρδα λέει, τρώτε. Άμα έχει το αρνί. Δεν έχει. Δεν είναι μουστάρδα ο αγιασμός. Δεν είναι στοιχείο δηλαδή που και να έλειπε. Μας εκάλεσε. Στο κείμενο λέει ότι η επιστολή αυτή απευθύνεται πάση

ο οποίος πέθανες μαζί με τον Χριστό. Εκείνο το αίμα της σωτηρίας μέσα του περικλεί, έχει το ίδιο το αίμα μέσα του, έχει και τη δύναμη του αγιασμού. Στο επαναλαμβανόμενο συνεχώς παράδειγμα το οποίο δίδεται είναι ότι το μητρικό γάλα είναι μια πλήρης τροφή. Δεν μπορεί να πεις, λέει, πώς πάτε, λέει, το παιδί, λέει, θυλάζει. Λέει, φρούτο του δίνετε, και τι δώσουμε φρούτο. Λέει, καμιά σου πίτσα, και τι δώσουμε σου πίτσα. Γιατί, μα το μητρικό γάλα, όπως σας έλεγα και την άλλη φορά, μέσα του έχει αντισώματα του καρκίνου. Τώρα γίνονται τεραστίας εκτάσεως πειράματα εις τη Σουηδία, διότι ανεκάλυψαν ότι παιδιά τα οποία θυλάζουν προσβάλλονται από την επάρατο εκείνη νόσο που αποτελεί μάστιγα για την ανθρωπότητα κατά ένα ποσοστό 80 έως 85% ολιγότερο από τα άλλα παιδιά που έχουν θυλάσει. Αυτά που θυλάζουν δηλαδή προσβάλλονται μόνο 15%. Τα παιδιά που δεν έχουν θυλάσει προσβάλλονται 85%. Και τι δεν είναι της αρμοδιότητός μου, εδώ πέρα έχουμε γιατρούς και διακεκριμένους γιατρούς. Τώρα τελευταίο σε διάβαζα, γιατρέ, και κάτι άλλο. Ότι μητέρες που θυλάζουν προσβάλλονται σε καταπληκτικά μειωμένο ρυθμό από καρκίνο των μαστών. Και τώρα ξανά γίνεται της μόδας, όχι από άλλο σκοπό, να ξαναθυλάζουν τα παιδιά τους. Γιατί δεν ήταν δυνατόν ο Θεός δωρεάν να δημιούργησε όλο αυτό το πλέγμα του θυλασμού. Δεν είναι νοητόν να ξεφύγουμε από την ηθικοπνευματική γραμμή της φύσεως, όπως ο Θεός την έταξε. Λέγω λοιπόν, για να επανέλθουμε, το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα μέσα του περιέχει όλο το σύνολο των στοιχείων των απαραίτητων στον άνθρωπο για κατανόηση. Σου φαίνεται παράδοξο? Προσωπικώς πιστεύω ότι ο πιστός άνθρωπος είναι κατεξοχήν σοφός. Όχι σοφός με την ανθρώπινη μόρφωση. Γιατί η ανθρώπινη μόρφωση, τελευταία ανάλυση, τι είναι? Ξέρει, λέει, αυτός 5 γλώσσες. Δηλαδή, σε τι είναι μορφωμένος που ξέρει 5 γλώσσες? Ξέρει πώς λένε το άλογο σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μόρφωση. Οι γλώσσες είναι καλές για να μπορέσεις να διαβάσεις, να μπορέσεις να εμβαθύνεις στη σοφία των άλλων ανθρώπων που έγραψαν προημών. Δεύτερον, το αίμα του Ιησού Χριστού μέσα του έχει σωτηρία. Το αίμα του Ιησού Χριστού μέσα του έχει αγιασμό. Το αίμα τέταρτον του Ιησού Χριστού έχει μέσα του δύναμη. Δύναμη απολυτρωτική. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ. Το παρακολούθησα την άνοιξη φέτος. Το είχα δει σε αυτά τα φιλμ του Μούντι. Αλλά το παρακολούθησα τυχαίως φέτος. Πώς ένα μικρό ζουζουνάκι άνοιξε το κουκούλι και βγήκε έξω. Είδα ένα πράγμα που κουνιότανε σε ένα δεντράκι και πήγα κοντά. Ήταν ακριβώς η στιγμή που το ζωάκι από μέσα είχε φάει το κάλυμα και έβγαζε μόνο το κεφαλάκι του. Διευρύνθηκε εκείνη η μικρή.

κρυοπή η τρυπίτσα, βγήκε έξω σχεδόν όλο το σωματάκι του μικρού αυτού σκουλικιού. Αλλά εκεί που υπέφερε όντως το «ον» αυτό ήτανε στο τέλος. Και τι το τέλος ήτανε πιο αδύνατο εν σχέση με το υπόλοιπο σώμα και το κεφάλι, παρά τα αυτά το κουκούλι αυτό, το φέρετρό του αυτό, δεν έβγαινε. Και τότε είδα κάτι καταπληκτικό. Το είδα από πάρα πολύ κοντά. Καθώς είχε γαντσωθεί με τα ποδαράκια του, έκανε τρομακτικές κινήσεις σε παλμούς διαρκώς και διαρκώς αυξανωμένους. Από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Συνεχώς, συνεχώς, συνεχώς. Και σε κάποια στιγμή το πέταξε. Και σκέφτηκα αυτό ακριβώς, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μέσα του έχει τη δύναμη να πετάξω και να πετάξεις ότι μόνον εσύ ξέρεις ότι κρατάς ακόμα επάνω. Αυτό το μοναδικό σε ύψιστα μαθήματα είναι γνωστόν ότι περιέχεται στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 30 χωρίο, και είναι το ανεπανάληπτο και ευλογητό εκείνο. Εξ αυτού του Ιησού Χριστού είμαστε, ως εγεννήθη, ημίν, εγεννήθη με ένα νι, όχι γεννήθηκε, εγένετο από το ρήμα γίγνομαι, εγένετο εις ημάς σοφία, δικαιοσύνη, σωτηρία δηλαδή, μας έντυσε με το ένδυμα της δικαιοσύνης. Τρίτον, αγιασμός. Και τέταρτον, απολύτρωσης. Απολύτρωσης. Δεν είναι στάδια αυτά. Και αυτό πρέπει να προσεχθεί στη ζωή μου. Αυτά δεν είναι, λες, ας πούμε, όπως πάνε τα κοριτσάκια στο πιάνο, τα αγόρια, όποια πάνε στο οδείο. Λέει, πού είσαι τώρα. Τώρα είπα ακόμα, λέει, που μαθαίνουν τα δαχτυλάκια του παιδιού, τα χεράκια του παιδιού να κινούνται. Και μετά λέει, μαθαίνουμε τις νότες και μετά μαθαίνουν τα δύο χέρια. Λάθος. Δεν είναι πρώτα ο άνθρωπος σοφίζεται, μετά ο άνθρωπος σώζεται, μετά ο άνθρωπος αγιάζεται, μετά ο άνθρωπος απολυτρώνεται. Όχι. Αυτά είναι εν ταυτότητη. Αυτά είναι σύνδρομα και σύγχρονα. Θα θυμόσαστε κάποτε που μας δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσουμε εις βάθος το μυστήριο του ληστού. Μέσα στην σωτηρία εκείνων των δευτερολέπτων έχουμε ολόκληρο το πλέγμα των τεσσάρων αυτών στοιχείων. Ώστε, για να φύγουμε από το πρώτο σημείο, εις την αληθινή εκκλησία μετέχουνε μόνον εις την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, εις το πανδοχείο επήγε, τοποθετήθηκε ο άνθρωπος. Ναι βέβαια ο περιπεσόν στους ληστάς, ναι αλλά ο οποίος, προσέξτε, προηγουμένως είχε καλυφθεί με έλαιος, με λάδι και τι άλλο, με κρασί, ο θείος συμβολισμός του αίματος, και εν συνεχεία τον πήρε με το υποζύγιο και τον ακούμπησε εις την εκκλησία στο πανδοχείο, για να πει το περίφημο εκείνο, περιποιήσου τον, επιμελήσου γι' αυτόν, θα ξανάρθω. Δεύτερον, οι Άγιοι είναι

αγαπητοί του Θεού. Δεν πρόκειται περί μιας αγάπης. Όπως η αγάπη του Θεού ξεχύνεται επάνω αναμφισβήτητα σε όλη την ανθρωπότητα. Στο 14ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου μαθαίνουμε ότι εγώ και ο Πατέρας μου θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα του. Κάτω από ένα ειδικό καθεστώς αγάπης. Δεν είναι η αγάπη του τρίτου κεφαλαίου τόσο ο Θεός ηγάπησε τον κόσμο, αλλά είναι μια ξέχωρη αγάπη. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί την αυτή φρασεολογία για να υποδηλώσει το ίδιο καθεστώς. Αγαπή σας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, έως τέλους. Το τέλος δεν είναι χρονικό, ε. Έως τέλους, δηλαδή δεν έπαιρνε άλλη αγάπη. Δεν είχε άλλη. Ηγάπησε αυτούς. Δεν ξέρω. Αλλά στις δύσκολες ώρες που περιμένουν την ανθρωπότητα και την Εκκλησία, στο βέβαιο ερχομό και την εμφάνιση του Πνεύματος του Αντιχρίστου, ήταν ακριβώς το μήνυμα που το Πνεύμα του Θεού νομίζω μας έδωσε στην Εκκλησία του Παγκρατίου την Πέμπτη. Ότι ένας από μας, και σαν πρόσωπα και σαν οικογένειες και σαν εκκλησίες τοπικές επιμέρους, έχουμε ανάγκη της βεβαιότητος, έχουμε ανάγκη αυτής της εμπιστοσύνης ότι είμεθα η αγαπημένη του Κυρίου. Θα είναι πολλές φορές μέσα στην πορεία μας και την ύπαρξή μας, μέσα στη ζωή μας, που ο διάβολος θα επιχειρήσει να χτυπήσει αυτό το σημείο. Είσαι εσύ ο αγαπημένος? Και αν ναι, πώς έγινε τούτο? Γιατί έγινε εκείνο? Πώς το παιδί του απίστου, ον άπιστο, βλάσφημο και επαναστατικό εναντί του Θεού, δεν υπέστη εκείνο που το δικό σου το παιδί υπέστη? Μιας άγιας οικογένειας, μεγαλωμένος στα γόνατα της προσευχούλας, αδελφέ μου, είσαι ο αγαπημένος του Θεού. Και να μου επιτρέψεις να σου επαναλάβω ότι όσες φορές θα σου πει ο κόσμος και ο διάβολος με το στόμα του κόσμου, ο παλιός ο σαρκικός εαυτός μας, όσες φορές θα σου πει «Και τότε, γιατί ο Θεός δεν σε βγάζει από το καμίνι?» Άναψε 7 φορές το καμίνι της φτώχειας και της αναδουλειάς και της αρρώστιας και του πόνου και της πίκρας. Τακτοποιήθηκαν τα πάντα όλου του κόσμου. Το πρόβλημά σου δεν τακτοποιήθηκε ακόμα. Και το καμίνι καίει επάνω σου. Πού είναι ο Θεός σου να σε βγάλει από το καμίνι? Πάντα να θυμάσαι εκείνο που λέμε. Πως ο Θεός κάνει στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κάτι μοναδικά δυνατό στη ζωή σου. Δεν μας βγάζει από το καμίνι. Μπαίνει ο Χριστός μέσα στο καμίνι μας. Και όταν εκείνος μπει μέσα στο καμίνι της ζωής μας, οι όποιες και όσες φλόγες, μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξω, θα διαβάσει. Και μου το είχαν δώσει ένα απόκομα από, μάλλον περιοδικό πρέπει να ήταν, το σχήμα του ήταν τέτοιο, ίσως και εφημερίδα. Κάπου το είχα δώσει σε κάποιο παιδί νέο, νέα, για δημοσίευση. Δεν δημοσιεύτηκε, δεν είχε καμία σημασία αυτό, αλλά σημασία γιατί το έχασα. Είχε συμβεί μια τρομακτική πυρκαγιά σε ένα αμερικάνικο αεροπλανοφόρο.

δεξαμενισμένο σε ένα λιμάνι. Γρήγορα οι φλόγες μετεδόθηκαν απάνω στο κατάστρωμα που ήταν γεμάτο καύσιμα. Και στο κέντρο αυτής της τεράστιας φωτιάς ένα πιστό παιδί που θυμήθηκε εκείνη την ώρα ακριβώς όταν το παν σαν κόλαση τον έκαιγε δίπλα γύρω. Θυμήθηκε ότι είναι ο αγαπημένος του Θεού και του είπε, ξέρω ότι μπορείς να με σώσεις, γιατί δεν έπαθε τίποτα. Είσαι ο αγαπημένος του Θεού. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώχνεις? Κύριε, εγώ σε διώχω εσένα? Ούτε σε είδα, ούτε σε ξέρω. Καταδιώκοντας τους ανθρώπους εκείνους, καταδιώκεις προσωπικώς εμένα. Ω ψυχή, Άγιε αδελφέ μου και αδελφοί μου, εμπιστεύσου επί την αγάπη μου και αναπαύου επί τον Κύριο. Ειρήνευσε. Άπλωσε το χέρι σου στα σκοτεινά να στο κρατήσει ο Χριστός. Σας έχω πει για ένα νεαρό, τώρα πια είναι μεγάλο παιδάκι, φαίνεται πάει πρώτη γυμνασίου. Όταν ήταν μικρός ήταν αδύνατον να κοιμηθεί. Τον θυμήθηκα. Τον βαστούσε μωρούλι η μανούλα του στην αγκαλιά. Δεν κοιμότανε εάν δεν έπιανε το μαλλί της μάνας του να το κάνει έτσι, με το δάχτυλό του έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι και κοιμότανε. Ω γλυκιά θεία εμπιστοσύνη, ήξερε πως η μανούλα του ήτανε κοντά. Σημείον τρίτο. Είσαι προσκεκλημένος. Είσαι προσκεκλημένος απόψε να αφαιθείς στα δυνατά χέρια του Θεού να σε αγιάσει. Όπως κάποτε δέχθηκες πως μπορεί ο Ιησούς Χριστός να σε σώσει και μου λες πως το πίστεψες. Και το δέχομαι. Επακριβώς το ίδιο. Δέξου απόψε πως μπορεί ο Ιησούς Χριστός να σε αγιάσει. Όχι σε ένα ξέχωρο, σε ένα διάφορο, σε ένα καινούριο τρόπο επεμβάσεως στη ζωή σου, αλλά με τον ίδιο εκείνο τρόπο που όταν πήγες κοντά του, σε έλουσε, σε έπλυνε και σε εκαθάρισε. Είσαι προσκεκλημένος για να είσαι άγιος. Θα θυμόσαστε ασφαλώς στην επιστολή του Ιούδα, η οποία πέραν από την ευχή και τη θαυμάσια στο τέλος της επιστολής 24-25 του Ιούδα έχει και ένα δυνατό πνευματικό μάθημα. Εις δε των δυνάμενων να μας φυλάξει απτές τους και να μας στήσει κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους. Αυτές δεν είναι πολυτέλειες. Πόσες φορές σας έχω πει τα ίδια παραδείγματα, αλλά χρόνια πολλά θυμάμαι, μα πολλά χρόνια. Ζούσαμε κάτω στον Πειραιά και από το διπλανό ακριβώς σπίτι έβγαλαν μια κοπελίτσα νυφούλα. Να την πάνε στην εκκλησία, την παντρεύσα. Μου λέει η γυναίκα μου, σε παρακαλώ πολύ, λέει, διαλόγους λεπτότητος, βγες έξω να τις ευχηθείς. Λέω, ασφαλώς. Βγήκα έξω. Και ρίχνανε αυτά που ρίχνουν ο κόσμος και πέρα, ρύζι, μακαρονάκι, κοφτό, τέτοια πραγματάκια. Βγήκα έξω, ευχήθηκα τη μαμά, τον μπαμπά, κοριτσάκι γειτονοπούλα ήτανε. Και μου είχαμε κάτι εντύπωση. Μια στιγμή, λέει, είχε έρθει και το αυτοκίνητο, το απαραίτητο αυτοκίνητο. Μια στιγμή, λέει η μάνα. Μπήκε μέσα και ξαναβγήκε και κρατούσε ένα σίδερο.

Θα έκανε τα σίδερα χωρίς κάρβουνο, που τα βάζανε απάνω στη φωτιά. Και ζεσθενότανε. Βάστα, λέει! Και σήκωσε σε κάποιο σημείο κάτω-κάτω εκεί, το μακρύ εκείνο άσπρο φόρεμο της νυφούλας, και έβαλε από ένα σκληρό πραγματάκι και το πέρασε 4-5 φορές. Κύριε, λέω. Κύριε! Ποια τσαλάκα είδε της μάνας στο μάτι για να μας παρουσιάσει ενώπιον του. Απτέστος. Αμόμους. Γιατί μόνο εκείνοι θα ανέβουν εκεί. Ξέρω τι θα μου πεις. Και θέλει αγωνία και θέλει τούτο εδώ. Ρε μάνα μου που λένε. Και ποιος. Λάθος. Για να δεις αμέσως παρακάτω τι λέει. Απτέστους. Αμόμους. Ένα γαλιάσει. Δεν θα γίνει κάτω από μιας τρομακτικές πιεστικές δυνάμεις δικές μας, αχ, ένα γαλιάσι. Γλέντι είναι τούτο πνευματικό, όπως γλέντι πνευματικό είναι να μπεις μέσα στο τζάμπο και οι τρομακτικοί εκείνοι 4 κινητήρες να σ' ανεβάσουν πάνω από τα νέφια, πάνω από τα σκοτάδια, πάνω από τους ουρανούς. Ω αδελφέ μου, απόψε σε καλώ στα 4 τούτα σημεία μια εκκλησία Αγίων αγαπητών του Κυρίου, προσκεκλημένων να είναι Άγιοι σε μια μορφή αγιοσύνης υποκαθεστώς αγαλιάσεως. Και ένας-ένας να βρεθούμε ενώπιον του άπτεστοι, ατσαλάκωτοι, άμωμοι. Α' Κορινθίους Α30 μας έστειλε ο Θεός τον Υιόν να γίνει σε μας αποκαλυπτική σοφία, σωτηρία, αγιασμός και απολύτρωση. Είναι έγκλημα να πιστέψεις πως ο Χριστός ήρθε μόνο να σου ανοίξει το νου. Είναι δράμα πνευματικό να πιστέψεις πως ο Χριστός ήρθε μόνο να σε σώσει. Ο Χριστός ήρθε και να σε αγιάσει και σύγχρονα να σου δώσει τη δύναμη σαν το μικρό το ζωήφιο που σας ανέφερα με το κουκούλι του, να πετάξει πέρα, να πετάξει μακριά το βάρος που το έδαινε. Αδελφέ μου, αφιερώσου απόψε στον Κύριο. Αδελφή μου, παραδώσου τελείως απόψε στον Κύριο. Ζήτησε απόψε από τον Κύριο να σε κρατήσει στο καθεστώς απτέστος, αμόμος, ένα γαλιά. Βόηθησε απόψε, Πατέρα, ψυχές μίλησε απόψε, Πατέρα, σε ψυχές, με μοναδική δύναμη Αγίου Πνεύματος ξερίζωσε, ταρακούνησε, όπως ένα καρφί βαλμένο βαθιά μέσα σε ένα ξύλο. Δεν θα βγει παρά να αρχίσουμε λίγο-λίγο να το κουνάμε. Κάμε απόψε απελευθερώσεις. Αγιάσουσε συνειδήσεις. Βοήθησε καρδιές να πάρουν την απόφαση τη μεγάλη του αγιασμού και της δόξας. Εν Χριστώ Ιησού.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μέσα στη βίβλο ότι θα ξεσπάσουν και καταστροφές οι οποίες θα κατευθύνονται από πάνω προς τη γη, οι πληγές τις οποίες ο ίδιος ο Θεός θα ρίξει επάνω στην ανθρωπότητα. Θα γίνει φυσικά η οριστική σύγκρουση για να μην μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα και τελικά θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός στη γη επίσημα πλέον για να διακυβερνήσει τούτη τη γη για 1000 χρόνια ειρηνικά. Θα υποτάξει τους λαούς, θα υποτάξει τον Αντίχριστο τον οποίο θα καταστρέψει και θα ρίξει στη λίμνη την γεωμένη με το πυρ και ταυτόχρονα θα δέσει το διάβολο για 1000 χρόνια. Αλλά ενώ όλα αυτά τα λέμε προκαταρκτικά και υπενθυμίζουμε τι περίπου είπαμε τις προηγούμενες Παρασκευές, απόψε θα ήθελα να στρέψουμε την προσοχή μας σε 3 σημάδια. 3 σημεία τα οποία μας δίνει, χτυπητάει η Αγία Γραφή και τα οποία έχουν το δικό τους χρώμα για να μας προαναγγείλουν αυτό το τέλος το οποίο έρχεται. Το πρώτο είναι η κατάσταση της Εκκλησίας. Δηλαδή, Εκκλησία λέμε εκείνους οι οποίοι ομολογούν ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ότι είναι ο προσωπικός τους σωτήρας και Κύριος. Αυτή η Εκκλησία λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, το σύνολο των ανθρώπων σε όλη τη γη θα βρίσκεται πριν γίνουν τα τελικά αυτά γεγονότα σε μια ορισμένη κατάσταση που περιγράφουν οι γραφές. Ποια θα είναι αυτή η κατάσταση? Ο Λόγος του Θεού μας δίνει πολλά πάνω σε αυτό το θέμα και θα αναφέρουμε μερικά που θα είναι για απόψε χαρακτηριστικά. Πρώτα-πρώτα θα υπάρχουν πολλοί που θα αποστατήσουν από την πίστη. Άνθρωποι για τους οποίους βλέπαμε φλέγονταν μέσα στην πίστη του Χριστού, κήρυταν για την αγάπη του Θεού και είχαν μέσα τους πόθους μεγάλους και έκαναν θαυμάσια πράγματα και τους χειροκροτούσαν εσωτερικά οι άνθρωποι και τους θαύμαζαν και τους καμάρωναν, αυτοί θα αποστατήσουν από την πίστη. Θα δούμε δηλαδή παραστήματα πνευματικά με ονόματα πνευματικά τα οποία θα αποστατήσουν από την πίστη. Θα αλλάξουν θέση και θέση αρνητική από εκείνη που είχαν πριν. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας εκπλήσουν τα γεγονότα που συναντάμε πολλές φορές σε μικρότερη ή σε μεγαλύτερη κλίμακα που βλέπουμε ανθρώπους με ομολογία στο στόμα τους και όμως η ζωή τους πίσω, η διδασκαλία τους, η θέση τους είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που τους ξέραμε. Κατόπιν μας λένε οι γραφές ότι θα υπάρξουν ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι. Μάλιστα, όταν ο Παύλος κάλεσε τους πρεσβύτερους από την Έφεσο και τους κάλεσε στη Μύλη του καθώς περνούσε με το πλοίο για να κατέβει στα Ιεροσόλυμα, τους είπε τις τελευταίες του υποθήκες. Ανάμεσα στα άλλα τους είπε, προσέξτε, θα σηκωθούν άνθρωποι που θα μιλάνε διαστραμμένα. Και μάλιστα από μέσα από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι που θα μιλάνε διαστραμμένα. Δηλαδή, ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι, διδασκαλίες οι οποίες είναι καλυμμένες κατά ένα ή τον άλλο τρόπο, όμως που είναι επικίνδυνες για την ψυχή, θα είναι γεγονότα που θα συμβούν μέσα στην πορεία της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες. Δηλαδή για τις ημέρες τις οποίες μιλάμε. Και τι θα περιέχουν αυτές οι ψευδοπροφητείες και οι ψευδοδιδασκαλίες? Πρώτον, θα έχουν την άρνηση της δύναμης του αίματος του Χριστού. Δεν θα δέχονται δηλαδή ότι το αίμα είναι απαραίτητο για τη σωτηρία του ανθρώπου και όταν μιλάμε για το αίμα, αναφερόμαστε στο αίμα της λυτρωτικής θυσίας του Σταυρού του Χριστού. Ακόμα και στην πατρίδα μας σήμερα υπάρχουν εκκλησίες, τις οποίες άλλοτε θαυμάζαμε και οι άμβονές τους κηρύττουν όχι πλέον το αίμα, αλλά κηρύττουν την μετατροπή της διδασκαλίας του αίματος. Λένε, παραδείγματος χάρη, σύμφωνα με το Λεβιτικό, στο αίμα δεν είναι η ζωή. Επομένως, η ζωή του Χριστού έχει αξία. Αυτή να εγκολπωθούμε, με αυτή να ζήσουμε. Καταργούν λοιπόν το αίμα και δέχονται μια ηθικοδιδασκαλία μιας ζωής που να μοιάζει έστω και με τη ζωή του Χριστού. Όμως, το αίμα καταργείται, η δύναμη του αίματος. Κατόπιν, οι διδασκαλίες αυτές θα έχουν έργα, προσπάθειες, αντί την πίστη. Δηλαδή, θα λένε, καλή είναι η πίστη και μάλλον δεν χρειάζεται, εάν η γνησιότητα της ζωής σου φαίνεται από τα έργα σου. Κάμε έργα. Δούλεψε να ευαρεστήσεις τον Θεό. Προσπάθησε να φανείς αυτό που είσαι. Δείξε ότι είσαι δίκαιος. Και αυτό είναι αρκετό. Αυτά τα στοιχεία όμως ανατρέπουν τη βιβλική σειρά. Η βιβλική σειρά είναι η πίστη προηγείται. Θα πιστέψεις στον Χριστό. Θα ακολουθήσουν τα έργα. Πίστη χωρίς τα έργα δεν υπάρχει. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις μόνο την πίστη. Τα έργα χωρίς να υπάρχει η προϋπόθεση της πίστης.
Επίσης, ένα άλλο είναι η φιλελεύθερη θεολογία που υπάρχει στις μέρες μας. Άνθρωποι οι οποίοι θα αντικαταστήσουν γραπτές αλήθειες του Λόγου του Θεού με καινούρια πράγματα, τα οποία αντικαθιστούν αυτές τις βασικές αρχές της πίστης μας εν Χριστώ Ιησού. Θα πούν παραδείγματος χάρη ότι ο Χριστός ναι, αλλά μαζί με τον Χριστό χρειάζεται να προσθεθεί τούτο και το άλλο και το άλλο, ή ο Χριστός, αλλά ο Χριστός όχι όπως τον ξέρουμε μέσα στα Ευαγγέλια, αλλά ο Χριστός που τον ζητάμε πίσω στις ρίζες, γιατί τα Ευαγγέλια δεν μας λένε πέρα για πέρα την αλήθεια, έχουν νοθευμένα κείμενα και χρειαζόμαστε να έχουμε ορισμένα πράγματα, χρήσιμα και πολύτιμα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να βρούμε τι είναι ο Ιησούς Χριστός στις ρίζες, στις αρχές, τι είπε. Και θα ήθελα να σας πω μόνο πληροφοριακά ότι αυτή η μοντέρνα διδασκαλία της φιλελεύθερης θεολογίας ψάχνει εδώ και 200 χρόνια να βρει αυτή την απαρχή. Έχει δημιουργήσει ποικίλες σχολές χωρίς να έχει καταλήξει σε κανένα συμπέρασμα. Αλληλοσυγκρούονται οι απόψεις της και έχουν φτάσει σε μια κατάσταση απόγνωσης, χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν ούτε τον εαυτό τους ούτε τους άλλους. Αλλά ακόμα θα υπάρχει και η άρνηση αυτού του προσώπου του Ιησού Χριστού. Μέσα στις εκκλησίες θα βρείτε ρεύματα τα οποία σας λένε ναι ο Χριστός, αλλά εν πάση περιπτώσει και οι άλλοι. Δεν υπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί στον Θεό, υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Και ο Βούδας είναι δρόμος που οδηγεί στον Θεό, και ο Κομφούκιος είναι δρόμος που οδηγεί στον Θεό, και ο Μωάμεθ είναι δρόμος που οδηγεί στον Θεό, και οι διδασκαλίες, οι φιλοσοφικές από την Ανατολή, και αυτές είναι δρόμοι που οδηγούν στον Θεό. Όλα μαζί λοιπόν, να μαζέψουμε τα καλά στοιχεία και να έχουμε μια ενωτική τάση μιας εκκλησίας παγκόσμιας πλέον, για να οδηγηθούμε από τους πολλούς δρόμους εις τον Θεό. Αυτά συμβαίνουν στις μέρες μας. Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Γίνονται συνέδρια, γίνονται προσπάθειες, γίνονται συναντήσεις, γράφονται βιβλία, γράφονται περιοδικά. Οθούνται ο ένας δίπλα στον άλλον για να καταλάβουν κάποια θέση και να δημιουργήσουν μια κατάσταση ώστε μαζί με τον Χριστό και άλλοι δρόμοι. Όμως ο Λόγος του Θεού λέει ένας είναι ο δρόμος. Εγώ είμαι ο δρόμος. Με το οριστικό άρθρο. Ο δρόμος. Η αλήθεια. Η ζωή. Και δεν μπορεί να φτάσει κανείς στον Πατέρα. Είμαι μόνον μέσω εμού, λέει ο Ιησούς Χριστός. Μπορεί οι δρόμοι πολλοί να οδηγούν στη Ρώμη, αλλά στον ουρανό υπάρχει ένας δρόμος, μόνο ο Ιησούς. Επίσης, θα υπάρξουν, λέει ο Πέτρος, στη δεύτερη επιστολή του, κεφάλαιο 3, εδάφια 3 και 4, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα αρνούνται την έλευση του Χριστού. Δεν χρειάζεται. Δεν θα έρθει. Και αν θα έρθει, θα είναι σιωπηλή, θα είναι αόρατη. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτε. Και δεν μιλάμε μόνο για τους μάρτυρες του Ιεχωβά που δέχονται με τέτοια διδασκαλία την οποία έχουν αλλάξει πολλές φορές. Από το 1874 μέχρι σήμερα 7-8 φορές έχουν αλλάξει τις χρονολογίες για την έλευση και φτάσαν στο σημείο να λένε θα είναι αόρατη. Ούτε μιλάμε για τους αντιβεντιστές που δέχονται αυτή τη διδασκαλία. Αλλά μιλάμε για χριστιανικές εκκλησίες στην εποχή μας, οι οποίες δέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός δεν θα έρθει παρά μόνο σιωπηλά, αόρατα. Και όμως οι γραφές μας λένε ότι καθώς είδατε αυτόν πορευόμενο στον ουρανό, ούτω θέλει έρθει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή θέλει έρθει όπως τον είδε να ανεβαίνει, έτσι και θα κατέβει. Η άρνηση της κρυστάλλινης διδασκαλίας για την κρίση με βάση τη δικαιοσύνη του Θεού. Υπάρχει η δικαιοσύνη του Θεού για να σου οδηγήσει μέσα στην αιώνια ζωή, επειδή ο Χριστός πέθανε και πλήρωσε, εάν το δεχθείς αυτό το έργο για να σωθείς. Αλλά όμως, εάν δεν το θελήσεις, εάν απορρίψεις τον Θεό, απορρίψεις την αγάπη Του, σε περιμένει η κρίση. Όμως έρχονται διδασκαλίες, μας λένε οι γραφές, οι οποίες αυτή τη μεγάλη αλήθεια θα την αρνηθούν και θα πούν τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν. Όλοι θα σωθούν, ακόμα και ο διάβολος. Και δεν είναι μόνο εκείνοι που μιλούν για την αποκαταλλαγή και την αποκατάσταση των πάντων. Αλλά με εξέπληξε όταν πριν από λίγες μέρες στην Καθημερινή, σε μια επιφυλίδα, στην τελευταία σελίδα, που γράφει ο Αλεξίου, ένας θεωρείται ο μεγαλύτερος ορθόδοξος δημοσιογράφος της εποχής μας, αυτός παραθέτει μια συνέντευξη που έδωσε ο αρχιεπίσκοπος, ο ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος Θυατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, ο Αθηναγόρας, έτσι είναι το όνομά του, που έδωσε από την ελληνική τηλεόραση. Δεν είχα ακούσει, τουλάχιστον να την παρακολουθήσω. Και μέσα στην επιφυλίδα αυτή ο Αλεξίου καταγράφει. Και λέει ο μεγάλος αυτός ορθόδοξος άνθρωπος, Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος μάλιστα, λέει ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία του Γρηγορίου Νήσις που δέχεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία,
Δεν υπάρχει κόλαση. Αυτά όλα είναι παραμύθια που ακούτε. Όλοι θα σωθούν κάποια μέρα. Θα βρεθεί ένας τρόπος. Αυτά λέει ο Γρηγόριος Νήσις και αυτό θα συμβούν. Ακόμα και ο διάβολος θα καλυτερεύσει και αυτός θα μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Σκέπτομαι προσωπικά να κάνω μια μικρή επιστολή, μια απάντηση στην εφημερίδα αυτή, αλλά είναι άλλο θέμα. Όμως, κοιτάξτε, παραδοσιακές εκκλησίες που καυχόνται ότι μεταφέρουν την αλήθεια, καθολικές εκκλησίες, καθολική εκκλησία και οι Ορθόδοξοι, να ακούτε από ένα στόμα αρχιεπισκόπου στις μέρες μας, να λέει ότι δεν θα υπάρχει κρίση Θεού. Όλοι θα σωθούν, όπως και να ζήσουν. Θα υπάρξει ένας τρόπος αποκατάστασης μετά το θάνατο, ένα καθαρτήριο πυρ, όπως έχουν φέρει στη δασκαλία τους μέσα οι Καθολικοί. Η κατάσταση της Εκκλησίας θα είναι αυτή. Και ένα τελευταίο σημείο γι' αυτό, το πρώτο κομμάτι που μας μιλάει ότι βρισκόμαστε στα τέλη των καιρών, είναι η εικόνα της Λαοδίκειας. Η Εκκλησία από τις 7 που μας αναφέρονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, η τελευταία από τις 7, η Λαοδίκεια, είναι μια φωτογραφία της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών. Και νομίζω λίγο πολύ όλοι μας έχουμε αυτό το αίσθημα ότι πραγματικά ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Μια Εκκλησία η οποία έχει το όνομα, αλλά δεν έχει τη χάρη. Λέει ότι ζει, αλλά είναι νεκρή. Λέει ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά της, αλλά ο Χριστός χτυπάει απ' έξω την πόρτα. Ιδού είστε μες στην θύρα και κρούω. Είναι σε αυτή την Εκκλησία που χτυπάει απ' έξω ο Χριστός. Είναι η Εκκλησία η οποία δέχτηκε μέσα στα καυτά της νερά να βάλει και τα κρύα νερά για να παρουσιάσει ένα ρεύμα με κλιαρά νερά. Με έναν συγκριτισμό αυτά που προηγουμένως αναφέραμε, να δεχτούμε και τούτο, να δεχτούμε και το άλλο, όλα καλά, να τα ρίξουμε μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, ώστε ό,τι καλύτερο να το παρουσιάσουμε. Σαούλ, είπε ο Σαμουήλ ο προφήτης, ο Κύριος δεν σου είπε όλα τα ζώα να τα βγάλεις από τη μέση? Μα τα έφερα για να δώσω θυσία στον Κύριο. Ναι, αλλά ο Κύριος είπε όλα θα τα καταστρέψεις, όλα θα τα βγάλεις από τη μέση. Και ποια είναι αυτή η φωνή που ακούω ενός βασιλιά εκεί μέσα? Είναι ο Αγάβ, τον έφερα εδώ, είναι το λάφυρό μου. Αχ, Σαούλ, παρήκουσες την εντολή του Θεού. Είναι η φωνή και το παράπονο και η κρίση του Θεού στη φωνή και της Εκκλησίας της σημερινής, που είναι το πανομοιότυπο της Εκκλησίας της Λαοδίκειας. Ένα λοιπόν από τα τρία χαρακτηριστικά σημάδια που οι γραφές μας λένε είναι η κατάσταση της Εκκλησίας των ημερών εκείνων. Των ημερών όπως την περιγράψαμε, την Εκκλησία αυτή, με όλη την ανακατοσούρα την πνευματική, με όλο το χαμηλό της πνευματικό επίπεδο, με τα μεγάλα κτίρια, τα ονόματα, τα διατυμπανίσματα, τα χτυπητά, και όμως στη βάση της δεν ζει βιβλικά, δεν ξέρει να ερμηνεύει σωστά τις γραφές, δεν ζει στις γραφές, στο πνεύμα των γραφών, και ο Κύριος είναι έξω από την πόρτα και χτυπάει. Είναι ένα από τα σημάδια αυτά των ημερών των τελευταίων για τις οποίες μιλάμε. Αλλά ακόμα ο Λόγος του Θεού μας έχει και ένα δεύτερο από τα τρία που απόψε θα πούμε, η κατάσταση του κόσμου εκείνες τις μέρες. Ο κόσμος, μας λέει η Γραφή, ότι θα είναι σε κοινωνικές αναστατώσεις, κοινωνικές συγκρούσεις και πολέμους. Δεν υπάρχει άλλη εποχή η οποία να μην έχει τόσο έντονο το φόβο της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας, της έλλειψης κάποιου πιασήματος σίγουρου στη ζωή. Από κάπου περιμένει τον κίνδυνο. Κάτι θα συμβεί. Δεν το ξέρει. Γυρίζει. Είναι μετέωρο. Κάπου βρίσκεται. Και οπωσδήποτε οι κοινωνικές αναστατώσεις δημιουργούν τα προβλήματα τα οποία βλέπουμε. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να χορτάσουν το ψωμάκι τους παρόλο που δουλεύουν, παρόλο που κουράζονται. Τα αγαθά είναι κατανεμημένα τόσο άδικα, τόσο άνισα, και οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι επαναστάσεις, όλα αυτά φέρνουν ένα μεγάλο κενό και μια μεγάλη αβεβαιότητα ανάμεσα στους λαούς, κάτι για το οποίο οι γραφές μας προειδοποιούν. Ακόμα οι γραφές μας λένε ότι ο κόσμος εκείνη την εποχή, πριν έρθει το τέλος, θα ζήσει σε κατάσταση πείνας και σε κατάσταση ασθενειών, νόσων, βαρέων, βαριών, οι οποίες θα χτυπήσουν σαν επιδημίες στην ανθρωπότητα. Και βλέπουμε σήμερα ότι η πείνα είναι στο κατόφλι μας. Εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν, όχι μόνο το χρόνο, την ημέρα χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν. Σκελετωμένα παιδιά, σκελετωμένοι άνθρωποι μεγάλοι. Δεν έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν. Από τα άλλα, αρρώστιες μεγάλες, απλωμένες, η χολέρα επανεμφανίζεται, το AIDS έχει κάνει την εμφάνισή του και δεν υπάρχει τρόπος ακόμα καταπολέμησης.
Στα μικρά παιδιά λένε ίσως. Μεταδίδεται τώρα και σε μικρά παιδιά. Υπάρχει μια πολύ πιο εύκολη αντιμετώπιση, αλλά στους μεγάλους όχι. Ο καρκίνος, οι νευροπάθειες, οι καρδιοπάθειες, οι καταστάσεις αυτές που έχουν παγιδέψει τον άνθρωπο, αλλά και που έρχονται κι άλλες, οι οποίες θα δημιουργηθούν καθώς το τέλος πλησιάζει. Η ηθική κατάπτωση, την οποία μας αναφέρουν οι γραφές, το πώς δηλαδή ο κόσμος θα ζήσει τις ημέρες εκείνες πριν έρθει ο Χριστός, και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω λίγα εδάφια, πολύ λίγα εδάφια από την επιστολή του Τιμοθέου, τη δεύτερη, για να δούμε τι λένε οι γραφές για αυτά τα τέλη των καιρών, για τις μέρες αυτές. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής τα λίγα πρώτα εδάφια. «Γίνος και δε τούτο ότι εντεσεσχάτες ημέρες θέλουσιν έλθει καιρή κακή, διότι θέλουσιν είστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, θα αγαπάνε τον εαυτό τους, φυλάργυροι, να μαζέψουμε πολλά, αλλά ζώνες, δεν με ενδιαφέρει κανένας, υπερήφανοι, να είμαι παραπάνω από τους άλλους, βλάσφημοι, να βλάπτουν τη φήμη του άλλου, απειθήσεις στους γονείς, να περιφρονούν τους γονείς με ασέβεια, αχάριστοι, να μην είναι ευγνώμονες, ανώσιοι, το αντίθετο να είναι λάτρες του Θεού, άσπλαχνοι, η καρδιά δε σαλεύει». Έβλεπα ένα νέο που καθότανε στο τρόλι και μια γριά γυναίκα να μην σαλεύεται από τη θέση του, να σηκωθεί να της δώσει τη θέση να καθίσει. Άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, να μην συμβιβάζονται με τίποτα, να μην συμφιλιώνονται, συκοφάντες, να κατηγορούν, να παρουσιάζουν τα τροτά τάχα κάποιου. Συκοφάντης προέρχεται από τα σίκα και φαίνομαι, σηκώνω τα φύλλα και φαίνονται τα σίκα. Να δείχνεις του αλουνού τα κρυπτά πράγματα, έστω και είναι καλά να τα παρουσιάζεις υπό την κακή μορφή. Ακρατείς, δεν συγκρατιώνται με τίποτα, όχι μόνο σεξουαλικά, σε κάθε περιοχή, ακόμα και στο φαγητό. Ανήμεροι, να μην έχουν μέσα τους την ημερότητα την οποία δίνει ο Θεός. Αφυλάγαθοι, χωρίς το αγαθό. Προδότες, προπετείς, να πετάνε εύκολα τα λόγια τους. Τετυφωμένοι, σκοτισμένοι δηλαδή. Φιλίδωνοι μάλλον, τους αρέσει το ήδη παθές, η απόλαυση, μάλλον παρά φιλόθεοι. Και τέλος, έχουν τη μορφή της ευσέβειας, όμως έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. Αυτή είναι η ηθική κατάσταση των τελευταίων καιρών πριν έρθει ο Χριστός. Δεν τη βλέπουμε, δεν υπάρχει γύρω μας, δεν τη ζούμε καθημερινά. Επίσης μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα υπάρξει μέσα στον κόσμο άρνηση πλατιά του Θεού. Θεός, τι με ενδιαφέρει ο Θεός, δεν υπάρχει Θεός. Όχι μόνον, αυτό είναι το ένα. Το άλλο της άρνησης είναι η εκτροπή. Δώσ' μου κάτι που γαργαλάει το αυτί, και θα παρακαλέσω και αυτό να το διαβάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο δεύτερο του Τιμόθεου, 4 κεφάλαιο, 1 έως 4. Διαμαρτύρομαι λοιπόν ενώπιον του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διαμαρτύρομαι, θα πει, φωνάζω με όλη τη δύναμη που έχω για να με ακούσουν. Του Ιησού Χριστού, ως της μέλη να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Εν τη επιφανία αυτού και τη βασιλεία αυτού. Είναι αυτός ο Χριστός, τον οποίο κηρύττομαι, ο οποίος θα κάνει κρίση σε νεκρούς και ζωντανούς. Κήρυξε το λόγο, Τιμόθε, επίμενε εγκαίρος ακαίρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, με τα πάση μακροθυμίας και διδαχής, διότι, και τώρα μας φέρνει στις μέρες μας, θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, Ευαγγέλιο, τις γραφές, να ακούσω ένα κήρυγμα, να μου μιλήσει για το Θεό, άσε με καημένα ήσυχο. Δεν θέλουν υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία, αλλά θέλουν να επισορεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοή. Φέρτε μας εκείνους που μας ευχαριστούν να γελάσουμε. Χα, χα, χα. Η ζωή είναι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και από μέν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοή αυτών. Αλήθεια, δεν θέλω. Στρέφουμε την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί.

2,5 και πλέον χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή μας. Καθώς τα κεφάλαια 38 και 39 του Εζεκίλ, του προφήτη, προδιαγράφουν τον Γόγ, ο οποίος είναι η κεφαλή του Μαγόγ, και θα κατέβει κάτω στον Ισραήλ. Μια μεγάλη δύναμη με δορυφόρους. Είναι ξεκάθαρο ότι το Ρος είναι η Ρωσία, και υπάρχει σε κάποια άλλη στιγμή, θα τα πούμε αυτά, ότι μέσα από εκεί φαίνεται καθαρά και από την ετυμολογία των λέξεων ότι έχουμε να κάνουμε με τον μπλοκ αυτό που σήμερα λέγεται Ρωσία, Ανατολικός Συνασπισμός ή όπως αλλιώς. Αυτό προδιαγράφεται στις γραφές. Και ακόμα προδιαγράφεται στις γραφές ότι αυτό και τα άλλα μπλοκ τα οποία θα ονομάσουμε είναι εκείνα που θα θέλουν να κατακτήσουν ολόκληρη τη γη. Θα έχουν αυτές τις στάσεις, τις οποίες βλέπουμε. Από το άλλο μέρος βλέπουμε την Ανατολή. Καθώς διαβάζουμε στην Αποκάλυψη κεφάλαιο 16, χωρίο 12, ότι από την Ανατολή οι βασιλείς, πολλοί μαζί, συγκροτημένοι σε μια συνομοσπονδία, με επικεφαλής όπως φαίνεται η Κίνα και οι άλλοι δορυφόροι, οι οποίοι θα κατέβουν όλοι προς το Ισραήλ, που είναι το κέντρο της γης, εκεί για να γίνει η μεγάλη σύγκρουση. Αυτός ο συνασπισμός φαίνεται προφητικά χιλιάδες χρόνια τώρα, πίσω, ζωγραφισμένος μέσα στις γραφές, και να στην εποχή μας είναι καταφανώς μπροστά μας. Τον βλέπουμε, είναι ο χειροπιαστός. Και ταυτόχρονα είναι η προφητική εικόνα που τον δίνει να θέλει να κατασπαράξει και να αρπάξει όλους τους λαούς της γης. Από το άλλο μέρος βλέπουμε την Ενωμένη Ευρώπη. Μαζί με την Αμερική, τις νήσους, τις μακρινές, οι οποίες θα βοηθήσουν στο συνασπισμό αυτό. Και από κάτω βλέπουμε τον Νότο που κατεβαίνει με επικεφαλής την Αίγυπτο. Αυτές οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις, οι συνασπισμοί, φαίνονται προφητικά και θα είναι στα τέλη των καιρών. Και εφόσον αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, πρέπει, όσοι τουλάχιστον δεν το κάναμε ακόμα σοβαρά, να σκεφτούμε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτά που οι γραφές προμηνύουν. Χιλιάδες χρόνια για να τα ζήσουμε εμείς σήμερα, στις μέρες μας. Τα Ενωμένα Έθνη. Ποιο ρόλο θα παίξουν τα Ενωμένα Έθνη? Βέβαια, η κοινή Ευρώπη, η Ενωμένη Ευρώπη έρχεται πράγματι από τις χώρες της Ευρώπης. Αλλά τα Ενωμένα Έθνη, που αποτελούν μια κοινωνία εθνών, υπολογίζουν σχεδόν όλα τα έθνη της γης να ανήκουν σήμερα εκεί, εκτός μερικών εξαιρέσεων. Αυτά τι ρόλο θα παίξουν? Φαίνεται πολύ καθαρά ότι τα Ενωμένα Έθνη θα είναι το δεύτερο σκαλοπάτι όταν ο Αντίχριστος θα πάρει στα χέρια του τη διακυβέρνηση της Ευρώπης και θα αρχίζει να δείχνει ότι έχει κατακτήσεις και έχει επιτυχίες μέσα από το βήμα των Ενωμένων Εθνών, με τους λόγους που θα βγάλει, με τα πράγματα που θα επιδείξει, τα επιτεύγματά του, θα πάρει μαζί του όλο αυτό το συνειρμό, το κομμάτι αυτό που λέγεται Ενωμένα Έθνη μαζί του και θα προχωρήσει για έναν πανοικουμενισμό, για μια διακυβέρνηση ολόκληρης της γης. Εξάλλου θα τον ακολουθήσουν τα έθνη. Περιμένουν μια τέτοια φωνή, ένα τέτοιο πρόσωπο. Και είναι η θέση αυτή που θα πάρουν. Και τέλος, η ένωση των ρευμάτων τα οποία υπάρχουν σε όλη τη γη να αποτελέσουν μια κοινότητα, ένα σύνολο. Ζούμε πλέον όχι μακριά ο ένας από τον άλλον, ακούμε να μας λένε. Ο κόσμος είναι τόσο κοντά. Δεν είμαστε πλέον μακριά. Γειτονιές έχει γίνει η γη μας. Και είναι αλήθεια. Οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί με τα αεροπλάνα και με τους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε σήμερα. Αλλά η τάση, η διεργασία, η εσωτερική που γίνεται, όλα τα έθνη να είναι έτσι ενωμένα, να αποκτήσουν κοινή ταυτότητα, να αποκτήσουν κοινές ιδέες, να αποκτήσουν κοινή κουλτούρα, όλα τα ξένα να μας γίνουν γνωστά και όλα τα δικά μας γνωστά να γίνουν γνωστά σε εκείνους που δεν τα ξέρουν, ώστε η κοινωνία, η διεθνής, να είναι ένα και το αυτό πράγμα. Δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μάλιστα λένε παιδιά του Θεού. Λάθος. Είμαστε δημιουργήματα του Θεού, αλλά όχι και παιδιά του Θεού. Παιδιά του Θεού γίνονται μόνο εκείνοι οι οποίοι γνώρισαν την αλήθεια, την οποία διακηρύσει ο Σταυρός, ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι ο Χριστός σώζει τον αμαρτωλό με μετάνοια και πίστη στο έργο και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα την κατάσταση της Εκκλησίας. Πώς προδιαγράφεται, σε ποια κατάπτωση πνευματική και ποια ρεύματα, διδασκαλίες θα είναι μέσα φωλιασμένες και θα διενεργούν και θα κινούνται. Είδαμε από το άλλο μέρος σε λίγες αδρές γραμμές πώς τα έθνη θα ζουν με την αγωνία, το άγχος, την έλλειψη των αγαθών και ταυτόχρονα τις προσπάθειες που γίνονται για μια διεθνή κοινωνία έως ότου εμφανιστούν οι μεγάλες δυνάμεις που θα συγκρουστούν στο τέλος για να έρθει τελειωτικά ο Κύριος Ιησούς να βασιλεύσει επάνω στη γη. Και ένα τρίτο τελευταίο, το οποίο οι γραφές μας το παρουσιάζουν σαν σημάδι χτυπητό για τις μέρες μας, είναι «Κοιτάξτε τη σικιά».

Κοιτάξτε τη σικιά όταν βγάζει τα φύλλα της και όταν ετοιμάζει τους καρπούς της. Ο Κύριος το είπε ξεκάθαρα. Μάλιστα, πολλοί είναι εκείνοι που παρεξήγησαν το ωραίο περιστατικό του Κυρίου, όταν με τους μαθητές έβγαινε από τη Βιθανία και πλησίασε μια σικιά, την είδε πολλά φύλλα γεμάτα και έψαξε να βρει μήπως υπάρχει κάποιο σίκο εκεί μέσα. Και δεν βρήκε και την καταράστηκε. Και λέει ο Ευαγγελιστής σε εκείνο το σημείο ότι δεν ήταν καιρό σίκων. Και την άλλη μέρα βρέθηκε η σικιά ξηραμένη. Έρχονται οι ορθολογιστές σήμερα, Κόκκινος, Μαράς και άλλοι, οι οποίοι λένε, βλέπετε, τι ανοησία εκ μέρους του Ιησού Χριστού, αφού λέει ο Ευαγγελιστής ο ίδιος ότι δεν ήταν εποχή των σίκων. Πώς ζητούσε λοιπόν σίκα στη σικιά? Είναι πράγματι ένα ερωτηματικό. Αλλά πριν καταδικάσουμε τις γραφές, δεν θα έπρεπε να εξετάσουμε τα πράγματα? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν θα έπρεπε έστω να ρωτήσεις τι συμβαίνει αυτή την εποχή πριν από τα σίκα στην Παλαιστίνη? Γιατί οι σικές παρουσιάζονται με φυλώματα μεγάλα? Και είναι γνωστό, εάν διερευνούσαμε, ότι πριν από τα σίκα έρχεται μία σειρά από τα προ-σίκα, όπως λέγονται, με το όνομα τάξ, η αραβική λέξη, που βγάζουν αυτά και είναι για τους περαστικούς, καθώς παρουσιάζουν τα φυλώματά τους και έχουν αυτά τα μικρά σίκα που είναι ο πρόδρομος, ότι μόλις πέσουν αυτά και μπορούν να διαθρέψουν ανθρώπους που περνάνε, περαστικούς, όταν αυτά πέσουν έρχονται τα μεγάλα, έρχεται η μεγάλη συγκομιδή. Εάν όμως από το άλλο μέρος έρθουν τα φύλλα και από κάτω δεν κρύβονται αυτά τα τάξ, δηλαδή τα προ-σίκα, τα μικρά εκείνα, οι πρόδρομοι, τότε σημαίνει ότι άσχημα έκανε η σικιά και έβγαλε το φύλλωμα και ταυτόχρονα δεν πρόκειται να παρουσιάσει την εσοδιά με τα πολλά τα σίκα. Όταν θα έρθει η εποχή των σίκων, δεν θα φέρει κανένα σίκο. Αυτό ο Κύριος έψαξε να βρει. Έψαξε να βρει τους πρόδρομους των σίκων. Διότι πρόδωσε η φιλοσιά ότι κάτι τέτοιο υπάρχει. Και όμως ούτε αυτό δεν υπήρχε. Και επειδή και στην εποχή των σίκων δεν θα έφερνε τίποτα, ο Κύριος θέλησε να δώσει τη δύναμη του λόγου του αφενός για τους μαθητές. Δεύτερον, να δείξει στον Ισραήλ που είναι η σικιά ότι τόσο καιρό σε άφησα, ούτε τους προδρόμους τα προσήκα δεν άφησες, ιδού το κατάντημά σου. Σε λίγο θα τους πει, αφήνετε ο οίκος σας έρημος. Λέγω λοιπόν, πριν κατηγορήσουν τα κείμενα των γραφών, ας ψάξουν να δουν τι συμβαίνει πίσω από αυτά. Υπάρχουν αλήθειες μέσα στη γραφή μαργαριτάρια, τα οποία στην αρχή φαίνονται δύσκολα, αλλά αν ψάξουμε και τα ερευνήσουμε, είναι θαυμαστές, υπέροχες αλήθειες που υποκλεινόμαστε και θαυμάζουμε το μεγαλείο και τη σοφία του Θεού μέσα σε αυτά τα κείμενα των γραφών. Αλλά η σικιά αυτή, ο Ισραήλ, το τρίτο, εκκλησία, έθνη, ο κόσμος ολόκληρος, η σικιά. Το Ισραήλ ήταν πάντοτε για όλους εμάς, σύμφωνα με τις γραφές, το βαρόμετρο του Θεού μέσα στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων. Εάν κανείς γνώριζε τις γραφές και διάβαζε σωστά, έβλεπε πώς είναι ο Ισραήλ, σε ποια θέση, σε ποια κατάσταση, πώς τα γεγονότα που αφορούν το Ισραήλ ξετυλίγονται και ήξερε με αυτό το βαρόμετρο το ιστορικό να μετρήσει πού τα σχέδια του Θεού, σε ποιο σημείο δεξιά ή αριστερά κινούνται. Ο διασκορπισμός του Ισραήλ για 2.000 χρόνια, δηλαδή την εποχή περίπου που ο Κύριός μας ήταν στη γη, λίγες δεκαετίες αργότερα, όταν ξεκληρίστηκαν και έφυγαν και σκορπίστηκαν σε όλα τα μέρη της γης, έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. Πρώτον, να μας θυμίσει υποσχέσεις του Θεού, όπως παραδείγματος χάρη στο 28 κεφάλαιο, στα τελευταία χωρία του Δευτερονομίου, όπου αναφέρεται του Θεού το συμβόλαιο απέναντι σε αυτό το λαό Ισραήλ. Άλλο κεφάλαιο αυτά για τα συμβόλαια. Διαβάστε όσοι θέλετε, μια πόρτα ανοιχτή. Όμως θα σας ξανακαλέσω πάλι για να είμαι ο Θεός σας. Για να μην χαλάσει η διαθήκη την οποία εκείνος υποσχέθηκε. Και σε άλλα σημεία των γραφών βεβαίως συναντούμε αυτά. Και τέλος στις πράξεις διαβάζουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει αυτή την πεπτοκία σκηνή του Δαβίδ. Θα τη σηκώσει ξανά και θα γίνει πάλι έθνος. Λέγω, αφενός μεν η διάλυσή τους ένα προφητικό γεγονός που εκπληρώθηκε. Αφετέρου, 2.000 χρόνια, ένας λαός που σκορπίστηκε σε όλα τα μέρη της γης, δεν έχει το δεύτερό του σε όλη την παγκόσμια ιστορία ότι κάποτε βρέθηκε ένας κάποιος λαός να επανέλθει στην πατρόα γη και να αποκτήσει πάλι την εθνική του προσωπικότητα, την εθνική του οντότητα. Όταν γίνονταν προσπάθειες για να ξανάρθει ο λαός Ισραήλ και να δημιουργήσει κράτος, τους είχαν

προσφέρει διάφορες περιοχές να κατοικήσουν. Αποκλείεται. Δεν δέχτηκαν καμία. Ήθελαν να κατοικήσουν στην πατρίδα τους. Ήταν μέσα τους κάποιο στοιχείο που είχε μπει προφητικά ήδη ότι έπρεπε εκεί να γυρίσει ο λαός. Και βλέπουμε σε αυτό το βαρόμετρο του Θεού ότι όταν ο λαός γίνει έθνος, τότε τα γεγονότα θα ξετυλίγονται με ταχύτατο ρυθμό. Και ο λαός αυτός από το 1948, όπως ξέρουμε, είναι κράτος πλέον και είναι κάτι που πρέπει με τα μάτια ανοιχτά να παρακολουθούμε και να βλέπουμε πώς κινούνται τα γεγονότα πολιτικά, ιστορικά, εθνικά, γύρω τους. Ό,τι διαβάζουμε στις εφημερίδες, σε βιβλία, να τα παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή για να δούμε πώς ξετυλίγονται. Όταν πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μετρούσε κανείς τους Ισραηλίτες στην Παλαιστίνη, ήσαν το πολύ 50.000 άνθρωποι. Σήμερα έχουν φτάσει σχεδόν τα 4 εκατομμύρια. Και υπάρχουν άλλα τόσα σκορπισμένα σε όλη τη γη, τα οποία θα μαζευτούν σιγά σιγά. Πριν από λίγα χρόνια, πριν από 20 χρόνια, ήσαν μόνο 1,5 εκατομμύριο. Και σήμερα φτάνουν τα 4 εκατομμύρια περίπου. Μαζεύονται σιγά σιγά στην Πατρώα Γη. Επίσης, όταν την εποχή εκείνη κάποιος τους έλεγε μέσα από τις γραφές, και υπάρχουν ιστορικά ντοκουμέντα γι' αυτό, ότι το Ισραήλ θα γίνει κράτος, και μιλούμε για την εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις αρχές του αιώνα μας, γινόταν γελίος, ξεσπούσαν σε γέλια και του λέγανε: «Δεν τρέπεσαι, μα τι είναι αυτά που μας λες, παραμύθια?» Και όμως οι γραφές το είχαν προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ θα γίνει κράτος. Και έγινε. Η κατάσταση της Εκκλησίας των τελευταίων ημερών, ένα πρώτο σημάδι. Η κατάσταση του κόσμου γενικότερα, ένα δεύτερο σημάδι. Χωρίς Θεό, με άρνηση του Θεού, με οποιασδήποτε ιδέες, διδασκαλίες, απολαύσεις, αλλά εκτός από τον Θεό. Δεν θέλουμε τον Θεό. Και από το άλλο μέρος η αγωνία, το άγχος, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα για το αύριο. Τι θα γίνει, μήπως συμβεί αυτό, μήπως συμβεί το άλλο. Ανοίξτε σε ένα ξένο περιβάλλον, σε μια παρέα, μια συζήτηση. Ας μην σας ξέρει κανείς. Αν τους πείτε για τον Θεό, ο Θεός, όλοι θα σας αποστραφούν. Ανοίξτε όμως αυτό το περιβάλλον τη συζήτηση και πέστε: «Οπωσδήποτε θα γίνει, φοβάμαι, πυρηνικός πόλεμος». Όλοι θα ανοίξουν τα μάτια τους, έτοιμοι να σας ακούσουν. Τι θα τους πείτε ακόμα? Γιατί οι άνθρωποι ζουν σε αυτή την αγωνία, όμως δεν θέλουν να ακούσουν για τον Θεό. Και τρίτον, το βαρόμετρο του Θεού, το Ισραήλ. Αυτά τα τρία χτυπητά προφητικά σημάδια που μας μιλάνε για τα τέλη των καιρών έχουν να μας πούν απόψε σε όλους μας κάτι. Τι έχουν να μας πούν? Ποιο είναι το μήνυμα το απόψινό της στιγμής της σημερινής, ύστερα από όλα αυτά που μια έτσι γενική ματιά είδαμε? Έχουν ένα διπλό μήνυμα. Ένα μήνυμα το οποίο στρέφεται αφενός μέσα στους ανθρώπους που γνωρίζουν τη χάρη του Θεού, που γνωρίζουν την αγάπη του Θεού, που είναι παιδιά του Θεού. Έχουν να πούν: εξετάστε τη ζωή σας. Ψάξτε τις καρδιές σας. Κοιτάξτε τις σχέσεις σας ο ένας με τον άλλον. Δείτε μήπως υπάρχουν πράγματα ατακτοποιητά. Μήπως με τον Θεό οι σχέσεις σας δεν είναι τακτοποιημένοι. Μήπως έχετε εκκρεμότητες. Εξετάστε. Αυτό είναι ένα παράγγελμα του Θεού που το στέλνει κάθε μέρα στη ζωή μας. Ο καθένας μας πρέπει να κάνουμε μια αυτοεξέταση καθημερινή και να κοιτάζουμε ενώπιον του Θεού πού βρισκόμαστε απέναντί Του και μεταξύ μας, στη σχέση με τους άλλους. Και αν αυτό το δούμε σωστά, μακάρι να μην υπάρχει τίποτε. Ή αν υπάρχει να τακτοποιηθεί. Εάν αυτό όμως το δούμε σωστά σε σύνολο, τότε έρχεται ένα δεύτερο μήνυμα σε εμάς, που ομολογούμε την πίστη στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα. Το μήνυμα είναι: δουλέψτε με όλο το ζήλο της καρδιάς σας. Ξοδευτείτε και δοθείτε στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Κάμετε ό,τι περνάει από το χέρι σας να βοηθήσετε τους άλλους οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Θα πει κανείς: τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω τους άλλους? Πολλά μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Μπορεί όλοι μας να μην μπορούμε να ανέβουμε στον άμβονα και να μιλήσουμε. Μπορεί όλοι μας να μην μπορούμε να γράψουμε κάποιο βιβλίο ή να μην κάνουμε πράγματα που οι άλλοι τα νομίζουν ότι είναι σπουδαία και μεγάλα, αν και αυτοί έχουν τις μεγαλύτερες ευθύνες ενώπιν του Θεού. Και θυμάμαι ο Μεταλληνός που έλεγε: «Θεέ μου, μην μου δίνεις άλλα. Αυτά που μου έδωσε μέχρι τώρα αξίωσέ με να φανώ πιστός». Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις περισσότερα, η ευθύνη είναι περισσότερη και μεγαλύτερη. Αλλά αν δεν μπορείς να κάνεις μεγάλα, όπως λέμε, στα μάτια των ανθρώπων, μπορείς να κάνεις μικρά και σπουδαία. Το σπουδαίο είναι

με προσευχή και με άγια ζωή να πλησιάζεις τους ανθρώπους που γνωρίζεις, που συναντάς κάθε μέρα και να τους φέρεις το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Είτε με ένα φυλάδιο που θα πάρεις, είτε με ένα λόγο που θα το πεις, είτε με μια επίσκεψη που θα το κάνεις, με ένα τηλεφώνημα. Και που θα θελήσεις, που θα φλέγεσαι, ώστε ενώ ξέρεις ότι βρίσκεσαι στα τέλη των καιρών, αδελφέ μου και αδελφή μου, θα ξέρεις να πεις στον άλλον: ο Κύριος έρχεται. Ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου. Θυμάμαι, έγραφε ο Μούντι μια πολύ πραγματική ιστορία και πολύ αληθινή. Σε μια κίνηση νέων είχαμε αποφασίσει, λέει ο Μούντι, να στείλουμε σε κάποιο γκρουπ μεγάλο ανθρώπων αθεϊστών και αρνητών, οι οποίοι ήσαν επίσημα αρνητές και δημόσια. Έλεγαν: εγώ αρνούμαι και δεν δέχομαι τον Θεό, δεν τον θέλω τον Θεό στη ζωή μου. Και έστειλαν ένα φυλάδιο, το οποίο άρχιζε με το εδάφιο εκείνο του Αμός 4:10 που λέει: ετοιμάσου να απαντήσεις τον Θεό σου. Και εκείνοι, επειδή στα αγγλικά, στη γλώσσα τους, ο Μούντι στην Αμερική, το είχαν διαμορφώσει το εδάφιο έτσι: στάσου και έσω έτοιμος να συναντήσεις τον Θεό σου. Είχαν βάλει μπροστά τη λέξη στάσου. Και διηγείται ότι ένας από αυτούς, αρνητής, πήρε αυτό το φυλάδιο και το διάβασε, το είχαν στείλει στη διεύθυνσή του και είπε: ποιος τρελός μου στείλε αυτό το φυλάδιο στα χέρια μου? Ποιος θέλησε να κάνει τέτοιο αστείο μαζί μου? Εγώ δεν πιστεύω τίποτα και δεν δέχομαι τίποτα. Και ήταν έτοιμος να το σκίσει. Αλλά σκέφτηκε: να το στείλω στον φίλο μου τάδε, να δούμε πώς θα αντιδράσει κι αυτός για αυτό το αστείο. Ξαναβάζει το φυλάδιο σε ένα φάκελο, το ταχυδρομεί στο φίλο του. Εκείνος λοιπόν το πήρε με την ίδια αντίδραση: ποιος είναι αυτός που μου κάνει αυτό το αστείο? Εν τω μεταξύ όμως το μάτι του έπεσε πάνω στο εδάφιο: στάσου και ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου. Αυτό το εδάφιο τον ήλεγξε πραγματικά, παρόλη την αθία του και την άρνηση. Τον ταπείνωσε. Τον έβαλε μέσα του να κινηθούν μηχανισμοί που δεν τους περίμενε. Άνοιξε τη γραφή, διάβασε και στο τέλος ο άνθρωπος αυτός γονάτισε και ζήτησε το έλεος του Θεού. Βάζει το ίδιο φυλάδιο σε άλλο φάκελο και το στέλνει σε άλλο πρόσωπο της ίδιας κίνησης, των αρνητών. Και εκείνος με τον ίδιο τρόπο, καθώς το άνοιξε, είδε και διάβασε αυτό το εδάφιο: στάσου και ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου. Με την ίδια διαδικασία, το Πνεύμα του Θεού δούλεψε στην καρδιά εκείνη και δύο ψυχές, ομολογεί ο Μούντι, δόθηκαν στον Χριστό. Δεν είναι εμείς που κάνουμε το έργο. Τι θα κάνω? Μπορείς πολλά να κάνεις. Εάν αφήσεις εκείνο το μικρό που μπορείς να κάνεις στα χέρια του Θεού, δούλεψε όσο είναι η μέρα, όσο είναι καιρός. Αυτό είναι το μήνυμα, το διπλό που στέλνει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στους πιστούς. Εξέτασε τον εαυτό σου και δούλεψε για τον Κύριο. Αλλά και για κάποιον από ανάμεσά μας υπάρχει ένα μήνυμα. Κάποιον ο οποίος μέχρι τώρα δεν στάθηκε να σοβαρευτεί, να σκεφτεί τα πράγματα του Θεού, να τα πάρει στα σοβαρά και να μην παίζει με αμφιβολίες, πότε έτσι, πότε αλλιώς, με αναβολές του πράγματος. Ο Θεός στέλνει απόψε σε σένα, στην καρδιά σου προσωπικά, τούτο το μήνυμα. Είδες τι λένε οι γραφές? Η Εκκλησία, οι Χριστιανοί των ημερών μας, δεν είναι παράξενο ότι τους βλέπουμε άλλοι να χωλαίνουν, άλλοι να ασθενούν πνευματικά, άλλοι να λένε ότι είναι και να μην είναι, να βλέπουμε πράγματα που να μην μας αρέσουν. Γιατί μέσα στον μεγάλο συρφετό, μέσα στο πλήθος, θα βρεις ποικίλες καταστάσεις ανθρώπων και μεταξύ αυτών θα βρεις τους γνήσιους, για τους οποίους μιλάνε οι γραφές. Αυτή είναι η κατάσταση της Εκκλησίας. Ο κόσμος οπωσδήποτε σε προβληματίζει. Η κατάσταση των ανθρώπων, η προσωπική σου αγωνία. Αλλά και το Ισραήλ, το βαρόμετρο του Θεού, σου δείχνει ότι φτάνουμε στο τέλος. Η σικιά ήδη κοντεύει να φέρει τους καρπούς της. Ήδη ο Κύριος θα είναι ο καρπός αυτός όταν θα έρθει να βασιλεύσει στη γη. Εσύ τι κάνεις? Είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον Θεό σου? Σου στέλνει ο Θεός απόψε το μήνυμα να κοιτάξεις με τα μάτια της ψυχής, του πνεύματός σου, το Γολγοθά, το Σταυρό. Δες ότι αυτός που πέθανε εκεί πέθανε στη θέση σου. Ακούμπησε στο Γολγοθά όλο το βάρος σου, όλη την ενοχή σου, όλο το παρελθόν σου και ζήτησε έλεος και θα το πάρεις. Δεν το στερείς σε κανέναν, δεν το αρνείται σε κανέναν. Όποιος με επικαλεστεί θα σωθεί. Τον ερχόμενο μπροστανέ, δεν θα τον βγάλω έξω. Εγώ είμαι ο σώζον, ο Κύριος. Εγώ είμαι Θεός πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος, ικτήρμων και ελεήμων. Αυτή είναι η φωνή του Θεού. Το μήνυμα λοιπόν του Θεού στέλνεται προσωπικά σε σένα. Πάρ' το στην καρδιά σου και μη αφήνεις η φωνή του Θεού

0: Ζήσει μέσα σου, αλλά ζήτησε το έλεος του Θεού. Και αξίωσέ τον και πες του, Κύριε, είμαι στις τελευταίες μέρες, αλλά τουλάχιστον πιάνομαι από σένα, ώστε να μην χαθώ με τους άλλους, αλλά να ζήσω στην αιωνιότητα και στη χαρά τη δική σου. Όπως οι περισσότεροι από εμάς που έχουν δεχτεί τον Κύριο, θα ζήσουν μαζί του στη δόξα. Ήθε κανένας από εμάς, από ανάμεσά μας, να μην μείνει έξω. Την ερχόμενη Παρασκευή, Θεού θέλοντος, θα συνεχίσουμε. Μια ανακοίνωση, συγγνώμη, μου έφερε ένα περιοδικό, το Επιστήμη και Πίστη, το καινούριο.
1: Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε καλεσμένοι δικοί σου σήμερα το πρωί σε αυτό το χώρο για να ευλογήσουμε το όνομά σου το Άγιο. Στεκόμαστε στην παρουσία σου την Άγια εν το αίματι του Χριστού για να καταθέσουμε στα ταμεία της αγάπης σου, του ελέου σου, της χάριτός σου, την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας. Σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό που τον έστειλες να πάρει τη θέση μας, να τιμωρηθεί για μας, να γίνει κατάρα, να φορτωθεί όλες μας τις αμαρτίες και τις ανομίες, τις ασέβειες. Σε ευχαριστούμε γιατί τον εγκατέλειψες όπως θα εγκατέλειπες όλο τον κόσμο μας, επειδή αμαρτήσαμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τη βεβαιότητα ότι είναι ο Υιός σου αγαπημένος, ο Ίσα Θεό, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, που πέθανε στο Γολγοθά στο Σταυρό για καθένα από μας. Σε ευχαριστούμε για τη βεβαιότητα που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα ότι πράγματι αναστήθηκε από τους νεκρούς, ότι ζει αυτή την ώρα και είναι στα δεξιά σου, ότι είναι πανταχού παρόν Κύριος, Θεός. Ακούει τη φωνή μας και ξέρει τις κραυγές μας, κραυγές πολλές φορές αγωνίες, πειρασμών, δυσκολιών και προβλημάτων. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να χτυπάμε οποιαδήποτε ώρα την πόρτα σου. Μας βεβαιώνεις και μας καλείς. Ελάτε σε μένα, εσείς οι άνθρωποι που είστε κουρασμένοι και παθωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την ευλογία που μας ετοιμάζει σήμερα το πρωί. Παρακαλούμε πολύ, προετοίμασε τις καρδιές μας. Να είμαστε σαν το απογαλακτισμένο παιδί πλησίων της μητρός αυτού. Οι καρδιές μας απαλλαγμένες από κάθε σαρκικότητα, από κάθε διγήινο, από κάθε άλλη σκέψη αυτή την ώρα, για να ακούσουμε και να ενστερνιστούμε τα μηνύματα που το Άγιο Πνεύμα θα μας φέρει από τον Λόγο σου. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε να επισκεφτείς αδελφούς μας, ασθενείς, στρατιώτες, μεμονωμένους, τον Λόγο σου που θα ακουστεί σήμερα το πρωί στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, να τον ευλογήσεις, να έχει αποτελέσματα. Παρακαλούμε να ελεήσεις το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να τους αφυπνήσεις να εξητήσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να διαδοθεί το Ευαγγέλιο μέσα από τα κανάλια της τηλεόρασης, Κύριε μας. Πατέρα μας ουράνιε, έγειρε εργάτες τον αγρό σου, απόστειλε εργάτες τον αγρό σου κατά την καρδιά σου. Κάμε μεγαλεία και θαυμάσια, Κύριε μας. Μείνε μαζί μας, εισάκουσέ μας και ευλογών ευλόγησέ μας. Προσευχόμαστε και σε ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις αυτή την ευκαιρία στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί μου αγαπητοί, από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, το κεφάλαιο «Κάπα στιγμή».

26 κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Ο δε Αγρύπας είπε προς τον Παύλον, έχεις την άδεια να ομιλήσεις υπέρ σε αυτού. Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω, μακάριον νομίζω εμ' αυτόν βασιλεύ Αγρύπα μέλλον να απολογηθώ ενώπιόν σου σήμερον, περί πάντων εις όσα εγκαλούμε υπό των Ιουδαίων, μάλιστα επειδή γνωρίζεις πάντα τα παρά της Ιουδαίης έθιμα και ζητήματα, όθεν δέω μέσου να με ακούσεις με τα μακροθυμίες. Την εκνεότητος λοιπόν ζωή μου, την οποία να παρχείς έζησα μεταξύ του έθνους μου εν Ιεροσολύμης εξεύρουσι πάντες οι Ιουδαίοι, επειδή με γνωρίζουσι εξ αρχής, εάν θέλωσι να μαρτυρήσωσιν, ότι κατά την ακριβεστά την αίρεση της θρησκείας ημών έζησα φαρισαίος. Και τώρα παρίσταμε κρινόμενος δια την ελπίδα της επαγγελίας της γενωμένης υπό του Θεού προς τους πατέρας ημών, εις την οποίαν το δωδεκάφυλλον ημών γένος λατρεύων εκτενώς των Θεών νύχτα και ημέραν ελπίζει να καταντήσει. Περί ταύτης της ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρύπα υπό των Ιουδαίων. Τι απίστευτον κρίνεται εις εσάς ότι ο Θεός ανιστά νεκρούς? Εγώ μενε στο χάστην κατεμαυτόν ότι έπρεπε να πράξω πολλά εναντία εις το όνομα του Ιησού του Ναζωραίου, το οποίον και έπραξα εν Ιεροσολύμης, και πολλούς των Αγίων εγώ κατέκλυσα εις φυλακάς λαβών την εξουσίαν παρά των αρχιερέων, και ότε εφωνεύοντο έδωκα ψήφων κατά αυτών. Και εν πάσε στις συναγωγές πολλάκις τιμωρών αυτού συνάγκαζον να βλασφημώσει, και καθ' υπερβολή μενόμενος εναντίον αυτών κατεδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Εν τούτης δε, ότε ηρχόμενοι στην Δαμασκόν μετεξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων, εν το μέσο της νημέρας είδων καθοδών βασιλεύ πως ουρανόθεν υπερβαίνουν την λαμπρότητα του ηλίου, το οποίον έλαμψε περί εμέ και τους οδηπορούντας μετεμού. Και ενώ κατεπέσομεν πάντες εις την γην, ήκουσα φωνήν λαλούσα προς εμέ και λέγουσαν εις την εβραϊκή διάλεκτον, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρώνσι είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Εγώ δε είπων, τι είσαι Κύριε?» Και εκείνος είπε, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις». Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνινησε, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα, και όσον είδες και περί όσον θέλω φανερωθεί είσαι, εκλέγον σε εκ του λαού και εκ των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβω συνάφεση αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγειασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, δεν έγινα απηθήσεις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά Κύριοι των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και Ιεροσολύμης και εις πάσαν την γην της Ιουδαίας, και έπειτα εις τα έθνη να μετανοώσει και να επιστρέφω συν εις των Θεών, πράττοντες έργα άξια μετανοίας. Δια ταύτα οι Ιουδαίοι συλλαβώντες μεν το ιερό επεχείρουν να με φωνεύσω συν. Δια ταύτα. Αξιωθείς όμως της βοηθείας της παρά του Θεού ίσταμε έως της ημέρας ταύτης, μαρτυρών προς μικρόντε και μεγάλων, μη λέγον μηδέν εκ των όσα ελάγησαν οι προφήτε και ο Μωυσής ότι έμελον να γίνωσι, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, ότι πρώτος αναστάς εκ νεκρών μέλη να κηρύξει φως εις των λαών και εις τα έθνη. Ενώ δε αυτός απελογεί το ταύτα, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή, «Μένε σε Παύλε, τα πολλά γράμματα σε καταφέρουν στην Ισμανία. Ο δε, δεν μένομαι υπεκράτηστε Φίστε, αλλά προφέρω λόγους αληθείας και εννοώς υγιένοντος, διότι έχει γνώση περί τούτων ο βασιλεύς, προς τον οποίον και λαλώ με τα παρησίας, επειδή είμαι πεπισμένος ότι δεν λανθάνει αυτόν ουδέν τούτον, διότι τούτο δεν είναι πεπραγμένον εν γωνία. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρύπα, εις τους προφήτας? Εξεύρω ότι πιστεύεις». Και ο Αγρύπας είπε προς τον Παύλον, «Πάρω λίγον με πείθεις να γίνω χριστιανός». Και ο Παύλος είπε, «Ήθελον έφυγε

έρχεστε προς τον Θεό, όχι μόνον σοι, αλλά και πάντες οι σήμερον ακούον δέσμενα γίνωση και παρολίγων και παραπολίτη ούτη, ο οποίος και εγώ είμαι παρεκτός των δεσμών τούτων. Και αφού αυτός είπε ταύτα, εσηκώθη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η βερνίκη και οι συγκαθήμενοι μετά αυτόν. Και αναχωρήσαντες ελάλουν προς αλλήλους λέγοντες, ότι ουδέν άξιον θανάτου ή δεσμών πράττει ο άνθρωπος ούτος. Ο δε Αγρύπας είπε προς τον Φίστον, ο άνθρωπος ούτος ή δύνατο να απολυθεί, εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα. Παρακαλώ να ψάλουμε και τον ύμνο 176. 176. Β26. Λυθήσει το αίμα του Θείου Αμνού, εσώθην αμέσως εγώ. Και έκτοτε ψάλω προς δόξαν αυτού, παντού, όπου κι αν ευρεθώ.

τι οκτασία θαυμάσια και τόσο αποτελεσματική. Ο Παύλος οδεύοντας και σπυρουνίζοντας το άλογο του για να φτάσει έως και έξω από τα όρια της πατρίδας του στη Δαμασκό και να συλλάβει χριστιανούς, να τους σύρει, να τους δέσει, να τους φυλακίσει και να τους βασανίσει. Είδε τον Ιησού Χριστό πάνω από τον ουρανό, πάνω από το κεφάλι του. Τη θαυμάσια, τη δυναμική οπτασία. Δεν πρόκειται για ένα φαινόμενο συνηθισμένο. Δεν είναι οφθαλμαπάτη, δεν είναι από τίποτα από όλα εκείνα που οι άνθρωποι θα ήθελαν να δικαιολογήσουν, τέλος πάντων, αυτό το όραμα του Παύλου. Είναι μια ζωντανή παρουσία του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός και πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και μας βεβαιώνει κάθε μέρα μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο λόγο του ότι είναι παρόν. Εάν δεν ήταν έτσι η εκκλησία του Ιησού Χριστού και αν ακόμη είχε σχηματιστεί με τις καλύτερες προδιαγραφές, θα είχε διαλυθεί και δεν θα υπήρχε τόσους αιώνες. Το ότι υπάρχει η εκκλησία του Χριστού είναι μια τρανή, περίτρανη απόδειξη ότι ο Χριστός ζει, την παρακολουθεί, την εμπνέει, την ελέγχει, την οδηγεί στο τέρμα το αιώνιο. Σε αυτή την θαυμάσια οπτασία ο Απόστολος Παύλος, ο τότε Σαούλ, είχε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσει βαθιά την αμαρτωλότητά του. Ένα έργο που το έκαμε ο Ιησούς Χριστός με την προσωπική του παρουσία. Δεν πρόκειται για φαντασία. Είναι ο Χριστός ο οποίος ενεργεί και μέσα στις καρδιές και απάνω σε ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων. Μη βλέπετε πολλούς ανθρώπους να είναι σκληροί και απογοητεύεστε και λέτε δεν γίνεται τίποτε με αυτόν. Ο Παύλος ήταν ένα θηρίο, ένας άνθρωπος αλίγιστος, άγκαμπτος, φανατικός, σκληρός, εγκληματίας. Όμως μες στην καρδιά του είχε τον φόβο του Κυρίου και ο Θεός έβλεπε πέρα από εκεί που μπορεί και πιο μέσα, πολύ πιο βαθιά από ό,τι μπορεί να δει ο άνθρωπος. Εμείς θα λέγαμε ότι αυτός είναι αδύνατο να πιστέψει. Και όμως ο Κύριος που έβλεπε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από το κατεστημένο, αυτός ήταν ειλικρινής ψυχή. Έβλεπε την εμπορία του κλήρου. Έβλεπε τη μαρτυρία των χριστιανών. Έβλεπε τον ηρωισμό τους. Έβλεπε την πίστη τους. Έβλεπε τον θριαμβό τους, τον ενθουσιασμό τους και τη χαρά τους. Έβλεπε με τι θάρρος ομολογούσανε τον Ιησού Χριστό σωτήρα τους. Και ο Χριστός τον παρακολούθησε και σε εκείνη την τόσο κρίσιμη καμπή της ζωής του. Ποιος ξέρει τι ελέγχους είχε μέσα του για το φόνο του Στεφάνου, για τη μαρτυρία του Στεφάνου που φύλαγε τα ρούχα του και τον άκουσε να κάνει έτσι, να σηκώνει τα χέρια και να ομολογεί. Βλέπω τον Ιησού ιστάμενο στα δεξιά του Θεού. Μην τους λογαριάσεις αυτή την ανομία, Κύριε. Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου. Ο Παύλος είχε μελετήσει καλά την Παλιά Διαθήκη, την Παλιά Γραφή και ήξερε ότι φυσιογνωμίες και μαρτυρίες, εμφανίσεις ανθρώπων τέτοιες, δεν μπορούσε να είναι σαρκικές, να είναι ανθρώπινες. Έπρεπε να είναι μέσα τους ολόσωμος, ολόκληρος ο Θεός. Και έτσι είχε την ευκαιρία αυτό το θηρίο ο Σαούλ να αναγνωρίσει και να συνειδητοποιήσει βαθιά βαθιά την αμαρτωλότητά του. Μπορεί να νόμιζε, επειδή ήταν Φαρισαίος, Εβραίος, εξ Εβραίων, τηρητής του νόμου, αλλά μέσα του θυμότανε τις γραφές τις παλιές, ότι ο Θεός δεν αρκείται σε αυτούς τους τύπους. Και ο Παύλος με τους τύπους δεν ήταν εγωιτευμένος και ευχαριστημένος, όσο και αν τους τηρούσε. Έβλεπε από την άλλη μεριά τους Φαρισαίους να υποκρίνονται, να προσφέρουν δήθεν το δέκατο του δυόσμου, και από την άλλη μεριά να είναι άνθρωποι σκληροί και απέσιοι. Η καρδιά του ελέγχθηκε των πρώτερων όντα βλάσφημων και διώκτην και υβριστήν. Ποτέ ένας άνθρωπος όσο ζει μέσα στη δική του θρησκεία, στον κόσμο του, στις ιδέες του,
τις προσπάθειές του να δικαιωθεί μόνος του μπροστά στον Θεό, όσο κι αν φαντάζεται στα μάτια και φαντάζει στα μάτια των άλλων δίκαιος και σωστός και άγιος, δεν μπορεί να ομολογήσει ότι είναι υβριστής του Θεού. Μόνο αν καταλάβει ότι ολόκληρη η ζωή του ήταν προσβολή και ύβρις στο όνομα του Κυρίου, τότε μπορεί να πει εγώ ο θρήσκος, ο πολυθρήσκος, εγώ ο τυπολάτρης, εγώ που φάνταζα στις συνειδήσεις των άλλων για σπουδαίος, ότι έπρεπε να με τιμά και ο Θεός και να έχω μια πρώτη θέση στην καρδιά του Θεού, υπήρξα βλάσφημος, διώκτης, υβριστής, Α Τιμωθέου, Α 13. Αυτός ήταν ο Παύλος. Και εδώ σε αυτή την οπτασία, τι θαυμάσιο να συναντάει κανείς τον Ιησού Χριστό. Ό,τι κι αν έχεις μέσα σου, όποιες ιδέες, αμαρτίες, κακό, πτώσεις, συνάντησε τον Ιησού Χριστό. Έχει μια επαφή μαζί του. Ζωτική σημασία είναι η παρουσία του Χριστού, ζωτικότατη, είναι θέμα ζωής. Ζωής και αιώνια ζωής, η παρουσία του στην καρδιά σου. Μια οπτασία, μια συνάντηση σοβαρή και ειλικρινής από μέρους σου με τον Ιησού Χριστό. Ό,τι και να τρέχει, ό,τι και να γίνεται, θα ελέγξει την καρδιά σου, θα σου αποκαλύψει το γιατί, το τι. Μια κόρη ενός μιας οικογένειας πιστής ετοιμαζόταν για να πάει την άλλη μέρα στο χορό. Οι άνθρωποι κάλεσαν τον ποιμένα της εκκλησίας, μήπως και την απέτρεπε. Του φέρθηκε με ασέβεια. Τι δουλειά έχετε στη ζωή μου? Και σας είπε να με εξουσιάζετε? Τέτοια πράγματα. Γύρισε από το χορό κατατσακισμένη, απογοητευμένη, κουρασμένη. Τα λόγια που της είπε, που την ευαγγελίστηκε, δουλεύανε μέσα της. Δεν μπόρεσε να αντέξει. Ο λόγος του Θεού είναι σπόρος που έχει δύναμη, που έχει ζωή. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα. Ελέγχθηκε, ταπεινώθηκε, έδωσε την καρδιά της στον Ιησού Χριστό. Αυτή ήταν η Καρλώτα Έλιον. Καρλώτα Έλιον, η οποία έγραψε εκείνο τον περίφημο ύμνο «Καθώς ημί ελεηνός, φτωχός, τυφλός, νοσών, γυμνός, εισέ δελπίζων ταπεινός, προσέρχομαι αμνέ Θεού». Μια οπτασία με τον Ιησού Χριστό, μια οπτασία του Χριστού, μια εμφάνιση του Χριστού, ένα ναι στον Ιησού Χριστό. Όλα αλλάζουνε. Αν όλα δεν αλλάζουνε, δεν είδαμε κατά πρόσωπο τον Ιησού Χριστό? Δεν καθίσαμε να κουβεντιάσουμε μαζί του, να τον γνωρίσουμε, να τον συναναστραφούμε? Είχαμε κάποια πέρα δόθε μαζί του, λίγες, λιγόλεπτες στιγμές επαφής με τον Ιησού Χριστό. Όταν έρθεις σε επαφή με τον Ιησού Χριστό, και πάλι το ξαναλέω, και ο πιστός χρειάζεται ακόμη περισσότερο την επαφή με τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορείς, αν δεν έχεις επαφή καθημερινή, επαφή με τον Ιησού Χριστό, να ομολογήσεις ότι τον συνάντησα πραγματικά. Τον είδα όπως τον είδε ο Ιωάννης εν σαρκή, τον ψηλάφισα. Αισθάνθηκα πάνω μου το χέρι του, με ακούμπησε, με άγγιξε, άγγιξε την καρδιά μου. Με στήριξε, με παρηγόρησε, με ανόρθωσε, με ενεθάρρυνε, με ενδυνάμωσε. Αυτό είναι επαφή με τον Ιησού Χριστό. Του αποκάλυψε ακόμη το μεγαλείο και την επάρκεια του Σταυρού του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός του είπε: Παύλο, άκουσε εδώ. Εκείνα που ήξερες ήταν του νόμου και οι τύποι και οι θυσίες και η περιτομή και όλα εκείνα που ήξερες κι εσύ σαν Φαρισαίος δεν έχουν καμιά αξία. Ένα γεγονός έχει αξία πλέον για τη ζωή σου. Αυτό θα σκέπτεσαι, αυτό θα ζεις, με αυτό θα κοιμάσαι, με αυτό θα ξημεροβραδιάζεσαι, αυτό θα ομολογείς, αυτό θα κηρύττεις, με αυτό θα πεθάνεις.
το όραμα του Σταυρού μου. Ο Ιησούς Χριστός του αποκάλυψε ότι αν απομακρυνθείς από το Σταυρό, ποιο Σταυρό, εκείνους που κρεμάνε οι άνθρωποι στο στήθος τους ή που χτίζουν απάνω στα βουνά, δεν είναι αυτός Σταυρός. Αυτός είναι για να σταυρώνει τους ανθρώπους, να τους κρατάει μακριά από την αλήθεια. Ο Σταυρός που φέρει ο άνθρωπος μέσα του και που τον κουβαλάει στους ώμους του διαβίου. Εάν δεν απαρνηθεί τον εαυτό του και δεν σηκώσει το Σταυρό του κάθε μέρα, το χλεβασμό, την ηρωνία, τα αυτισήματα του κόσμου, αυτά τα καθάρματα, οι προδότες της πατρίδος, οι πουλημένοι, αυτοί οι αιρετικοί, οι ουγενώτοι, όπως τις είπανε εκείνη την εποχή, τα καλικατζαράκια, τα διαβολάκια, εάν δεν σηκώσει το Σταυρό του Χριστού, δεν έχεις μέρος μαζί μου, λέει ο Κύριος. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει κανείς να καφιέται, όπως λέει ο Παύλος, είσαι με δε μη γέννητο να καφόμαι παρά μόνο στο Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν έχω μια υψηλή, μια ένδοξη, μια τρανή καύχηση, είναι στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Εκεί που ο Χριστός άπλωσε τα χέρια του όσο κολυμβών για να κολυμπήσει. Για μένα τον Σαούλ, για μένα τον Παύλο, για καθένα από εμάς. Αυτό είναι το όραμά μας το μεγάλο. Αυτό είναι το κέντρο της πίστεώς μας. Ο εσταυρωμένος Χριστός, για να ξέρουμε καθαρότερα και καλύτερα τι λέμε. Όχι ένα ξύλο, όχι ένα διαμάντινο εκεί πέρα σχήμα σε σχήμα σταυρού, αλλά ο εσταυρωμένος Χριστός, ο αμαξιλάτης έχει την αξία και όχι η χρυσή άμαξα, ο βασιλιάς που είναι απάνω. Αυτόν τιμούμε, αυτόν δοξάζουμε, αυτόν λατρεύουμε, αυτόν εννοούμε όταν μιλάμε για σταυρό, τον εσταυρωμένο Χριστό, αυτόν που πήρε τη θέση σας και τη δική μου. Στην τιμωρία τιμωρήθηκε από τον Θεό. Οι άλλοι τιμωρήθηκαν εξαιτίας των αμαρτιών τους. Τι είπε ο ληστής που μετανόησε? Εμείς άξια τον όσα επράξαμε απολαμβάνουμε. Το να πεθαίνεις απάνω σε ένα σταυρό γιατί υπήρξες εγκληματίας, δεν σου χρωστάει και τίποτε ο Θεός. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν έκαμε ανομία και δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του, πήρε τη θέση μας. Τιμωρήθηκε για μας. Λέει κάποιος που περπατούσε δίπλα σε έναν φίλο του πιστό, ο πιστός κουβαλούσε ένα τσουβάλι με πατάτες. Το ρωτάει ο φίλος, και πως ξέρεις ότι συγχωρήθηκες? Πιάνει έτσι στην άκρη του δρόμου, απειθώνει το φορτίο του, το τσουβάλι, σηκώνεται απάνω, τεντώνεται, αναπνέει. Να, του λέει, έτσι ακριβώς ξέρω ότι συγχωρήθηκα και οι αμαρτίες μου ήταν ένα πιο βαρύ τσουβάλι μέσα στην καρδιά μου και στους ώμους μου, και τώρα δεν το έχω, δεν το κουβαλάω απάνω μου, το πήρε ο Χριστός στο Σταυρό, το ξεφορτώθηκα με μετάνοια και πίστη, με αλάφρωσε, ξέρω σε ποιον πιστεύω, είμαι απόλυτα σίγουρος. Πόσο πρακτικός τρόπος να αποδείξει κανείς ότι είναι λυτρωμένος, ότι είναι συγχωρημένος. Ένα τσουβάλι αμαρτιών που το ανέλαβε ο Χριστός και το πλήρωσε και το έσβησε με τη θυσία του στο Σταυρό του Γολγοθά και μας εξασφάλισε άφεση αμαρτιών, συγχώρηση αμαρτιών. Δια τούτου του Χριστού κηρύτεται προς εσάς άφεση αμαρτιών, πράξεις Ιωτα Γ 38. Αυτά στην παρουσία

και έκλειστη η θύρα. Το μουρμούρισε έτσι ώστε να το ακούσει ο διπλανός. Ύστερα από 2 χρόνια, συζητώντας, ο ποιμένας αυτός, πιστός άνθρωπος και εργάτης του Κυρίου, με έναν φίλο του, του διηγήθηκε πώς πίστεψε και πώς σώθηκε ένας άνθρωπος. Στην εκκλησία μας έκανε την ομολογία του κάποιος, ο Βασίλης, και είπε ότι μόλις πρόλαβε το τρένο και κάθισε δίπλα σε έναν κύριο που του είπε μια φράση και εκλείστη η θύρα. Και αυτό δούλεψε μέσα του. Μετανόησε. Αν ήμουνα από αυτούς θα είχα χάσει το τρένο. Και αν είμαι από εκείνους που θα χάσουν το τρένο της αιωνιότητος. Και πίστεψε στον Χριστό και σώθηκε. Μια μικρή φράση, του Ευαγγελίου όμως φράση. Γιατί τα λόγια αυτά έχουν δύναμη. Στην κατάλληλη ώρα, τι αποτελέσματα μπορεί να φέρουν? Μπορεί να κερδίσουν μια ψυχή στον Ιησού Χριστό. Ένας κόσμος ολόκληρος. Μια ψυχή είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Τι θαυμάσιο παράδειγμα. Του αποκάλυψε και του εξασφάλισε άφεση αμαρτιών. Του αποκάλυψε την επάρκεια του μεγαλείου, του σταυρού, του εσταυρωμένου Χριστού. Θυμηθείτε τι είναι ο Χριστός, για να καταλαβαίνουμε τι θα πει επάρκεια, ότι ένας Χριστός, ένας Θεός πέθανε πάνω στο σταυρό. Ο Ων, ο Ιμ, ο ερχόμενος, ο πάντο κράτορ, εκείνος που κρατάει αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ τα σύμπαντα στα χέρια του, αυτός πέθανε στο σταυρό για σας, για κάθε αμαρτωλή ψυχή. Αναντήρητα η προσφορά του ήταν υπέρ επαρκής. Όπου επερίσσευσε η αμαρτία, θα πει αλλού ο Παύλος, υπέρ επερίσσευσε η χάρις. Και αυτό το συνειδητοποίησε ο Παύλος ύστερα από εκείνη την οπτασία που είχε στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Άναψε μέσα του έναν Άγιο Ζήλο, μια πυρκαγιά αγάπης. Μια πυρκαγιά αγάπης. Αυτός που ήταν σκληρός σαν το διαμάντι, έγινε τόσο ευαίσθητη η καρδιά του, ώστε να λέει σας αγαπώ με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Να λέει ο άλλοτε Σαούλ, ο Παύλος, τώρα, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ, ποιος σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι. Και ακόμη να λέει στους Γαλάτας, τεκνία μου, παιδάκια μου, με τόση τρυφερότητα, για τους οποίους είμαι σε οδύνες μέχρι που να μορφωθεί μέσα σας Χριστός. Είμαι σε οδύνες, έχω πόνους, έχω ψυχικούς πόνους φοβερούς, ξενυχτάω για σας την προσευχή, αγωνιώ για τις ψυχές σας μέχρι που να μορφωθεί μέσα σας ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ένα έργο που το έκαμε ο Ιησούς Χριστός τον Σαούλ, τον άλλοτε σκληρό, τον τετρόκαρδο Παύλο. Είναι ένα έργο που το κάνει κάθε μέρα από τότε. Δεν είναι ένα έργο που το έκαμε σε έναν άνθρωπο και σταμάτησε. Δεν εξέλιπαν οι εκτιρμοί του Κυρίου. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για σένα σήμερα το πρωί. Σε αγαπάει απέραντα. Έχει τα μάτια του απάνω σου. Θέλει να του δώσει σήμερα το πρωί την καρδιά σου, να έχεις αυτή την οπτασία, αυτή τη συνάντηση με τον υπέρτατο Κύριο του Σύμπαντος. Μερικές φορές σκέφτομαι κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φως μέσα τους, έχουν αγάπη για τον Θεό, έχουν ένα ζήλο, ξέρουν πολλά πράγματα από τη Γραφή και φοβούνται τον κόσμο. Πού να πας εκεί πέρα? Άμα πας εκεί, φου, χάθηκες. Πάει η δουλειά σου, πάει η οικογένειά σου, θα χαθείς, θα γίνεις, θα λένε, ξέρεις τι είναι αυτός? Ερετικός. Ερετικός. Πάει εκεί πέρα με αυτούς τους ερετικούς. Μα να σκεφτώσουν ποιος σε αγάπησε και ποιος σταυρώθηκε για σένα. Αν σκεφτόσουμε σοβαρά, σοβαρά,

Τι θα κάνει μέσα στην καρδιά σου αυτός που σταυρώθηκε, που αναστήθηκε και θα έρθει μέσα σου με όλο του το μεγαλείο και τη δόξα σου. Θα έρθει μέσα σου να σε ανακαινήσει, να σε αλλάξει, να πάρει τα προβλήματά σου στα χέρια του, να πάρει το μέλλον σου και το παρόν σου, να πάρει το αιώνιο μέλλον σου. Αν σκεφτώσουμε για πού σε προορίζει ο Ιησούς Χριστός, για τη δόξα τη δική του, να σε κάνει όμοιο με τον εαυτό του. Θα βλέπεις πόσο σκουπίδια είναι αυτά και πόσο δεν αξίζει να δώσει σημασία στη γνώμη του κόσμου. Πόσες ψυχές ο διάβολος καταφέρει να τις κρατάει μακριά από τον Χριστό και την Εκκλησία του Χριστού με τη γνώμη του κόσμου εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν σε άλλο μέρος του κόσμου συμβαίνει ένα τέτοιο φαινόμενο. Δεν ξέρω. Υποθέτω ότι είναι πιο ελευθερωμένοι, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο οι άνθρωποι σίγουρα είναι πιο ελευθερωμένοι. Έχει περάσει η διαμαρτύρηση, έχουν επηρεαστεί. Άλλοτε βεβαίως δεν τολμούσαμε και μέσα στον καθολικισμό. Υπήρχε ο φόβος της πειράς, του θανάτου, της δίμευσης, της περιουσίας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αλλάζει τον άνθρωπο, δίνει στη ζωή του σκοπό και νόημα. Τον φέρνει στην ύπαρξη για να τον κάνει όμοιό του. Όμοιοι αυτό εσώμεθα. Ακόμη πέρα από την αγάπη που έδωσε μες στην καρδιά του Παύλου, ώστε να νιώθει πως είναι κάτι άλλο τώρα. Και αυτός που θυσίαζε τους άλλους στο βωμό του φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, να θυσιάζεται για όλους αυτούς και για ανθρώπους μακριά που δεν τους ήξερε, άσχετους, τους εθνικούς, για τους Κορινθίους, με τόσα πάθη μέσα εδώ, με ρίζες, με καταβολές. Τον όθησε σε μια ζωή θυσίας. Του είπε από την αρχή ο Κύριος: θα σου δείξω εγώ τώρα, Παύλο, όσα πρέπει να πάθεις, όσα πρέπει να πάθεις. Και ο Παύλος όχι μόνο δεν αρνήθηκε να πάθει για τον Ιησού Χριστό, αλλά εν πλήρη συνειδήσει λέει: θα ήθελα να γευτώ τον Σταυρό του Χριστού. Δηλαδή να σταυρωθεί, πέρα από την εσωτερική γεύση του Σταυρού του Χριστού. Την Ανάσταση αλλά και το Σταυρό του Χριστού. Τον όθησε σε αυτή τη ζωή της θυσίας. Λέει στους Φιλιππησίους Β17: προσφέρω τον εαυτό μου σπονδύ επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας. Εσείς, λέει Φιλιππήσι, ως ιερείς, σαν παιδιά του Θεού, όλοι οι αναγεννημένοι είναι ιερείς ενώπιον του Κυρίου. Πώς τολμάμε να λέμε το Πάτερ ημών αν δεν είμαστε παιδιά του Θεού? Πώς τολμάει ο Κοσμάκης που τον διδάξανε να λέει το Πάτερ ημών, να μιλάει στον ίδιο τον Θεό αν δεν είναι παιδί του και αν δεν είναι ιερέας? Με ποια λογική? Εσείς, Φιλιππήσι, προσφέρετε τον εαυτό σας, τη ζωή σας, σπονδύ, συγγνώμη, θυσία, λειτουργία και θυσία, με πίστη στον Ιησού Χριστό. Λειτουργία θα πει από το λίτος ή λέητος, εκείνος που ανήκει στο λαό, ένα δημόσιο έργο, δημόσια υπηρεσία που υπηρετεί τους άλλους. Και εσείς οι Φιλιππήσιοι λειτουργείτε, προσφέρετε τον εαυτό σας και απάνω στη θυσία τη δική σας, εγώ χύνος ποντί κάθε μέρα σταγόνες από το αίμα. Η φοβερή σκηνή. Τι λόγια του Παύλου. Δεν είναι λόγια φιλολογικά και λογοτεχνικά. Είναι λόγια που βγαίνουν, εξεριζώνονται μέσα από την ψυχή του Παύλου. Είναι βιώματα καθημερινά του Παύλου. 30 ολόκληρων χρόνων ζωή. Προσφέρω τον εαυτό μου σπονδύ επί της δικής σας θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας. Και στη Β' Τιμωθέου 10:6 λέει: ήδη σπένδομαι. Είναι στο τέλος.
Ο καιρός της αναφορής έως με έφτασε. Εγώ ήδη ολόκληρος γίνομαι σπονδύ απάνω στο θυσιαστήριο της αγάπης του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος, ο άλλοτε Σαούλ, δέστε, παίρνει από τις σκηνές, από τους αριθμούς. Είναι στους αριθμούς γραμμένη αυτή η σκηνή. Προσφέρανε θυσία και απάνω ρίχνανε σπονδύ ίνων. Κρασί, ίνων. Αυτό το ξέρανε και τα έθνη βέβαια. Και από εκεί παίρνει ο Παύλος αυτή τη σκηνή. Αλλά είναι βίωμα, είναι ζωή. Πώς άλλαξε έτσι αυτός ο άνθρωπος? Ο Χριστός που άλλαξε τον άλλοτε σκληρό Σαούλ μπορεί να αλλάξει και να μεταμορφώσει ολότελα και σένα. Δεν είναι ο Θεός προσωπολήπτης, δεν εργάζεται σε λίγους ανθρώπους, θέλει πάντα σωθήνε, όλοι θέλει να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Του δώσε ακόμη ένα καινούριο προσανατολισμό στη ζωή. Έναν καινούριο προσανατολισμό. Μα ο Παύλος νόμιζε ότι είναι προσανατολισμένος. Και ο πιο καλά προσανατολισμένος στην ύπαρξη. Διηγείται όλα του τα προσόντα. Όλα του τα καλά που είχε μέσα στον Ιουδαϊσμό. Τα γράφει στους Κορινθίους. Ποιος θα έπειθε τον Παύλο εκείνη την εποχή ότι ήταν λάθος? Ότι ο δρόμος που ακολουθούσε ήταν λάθος. Το κατεστημένο προσπαθεί να πείθει κάθε τόσο τις γενιές που έρχονται και παρέρχονται ότι εμείς είμαστε εδώ. Μου έλεγε ένας εργάτης θέση. Κάποιος εδώ έλεγε για εκείνον ότι για τη μητέρα Τερέζα συγκεκριμένα. Πάει λέει αυτή στην κόλαση. Γιατί ήταν καθολικιά. Ο δικός μας έστειλε τη μητέρα Τερέζα στην κόλαση μόνο και μόνο γιατί ήταν καθολικιά. Δεν είπε αν πίστευε στον Χριστό, δόξα τω Θεώ, θα είναι στον Κύριο. Αν πίστευε στην καταχάρη σωτηρία, είναι στον Κύριο. Αν μόνο γιατί, όπως ήδη το είπαμε και εμείς την περασμένη φορά Κυριακή εδώ, μόνο γιατί ήταν καθολικιά και ο Πάπας με το αλάθητο και η Μαντόνα θα μεσολαβούσε, ξέρεις εγώ τι έργο έκανα στις Ινδίες, αλλά μόνο και μόνο γιατί ήταν καθολικιά πάει στην κόλαση. Του λέω πες του ότι με την ίδια λογική όλοι οι Ορθόδοξοι θα πάνε στην κόλαση, γιατί και εκείνοι τους έχουν αφορήσει ετούτους, όπως ετούτοι έχουν αφορήσει τους άλλους. Και ρε βάθος αμέτρητο. Μια οπτασία, ένα συνάντημα με τον Ιησού Χριστό είναι αρκετό να αλλάξει ριζικά ολόκληρη μια ζωή. Ένα ληστεί απάνω στο σταυρό. Να του δώσει τη χαρά της σωτηρίας. Εδώ άμα, εκείνη τη στιγμή. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Του δώσε έναν καινούριο προσανατολισμό του άλλοτε Σαούλ. Και γράφει στον Τίτο Β 12-13, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Δεν μπορείς αν δεν κάνεις αυτό που είναι αρνητικό πρώτα να προχωρήσεις στο θετικό έργο. Δεν το κάνει ο Θεός. Εάν σε δει ότι δεν είσαι διατεθειμένος να απαλλαγείς από την αμαρτία, αν δεν μισείς την αμαρτία, αν δεν θέλεις να ζήσεις άγια ζωή πραγματικά, δεν μπορεί να προχωρήσει ο Θεός από εκεί και πέρα. Να σου δώσει αποκαλύψεις, να σου δώσει τη δύναμή του, να σου δώσει τη χάρη του, να σου δώσει. Πώς, γιατί θα σου τα δώσει? Αν έχεις έναν άσωτο γιο, του δίνεις εσύ παράκαιρα την περιουσία του, εσύ που είσαι άνθρωπος, με μια στοιχειώδη λογική. Θα πάει να τα παίξει στα καζίνο. Έτσι θα πεις. Και κρατάς πίσω. Μήπως κάποτε συνέβη και τότε να του πεις, έλα παιδάκι μου, για σένα ίδρωσα, πάρτα. Έτσι κάνει και ο Θεός. Πρέπει να μισήσουμε πρώτα την αμαρτία, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και εκεί απάνω θεμελιώνεται η καινούργια ζωή. Από εκεί ξεκινάει η καινούργια ζωή, από τη μετάνοια και την πίστη, και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως
και ευσεβώς τον παρόντα αιώνα, σοφρόνος, όχι ακαλλήνωτα όπου μας πάνε τα όποια ενδεχόμενα πάθη έχουν μείνει μέσα μας, οι όποιες ρίζες και καταβολές, όπου μας πάει πολλές φορές μπορεί να μας πάει το ρεύμα του κόσμου, όπου μπορούν να μας στρέψουν τα πια όποια συμφέροντά μας. Ποια συμφέροντα μπορεί να συγκριθούν με το αιώνιο συμφέρον? Ποια γη είναι συμφέροντα? Αν είναι πράγματι συμφεροντολόγος κανείς, θα κοιτάξει ποιο είναι το υψηλότερο συμφέρον. Πώς ανάμεσα στις δραχμές και στα δεκάρικα και στα εικοσάρικα διακρίνουμε το κατοστάρικο, κι ας μοιάζει με το πενηντάρι, ας μοιάζει με το εικοσάρι, στο χρώμα μοιάζει. Αλλά έχουμε διάκριση. Σε ένα παιδί αν του πούνε ποιο θα πάρεις από τα τρία, θα πάρει το κατοστάρικο αυτό, γιατί είναι πιο μεγάλο. Αλλά ο πιο μεγάλος που ξέρει την αξία του, γιατί έχει πιο μεγάλη αξία, αγοραστική δύναμη. Εδώ πώς δεν μπορούμε να διακρίνουμε ποιο πράγμα έχει σπουδαιότητα, προτεραιότητα, πρώτη θέση, πρώτη και μοναδική. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα. Ευσεβώς. Η ευσέβεια είναι μέγας πλουτισμός. Στον αιώνα μας ο δυτικός κόσμος βάλθηκε να πλουτίσει και πλούτησε, πλούτησε. Όταν ανοίχτηκαν τα σύνορα και βγήκαν αυτοί οι φυλακισμένοι μέσα από το παραπέτασμα και οι Αλβανοί, ανοίξαν τα μάτια σου σε ένα καινούριο κόσμο που φανταζόντουσαν ότι ήταν χειρότερος από αυτούς. Έτσι τους έλεγε η προπαγάνδα τους, η εσωτερική. Και είδανε αυτοκίνητα, δρόμους, χιλιάδες, οι δρόμοι να είναι φωτισμένοι σαν ημέρα. Ο κόσμος να έχει λεφτά, να ντύνεται καλά, να υπάρχουν τηλεοράσεις, μπάνια, μπανιέρες στα σπίτια και ψυγεία και πλυντήρια. Α, τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Τρελάθηκαν. Ο Θεός θέλει να ζούμε ευσεβώς. Πήγαν να πλουτίσουν και τους τάφαγαν οι πυραμίδες. Ενώ όποιος πλουτίζει εις Χριστό είναι αιώνια πλούσιος. Αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος. Έξυπνος. Ρώτησε έναν ηλικιωμένο χριστιανό κάποιος τι σημαίνει να είναι κανείς σταυρωμένος με τον Χριστό. Και του απαντάει τρία πράγματα. Ο σταυρωμένος βλέπει προς μια μόνο κατεύθυνση. Εκεί ή εκεί. Ή το πολύ πολύ να γυρίσει λίγο πέρα δόθε τα μάτια του. Προς μια κατεύθυνση. Ένας στόχος, ένα αντικείμενο, ένας δρόμος, ένα πρόσωπο, ένας αντικειμενικός σκοπός. Η αιωνιότητα, το θέλημα του Θεού. Προς μία κατεύθυνση. Εάν κανείς σπαταλάει το βλέμμα του δόθε και κήθε, εάν τον πνίγουνε τα χίλια ενδιαφέροντα και ημέρινες αυτού του κόσμου, χάθηκε. Χάθηκε. Μιλήσαμε για τα ζυζάνια την περασμένη φορά. Τα ζυζάνια τον έπνιξαν το σπόρο και έγινε ακαρποφόρητος. Δεν καρποφόρησε, τον φάγανε. Δεύτερον, αυτός που είναι σταυρωμένος δεν ξαναγυρίζει στην πρώτερη ζωή. Δεν ξαναγυρίζει πίσω. Όπως δεν μπορεί από το σταυρό να γυρίσει πίσω το σώμα του, έτσι δεν μπορεί ο σταυρωμένος να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη ζωή. Ερμηνεύστε εσείς το φαινόμενο, τι συμβαίνει, τι γίνεται, ποια εξήγηση θα δώσουμε για ανθρώπινες ζωές που γνώρισαν, αφυπνίστηκαν, αναγεννήθηκαν, ζήσανε για χρόνια και ξαφνικά τους βλέπεις να γυρίζουν πίσω στο ξέρασμά τους, όπως λέει η Γραφή. Ω Θεέ μας, αυτό το φαινόμενο είναι λυπηρό, είναι λυπηρό, είναι φοβερά λυπηρό. Ο Κύριος επιμένει μη δίνετε τόπο στο διάβολο. Αγρυπνείτε, αγρυπνείτε. Ο αντίδικός σας διάβολος, αν δεν μπορεί
σαν λιοντάρι μανιασμένο, να σας αγριέψει, να σας τρομοκρατήσει, να σας κρατήσει, να σας σταματήσει. Θα μεταμορφωθεί σε άγγελο φωτεινό, άγγελο φωτός. Τι μπορεί να είναι αυτός ο άγγελος? Αν είναι διάβολος, πώς μπορεί το διάβολο να τον κάνεις και να τον δεις σαν άγγελο? Επειδή αυτός σου εμφανίζεται έτσι, ξέρεις ότι πίσω από κάθε αμαρτία είναι ο διάβολος, κι ας έχει αγγελική μορφή. Μετασχηματίζεται. Και τρίτον, πώς μπορεί κανείς να είναι σταυρωμένος με τον Χριστό? Βλέπει προς μια κατεύθυνση, δεν γυρίζει πίσω στη ζωή την άλλη και δεν έχει πλέον δικά του σχέδια. Ένας σταυρωμένος τι σχέδια μπορεί να κάνει? Τελείωσαν τα σχέδιά του. Αν είναι του Χριστού άνθρωπος, έχει ένα μοναδικό όραμα μπροστά στα μάτια του. Ένα όραμα. Τον ουρανό. Τη δόξα. Εκεί λέει ο Παύλος, εγώ αρπάζω τον εαυτό μου και τον υποπιάζω. Δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ μείνω αδόκιμος. Δεν χτυπάω γροθιές στον αέρα. Δεν τρέχω ως αβεβαίος, με αβεβαιότητα. Τι θαυμάσια μηνύματα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Δεν κάνω σχέδια δικά μου. Περιμένω την οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Τι θα μου πει από σκοπό, καραδοκό, λέει ο προφήτης. Κοιτάζω μακριά και περιμένω να έρθει το μήνυμα του Κυρίου. Πότε θα έρθει και τι θα μου πει? Είμαι έτοιμος να του πω, λάλησε και ο δούλος σου ακούει. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς τον παρόντα αιώνα, προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Προσμένουμε τη μακαρία ελπίδα, την επιφάνεια της δόξης του Χριστού, του μεγάλου Θεού. Σε αυτόν τον κόσμο τι άλλο μπορεί να κάνει ένας χριστιανός? Αυτό είναι το θέμα της ζωής του, το αντικείμενό του, ο λόγος της υπάρξεώς του. Να ζει περιμένοντας τον Ιησού Χριστό, να τον πάρει στη δόξα. Εάν χάσουμε αυτή την ευκαιρία, εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία, πόσο πικρά θα το χτυπάει το κεφάλι του κανείς. Ο πλούσιος της ιστορίας, ο δεινόμεν τη φλογή ταύτη. Τόσες ευκαιρίες, τόση μαρτυρία του ταλέπορου, του φτωχού, του Λάζαρου, τον αγνόησες, τον περιφρόνησες, τον χλέβασες. Πίσω από εκείνον τον Λάζαρο ήταν ο Θεός και του δίνε τη μαρτυρία του και τον καλούσε σε μετάνοια. Και επειδή τον ενοχλούσε η μαρτυρία του φτωχού, γι' αυτό δεν του πέταγε και ένα κομμάτι ψωμί, ξέρω έστω. Και κοίταζε μόνο από τα ψίχουλα να φορτάσει την πείνα του. Πώς αντιστρέφονται όμως τα πράγματα. Έχει σοβαρά τη διάθεση, τη θέληση να μπει στον ουρανό? Το σκέπτεσαι, το λογαριάζεις καλά? Σκέπτεσαι τι θα χάσεις εάν χάσεις την ευκαιρία να μπει στη δόξα του Χριστού? Και τι σημαίνει ουρανός από την άλλη? Ένα μικρό παιδί πολλές φορές μπορεί να του ταξινομήσει κανείς μέσα στο μυαλό του και στη λογική του και να σου δίνει τις πιο σωστές απαντήσεις. Αυτό είναι σωστό. Έτσι θα κάνω. Και τα λένε τα παιδιά. Και πόσο εύκολα δίνουν την καρδιά τους στον Χριστό. Και τη δίνουν πολλές φορές. Αλλά μόλις πατήσουν την εφηβεία, νομίζουν ότι φορτωθήκανε τη γη απάνω στην πλάτη τους σαν τον Αντέο.
κρατάνε τη γη και τα αστέρια. Προσμένοντες, όπως έκανας ηλικιωμένος σε ένα ίδρυμα που έτρεμα από αδυναμία. Τι κάνετε, τον ρωτάει ο επισκέπτης. Περιμένω, Κύριε, περιμένω. Τι περιμένω? Περιμένω την εμφάνιση του Κυρίου. Γιατί τον περιμένετε τον Κύριο? Γιατί θα συμβούν μεγάλα γεγονότα. Θα εκπληρώσει όλες του τις υποσχέσεις που μου έχει δώσει γραπτές μέσα στο λόγο του. Και ήταν και τυφλός. Άνοιξε εκεί, του λέει, άνοιξε Ρωμαίους έψιλον 1-2. Για διάβασέ μου. Και του διαβάζει. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβαμε και την είσοδο δια της πίστεως αυτή τη χάρη και καυχόμεθα στην ελπίδα της δόξης του Θεού. Τα βλέπεις, του λέει. Βλέπεις γιατί περιμένω τον Ιησού Χριστό? Μπορεί να μην βλέπω, μπορεί να τρέμω από αδυναμία, να είμαι θυμοθάνατος. Και εσύ να λες, το καημένο το ρεταλάκι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Ρετάλι μπορεί να είναι ο πύρος Δήμας, εάν δεν έχει Χριστό μέσα στην καρδιά του. Τον ξέρετε, τον αρσιβαρίστα, τον Ολυμπιονίκη. Μεγάλη καρδιά και μεγάλη ψυχή και αιώνια δόξα θα συνοδεύει ένα ρετάλι αυτής της ζωής που έχει τον Ιησού Χριστό. Ένα ρετάλι όπως τον βλέπουν οι άνθρωποι. Καυχόμεθα.

Είναι το ολοκληρωμένο. Θα συνοδεύει ένα ρετάλι αυτής της ζωής που έχει τον Ιησού Χριστό. Ένα ρετάλι όπως τον βλέπουν οι άνθρωποι. Καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Αυτό, αδέρφια μου, είναι το ολοκληρωμένο. Θα συνοδεύει ένα ρετάλι αυτής της ζωής που έχει τον Ιησού Χριστό. Ένα ρετάλι όπως τον βλέπουν οι άνθρωποι. Καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Αυτό, αδέρφια μου, είναι το ολοκληρωμένο και σε μένα. Οι φιλοδοξίες του Θεού είναι για όλους ίδιες. Οι άνθρωποι διαφέρουν στην αφιέρωσή τους. Εδώ είναι το μυστικό. Είσαι αφιερωμένος άνθρωπος, θέλεις και έχεις καθημερινή οπτασία, επαφή με τον Ιησού Χριστό, αν το κάνεις και αν το θέλεις, σαν τον Παύλο, θα έχεις την ίδια πείρα και θα προσμένεις αμετάπιστα, με βεβαιότητα, να έρθει να σε πάρει στη δόξα του και να σου δώσει το στεφάνι της νίκης, το ολοκληρωμένο έργο του Χριστού. Ο Κύριος να το σχολιάσει στις καρδιές μας. Yeah.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τούτο το βραδινό. Σε ευχαριστούμε πάνω απ' όλα γιατί είσαι πατέρας μας, γιατί μέσω του Ιησού Χριστού μας έχεις δώσει το δικαίωμα και είμαστε παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εσύ μας λύτρωσες. Σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου που μας έχεις χαρίσει. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, αξιώνε μας κάθε μέρα να τις καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο και να κουμπάμε πάνω σε αυτές πιο πολύ. Βοήθησέ μας να ζούμε μια ζωή ανάστασης, χάρη στη νίκη που κέρδισε ο Ιησούς Χριστός για μας. Βοήθησέ μας, Πατέρα μας, να βλέπουμε τους εαυτούς μας στο φως του Αγίου Πνεύματος. Και σε παρακαλούμε πολύ κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο και την ώρα τούτη εσύ να την καλύψεις και να δώσεις στον καθένα μας αυτά που ξέρεις εσύ ότι έχουμε ανάγκη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσω, αδελφοί, 2-3 εδάφια από 2 ψαλμούς. Το πρώτο είναι ένα εδάφιο από τον ψαλμό Ρώμη Γάμα.

Είναι το εδάφιο 6. Εκτίμα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Και διαβάζω επίσης και τον ψαλμό Ρολάμδα από την αρχή. Εκβαθέων έκραξα προσέ, Κύριε. Κύριε, εισάκουσον της φωνής μου. Ας είναι τα ότα σου προσεκτικά εις τη φωνή των δεήσεών μου. Εάν, Κύριε, παρατηρήσεις ανομίας, Κύριε, τι θέλει δυνηθεί να σταθεί. Παρασύ όμως είναι συγχώρησης δια να σε φοβόνται. Προσέμεινα τον Κύριον. Προσέμεινε η ψυχή μου και ήλπισε επί των λόγων αυτού. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν. Ναι, τους προσμένοντας την αυγήν. Ας ελπίζω Ισραήλ επί τον Κύριον, διότι παρά το Κυρίο είναι έλεος και λύτρωσης πολύ παρά αυτό. Και αυτός θέλει λυτρώσει τον Ισραήλ από πασών των ανομιών αυτού. Τα εδάφια που θα μας απασχολήσουν απόψε είναι αυτό που διαβάσαμε από το ψαλμό Ρώμη Γάμα. Το ξαναδιαβάζω. Εκτείνω προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος. Και το 6 πάλι εδάφιο από το ψαλμό Ρολάμδα. Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν. Ναι, τους προσμένοντας την αυγήν. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να ευλογήσει το λόγο του. Και τα δύο αυτά εδάφια που διαβάσαμε από τους ψαλμούς αυτούς είναι εδάφια τα οποία δείχνουν την προσμονή ενός ανθρώπου του Θεού για την απάντηση του Θεού που πιστεύει. Και βλέπουμε ότι ο ψαλμωδός, μέσα σε δύσκολες προφανώς συνθήκες, έρχεται και λέει στην πρώτη περίπτωση ότι περιμένει τον Θεό και την απάντησή του, όπως περιμένει η άνυδρη γη, η ξερή γη, το νερό. Και στη δεύτερη περίπτωση λέει ότι τον περιμένει πιο πολύ από όσο περιμένουν οι άνθρωποι που βρίσκονται στο σκοτάδι κάποια στιγμή να ξημερώσει. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε με τη χάρη του Θεού και τα δύο αυτά εδάφια και να προσπαθήσουμε να φέρουμε τους εαυτούς μας στη θέση του ανθρώπου αυτού του Θεού. Γιατί σίγουρα όλοι μας πολύ συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με πολλές δυσκολίες, με πολλά προβλήματα και ίσως αρκετές φορές έχουμε αισθανθεί τα λόγια αυτά του Δαβίδ, όπως και πολλά άλλα μέσα από τους ψαλμούς, να μιλάνε πολύ μέσα στην ψυχή μας. Και έχουμε την αίσθηση ότι και αν εμείς μπορούσαμε να γράψουμε όπως έγραψε αυτός ο άνθρωπος, κάπως έτσι θα διατυπώναμε και εμείς τις σκέψεις μας. Και ξεκινώντας από το πρώτο που διαβάσαμε, από αυτό που λέει στο ψαλμό Ρώμη Γάμα, που λέει ο Δαβίδ, «Η ψυχή μου σε διψά ως γη άνυδρος». Σίγουρα όλοι μας, λίγο ή πολύ, έχουμε περάσει από αρκετές δυσκολίες μέσα στη ζωή μας. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Και πιστεύω ότι είναι αρκετές οι περιπτώσεις που έχουμε αισθανθεί τα πάντα γύρω μας να φαίνονται μαύρα, τις δυσκολίες να μας κυκλώνουν, τα προβλήματα να υψώνονται βουνά γύρω μας. Και κοντά σε όλα αυτά, να αισθανόμαστε ότι κανείς δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Ακόμα και άνθρωποι που μας αγαπούν, ακόμα και άνθρωποι που θα είχαν και έχουν όλη την καλή διάθεση να μας βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά, στέκονται ανήμποροι μπροστά στα προβλήματά μας. Που πολλές φορές μπορεί να μην είναι προβλήματα υλικά, αλλά μπορεί

Είναι εμπειρία όλων όσων τον έχουμε εμπιστευτεί με αυτόν τον τρόπο το Θεό, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αργά ή γρήγορα, η απάντηση του Θεού ήρθε. Και ήταν πολλές φορές μια απάντηση που εμείς ίσως δεν την είχαμε φανταστεί, αλλά ήταν σίγουρα όμως καλύτερη από όλες όσες είχαμε φανταστεί. Και ήταν μια απάντηση που μπορεί να μην έλυνε τα προβλήματα με έναν τρόπο που εμείς περιμέναμε, αλλά ήταν όμως, όπως τα βλέπαμε τα πράγματα αργότερα, εκείνη η απάντηση που χρειαζόταν πραγματικά. Είτε γιατί καταλάβαμε εμείς περισσότερα πράγματα για το πρόσωπο του Θεού, είτε γιατί υπήρχαν και κάποιες άλλες παράμετροι που δεν τις είχαμε λάβει υπόψη μας όταν εμείς σκεφτόμασταν το ποια θα μπορούσε να είναι η λύση. Αλλά ο Θεός όμως τα ήξερε όλα αυτά. Και γι' αυτό ακριβώς ενήργησε με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και είναι πολλές οι υποσχέσεις του Θεού μέσα στη Γραφή που δίνει αυτήν ακριβώς την αίσθηση ότι είναι εκείνος ο οποίος στις διψασμένες ψυχές, σε αυτές που τον επιποθούν και τον ζητούν, όπως η άνυδρη γη, θα έρθει και θα δώσει αυτό που διψά ο καθένας. Και η απάντηση του Θεού, η πρωταρχική για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις διψασμένες ψυχές, είναι πρώτα απ' όλα Ιησούς Χριστός. Γιατί αν κάτι διψά σήμερα ο άνθρωπος, πέρα από τις επιμέρους δυσκολίες και τα επιμέρους προβλήματα, είναι μια συνολική απάντηση στο πρόβλημα της ζωής του. Στο γιατί βρίσκεται εδώ, στο γιατί υπάρχει, στο πού θα πάει, στο γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Και η απάντηση σε αυτό, όπως μας λέει η Αγία Γραφή και όπως την έχουμε πειραματιστεί πολύ μέσα από εδώ, είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι εκείνος που είπε για τον εαυτό του όταν μιλούσε με τη Σαμαρίτισσα και μιλούσαν ακριβώς για αυτό το νερό που ξεδιψάει, που της είπε ότι εγώ είμαι το νερό που ξεδιψάει και αν έρθεις σε μένα και πιείς, θα ξεδιψάσεις κι εσύ, αλλά θα ξεκινήσουν και από μέσα σου να αναβλύζουν νερά που θα ξεδιψούν άλλους. Και μιλούσε για το ξεδίψασμα που προσφέρει αυτό το πρόσωπο, το δικό του. Για το ξεδίψασμα αυτό που δίνει στην ψυχή μας, αυτή η αίσθηση ότι έχουμε δικαιωθεί απέναντι στο Θεό. Ότι μέσω του Ιησού Χριστού μπορούμε αυτό το Θεό, τον οποίο εμείς οι ίδιοι τον είχαμε απορρίψει στη ζωή μας, να τον αποκαλούμε και πάλι Πατέρα. Και είναι αυτή η αίσθηση της ανακούφισης και της ειρήνης που έχουμε πια μέσα στην καρδιά μας. Μια ειρήνη τελείως διαφορετική από αυτή που πολλές φορές ακούμε γύρω μας να κουβεντιάζεται. Μια ειρήνη που δεν έχει σχέση με εξωτερικές συνθήκες. Δεν έχει σχέση με το πώς πάνε τα πράγματα γύρω μας. Αλλά είναι μια ειρήνη που την έχουμε μέσα μας. Ανεπηρέαστη από τα εξωτερικά πράγματα. Είναι μια ειρήνη που πηγάζει από αυτή την όμορφη σχέση που έχουμε με το Θεό Πατέρα. Γιατί ξέρουμε ότι εκείνος είναι ο Δημιουργός μας, εκείνος μας αγαπάει, εκείνος φροντίζει για μας. Και εκείνος μας αγαπάει με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε έδωσε τον Ιησού Χριστό, το γιο του, για να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες και να πάρει τις αμαρτίες μας επάνω του, έτσι ώστε να μπορούμε εμείς και πάλι να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα μας. Αυτό είναι το πρωταρχικό ξεδίψασμα που δίνει ο Θεός σε κάθε ψυχή που τον ζητά. Σε κάθε έναν που αισθάνεται σαν ένας τόπος ξερός, σαν μια άνυδρη γη που διψάει το νερό. Και είναι αυτό το ξεδίψασμα που θα δώσει και σε αυτή την άνυδρη γη και την ξερή και τον καρπό. Και είναι και αυτό επίσης κάτι που πολλοί από εμάς το έχουμε πειραματιστεί. Ότι από εκεί που ήμασταν κούτσουρα ξερά, άνθρωποι που δεν άξιζε κανείς να ασχολείται μαζί τους, άνθρωποι που πολλές φορές ψυχαινόμασταν και εμείς οι ίδιοι τους εαυτούς μας, καθώς βλέπαμε τη ζωή μας και βλέπαμε πού την έχουμε οδηγήσει και πού πηγαίνει η ζωή μας ή πού θα πάει. Και σε αυτή την ξερή ζωή έρχεται το Πνεύμα του Θεού και δίνει ένα καινούριο σπόρο, το σπόρο της Ανάστασης. Και ξεκινάει από εκεί πια μια καινούρια ζωή με τους δικούς της καρπούς, μια ζωή που, όπως είπε ο Χριστός η Σαμαρίτισσα, είναι ζωή που μπορεί να φέρει ζωή και σε άλλους ανθρώπους. Γιατί το δικό μας το φως είναι ένα φως που μπορούμε να το μοιραστούμε και με άλλους. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο και το πρωταρχικό, αν θέλετε, που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο για να ξεδιψάσει, είναι το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά ακόμα όμως, όπως είπαμε και πριν, πολλές φορές έρχονται μέσα στη ζωή μας συνθήκες δύσκολες, που σκοτεινιάζουν γύρω μας όλο τον κόσμο. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Δαβίδ πάλι, λέει, υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Αισθανόταν περικυκλωμένος και έψαχνα από κάπου βοήθεια. Όμως είναι ο ίδιος ο Δαβίδ που λέει σε κάποιον άλλο ψαλμό του, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Και στον ίδιο ψαλμό λέει, ότι και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω,

Δεν θέλω φοβηθεί κακό. Πόσο μεγάλο είναι αυτό? Και πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να το πούνε σήμερα, ότι ακόμα και αν περπατήσουν μέσα σε μια κοιλάδα σκιάς θανάτου, με το θάνατο να τους απειλεί ανά πάσα στιγμή, δεν θα φοβηθούν κακό. Γιατί ξέρουν ότι ο Θεός είναι μαζί τους. Και ο Θεός είναι εκείνος που είναι έτοιμος να ξεδιψάσει κάθε τους ανάγκη. Όσο μαύρα κι αν είναι τα προβλήματα, όσο μαύρες κι αν είναι οι συνθήκες, όσο ξέρει και άνυδροι κι αν αισθανόμαστε, εκείνος είναι έτοιμος να δώσει τη δικιά του τη λύση. Και επαναλαμβάνω, είναι γεμάτος ο λόγος του Θεού από τέτοιες υποσχέσεις. Υποσχέσεις δηλαδή που μας δείχνουν ότι ο Θεός Πατέρας μας είναι έτοιμος, όταν το χρειαζόμαστε, να δώσει τη δικιά του απάντηση. Και τονίζω όμως, τη δικιά του απάντηση. Πολλές φορές φτιάχνουμε με το μυαλό μας διάφορα οικοδομήματα και καλούμε το Θεό να έρθει μέσα σε αυτά και περιμένουμε ότι σε αυτό το οικοδόμημα που έχουμε φτιάξει εμείς ο Θεός θα είναι το αποκορύφωμα. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αρκετές φορές ο Θεός δεν δουλεύει με τον τρόπο που φανταζόμαστε εμείς ότι δουλεύει, αλλά έχει ένα δικό του τρόπο και είναι αλήθεια ότι έχει μια λύση έτοιμη, αλλά είναι όμως η δικιά του η λύση. Όχι αυτή που φανταζόμαστε εμείς και στο χρόνο που τη φανταζόμαστε εμείς. Ίσως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και όπως είπα στην αρχή, εκ των υστέρων βλέπουμε ότι αυτό ήταν το καλύτερο. Αλλά στην αρχή όμως δεν το φανταζόμαστε. Και αυτό μπορεί να γεννά μέσα στην καρδιά μας έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς. Και αρχίζουν σιγά σιγά να έρχονται ερωτήματα του τύπου «Γιατί δεν απαντά ο Θεός» και «Γιατί δεν επεμβαίνει ο Θεός» και «Γιατί καθυστερεί ο Θεός». Πιστεύω, αδελφοί, ότι επιθυμία του Θεού δεν είναι να αναπαύεται η ψυχή μας μόνο όταν έρχεται εκείνος και δίνει τη λύση στο πρόβλημά μας. Και τότε βεβαίως θα δοξολογήσουμε και θα ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί ήρθε εκείνος και έδωσε απάντηση. Αλλά η επιθυμία του Θεού είναι να αναπαύεται η καρδιά μας στη βεβαιότητα ότι εκείνος θα δώσει τη λύση. Ή ότι εκείνος ξέρει το πρόβλημά μας. Και να έχουμε την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας πριν δούμε την απάντησή του. Σας θυμίζω αυτό το περιστατικό που βρίσκονταν οι μαθητές μέσα στο πλοίο και ξαφνικά σηκώθηκε τρικυμία. Και ο Ιησούς Χριστός ήταν μέσα στο πλοίο και κοιμόταν. Και όταν οι μαθητές είδαν τα πράγματα να ζορίζουν, πηγαίνουν και του λένε «Επιστάτα, χανόμαστε». Σαν να του λέγανε «Τι θα γίνει, εσύ κοιμάσαι, εμείς χανόμαστε, τι θα κάνεις». Και ο Χριστός πράγματι ησυχάζει τη θάλασσα και μετά γυρίζει και τους λέει «Πού είναι η πίστη σας?». Που σημαίνει ότι περίμενα από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν δει και πριν από αυτό άλλες θαυματουργικές ενέργειες του Θεού. Περίμενα από αυτούς τους ανθρώπους να έχουν την εμπιστοσύνη μέσα στην καρδιά τους ότι εφόσον εκείνος βρισκόταν μέσα στο πλοίο μαζί τους, ανεξάρτητα από το αν κοιμότανε και ανεξάρτητα από το αν δεν είχε σηκωθεί τη στιγμή που περιμέναν οι μαθητές να ησυχάσει τα κύματα, ότι από τη στιγμή που ήταν εκείνος μαζί τους, δεν θα έπρεπε να ανησυχούν. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θέλει και ο Θεός από εμάς. Να έχουμε μέσα μας αυτή τη βεβαιότητα ότι επειδή εκείνος κρατάει στα χέρια του τη ζωή μας, ανεξάρτητα από το αν αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε τη λύση που περιμένουμε ή δεν έρχεται τόσο γρήγορα όσο την περιμένουμε, η καρδιά μας να ησυχάζει στο ότι εκείνος ξέρει το πρόβλημα και ότι εκείνος θα δώσει και την απάντηση. Και ακόμα πολλές φορές να ησυχάζει η καρδιά μας στο ότι απλώς εκείνος ξέρει το πρόβλημα. Σας θυμίζω μια άλλη περίπτωση μέσα από τη γραφή. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τρεις φορές είχε παρακαλέσει το Θεό να πάρει αυτό το σκόλοπα που είχε στη σάρκα του. Και ο Θεός του είχε απαντήσει «Αρκεί είσαι η χάρις μου». Και πιστεύω ότι όταν λέει ο Παύλος ότι τρεις φορές παρακάλεσα το Θεό, δεν εννοεί απλώς ότι τρεις φορές την ώρα που είχε καθίσει για το φαγητό και πριν ευχαριστώντας για αυτά που του είχε δώσει ο Θεός, θυμήθηκε και είπε «Και σε παρακαλώ πάρε και αυτό». Αλλά εννοούσε τρεις φορές που θα στάθηκε για μέρες με προσευχή με αυτό το αίτημα ενώπιον του Θεού. Και η απάντηση του Θεού και τις τρεις φορές ήταν «Σου αρκεί η χάρις μου». Και ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό η απάντηση του Θεού. Πολλές φορές εμείς περιμένουμε ότι οπωσδήποτε η απάντηση του Θεού θα είναι κάτι το οποίο θα βγάλει τα σύννεφα μέσα από τη ζωή μας και θα φέρει τη λύση στο συγκεκριμένο μας πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Θεός τα επιτρέπει μέσα στη ζωή μας γιατί έχει το λόγο Του. Και τα αφήνει αυτά να υπάρχουν. Και παρόλο που τα φέρνουμε μπροστά Του, δεν σημαίνει ότι δεν ακούει. Αλλά έχει το λόγο Του που τα αφήνει μέσα στη ζωή μας.
Και τέτοια μπορεί να είναι προβλήματα υγείας, οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα στη δουλειά μας, χίλια δυο. Εάν δεν βλέπουμε άμεσες απαντήσεις από το Θεό, επαναλαμβάνω, δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει ακούσει την προσευχή μας. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός αδιαφορεί στο πρόβλημά μας. Κάθε άλλο. Είναι αληθινές οι υποσχέσεις του Θεού ότι είναι έτοιμος εκείνος και να μας ακούσει και να απαντήσει. Αλλά μπορεί όμως η απάντηση του Θεού να είναι αυτού του τύπου όπως ήταν στον Απόστολο Παύλο. Σου αρκεί η χάρις μου. Και μακάρι να μάθουμε κι εμείς σαν άνθρωποι του Θεού να απολαμβάνουμε αυτό το καθεστώς της χάρις μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Να απολαμβάνουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού. Να απολαμβάνουμε πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα το ότι είμαστε παιδιά του Θεού και το ότι έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Και από εκεί και πέρα, στα άλλα που έρχονται στη ζωή μας, στα προβλήματα και στις δυσκολίες, να ξέρουμε ότι αφενός μεν ο Θεός τα ξέρει, μπορεί να δώσει λύση, αλλά και αν δεν δώσει τη λύση που περιμένουμε, είναι εκείνος που θα μας δώσει τη δύναμη και τη χάρη του να αντέξουμε και να μείνουμε σε αυτά τα προβλήματα όπως εκείνος θέλει. Και το σίγουρο είναι ότι μέσα από αυτά εκείνος έχει να μας δώσει πλούσιες ευλογίες. Θυμάμαι πάντοτε σε τέτοιες περιπτώσεις το παράδειγμα της ζωής ενός πολύ ευλογημένου αδελφού από τις εκκλησίες μας, με ένα μόνιμο πρόβλημα μέσα στη ζωή του, που για πολλούς από εμάς θα ήταν δυσβάστακτο και μόνο να το σκεφτούμε. Κι όμως κάθε φορά συγκινούμαι όταν ακούω αυτόν τον άνθρωπο να λέει ότι ίσως τις περισσότερες ευλογίες στη ζωή του τις έχει πάρει εξαιτίας ακριβώς αυτού που όλοι εμείς θα το θεωρούσαμε φοβερά βαρύ μέσα στη ζωή μας. Γιατί? Γιατί ήταν κάτι που πιστεύει ότι ο Θεός το επέτρεψε, ο Θεός το έδωσε στη ζωή του και το αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο. Και ευχαριστεί το Θεό γι' αυτό. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσοι από εμάς αν βρισκόμασταν στη θέση του θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτό που ο Θεός επέτρεψε. Συνηθίζουμε, ξέρετε, να μιλάμε για ευλογίες του Θεού και να βλέπουμε πάντοτε τις ευλογίες ως ευλογίες στον υλικό χώρο. Στο ότι ο Θεός μας χάρισε αυτοκίνητο, αυξάνει τη δουλειά μας, αγοράσαμε και δεύτερο αυτοκίνητο ή αγοράσαμε και σπίτι. Μπορεί να είναι και αυτά. Ο Θεός ενδιαφέρεται και για τα πρακτικά και τα καθημερινά μας προβλήματα και κάθε τι που μας χαρίζει στο χώρο της ύλης μπορεί πράγματι να είναι μια ευλογία από εκείνον. Δεν σημαίνει όμως ότι μόνο αυτές είναι οι ευλογίες του Θεού. Και αν θέλετε, ο Θεός δεν ενδιαφέρεται πρωταρχικά να μας ευλογήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τον ενδιαφέρει όμως να μορφώνεται μέσα μας η εικόνα του Ιησού Χριστού. Και αυτό το σχέδιο θα εξυπηρετηθεί με διάφορους τρόπους. Και μέσα σε αυτούς μπορεί να είναι και να έχουμε κάποια προβλήματα μέσα στη ζωή μας. Και να επιτρέπει ο Θεός να κουβαλάμε κάποια σκόλοπα, που παρόλο που του ζητάμε, εκείνος να μην τον παίρνει. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είτε ο Θεός έρχεται και δίνει μια θαυμαστή απάντηση, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα μέσα στη Γραφή, είτε ο Θεός καθυστερεί να απαντήσει, είτε ο Θεός δίνει μια αρνητική απάντηση και λέει ότι εγώ το επιτρέπω αυτό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ψυχή μας πραγματικά διψάει το Θεό, όπως η Άννη Δρυγή. Αλλά είμαστε έτοιμοι όμως να πάρουμε στη ζωή μας την οποιαδήποτε απάντηση του Θεού ως ξεδίψασμα σε αυτή τη δίψα μας. Και ας έχουμε την εμπιστοσύνη ότι η απάντηση του Θεού είναι το πραγματικό ξεδίψασμα μέσα στη ζωή μας. Θα ήθελα όμως να δούμε το ίδιο εδάφιο και από μια άλλη πλευρά. Αναφερθήκαμε μέχρι τώρα σε αυτή τη δίψα που αισθανόμαστε πολλές φορές όταν μας δημιουργείται από τις εξωτερικές συνθήκες και όταν βλέπουμε τα πράγματα γύρω μας να μαυρίζουν και να σκουραίνουν και βλέπουμε, όπως είπα και στην αρχή, ότι είμαστε μόνοι μας απέναντι στο Θεό και κανείς άλλος δεν μπορεί να έρθει να βοηθήσει. Όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό και όταν όλα τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή μας και όταν περνάμε μια ζωή όμορφη και ευχάριστη, τότε η ψυχή μας δεν ζητά το Θεό ως γη άνυδρος. Φοβάμαι ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να εξητήσουμε το Θεό και να τον επιθυμήσουμε και να τον παρακαλέσουμε να επέμβει όταν τα βλέπουμε τα πράγματα να ζορίζουν. Αντίθετα, όταν τα πράγματα πηγαίνουν γενικώς καλά, η σχέση μας με το Θεό είναι πιο χαλαρή. Γιατί αισθανόμαστε να πατάμε καλύτερα στα πόδια μας, αισθανόμαστε ότι τα καταφέρνουμε και μόνοι μας αρκετά καλά και ότι τέλος πάντων τα πράγματα πηγαίνουν κατευχήν. Και ξαναθυμόμαστε το Θεό όταν ξαναέρχεται κάποια δυσκολία.
Είναι άραγε αυτό που θέλει ο Θεός από εμάς? Πιστεύω πως όχι. Και πιστεύω ότι η δίψα που μιλάει ο Δαβίδ σε αυτό το εδάφιο δεν είχε να κάνει μόνο με τις δύσκολες ή εύκολες συνθήκες τις εξωτερικές, αλλά ήταν μια δίψα που υπήρχε στον άνθρωπο αυτό του Θεού, μόνιμη. Και δεν ξέρω πόσο ισχύει στη ζωή μας αυτό το χαρακτηριστικό. Πόσο δηλαδή σαν άνθρωποι του Θεού έχουμε μια δίψα για τα πράγματα του Θεού και για το πρόσωπο του Θεού, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Και πόσο όταν όλα πηγαίνουν καλά στη ζωή μας, εμείς εξακολουθούμε να επιζητούμε και να επιποθούμε το πρόσωπο του Χριστού με τον ίδιο τρόπο. Και θα έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση πια, ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το πρόσωπο του Θεού είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και είναι θέμα του πώς έχουμε μάθει να βλέπουμε τη ζωή γύρω μας και τι προσδοκούμε από τη ζωή μας. Αν έχουμε συνηθίσει δηλαδή να ψάχνουμε το ξεδίψασμά μας σε αυτά που ο κόσμος μας προσφέρει, δεν εννοώ αυτή τη στιγμή τις αμαρτίες, αλλά στα ιδανικά που έχει συνηθίσει ο κόσμος να βάζει στο να πετύχουμε στη δουλειά μας, στο να αποκτήσουμε αρκετά χρήματα, στο να γίνουμε κάποιοι, στο να κάνουμε ένα όνομα. Εάν ο σκοπός μας είναι εκεί, τότε αρκετά συχνά θα ξεδιψάσουμε και με αυτά. Και όταν βλέπουμε αυτά να πηγαίνουν καλά, θα αισθανόμαστε κι εμείς το ξεδίψασμα μέσα στη ζωή μας. Είναι όμως αυτό το πραγματικό ξεδίψασμα? Όχι. Είναι αυτά τα υποκατάστατα που έρχεται ο διάβολος και φτιάχνει. Και όταν ο Θεός μιλάει για ειρήνη, έχει και ο διάβολος μια άλλη ειρήνη να προτείνει. Και όταν ο Θεός μιλάει για αγάπη, έχει και ο διάβολος μια άλλη αγάπη να προτείνει. Που στην πραγματικότητα όμως είναι μόνο μια επιφάνεια. Και στο βάθος δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν είναι πραγματικά αυτό το ξεδίψασμα που θέλει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αν δεν αισθανόμαστε αυτή την επιπόθηση του προσώπου του Θεού, τότε ίσως κάτι δεν πάει καλά με τις προτεραιότητές μας. Τότε ίσως έχουμε αφήσει τα πράγματα που μας περιβάλλουν να πάρουν θέση πιο σημαντική μέσα στη ζωή μας από αυτήν που ο Θεός θα ήθελε. Και επειδή ακριβώς τα αφήσαμε να πάρουν θέση πιο σημαντική, γι' αυτό και τα καλά που προέρχονται από αυτά τα αξιολογούμε και περισσότερο από όσο θα ήθελε ο Θεός. Ο Θεός ζητάει από εμάς να έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πάρικοι σε αυτή τη γη. Ότι ήρθαμε εδώ για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, εκείνος το ξέρει πόσο, και ότι ήρθαμε με πρωταρχικό σκοπό να το γνωρίσουμε και από εκεί και πέρα να αρχίσει μέσα μας, μέσω του αγιασμού, το να μορφώνει την εικόνα του Χριστού, έτσι ώστε να μπορέσουμε μια μέρα να τον αντικρίσουμε και να μείνουμε μαζί του. Αυτός είναι ο σκοπός του. Έχουμε άραγε αυτή την αίσθηση του πάρικου σε αυτή τη ζωή? Ότι είμαστε απλώς περαστικοί και ότι εμείς πηγαίνουμε για μια ενιότητα που θα ζήσουμε μαζί με το Θεό? Και κατά συνέπεια και οι προτεραιότητες μας και οι αξίες μας θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες προς αυτή την αιωνιότητα που θα ζήσουμε με το Θεό? Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε πει αναφερόμενο σε αυτό το θέμα, διαβάζω από το Ματθαίο, «Διότι όσοις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσοις απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού?» Έλεγε ο Ιησούς Χριστός, αν κάποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή του, να ξέρει ότι θα πρέπει να τη χάσει. Που σήμαινε τι, με άλλα λόγια, ότι οι δικές μου αξίες είναι τελείως διαφορετικές από τις δικές σας. Και αν μιλάμε για ζωή, η ζωή που δίνω εγώ είναι τελείως διαφορετική από αυτή που καταλαβαίνετε εσείς. Μιλούσε ο Χριστός για μια αιώνια ζωή στην παρουσία του και οι άνθρωποι μιλούσαν για μια ζωή στα 60, τα 70, τα 80 χρόνια, που ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό. Και αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ότι αν κάποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή, εννοώντας τη ζωή που δίνει εκείνος, που είναι η πραγματική ζωή, να ξέρει ότι θα πρέπει να χάσει αυτό που λέτε εσείς ότι είναι η ζωή. Αυτό που πολλές φορές φτιάχνουμε εμείς ως στόχο και θέλουμε να κερδίσουμε. Εάν θέλουμε πραγματικά να κερδίσουμε τη ζωή του Χριστού, ίσως πολλές φορές θα πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Ότι θα πρέπει να χάσουμε κάτι από αυτό που μας αρέσει. Κάτι από αυτό που κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας το βάλαμε ως στόχο, πρωταρχικό. Γιατί διαφορετικά θα χάσουμε ίσως από τη ζωή του Χριστού. Και σκέφτομαι επίσης πόσο έχουμε κατανοήσει μέσα στη ζωή μας
αυτά που ο Θεός μας έχει εμπιστευθεί και πόσο τα έχουμε αφήσει να πάρουν το ρόλο που θέλει ο Θεός να έχουν μέσα στη ζωή μας. Στη συμμελέτη της Τετάρτης, ο αδελφός Ότης είχε από το κεφάλαιο της προς Εβραίους που λέει ο Παύλος, όχι ο Παύλος, συγγνώμη, στους γραφές προς Εβραίους, στους ανθρώπους που έγραφε ότι αν και θα έπρεπε να έχετε προχωρήσει πολύ περισσότερο από εκεί που είσαστε, ακόμα είσαστε στα βασικά σημεία της πίστης. Και ανάμεσα σε αυτά τα βασικά, τους ανέφερε για τη μετάνοια, για την Ανάσταση. Και διερωτώμαι άραγε, πόσο εμείς τα έχουμε συνειδητοποιήσει αυτά μέσα στη ζωή μας. Και πόσο πραγματικά όταν μιλάμε για Ανάσταση, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Είμαι σίγουρος ότι όλους ίσως αν τους ρωτήσουμε έναν ένα ξεχωριστά που βρισκόμαστε εδώ, αν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όλοι θα απαντήσουμε ναι. Έχω όμως μερικές φορές την αίσθηση ότι η θετική μας απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήσεις είναι ίσως λίγο του τύπου, όπως λέμε, πιστεύεις ότι υπάρχουν δέντρα στην Αμερική που είναι ψηλά πάνω από 100 μέτρα. Και λέμε ναι, πιστεύω, γιατί έχω δει μια φωτογραφία του σε ένα περιοδικό. Και λοιπόν, σε τι επηρεάζει αυτό τη ζωή μας, στο ότι ίσως υπάρχουν τόσο ψηλά δέντρα σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Το πιστεύουμε πραγματικά, δεν το αμφισβητούμε ότι συμβαίνει. Μήπως και για την Ανάσταση του Χριστού ή και για άλλα πράγματα μέσα στη ζωή μας. Τα πιστεύουμε γενικώς και αορίστως και δεν τα αμφισβητούμε, χωρίς όμως να αφήνουμε αυτά τα ίδια τα στοιχεία να αλλάζουν και τη ζωή μας. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει μέσα στη ζωή μας το ότι κάποια στιγμή θα αντικρίσουμε τον Θεό και θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Και πόσο το αφήνουμε αυτό να ρυθμίζει τον τρόπο που ζούμε και συμπεριφερόμαστε. Πόσο ζούμε δηλαδή για να ετοιμάζουμε τους εαυτούς μας να αντικρίσουμε το πρόσωπο του Θεού, επειδή εξαιτίας της Ανάστασης του Ιησού Χριστού κάποια μέρα θα αναστηθούμε κι εμείς. Και πόσο αφήνουμε αυτή την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, που ήταν μια νίκη κατά του θανάτου και κατά της αμαρτίας, να γίνεται και Ανάσταση δικιά μας. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί, πιστεύω ότι το αν αντιμετωπίζουμε ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες τον κόσμο γύρω μας ως μια γιάνιδρη που δεν έχει να μας δώσει τίποτα, είναι ένα θέμα που πρωταρχικά ξεκινάει από τον τρόπο που έχουμε βάλει εμείς τις αξίες μέσα στη ζωή μας σε σχέση με τα πράγματα του Θεού. Εάν δηλαδή έχουμε βάλει αυτά που εκείνος θέλει πρώτα να είναι στην πρώτη θέση, ή αν έχουμε φέρει άλλα στοιχεία εμείς και περιμένουμε να ξεδιψάσουμε από αυτά. Ο Απόστολος Παύλος αυτό το έκανε πράξη στη ζωή του και λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς: «Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα δια να κερδίσω τον Χριστό». Έχουμε άρα για αυτή την αίσθηση. Κρίνοντας από τον εαυτό μου, πολύ φοβάμαι πως όχι. Έχουμε άρα για την αίσθηση ότι τα πάντα είναι ζημία μπροστά στο έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, φοβάμαι πως όχι. Και έτσι, κλείνοντας αυτές τις σκέψεις πάνω σε αυτό το πρώτο εδάφιο από τον Ψαλμό, ας αναθυμηθούμε. Ο Θεός είναι έτοιμος να ξεδιψάσει την ψυχή μας ανά πάσα στιγμή, με το δικό του τρόπο. Είτε δίνοντας λύση στα προβλήματά μας, είτε δίνοντας την απάντησή μας ότι, την απάντησή του ότι μας αρκεί η χάρη του. Και ακόμα, ας μάθουμε να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο γύρω μας και ζητάμε από το Θεό να το καλλιεργεί αυτό μέσα στη ζωή μας, το Άγιο Πνεύμα, σαν μια γιάνιδρη που δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα. Και να μάθουμε να τα βλέπουμε τα πάντα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ως ζημία μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και κλείνοντας, δύο σκέψεις μόνο πάνω στο άλλο εδάφιο που διαβάσαμε από τον άλλο ψαλμό. Λέει και ο Δαβίδ, «Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγή». Ναι, τους προσμένοντας την αυγή. Είναι και εδώ μια προσμονή του Δαβίδ για το πρόσωπο του Θεού και για τις επεμβάσεις του Θεού. Μόνο που μας δίνει ένα άλλο στοιχείο. Ποιο είναι άραγε το χαρακτηριστικό αυτό που προσμένουν την αυγή? Θα έλεγα, πέρα από το συναισθηματικό ίσως στοιχείο του ότι συνήθως όταν προβλήματα μας απασχολούν αυτά, το βράδυ έρχονται και ταλανίζουν το μυαλό μας πιο εύκολα και το ξημέρωμα έρχεται σαν μια λύτρωση. Πέρα από αυτό, θα έλεγα ότι πολύ απλά το χαρακτηριστικό αυτό που περιμένουν την αυγή είναι η βεβαιότητα ότι αυτή θα έρθει. Δεν νομίζω κανείς από εσάς να έπεσε ποτέ να κοιμηθεί το βράδυ έχοντας μέσα του την αβεβαιότητα ότι θα ξημερώσει αύριο,
όπως ξημέρωσε και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη μέρα και όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται πάνω στη γη. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό σε κάποιον που προσμένει το ξημέρωμα, είναι αυτή η μεγάλη βεβαιότητα, ίσως η μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη βεβαιότητα επί της γης, ότι και αύριο, σε μια συγκεκριμένη ώρα, θα ξημερώσει. Και έρχεται τώρα ο Δαβίδ και λέει ότι η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο περισσότερο από όσο περιμένουν αυτοί που περιμένουν την αυγή ότι θα ξημερώσει. Με άλλα λόγια, περιμένω τον Θεό με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι εκείνος θα απαντήσει από όσο περιμένει κάποιος το ξημέρωμα. Θα ξημερώσει, από όσο είμαστε όλοι μας. Και από πού πήγαζε αυτή η βεβαιότητα του Δαβίδ? Θα ξεκινήσω πάλι από το παράδειγμα του Ψαλμοδού. Από πού πηγάζει η βεβαιότητα κάποιου που περιμένει το ξημέρωμα ότι και αύριο και μεθαύριο θα ξημερώσει όπως τόσα χρόνια? Από το ότι από τη στιγμή που ήρθα σε αυτόν τον κόσμο, κάθε πρωινό το έχει δει με τον ίδιο τρόπο να ξεκινάει και τόσα χρόνια βλέπει αυτό να επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο. Και ξέρει ότι και οι παππούδες του και οι γιαγιάδες του και οι πιο παλιοί το έβλεπαν με τον ίδιο τρόπο. Είναι ένα φαινόμενο που καθημερινά επαναλαμβάνεται με έναν απαρέγκλητα όμοιο τρόπο. Από πού πήγαζε η βεβαιότητά του ότι ο Θεός θα ενεργήσει και μάλιστα ήταν περισσότερο βέβαιος από το ότι θα έρθει το ξημέρωμα ότι ο Θεός θα ενεργούσε? Πιστεύω από το ότι είχε μια ζωή που καθώς θα την κοίταζε προς τα πίσω θα μπορούσε να θυμηθεί πολλά περιστατικά που είχε δει το χέρι του Θεού δυνατό να ενεργεί. Και αυτή ακριβώς η ζωή, αυτά τα περιστατικά του έδιναν βεβαιότητα του Δαβίδ μεγαλύτερη από το ότι θα έρθει το ξημέρωμα ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε μια ζωή στην παρουσία του Θεού, με τις πτώσεις της ίσως, αλλά πάντοτε με ειλικρίνη ενώπιον του Θεού. Και ήταν ένας άνθρωπος που τον είχε δει το Θεό πάρα πολλές φορές να ενεργεί μέσα στη ζωή του. Και αυτό ακριβώς το παρελθόν του ήταν εκείνο που του έδινε και αυτή τη βεβαιότητα ότι και τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση που γράφτηκε αυτός ο ψαλμός, ο Θεός θα έδινε την απάντησή του. Και ήταν απόλυτα σίγουρος γι' αυτό. Και αναπαυόταν η ψυχή του πάνω σε αυτό. Έχουμε άραγε εμείς σαν άνθρωποι του Θεού μια παρόμοια βεβαιότητα? Έχουμε σαν άνθρωποι του Θεού αυτή τη βεβαιότητα μέσα μας ότι ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, ο Θεός θα ενεργήσει και αναπαύεται η καρδιά μας αυτό? Και για να γυρίσω και στο ερώτημα το αντίστοιχο με τη ζωή του Δαβίδ, έχουμε άραγε μέσα στη ζωή μας ένα τέτοιο παρελθόν που να μας δίνει αυτή τη βεβαιότητα? Πόσα περιστατικά έχουμε να θυμηθούμε ο καθένας από εμάς, αν όχι οπωσδήποτε στη δικιά μας ζωή, αλλά σαν εκκλησία, πόσα περιστατικά τέτοιων θαυμαστών επεμβάσεων του Θεού που να μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι και σήμερα και στα πιο δύσκολα προβλήματα και σε αυτά που θα έρθουν στο μέλλον εκείνος θα είναι που θα δώσει την απάντησή του? Ίσως πολλά, ίσως λίγα. Φοβάμαι όμως ότι αν σταθούμε ο καθένας από εμάς στην παρουσία του Θεού, θα δούμε ότι θα μπορούσαμε μέσα στη ζωή μας να έχουμε πολύ περισσότερα τέτοια περιστατικά. Και αν δεν έχουμε, αυτό δεν οφείλεται στο ότι ο Θεός δεν ήταν πιστός στις υποσχέσεις του και δεν στάθηκε πιστός και δεν έδωσε τις απαντήσεις που περιμέναμε. Αλλά ήταν ότι εμείς δεν τον αφήσαμε να ενεργήσει με τον τρόπο που εκείνος ήθελε να ενεργήσει. Εμείς δεν του δώσαμε την ευκαιρία να φανεί πιστός στις υποσχέσεις του. Και σκέφτομαι, αδελφοί, πολλές φορές ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο και συχνά φροντίζουμε να είμαστε αρκετά συμβιβασμένοι. Προσέχουμε να μην κάνουμε αμαρτία. Προσέχουμε να μην ακολουθήσουμε δρόμους που δεν θέλει ο Θεός. Αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν ακολουθούμε αυτή την επιθετική τακτική που θα ήθελε ο Θεός. Και όταν λέω επιθετική τακτική, εννοώ οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν γύρω μας να ξέρουν ποιοι είμαστε και να είμαστε έτοιμοι να διαχωρίσουμε τη θέση μας εκεί που πρέπει να τη διαχωρίσουμε. Εάν ο Παύλος ακολουθούσε ή ο Πέτρος ή άλλοι μαθητές, έμενε απλώς ένας άνθρωπος που πίστεψε στον Ιησού Χριστό και εκεί τελείωναν όλα, δεν θα ήταν ο Παύλος, δεν θα ήταν ο Πέτρος, δεν θα ήταν ο Ιωάννης. Και αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτές τις θαυμαστές επεμβάσεις του Θεού μέσα στη ζωή τους, ήταν γιατί άφηναν τον Θεό να δουλεύει σε αυτά. Ήταν γιατί όταν τους έλεγαν, ξέρετε, μην μιλάτε, γιατί άμα μιλάτε θα σας δίνουμε, εκείνοι πήγαιναν και μιλούσανε.
Ήταν εκείνοι που όταν τους έλεγαν θα σας βάλουμε στη φυλακή επειδή μιλάτε για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εκείνοι πήγαιναν στο ιερό και ενώπιον όλων συνέχιζαν να μιλάνε για αυτό το όνομα και τους έλεγαν